ήρθες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: 92,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: 90,1. Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι να παραμένουν εγκλωβισμένοι κατά τα συντρίμια. Ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες στην Κολομβία με επίκεντρο την επαρχία Τσόκο και εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρων. 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής ανάγκης ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Η βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεκρός εντοπίστηκε 37χρονος αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στη συμβολή των Ανδρών Πικροτάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνδρας, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιέθεση περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια. Η σύντροφος του θανόντος δήλωσε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, ενώ οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου. Σε ρυθμούς πριν θα κινηθεί η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο με ορίζοντα τις κάλπες της Άνοιξης, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ρώσιμο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις 450 αιωλικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας στην Αττική, σε περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία εδώ και μια εβδομάδα στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010. Θλίψη για το θάνατο του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, αρχικά σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα και αφοσιώθηκε σε συγγραφή βιβλίων και στην πραγματοποίηση διαλέξεων μεταξύ άλλων στο Ίδρυμα Γουλάν Ριχών και το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη. Αύριο στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγκεν στην έδρα της απόψε 8.30 στη ρεβάνση του 0-0 για την πρόκληση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός στη Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνση του 0-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Με άλμα 8-26, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του άλματος σεισμίκος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
5: Γεια, καλά.
4: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
6: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
7: Σκυλές της λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε.
4: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
5: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
4: Όχι, καταρχάς, αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
5: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
8: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
4: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε εκείνος, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά του Πολυβόλου.
5: Ο παπάς.
4: Ναι. Έτσι, μια ερώτηση. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι μου ήρθε τώρα.
5: Όλο έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
4: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
5: Κοροϊδευτικά το λέω.
4: Α, εντάξει.
9: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, ο Δανοκουνού.
5: Γεια σου, φίλε.
9: Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του ο Μπουμπούκος μας.
5: Δεν το ρουφάει.
9: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
5: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλο, δεν του κάθεται με τίποτα.
10: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
5: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνει το χατήρι. Έι, στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαράσει ενέσεις, μπράβο.
9: Σωστό, ναι, να βαράσει ενέσεις. Να βαρέσει αυτό μία τον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνης.
5: Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ.
9: Αναρχοκουμούνης.
5: Ανατρίχιασα.
9: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ. Εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
5: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Καλή. Όχι εσωτερικού, αναρχικού.
9: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
5: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
9: Σωστά, ναι.
5: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να ταρπάξουνε. Είναι δυνατόν, όχι βέβαια.
9: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμι στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
5: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από Δανία να είσαι και εσύ, εντάξει.
9: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούνε και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
11: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
12: Και λίγοι ήταν.
11: Πρέπει να φύγουν όλοι.
9: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
13: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
5: Ναι, ναι, ναι.
13: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
5: Ναι.
13: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτοι αυτοί, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους τα στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήραν εξετάσεις.
5: Τώρα το ίδιο είναι.
13: Δυστυχώς, Αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι. Δυστυχώς.
5: Ξυπνήστε.
13: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
5: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή, βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
13: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
5: Καλά, κατούρα και λίγο.
13: Λάβετε, άκουσε. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
5: Τσιπρόσκυλο είσαι.
13: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Ας αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
5: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
13: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δική μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
14: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
14: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με είδε το τίμιο στην προηγούμενη φορά που πήρα.
5: Εσένα. Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
14: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
5: Ναι, ναι.
14: Τότε σε είδα πρώτη φρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο, τέλος πάντων, πάνω βόρεια.
15: Κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
14: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκοι δασκαλοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας σπόρους, κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτριτο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες, καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ότι νίκη των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή Αποστόλη πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν 3 συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από 2 παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
12: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το.
5: Κάκης
12: και
5: εσύ,
12: και το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι Μαρκόνι, Ποθήτη.
5: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι, σε πειράξανε.
12: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
5: Σωτήρι!
16: Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε!
12: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
5: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
12: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78, που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
5: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
12: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
5: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντάς. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
12: Ναι, πρέπει να είπαμε.
5: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
12: Μοιάζει
5: σαν να συνεννοώ. Και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
12: Σε πετάει από τον δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
5: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα. Ναι, εντάξει.
12: Αυτό, να το.
5: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και... Να είσαι καλά. Γεια.
17: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
17: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry, κιόλα ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένα από τους λόγους που δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βήρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός, καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι, και είπε για τον Πανιόνιο, χωρί το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 παντούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάει και από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάει και η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιοελλαδίτες κατά των μικρασιατών.
5: Είναι.
17: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω 2 πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βήρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φτιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
12: Γαβιάρι μου, γυμναστηριακό.
5: Τι θες, ρε.
12: Αφού δεν με έβγαλες γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω ομορφά και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο.
18: αυτό που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά.
5: Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες, τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια. Ποιο παράσιτο.
18: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω. Είδες με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφωτα. Αλλά τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε στον Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
19: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
18: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
5: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
18: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα από τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλες που τρώγανε μια ζωή.
5: Από ποιο θα πάρει την πρίκα, εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, ντεγκρές, ποιος θα δώσει την πρίκα.
18: Τι να πει το παράσιτο το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα. Ρε πότε δουλέψατε ρε, ποιος θα δώσει όλα αυτά. Είναι που πήρε που το σεβήμα ο Χατζηνικολάου το παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
5: Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμως, ψηφίζεις.
18: Μπορείς να τους βγάλεις. Δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
5: Α, όχι, ε. Α, από την αξία τους βγήκανε.
20: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο.
18: Άλλο σου λέω ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
5: Ενώ εδώ τι είναι.
18: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
5: Α, αυτό. Ας δώσουμε βάση το υποτίθεται.
18: Αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ.
5: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
18: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ φίλε δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω. Με τους αγρότες.
5: Α, τώρα τα αλλάζεις.
18: Με τους αγρότες, εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς, είχα πει ότι είναι φάουλ όπως και με τον Κυρανάκη, ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε, που έχει κάνει. Σε πάρα πολλούς τομείς ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
5: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α!
18: Καλά, εντάξει τώρα.
5: Εγώ. Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.
21: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
5: Επίσης.
22: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε στους ίδιους αστυνομικούς, θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στον Κυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
5: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
22: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
5: Okay.
22: Δεν νομίζω.
5: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
22: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία. Έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ. Μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800 και 900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
0: καλησπέρα.
5: Γεια.
0: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
5: Το βασιλιά μας. Ναι.
19: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
0: Ναι, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν δηλαδή η κυβέρνηση δίδαβε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρείων που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
5: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
0: Δεν τον κατηγορώ προς Θεό, όχι. Να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από τον Θεό.
5: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από τον Θεό να πάει φυλακή. Θέλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
5: Αυτό να συμφωνήσουμε, βεβαίως.
0: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι. Και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές, όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας.
5: Και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
0: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
5: Και ας μην υποφθαλμιούν βασιλικό θόκο.
0: Όχι.
5: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει, ναι, αυτό.
0: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
1: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
5: Γεια σου φίλε.
1: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
5: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, όχι, να τα πάρουμε όλοι, αν δεν γίνουν εκλογές.
1: Αυτό λέω, οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
5: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
3: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
23: Καμίσου!
3: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
5: Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Και εγώ και μάνα και όλοι, εντάξει.
24: Αποστόλη, αγόρι μου.
5: Έλα μου.
24: Ο φίλος ο Ανερχοάπλητος.
5: Μάλιστα. Τι θέλεις?
24: Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε γόνογνος της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
5: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
25: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
24: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
5: Εντάξει.
24: Τι πράγματα είναι αυτά?
5: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
24: Είναι απαράδεκτα.
23: Ρε, δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα, βγάζει λεφτά μόνη της.
25: Μπράβο.
24: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά, τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει? Μπορεί να μου πει.
5: Δεν ξέρω.
24: Χιλόπιτα.
5: Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
24: Εντάξει.
26: Ναι, καλησπέρα.
5: Γεια σας.
26: Αποστόλη, εσύ είσαι?
5: Ναι, ναι.
26: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
5: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
26: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
5: Παράσταση.
26: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε?
5: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
26: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, έχω πει και την άλλη φορά.
5: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε, γιατί το κρύβει.
26: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
5: Απαπα, σκυλί!
23: Σκυλί!
25: Ρε Αποστόλη.
26: Ναι, κάτσε και μιλάει και Βασίλη. Λοιπόν, κάτσε.
5: Έλα, ρε Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
26: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
5: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθει? Ήρθε μία φορά, εντάξει.
26: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
5: Μια φορά το χρόνο καλά είναι, εντάξει. Κάτσε, ρε Βασίλη, να μιλήσω λίγο.
25: Πλάκωσε, λέω, τις ρακές κάτω.
5: Τις πλάκωσα.
25: Να σε καλά, μπροστά, Αποστόλη.
5: Και εσύ.
26: Α, πες το, για...
25: Έλα, τι να σου πω.
26: Αποστόλη.
5: Έλα, δεν συνεννοούμε με τον Βασίλη, έλα εσύ.
26: Άσοντε, είναι κριτικό, δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
5: Ναι.
26: Μπράβο. Ο οποίο είναι εξαιρετικότατο και τον είδα φέτο στο μεγάλο μα τσίρκο. Καλά το λέω.
5: Ναι, ναι, ναι. Καλά το λε.
26: Ναι, και η ασπασία.
5: Στρατηγού.
26: Στρατηγού, η οποία καλά είναι ύφωνε. Μπράβο του, μπράβο του. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
5: Να είστε καλά.
26: Ευχαριστούμε για όλα.
25: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
5: Το είδα, ναι.
25: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
23: Σας αγαπάμε πολύ.
27: Εγώ σας αγαπάω. Σας λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
25: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν. γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω.
4: Τι?
25: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
12: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
4: Γιατί σε πονήρω.
12: Αλλά όχι αυτό.
4: Αχ, μαρίσου πια.
12: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
4: Ποια Βίκη είναι αυτή.
12: Αυτά φαίνονται.
4: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
12: Να δείτε γιατί εδώ.
4: Το Μαρκόνι. Θα τον προσέχει.
6: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρει. Παναγία.
12: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
4: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
12: Τρέχει το θέμα με τα γιορτά.
4: Τρέχει το νερό.
7: Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλονέδο θες φυλακή.
12: Ο Ομπάμα, ναι, το έτρεξε και ο Ομπάμα.
4: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
12: Τρέχει και ο άλλο τρέχει.
4: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα, τα είπα. Γεια.
8: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
4: Έλα.
8: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό.
4: Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
8: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, να μας τρελάνεις εσύ.
4: Ναι.
8: Αυτό το σκουλίκι, αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
4: Ναι.
9: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
10: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
11: Μπράβο.
10: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
8: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
4: Έλα
8: ακούω τώρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, που τις κάνανε bullying.
8: Ναι, που τις κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβότανε. Σεβόταν το δάσκαλο, σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν ρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνει σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή και τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, λέω, έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασες. Δεν άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασες. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάω το χέρι, του λέω τι κάνεις, μην χτυπάς το παιδί. Πετάει και τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έκαισες το χέρι, εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου. Είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει, για σκέψου το. Και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να τα ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη. Είναι πραγματικά. Και οι καθηγητές είναι ευνουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
27: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
4: Χαμός θα γίνει.
27: Άρε, πούστη μου, κοίτα, ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε, πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά αυτό που το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές, αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρατα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν
9: με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα, με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες, να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή. Ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτηση και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγαν κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφίβληση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

sai. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ κλάματα. Φρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Σε χαιρετώ, σε καλησπέριζω.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
1: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Έτσι από περιέργεια.
2: Ναι, εγώ θα το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
1: Θα υπάρξουν. Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
2: Δεν είδε πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
1: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμο, ή μπε. Φίλε μου.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, Γιάννης με τα Χανιά, όπου θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθει στην αιτία.
2: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
1: Τον απόλαυσες, φαντάζομαι.
2: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
1: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγες από τη σκηνή. Το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζεις, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό. Να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει το κεφάλι και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος που ήρθε προσιλητίζει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφει για τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτά τα βίντεο πρέπει να τα.
2: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
1: Unity, ωραία.
2: Θα Unity Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
1: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες. Σκληρός.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποστηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
2: Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
2: Οπα.
3: Είσαι πολύ καλός, μ' αρέσεις πάρα πολύ, γενικός και ποικιλοτρόπος.
2: Οπα.
3: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
2: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
3: Α, μάλιστα.
2: Προλαβαίνεις.
3: Ωραία, εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
2: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
4: Έλα.
2: Έλα.
4: Κουβανόλογος, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
4: Προσπαθώ, παλεύω. Τι ήθελα να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχημο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκή σου η καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά που γίνεται μέσα από τα Πεντικούμπα Ευρώπα.
2: Ναι.
4: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον πολιτιστικό σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
5: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
6: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
5: Είναι δύσκολο.
6: Με ποιο τρόπο.
5: Είναι δύσκολο.
7: Χριστός Ανέστη!
8: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
8: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
2: Τι εννοείς, οι αναπτήρες.
8: Αυτός που λένε Άγιο Φως.
2: Α, όχι, δεν έχει.
8: Α, δεν έχει.
2: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος, θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
8: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβάμαι. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
2: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως. Να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Τι έχουμε.
9: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
2: Έχουμε κάποια θεματάκια.
9: Ναι.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αμ, δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα.
2: Να.
9: Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
9: Ναι, ναι.
2: Όταν κάνει πατάλες και δεν υπολογίζει, αυτά συμβαίνουν.
9: Έτσι.
2: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιού.
9: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή και μου λέει: έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
2: Ναι, καλά σας είπα.
9: Και
2: ναι.
9: Να πάρει τηλέφωνο, μου λέει.
2: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπυρμπύρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
9: Τι εννοείς.
2: να σταματήσει το καζίνο, το πόκερ, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
9: Α, τι να θα γίνει. Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
2: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες. Τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
9: Καλά, ας το Μητσοτάκι. Χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
2: Ναι, γι' αυτό.
9: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
9: Το 50% του σπιτιού.
2: Άντε, χαιρέτατο. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
9: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
2: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
9: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
2: Α, ένα-ένα τα λέμε.
9: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
2: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
9: Ναι.
2: Δεν βγαίνει.
9: Δεν βγαίνει.
2: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
9: Α, όχι, ούτε φράγκο.
2: Ούτε φράγκο. Να παίζει ήξερε όμως.
9: Μεροκάματο δουλεύει.
2: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως να παίζει τα τυχερά παιχνίδια.
9: Μαρτωσέ μου.
2: Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη. Δεν ξέρω αν μάθατε.
9: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
2: Είναι στον Τηρεσία.
9: Μάλιστα.
2: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
9: Θα πληρωθείς.
2: Ναι.
9: Το τζάμπα πέθανε, έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
9: το
2: να δούμε.
9: Πέθανε,
2: πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
9: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο είστε?
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν θα κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
2: Αφού τα έπαιξε στο όνομά σου.
9: Ωρε Παναγία μου.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρήνη από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνη όλα.
9: Μάλιστα.
2: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
9: Ναι.
2: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
9: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
2: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά να
2: πάω.
9: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
9: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
2: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
9: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
9: Α, ωραία.
2: Εντάξει.
9: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
9: Εγώ ευχαριστώ.
10: Τζολιά.
2: Έλα, Μαρή.
10: Έλα, γόρι μου. Μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
2: Μανούλες μου.
10: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
11: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό ξηράς.
12: Για την πατρίδα μας! Για τη θρησκεία μας! Για τα παιδιά μας!
2: Τι, θα καταταγείς?
10: Κοίταξε να δεις. Αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
12: Για μας! Για τη θρησκεία μας! Για τα παιδιά μας!
2: Τι, θα καταταγείς?
10: Κοίταξε να δεις. Αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.

0: Το κάνω. Δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος, φίλε, που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές, αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες, τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που είχα μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του, ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του. Φίλε, εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό το λέω, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
1: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Οδός.
1: Οδός. Ισραήλ, είπα.
2: Μάλιστα.
1: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
1: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
2: Ναι.
1: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
2: Δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
1: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
2: Δεν πειράζει.
1: Ξέρω το α, β, γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
2: Ναι, είναι κομματάκι χιδαίο, έχεις δίκιο, ναι.
1: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
2: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόνδα μου.
3: Για δύο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινόνδα, έλεος δηλαδή.
1: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
2: Τι σημασία έχει?
1: Είμαι ο Ευστάθιος.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΑΧΗ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
2: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
4: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
2: Βάχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
4: Ποιος, εγώ?
2: Με αυτόν.
4: Εγώ, αυτοί που τρέχουνε τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι, αυτοί εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
6: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
2: Ο ίδιος. Άλμπερτ, εσύ.
6: Εγώ το έθεσα.
2: Εσύ.
6: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διαστήματος.
2: Πότε έρχονται?
6: Βαρύτητος. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
2: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
6: Πώς επιδρούν επί.
2: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα. Πώς έρχονται, πες μου.
6: Τεχνολογία.
2: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
6: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
2: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη Ryanair? Δεν ξέρουν τους νόμους βαρύτητας. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ. Έχεις φύγει, έχεις φύγει. Έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1.
7: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ναι, τον Αποστόλη, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
10: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπαχέλα, ναι. Λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα κοπάρα τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η τρομοκρατία. Έτσι. Στι 17 Νοέμβρη, οκ, okay, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
2: Μήπω να μην πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
10: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
2: Ναι, τώρα. Γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί μέσα είναι καλά.
10: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα να κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω την μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το που μπαίνω, φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτες.
11: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
2: Ναι.
11: Τι κάνεις, τον πατηράκι από εργάλιο, ο Θάνος είμαι.
2: Ναι, ναι, τι έγινε.
11: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί.

0: μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει, έχω μπερδευτεί. Με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
2: Ναι, Σταλή.
1: Έλα.
2: Γαμώ το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
1: Και γιατί βρίζεις?
2: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω, να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους. Λοιπόν, εντάξει, δεν εξπλωρήνω το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Κυσαριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
0: Άξια εσύ, τα παιδιά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στον μεγάλο μας τρομπελίστα και τον μεγάλο ποιητή της Ρωμιοσύνης που με μένει είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση, κύριε Ελίτη, πες το θύμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές. Πήγαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκες κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα, το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός, είναι δεύτερη φορά. Την τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
4: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
1: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε
4: ναι,
1: τι.
4: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
1: Και μιλάνε τι.
4: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Ένα αυτό. Να
1: δεν κατέβηκαν. Θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα,
4: άλλο
1: έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
4: Λοιπόν, και πάμε στο.
1: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
4: Όπως είπαμε τώρα.
1: Δεν είπαμε τότε. Δεν είπαμε, γεια.
5: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
5: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
1: Τι έκανα.
5: Του τρίλανε όλου.
1: Εσύ που το ξέρει.
5: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
1: Η κριτική.
5: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
1: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
6: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
5: Το κάνει και είσαι τόσο κάτι. Αυτό δεν μας έχει απαντήσει ακόμα.
1: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
5: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
7: Έλα ρε Αποστολέ.
1: Έλα.
7: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή. Σοβιετικό αρκούδι ομιλή. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει το τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
8: Το Κογκρέσο τον είπε.
1: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, εσύ τυριά.
9: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
1: Γεια σου.
9: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
9: Η σιωπή των Αχαρνών.
1: Ναι.
10: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν. Η σιωπή των Αχαρνών.
9: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουν έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
1: Α, πάλι στο τσαμπέ θες δηλαδή.
9: Ναι, εντάξει.
1: Τι είναι, η τέχνη πληρώνει τα αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
9: Το έλεγε και μια βουλευτή.
11: Τσάμπα πέθανε. Καλύτερο. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
9: Είναι δύσκολη η κυρία, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
9: Εντάξει, θα πληρώσουμε τότε.
1: Θα πληρώσει. Α, εσύ χτύρπια.
8: Με κόβετε συνέχεια.
1: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
7: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινοί αυτό που γίνεται τώρα έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, ε? Έτσι δεν είναι?
1: Μάλλον όχι.
7: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμπτινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υγροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες. Μπα μου απαντήσει κανείς.
1: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
7: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, έκανα αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας.
8: Είπανε τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
1: κουτρέτο
8: τα άναβα.
1: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
12: Θέλω τη βοήθειά σου.
1: Για να δω.
12: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
1: Καλό.
12: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
1: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε. Το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
12: Είμαι σε δίλημα, δεν
1: πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
12: Ναι, εκτός αν.
1: Θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ό,τι προλάβουν.
12: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post πάλι, κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
1: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχει να σκέψει για Νίκη, πάμε για Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος Λατινοπούλου, εντάξει.
12: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
1: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
13: Το έχουμε από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε πάλι το Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
12: Τελικά να σου πω κάτι.
1: Μακριά οι ιδέες δεν είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
12: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
1: Ναι, δεν το έχουμε σε αντίστοιχο δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
14: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινείται από το μηδέν και γίνεται εκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσεις, έχει ωραία γυναίκα, τα έχει όλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο.
12: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
1: Ο Τραμπ.
12: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
1: Α, ναι, καλέ, αποκατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
12: Άστο να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
15: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Πάντε μπρος.
1: Εμπρός.
0: Μάρσο, μιλάτε.
1: Ναι.
2: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Βρύμπο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στην χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 1500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο στόχαστρο έρευνες τη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θηρίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί 46χρονων που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 37χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Οι αρχές διευρύνουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θλίψη για το θάνατο του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ραμφ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, αρχικά σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα και αφοσιώθηκε σε συγγραφή βιβλίων και στην πραγματοποίηση δημόσιων ομιλιών και διαλέξεων, μεταξύ άλλων, στο Ίδρυμα Γουλανρίχων και το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη Ρεβάνς του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός στη Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη Ρεβάνς του 0-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Καιρός.
3: Ο καιρός.
2: Έθριο σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Άντε μπρος.
1: Εμπρός.
0: Μάρσο, μιλάτε.
1: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
0: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
1: Α. Εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Τι κάνετε?
1: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ?
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όπιστα ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: πρωτομουτάντο.
1: Η παρέα της Λιλιπούπολης, έτσι, για την αισιοδοξία της ημέρας, για την αισιοδοξία της καλημέρας. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να μην είναι αισιόδοξη μια καλημέρα? Πώς, έχω παραδείγματα, να. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης, 5 λεπτά, όχι, 6 λεπτά μετά τις 8, τώρα γύρισε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Ελάτε να περάσουμε παρέα το ερχόμενο δίωρο. Αχ, αυτά τα πρωινά σαρδάμ. Που άλλοτε μπορεί να σου φτιάξουν τη μέρα, γιατί μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ αστείο, και άλλοτε να την καταστρέψουν. Και όσο περνάνε οι ώρες, όσο περνάνε οι μέρες, σιγά σιγά απομακρύνεστε από την Αθήνα. Και δεν μπορώ να το κρύψω, αυτό για εμάς που παραμένουμε εδώ είναι ευκολία. Είδατε πόσο ευγενικά το είπα? Και μακάρι να είχατε και χρήματα να καθόσασταν μέχρι το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, μετά, λίγο μετά το 15 Αύγουστο, προβλέπω κύμα επιστροφής. Για να δούμε πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πού κάνετε διακοπές. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Μπροστά μου τα έχω τα email, θα τα διαβάσω όλα. Σαν γλυκό του κουταλιού, είπαμε, αυτή η εκπομπή θα έχει μόνο γλυκές αποχρώσεις. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω του Instagram. Μπορείτε να βρείτε εκεί τη σελίδα μας, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος. Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε ό,τι υποθεί ψυχούλα σας. Εκεί θα βρείτε έναν παράδεισο από έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Για να δούμε και τις τελευταίες μας αναρτήσεις. Να, για παράδειγμα, η πάνω-πάνω που λέγαμε παλιά στο Facebook. Είναι μία μαμά που κρατάει ένα υπέροχο κέικ και το παρουσιάζει ως έκπληξη για την οικογένειά της. Το έχει φτιάξει με αυτό το αλεύρι, το στο μπλε πακέτο, ξέρετε. Κλασικό αλεύρι για να πετύχει το κέικ. Τώρα θα μου πείτε, η ουσία δεν είναι το αλεύρι, αλλά το ίδιο το κέικ, για μένα τουλάχιστον. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω, αυτό. Και επειδή είναι και πρωί ακόμα, είπαμε, ένα πρωινούλι με κεκάκι, με μαρμελαδίτσες. Θυμάστε και αυτές τις στρογγυλές μαρμελάδες του Παυλίδη, μια φορά και έναν καιρό? Αυτές που υπήρχαν στα ξενοδοχεία μαζί με τα βουτυράκια. Πω, τι υπέροχες μαρμελάδες ήταν αυτές. Και άμα δεν είχες το πλεονέκτημα να είσαι σε ένα ξενοδοχείο και να τρως πρωινό, έπαιρνες από τον μπάγκο που λέμε. Πήγαινες μία φορά στο ξενοδοχείο για ένα διήμερο και γύρναγες με τις τσέπες γεμάτες μαρμελαδίτσες. Και έτσι είχες και για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Υπήρχαν και άλλα πράγματα βέβαια που μας έδιναν ευτυχία τότε, όπως μία μικρή σοκολατίτσα, ας πούμε. Τι θυμάστε αυτή τη σοκολάτα, την κόκκινη, τη μικρή, τη γάλακτος με μια πεταλούδα απ' έξω? Αυτή την έβρισκες μόνο σε κάτι μπακαλικάκια που ήταν κρυμμένα. Δεν είχαν ξεμείνει προφανώς, όχι, ήταν ακόμα κάποτε σε παραγωγή αυτή η σοκολάτα. Αλλά δυστυχώς μαζί με τόσα άλλα όμορφα πράγματα πήγε και αυτή και καταργήθηκε. Δηλαδή δεν καταργήθηκε μόνη της, κάποιος την κατήργησε. Αλλά θα τον βρω, δεν θα τον βρω? Λοιπόν, για να βλέπω καλημέρες. Σιγά σιγά, radio@parapolitica.gr. Πρώτος ο Νίκος, εννοείται. Καλή και ευλογημένη μέρα από Χανιά. Χαρά και εργασία στην οικοδομή. Βάψιμο με θέα το ενετικό λιμάνι. Πώς συνδυάζεται, βρε Νίκο μου, η οικοδομή με τη Λιλιπούπολη? Πραγματικά δηλαδή δεν το φανταζόμουν με τίποτα. Και νομίζω δεν θα το φανταζόταν ούτε η Μαριανίνα Κριεζή, ούτε η Λένα Πλάτωνος. Ελάτε και στη σελίδα μας σιγά σιγά για να δω κάποιος ήρθε. Α, μάλιστα ήρθε η Αναστασία, αγαπημένη μας ακροάτρια. Έτσι, να μαζευόμαστε και στη σελίδα μας. Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος. Διότι εκεί είναι ο παράδεισος της παλιάς διαφήμισης και του ρετρό προϊόντος. Και εν πάση περιπτώσει είναι όλα αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε. Και φτάσαμε σιγά σιγά και εσύ ως τα 50. Άλλοι τα 50, άλλοι τα 60, άλλοι τα 70. Πάντως κάτω από 50 δεν έχει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενό μας τραγούδι. Θέλω να συναντήσουμε τη Ζωή Τσακουρούκλη. Τη θυμάστε βεβαίως και από τις συμμετοχές της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ίσως κάποιοι από εσάς να μην το γνωρίζετε. Το έχει γράψει ο Γιάννης Πάρτακος και ο Αλέκος Ακελάριος. Το είχε πει και η Ρένα Βλαχοπούλου. Η Ρένα Βλαχοπούλου, ειδικά με το Γιάννη Πάρτακο, είχε κάνει τρελές επιτυχίες και περιοδίες. Αλλά εμείς θελήσαμε να ακούσουμε την εκτέλεση με τη Ζωή Κουρούκλη. Καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ορίσατε στο άλμπουμ της Τρίτης.

Ένα φυλάκι λαχταριστό σας στέλνουμε και εμείς εδώ από το στούντιο των παραπολιτικών. Καλό πρωινό να έχουμε. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό καφεδάκι και με πρωινό γλύκισμα. Αφού πιάσαμε πρωί-πρωί τις μαρμελάδες, πιάσαμε τις σοκολάτες. Και τώρα που θυμάμαι, αυτή που είπα πριν, τη σοκολάτα γάλακτος με την πεταλούδα, ήταν ακριβώς το ίδιο μέγεθος το μικρό με την υγείας. Η υγείας ευτυχώς βγαίνει ακόμα. Πάλι καλά. Να κρατάμε και κάτι από τον περασμένο αιώνα. Καλημέρες θέλω να βλέπω. radio@parapolitika.gr. Γράψτε μας, ας πούμε, για την αγαπημένη σας σοκολάτα. Να, ένα ωραίο θέμα για πρωί. Ή επίσης ένα εντυπωσιακό πρωινό. Ρετρό πρωινό όμως, μην αρχίσουμε τα σμέουρα και δεν ξέρω εγώ τι. Είπαμε, εδώ έχουμε ξεμείνει στο 1980. Και πιο πίσω. Και ακόμα πιο πίσω, δηλαδή να πάμε για παράδειγμα μια βόλτα, να φύγουμε από εδώ, να πάμε ψηλά, να πάμε βόρεια. Γιατί, εντάξει, οι περισσότεροι τώρα βρίσκονται σε άδεια, δεν είναι μόνο εργαζόμενοι όσοι έχουν παραμείνει στην Αθήνα. Ευκαιρία λοιπόν, μια βολτίτσα μέχρι την Κηφισιά, εκεί στο γνωστό ζαχαροπλαστείο με τα τεράστια κοκ. Καλά, δεν σας λέω ότι δεκαετία του 70 και του 80 έμπαινες μέσα, πήγαινες, έπαιρνες το κοκάκι σου στο μεταλλικό πιατάκι με το πλακέ κουταλάκι. Ο διπλανός κύριος κάπνιζε Όσκαρ χρυσό κατοστάρι και μπερδευόταν αυτή η μυρωδιά του σιροπιού και της ζάχαρης με τον καπνό και το αποτέλεσμα ήταν μεθυστικότατο. Και βεβαίως δεν έπαιρνες μόνο κοκ τεράστιο, στο οποίο δεν το κρύβω, έχω τεράστια αδυναμία. Υπήρχε και ένα άλλο γλυκό, ένα παγωτό δηλαδή, το οποίο λεγόταν πεσμελμπά. Πλούσιο παγωτό βανίλια, κομπόστα ροδάκινο, σαντιγί, βύσσινο και αμύγδαλο. Βάλτε και ένα μπισκοτάκι γλώσσα επάνω για να έχει τη ρετρότητα που λέγαμε. Θέλετε να βάλετε και κερασάκι, κανένα πρόβλημα. Βόλτα λοιπόν στην Κηφισιά, με σοκολατίνα ρετρό εκ του γνωστού ζαχαροπλαστείου, με την πλούσια σοκολάτα, με τη σαντιγί και το κερασάκι που λέγαμε και πριν. Υπήρχε όμως και η τυρόπιτα ταψιού. Να, ένας από τα βόρεια των Αθηνών που μου στέλνει μόλις μήνυμα, ο Δημήτρης. Μου λέει, κατάλαβα ποιο εννοείς. Θα το πω, το βάρσω. Μπράβο Δημήτρη που το ανακάλυψες. Πολλές φορές παίρναμε και καφεδάκι ελληνικό, βάζαμε και το πρωινό μας ένδυμα όταν πηγαίναμε Κυριακή, κυριακάτικο ένδυμα. Είχε διαφορά το καθημερινό από το κυριακάτικο. Πηγαίναμε και για παγωτό φλαμπέ στην Αλάσκα. Εκείνο το παγωτό που του πάταγες φωτιά και φούντωνε. Ήταν εξαιρετικό, και milkshake στο Εντελβάις παραδίπλα. Γενικότερα εκείνα τα πρωινά στην Κηφισιά είχαν μία γοητεία. Ας θυμηθούμε και αυτό το πρωί στην Κηφισιά, ή μάλλον εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, μια φορά και έναν καιρό. Ένα αγαπημένο τραγούδι με το Δάκη.

0: Μάκης και Μπούμπης.
1: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
1: Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι.
1: Είμαστε στον αέρα.
2: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θυμηθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εκείνο το πρωί στην Κηφισιά με το Δάκη, του Μίμη Πλέσα και του Δημήτρη Ατρόπουλου. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης που είναι ορθάνυχτο και κοιτάζουμε φωτογραφίες από τα παλιά και πάντοτε φυσικά θυμόμαστε ωραία γλυκίσματα της δικής μας εποχής. Ναι, γιατί τώρα ρε παιδί μου είναι τελείως άχαρα όλα τα σύγχρονα γλυκά. Έχουν φτιάξει και αυτά τα, πώς τα λένε, τα viral fruit, τα έχετε δει? Λοιπόν, τα viral fruit, για όσους δεν τα έχουν δει, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, πώς ήταν η σοκολάτα, πώς τη λέγανε εσύ αυτή την Ντουμπάι, μπράβο. Ναι, τη σοκολάτα, που πέρασε η μόδα, δεν κράτησε κανένα χρόνο και μετά εξαφανίστηκε η Ντουμπάι, γιατί μεταξύ μας δεν πολύ τρογότανε. Τώρα λοιπόν έχουν βγάλει τα viral fruit. Τι είναι το viral fruit? Όπως κοιτάς τη βιτρίνα λοιπόν του ζαχαροπλαστείου, είναι ομοιώματα φρούτων. Δηλαδή βλέπεις μια μπανάνα, ένα μήλο, ένα χλάδι. Είναι καλυμμένο λοιπόν, αυτό είναι φτιαγμένο από ένα σκληρό υλικό, σαν λευκή σοκολάτα είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς, και το δαγκώνεις, κάνει ένα crack, ωραίο ηχητικά δεν μπορώ να πω, και μέσα έχει την αντίστοιχη μαρμελάδα με το φρούτο που εικονίζεται. Δηλαδή αν πάρεις μπανάνα, μέσα θα έχει κρέμα και κομματάκια μπανάνας. Αν πάρεις μήλο, θα έχει κρέμα και κομματάκια μήλου. Έχει και μια βάση σοκολατένια νομίζω κάποια από αυτά. Εντάξει, δοκίμασα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκα στον πειρασμό. Λέω, θα το δοκιμάσω. Ήταν γευστικό. Ήταν ωραίο. Θα ξανά περνά. Για να μην τα φάβουμε όλα δηλαδή, θα ξανά περνά. Ήταν πραγματικά ευγεύστο. Αλλά ρε παιδί μου, αυτή η εμφάνιση, δηλαδή το να παίρνεις ας πούμε ένα ομοίωμα φρούτου για να φας αυτή τη γεύση την αντίστοιχη, δηλαδή για να έχω στο στόμα μου γεύση αχλαδιού θα πρέπει να πάρω ένα ομοίωμα αχλαδιού. Δεν. Προτιμάω να φτιάξεις μια ωραία παραδοσιακή παστούλα που να έχει γεύση μήλο, να έχει γεύση μπανάνα, να έχει και κερασάκι από πάνω όμως, ε. Όχι που θα γλιτώνατε δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε μηνύματα. Χαιρετισμού στον Ηλία που σταθερά ταΐζει τα ψαράκια. Το χοντρό πιζέλι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι το πρώτο τραγούδι, λέει, που τραγούδισα μπροστά σε κόσμο στα 7 με 8 μου χρόνια. Ο πατέρας μου με έσερνε σε μπουάτ και ρεμπετάδικα. Το χοντρό μπιζέλι το τραγούδισα τότε με το Σταμάτη Κραουνάκη σε ένα μαγαζί που το λέγανε, αν θυμάμαι καλά, παλιά Μαρκίζα. Με συγκίνησες πάλι, κύριε Στέφανε, λέει, και σε ευχαριστώ. Όσο για το πρωινό, ότι το καλύτερο από τηγανίτες της γιαγιάς με τυρί και μέλι. Να κάτι που δεν είχαμε σχολιάσει. Η πρωινή τηγανίτα είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα, για κάτσε να δούμε. Η Γιώτα εδώ στη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία». Ο κ. Στέφανος λέει, καλημέρα αγαπημένη σοκολάτα Ιων Αμυγδάλου, τι θα έλεγε. Χαιρετισμούς λοιπόν και στο φίλο μου το Δημήτρη που λέει, αμάν με τα κερασάκια, αλλά τα αγαπάμε. Έλα, λέει, μέσα στην εβδομάδα να πάμε. Στο Βάρσο προφανώς. Μα θα έρθω, τι, έτσι θα τα αφήσω. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Και επειδή τις καλημέρες τις μοιραζόμαστε, radio@parapolitika.gr. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Που ήμασταν πριν στην Κηφισιά να κατέβουμε πιο κάτω, να πάμε μια βόλτα στη Φωκίωνος Νέγρη, εκεί που είναι και το Select, εκεί που πρωτοφτιάχτηκε η πάστα Σεράνο. Ακούστε τι γινόταν τότε μια φορά και έναν καιρό.

1965 και ο Γιάννης Βογιατζής τραγουδούσε για τη Φωκίωνος Νέγρη που ήταν πολύ της μόδας τότε. Ένα τραγούδι που υπογράφουν ο Γιώργος Μουζάκης και ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Για κάτσε να στείλω χαιρετισμούς. Ωραία ήταν πάντως τη Φωκίωνος Νέγρη, είπαμε με το Select. Το οποίο υπάρχει ακόμα και φτιάχνει ακόμα αυτή την υπέροχη Σεράνο που έφτιαχνε μια φορά και έναν καιρό. Χαιρετισμούς να στείλω και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα από Κασανδρινό Χαλκιδικής. Αγαπημένο πρωινό και όχι μόνο από τη γιαγιά, ψωμί με ζάχαρη και λάδι. Άρε κάτι χαρμάνια που κάναμε στα πρωινά. Συμφωνεί η Ελένη Τάγκα, με αυτά είναι τα πρωινά, με αυτά μεγαλώσαμε. Και ορίστε λέει πως γίναμε, θαυμάστε μας. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω και στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος είναι στο δρόμο και μας ακούει. Και αφού πιάσαμε το Γιώργο Μουζάκη, θα έλεγα να παραμείνουμε για λίγο ακόμα και να συναντήσουμε τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Βήρα της Άγκυρες. Είναι πολύ που φεύγετε από σήμερα, ε. Καλό ταξίδι να έχετε όσοι φεύγετε. Σε στεριές και σε θάλασσες.

Ένας Λουκιανός Κυλαϊδόνης είναι πάντοτε απαραίτητος, όχι μόνο για το πρωινό ξύπνημα, για κάθε ώρα της ημέρας. Γενικότερα όμως είμαστε σε κλίμα ρετρό και το ξέρετε καλά αυτό, οπότε πάμε σαν άλλοτε. Ακούστε τώρα συνεργασία, έτσι, Κώστας Γιαννίδης, Μιχάλης Σουγιούλ, Σακελάριος Γιαννακόπουλος. Αναστήματα του καλλιτεχνικού χώρου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά που ακούσαμε. Μας πήγε σαν άλλοτε. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω τις ωραίες σας καλημέρες. Η Αναστασία λέει: εγώ ως νεοφιλαδελφιώτισσα, γέννημα Θρέμα, πήγαινα οικογενειακός για παγωτό καϊμάκι στον Κανάκι, που νομίζω υπήρχε μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Ως φαρμακοποιός εδώ και πολλά χρόνια στην Κυψέλη έτρωγα απίθανη Μενελίκ πάστα στο Κορφού, που έφτιαχνε και απίθανα πυροσκή, τροφοδοτώντας την Προεδρία της Δημοκρατίας για τις δεξιώσεις της. Να μαθαίνουμε και πληροφορίες από την Αναστασία. Ο Θεός λέει να τον αναπαύει τον κύριο Νίκο Ανδριώτη που μας γλύκαινε τον ουρανίσκο με τα ωραία γλυκά του. Καλά, η Μενελίκ πάστα και τούρτα είναι από τα ωραιότερα γλυκά. Δεν ξέρω αν έχετε φάει, που μάλλον έχετε φάει, απλώς δεν ξέρετε ότι λέγεται Μενελίκ. Είναι οι κλασικές τούρτες γενεθλίων της δεκαετίας του 70 που ήτανε μία ρίγα άσπρη, μία σεράνο, μία άσπρη, μία σεράνο. Από πάνω λίγο τριμμένο φιστικάκι και κερασάκια. Όποτε τη βλέπω αυτή την τούρτα, τρελαίνομαι, δεν περιγράφεται. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για να ανταλλάσσουμε καλημέρες. Καλημέρα και στον Αργύρη, καλημέρα λέει από Αχαρνές, θυμάμαι ακόμη και μέχρι τη δεκαετία του 2000, ανεβαίνοντας τη Φωκίωνος Νέγρη στο αριστερό χέρι, ένα παραδοσιακό καφέ ζαχαροπλαστείο που πηγαίναμε για καφέ και σοκολατίνα. Αυτά είναι τα ωραία, Αργύρη. Κι άλλα μηνύματα έρχονται σιγά σιγά. Ναι, υπάρχει και αυτό το πρωινό που επισημαίνει ο Νίκος. Λέει πρωινό μετά από ξενύχτη, πατσά στα Χανιά πολλές φορές. Ναι, δεν ξεκινάς πάντα με μαρμελάδα, βουτυράκι και φρυγανίτσα. Λοιπόν, για πάμε στο 1964 σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία η οποία είχε γυριστεί στη Ρόδο. Μιλάμε για το Δόλωμα του Αλέκου Σακελάριου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Βεβαίως έπαιζε και ο Ανδρέας Μπάρκουλης, δεν το ξεχνάμε. Απλώς είχε μικρότερο ρόλο στην ταινία. Η μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης, τραγουδούσε, θυμάμαι, η Κλειό Δενάρδου, φωνάρα. Ακόμα είναι φωνάρα η Κλειό Δενάρδου. Όταν την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στα παραπολιτικά, εγώ τα χάσα. Όχι μόνο με τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά το ότι είναι μια γυναίκα πάνω από 90 χρονών και ανέβαινε και τα σκαλιά μέχρι τον τρίτο όροφο. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί. Να είναι πάντα καλά να τη στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Πάμε να ρίξουμε μια βουτιά. Το τσιν τσιν που έλεγε το τρίο Ατενέ. Το είχε πει βέβαια και σε διάφορες γλώσσες ο Ρισάρ Αντωνί. Ναι. Το είχε πει βέβαια και σε διάφορες γλώσσες ο Ρισάρ Αντωνί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

Πόπο τι χαμός γίνεται με τα γλυκά και με τα ζαχαροπλαστεία. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Αργύρης λέει καλημέρα και πάλι. Ο Κανάκης υπάρχει ακόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμάται βεβαίως και τον Δελιολάνη. Για τη Μενελίκ που λέγαμε νωρίτερα, ο Σπύρος, νομίζω λέει αυτή η τούρτα είναι το σήμα κατά τεθέν στη σειρά η τούρτα της μαμάς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σπύρο, διότι και οι μαμάδες φτιάχνανε Μενελίκ. Απλώς δεν ξέραν πώς να την πούνε. Τη λέγανε ανάμεικτη. Τώρα νομίζω σας το καθάρισα λιγάκι, Όσοι δεν το λέγατε Μενελίκ, το λέγατε ανάμεικτη. Καλημέρα λοιπόν, λέει ο Σπύρος, από Λουτρά, ωραία Ελένης. Πάρα πολύ ωραία, στα μέρη μας Χρήστο Μυρίδη, εκεί κοντά. Ναι, το λέω διότι και ο Χρήστος Μυρίδης αλλά και ο Μιλών έχουν πάρα πολύ στενές επαφές με το Λουτράκι. Οπότε πετάγονται και μια βολτίτσα μέχρι τα Λουτρά, ωραία Ελένης, δεν είναι τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Εδώ για τις επόμενες δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί, θα ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας αλλά και της δικής σας ζωής πρωτίστως. Γι' αυτό θέλουμε τις ομορφότερες φωτογραφίες από τη ζωή σας. Η Αλεξάνδρα λέει καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τα υπέροχα τραγούδια που βάζετε. Στο Select πηγαίναμε με την αδελφή του πατέρα μας. Εκεί βρίσκαμε και την Άννα Καλουτά. Α, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Στο Select στη Φωκίωνος Νέγρη λοιπόν σύχναζε και η Άννα Καλουτά, λέει η Αλεξάνδρα, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Για στείλτε μας τις εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από παλιά ζαχαροπλαστεία, από παλιά γλυκίσματα. radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής Παντοπολίων η Αυθονία ο Κερυστέφανος στο Instagram. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την αγαπημένη σας Ελένη Τάγκα. Και εμείς θα πάμε σε μία αγαπημένη επίσης ταινία, στην οποία είχαμε αναφερθεί και χθες, το «Κάτι να καίει» του 1964. Είχαμε πει ότι η Έλενα

Θανάη είχε ξεκινήσει από αυτή την ταινία σε ηλικία 16 ετών. Είχαμε ακούσει και τραγούδι με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Και είχαμε αναφερθεί και στο Φσιτ Μπόινγκ του Μίμη Πλέσα με τον Κώστα Βουτσά. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος έχει γράψει τους στίχους. Ένα τέτοιο είναι, να το. Μάλλον ο Γιάννης Δαλιανίδης έβαλε το χεράκι του.

μετά έπεφτε το χειροκρότημα. Χαιρετισμού και στη Γεωργία που λέει η πιο γλυκιά εκπομπή με τόσα γλυκά που έχουμε. Στα οποία έχουμε αναφερθεί, εγλίκανε η εκπομπή μοιραία. Μου αρέσει πάρα πολύ που θυμάστε όμορφες εποχές και όμορφα γλυκά, όπως ας πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό γλυκάκι της δεκαετίας του 60 ήταν το πτιφούρ. Όχι αυτά που λέτε σήμερα πτιφούρ, αυτά που τα λέγαμε τότε βουτήματα με τη μαρμελαδίτσα στη μέση και τη σοκολάτα μπροστά. Αυτά λέγονται βουτήματα, αγαπημένοι μου. Το πτιφούρ το αυθεντικό ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν ένα στρογγυλό γλυκάκι. Είχε όντως και μαρμελαδίτσα και από πάνω ήταν χυμένο γλάσο και πάνω από το γλάσο είχε και ένα κερασάκι. Αυτό είναι το αυθεντικό πτιφούρ, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε πολύ λίγα ζαχαροπλαστεία. Αλλά υπάρχουν ζαχαροπλαστεία στο Κολωνάκι, στην Κηφισιά, που το φτιάχνουν και καλά κάνουν και συνεχίζουν και το έχουν στην παραγωγή. Γιατί μιλάμε για ένα υπέροχο γλυκό. Βέβαια δεν μπορείς να φας πάνω από ένα, δύο το πάρα πολύ, γιατί είναι υπερβολικά γλυκό. Αλλά όταν είσαι παιδί, που τα παιδιά λατρεύουν τη ζάχαρη, μπορείς να φας και ένα κουτί ολόκληρο. Για να δούμε, τα θυμάστε αυτά τα πτιφουράκια άραγε? Θα μου πείτε σε λίγο. Προς το παρόν φεύγω γιατί έχω ραντεβού. Ένα ραντεβού που έγραψαν ο Γιώργος Μουζάκης με τον Γιώργο Οικονομίδη. Φίλοι μου αγαπημένοι, που έλεγε, τι είμαστε.

Να και για τα πτυφούρ, αφού ακούσαμε βεβαίως την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου και σχολιάζουμε εδώ με τον Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας εκτός αέρα για τη ζωή της Ρένας Βλαχοπούλου, για το τι τύπος ήταν. Ήταν μια γυναίκα που δεν έπρεπε ποτέ να την κατεβάζεις από το θρόνο της και αυτό όφιλε ο κόσμος να κάνει. Γιατί αυτή η λογική, το ότι εσύ που κάνεις κωμωδία, όπου σε συναντάω ας πούμε πέφτω πάνω σου και χαχαχά και κουκουκού, δεν χρειάζεται. Μία δουλειά είναι κι αυτή. Με τα ντάνχιλ της, τα τσιγάρα που κάπνιζε την κασετίνα, την Μπορντό. Ειδική περίπτωση, με την καλή έννοια. Διαβάζω ένα μήνυμα ακόμα. Στην Κυψέλη ένα ζαχαροπλαστείο έβγαζε πτυφούρ μια φορά την εβδομάδα και πηγαίναμε σε αυτό. Πηγαίναμε σε αυτό το ραντεβού με τη Γλύκα. Έτσι, τώρα το διάβασα σωστά. Α, να στείλω καλημέρα και στο Θωμά. Λέει καλημέρα σας και υπάρχει ακόμα και σήμερα το ζαχαροπλαστείο Η Χαρά στην πλατεία Κυψέλης με τις πιο σούπερ πάστες σοκολατίνες και μεταξύ άλλων μετράει ήδη παραπάνω από 50 χρόνια. Η Χαρά δεν είναι στην πλατεία Κυψέλης. Η Χαρά είναι επί της Πατησίων στα Άνω Πατήσια. Αν μπερδεύετε ο κόσμος το λέω, όσοι δεν έχετε πάει μπορείτε να πάτε να δοκιμάσετε και παγωτό Σικάγο που είναι το καλύτερο της Αθήνας γενικότερα. Επίσης, λέει ο Θωμάς, θυμάμαι ένα ζαχαροπλαστείο στα Χαυτεία, στο κέντρο της Αθήνας, όπου βρισκόταν ακριβώς δίπλα από την είσοδο των παλιών γραφείων του ΟΤΕ, όπου δούλευε ο πατέρας μου, και κάθε Χριστούγεννα όλα τα παιδιά των Οτετζίδων περνάγαμε μια βόλτα και για τις λιχουδιές μας από εκείνο το ζαχαροπλαστείο. Καλή συνέχεια για χαρά. Να είσαι καλά, Θωμάς, ευχαριστούμε πολύ. Στείλτε, στείλτε να γλυκάνουμε κι άλλο την ημέρα μας. Γιατί τουλάχιστον το πρωινό ξύπνημα και δει τον Αύγουστο πρέπει να είναι πάντοτε γλυκό και εμείς σας υποσχόμαστε ότι αυτές τις δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί που θα συναντιόμαστε, θα φροντίζουμε να είναι το πιο γλυκό πρωινό ξύπνημα.

ακούμε και το μουσικό χαλάκι του Γεράσιμου Λαβράνου. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι του Κώστα Καπνίση, το οποίο προέρχεται από την ταινία Τζένι Τζένι. Πώς το θέλετε με προφορά? Τζένι Τζένι. Αλλά θα αφήσουμε την Τζένι για λίγο για να πάμε στη Μαργαρίτα. Μία υπέροχη ταινία, ασπρόμαυρη, που είχε τον τίτλο «Ποια είναι η Μαργαρίτα» του 1961, σε σκηνοθεσία Ντίμη Δαδύρα. Το σενάριο είχε γράψει ο Γιάννης Δαλιανίδης, πρωταγωνιστές ήταν η Τζένι Καρέζη, ο Θανάσης Βέγκος και ο Γιάννης Φέρτης. Τη μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όμως υπήρχε και ένα τραγούδι που είχε την υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη. Πριν φτάσουμε όμως αυτό, να δούμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο τους πρωταγωνιστές. Την Τζένι Καρέζη που έκανε τη Μαργαρίτα Κοντοσταύρου. Ο Γιάννης Φέρτης που ήταν ο Πέτρος Μπεζαντρής. Καλά τα επώνυμα των ελληνικών ταινιών είναι κορυφαία. Ο Θανάσης Βέγκος ήταν ο Γρηγόρης Λαδιάς. Ο Δημήτρης Νικολαίδης ήταν ο Ζόρζ. Έπαιζαν επίσης ο Κούλης το Λίγκας, ο Στέφανος Λινέος, ο Περικλής Χριστοφορίδης, η Σαπφόνο Ταρά, η Πόπη Λάζου. Ο Κώστας Καράς που, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να ήταν η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση. Θυμάμαι λοιπόν μια σκηνή που η Τζένι Καρέζη σε ένα ποδήλατο μαζί με τον Γιάννη Φέρτη και μια τεράστια παρέα ξεχύνονται στους δρόμους. Τα γυρίσματα είχαν γίνει στην ΚΟ και τραγουδούσαν τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό. Υποδεχόμαστε και τον Παναγιώτη Μπρίμπο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.

Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στην χώρα μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την περιοχή. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημίες ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχαστρο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων, Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική Κύθυρα, περιοχές Πελοποννήσου και της Θηρίας Ελλάδας, Κυκλάδες και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο αιτιοδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού προσδιορίζει το θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ διαπίστωσε βαρύτατο πνευματικό είδημα και σημάδια έλλειψη οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντιστεφάνουν όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Στα διεθνή, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας, εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατέλειωτα χρόνια, άρχισαν χθες Δευτέρα να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ρας Αλάιν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι πέσαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη ρεβάνς του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός ισόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνς του 0-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Με άλμα 8,26, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Βασίλης Κρυμπάς. Παραπολιτικά 90,1.

Το είχε πει ο Αλέκος Πάντας. Εδώ ακούσαμε την εκτέλεση με τον Τόνι Μαρούδα. Μίμης Πλέσας και Κώστας Πρετεντέρης. 7 λεπτά μετά τις 9, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Στάζει σιρόπι σήμερα η εκπομπή και το ευχαριστιόμαστε ειλικρινά. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας τα ωραία σας μηνύματα από παλιά ζαχαροπλαστεία, παλιά γλυκά, παλιές εικόνες γενικότερα. Είπαμε, αυτή η εκπομπή διατηρεί τη ρετρότητά της. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα μας όμως. Μπαίνετε στο Instagram, πληκτρολογείτε παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και τσουπ, βρίσκεστε μπροστά σε έναν παράδεισο από παλιές έντυπες ρεκλάμες. Στα stories της σελίδας μπορείτε να ακούσετε και παλιά ραδιοφωνικά σποτάκια. Ψάξτε το, θα περάσετε καλά. Α, και κάντε και κανένα follow, μην ξεχνιόμαστε. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί θα συναντήσετε την αγαπημένη σας και αγαπημένη μας Ελένη Τάγκα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνυματάκια. Η Αλεξάνδρα λέει, όταν είμαστε μικρές εγώ και η αδελφή μου, ο πατέρας μας πήγαινε σε ένα ζαχαροπλαστείο στο Κεφαλάρι, όπου εκεί τρώγαμε το παγωτό της φωτιάς. Αναφέρθηκα νωρίτερα όταν μίλησα για την Κηφισιά. Για την Αλάσκα. Ωραίο παγωτό ήταν εκείνο, ρε παιδί μου, το φλαμπέ. Ο Θωμάς λέει ότι υπάρχει και άλλη χαρά. Υπάρχει, λέει, δηλαδή και στην πλατεία Κυψέλης. Υπάρχει όμως και αυτό που σας είπα εγώ στα Άνω Πατήσια, που είναι και αυτό πάνω από 50 χρόνια. Να δούμε ποια χαρά θα επικρατήσει τελικά, Θωμά μου. Δεν πειράζει, μες στη χαρά να είναι και όλα καλά. Να συναντήσουμε και την Τζένι Βάνου, που νομίζω ότι τη λατρεύεται. Είναι η σκλάβα του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου.

αυτό θα πει φωνή για αυτούς που ρωτάνε ποιοι έχουν, ποιοι δεν έχουν, πώς είναι η καλή φωνή. Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις πάρα πολύ. Ακούς αυτή τη φωνή και λες okay, αυτή η γυναίκα είχε μια φωνή που έφτανε κυριολεκτικά στα ουράνια. Από πάρα πολύ χαμηλά έφτανε και έφτανε στο τέρμα, δεν ξέρω πού. Κανείς δεν έμαθε μέχρι που μπορούσε να φτάσει η φωνή της Τζένις Βάνου. Τι όμορφα τραγούδια. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Διαβάζω και το μήνυμα της Τασίας που έχει μπει στη σελίδα μας στο Instagram. Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος, για να μην ξεχνιόμαστε. Και γράφει πολύ απλά και λακωνικότατα. Πω πρωί-πρωί. Με την καλή έννοια όμως. Γιατί? Διότι έχει μπει κάτω από μια ανάρτηση που έχει τις γεμιστές σοκολάτες του 1981. Τότε είχαν κυκλοφορήσει από τον Παυλίδη. Ήτανε 8 σοκολάτες, οι οποίες ήταν παιδιά. Όσοι δεν τις είχατε δοκιμάσει, εγώ τις είχα δοκιμάσει όλες. Έτσι. Ήταν με σαντιγί, με κερασάκι, με φράουλα, με ουίσκι. Τότε που επιτρεπόταν τα παιδιά να πίνουν και μια σταγονίτσα ουίσκι, υπήρχαν και καραμέλες με το ουίσκι, αν θυμάστε. Είχε γέμιση τρούφα, γέμιση καπουτσίνο, και αυτό επιτρεπόταν για τα παιδιά να πίνουν λίγο καφεδάκι. Γέμιση καραμέλα. Και τζοκόντα, δηλαδή το σοκολατάκι, το τζοκόντα που έχουμε λατρέψει και που δυστυχώς πλέον δεν κυκλοφορεί, έβγαινε και σε σοκολάτα. Τέτοια ωραία πράγματα είχαμε τη δεκαετία του 80. Για το σήμερα, ας μην το συζητήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τη Γιωβάνα σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Θάνου Σοφού. Εσείς μένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης, στέλνετε και τα μηνύματά σας και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να στείλω χαιρετισμούς και στην Άννα από την Κυψέλη, η οποία θυμήθηκε το παγωτό μηχανής που είχαν κάποια ζαχαροπλαστεία. Όπου τι ωραίο παγωτό που ήταν αυτό, με τη χαρακτηριστική κίνηση που έκανε ο υπάλληλος όταν στο πέρναγε στο χωνάκι, από το μηχάνημα στο χωνάκι, κυκλική κίνηση. Θυμάμαι την Ξένια Καλογεροπούλου στην ταινία «Η κυρά μας η μαμή» που έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά και που ήταν ερωτευμένος μαζί της ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και καθόταν στην ουρά. Και μόλις τον έβλεπε η Ξένια Καλογεροπούλου, του έλεγε «Δώστε μου το χαρτάκι σας», γιατί παίρναν και χαρτάκι προτεραιότητας. Και φωνάζαν όλοι «Μα ο κύριος είναι, τώρα ήρθε». «Περιμένει ώρα», λέει, «πάρα πολύ, τον έχω δει εγώ». Και έτσι του έδινε το παγωτάκι, το παγωτό μηχανής, και έσβηνε την ερωτική του φλόγα, έστω και προσωρινά. Και μετά ξαναπήγαινε για το επόμενο. Παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Αύγουστο στην Αθήνα, λείπει ο κόσμος. Όχι πάρα πολλοίς κόσμος, δεν έχει αδειάσει η Αθήνα όπως άδειαζε παλιά που παίζαμε μπάλα στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει μποτιλιάρισμα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Θυμάστε χτες που κάναμε μία αναφορά σε μία ταινία που λεγόταν «Οργισμένη γενιά» του Μεμά Παπαδάτου και του Πάνου Κοντέλη, που πρωταγωνιστούσαν η Μαρία Αλιφέρη και ο Φάνης Κερανίδης. Εκεί σας είχα πει ότι ο Γιάννης Πανός είχε γράψει δύο τραγουδάρες μαζί με τον Κώστα Κοτούλα. Χθες ακούσαμε το ένα από αυτά τα δύο. Σήμερα ευκαιρία να ακούσουμε και το δεύτερο. Ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη.

όταν έγραφε μουσική ο Γιάννης Πανός ήταν σαν να ερχόταν από τον παράδεισο κυριολεκτικά. Από την Οργισμένη Γενιά. Μια ταινία που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστή για το 1972, αλλά είπαμε, το είπαμε και χτες και το λέμε πάντα, όπου βάζει το χεράκι του Γιάννης Πανός, η μουσική είναι ένα ποίημα. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στη μουσική του Γιάννη Πανού, να πάμε σε μια πασίγνωστη ταινία αυτή τη φορά. Ήταν 1971 όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι». Η σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη, αυτού του πολύ σπουδαίου σκηνοθέτη, το σενάριο του Πάνου Κοντέλη, ο οποίος είχε γράψει και την Οργισμένη Γενιά. Η παραγωγή, η κλασική του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, με αυτά τα υπέροχα τοπία, με αυτά τα φωτεινά χρώματα. Οι πρωταγωνιστές έλαμπαν, η Έλενα Ναθαναήλ, ο Λάκης Κομνηνός. Παρά το ότι δεν είχαν καλή σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και κατά το ίμιση αυτό εξυπηρετούσε και το ρόλο. Απλώς από ένα σημείο και μετά που τα ξαναβρίσκουν εκεί... Αν δεν τον χωνεύεις τον συμπροταγωνιστή σου και θα πρέπει να τον αγκαλιάζεις, να τον φιλάς. Μαζί με την Έλενα Ναθαναήλ και το Λάκη Κομνηνό ήταν ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Βασίλης Ανδρεόπουλος και η μικρούλα, η Ρούλα Χριστοπούλου. Έκανε την κόρη του ζευγαριού. Έχουμε ξαναπεί βεβαίως ότι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι επρόκειτο να δοθούν στην Έλλη Λαμπέτη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φόρτου εργασίας των δύο ηθοποιών. Δεν ξέρω αν θα έδαινε όμως πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερο, έτσι όπως το φαντάζομαι, το τελικό αποτέλεσμα με την Έλενα Ναθαναήλ και το Λάκη Κομνηνό. Στο soundtrack της ταινίας τραγουδούν η Αφροδίτη Μάνου, ο Γιάννης Φέρτης, ο Ιταλός τραγουδιστής Φέφε, ο οποίος ουσιαστικά το τραγούδι «Σαν με κοιτάς» το μοιράστηκε με την Αφροδίτη Μάνου στην ταινία, αλλά στη δισκογραφία το είπε ο Γιάννης Φέρτης. Η στίχη του Αλέξη Αλεξόπουλου. Και βεβαίως η ταινία διακρίθηκε με 2 βραβεία, το ένα για τη διεύθυνση φωτογραφίας και το άλλο για τη μουσική του Γιάννη Σπανού.

Η σκηνή με το γραμμόφωνο και το καρπούζι δίπλα, πολύ χαρακτηριστική, την ώρα που ακουγόταν το τραγούδι στην ταινία. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν του 1971, το Love Story της Ελλάδας, έχει κλάψει κόσμος και κοσμάκης με αυτή την ταινία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, διότι ξεχαστήκατε. radio@parapolitika.gr. Λέγαμε νωρίτερα για τα αγαπημένα μας γλυκά, για τα αγαπημένα μας ζαχαροπλαστεία. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram. Πληκτρολογείτε παντοπολίων η αυθονία ο Κυριστέφανος και τσουπ βρίσκεστε μπροστά στις αγαπημένες σας ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Έχει και ρετρό γλυκίσματα μέσα, μην νομίζετε. Όλα τα έχει προβλέψει ο Κυριστέφανος. Φεύγουμε από το 1971, πάμε στο 1967. Σε ένα από τα πλέον αγαπημένα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, που φέρει περήφανα τον τίτλο, «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Εννοείται ότι είχε γυριστεί στη Φίνος Φιλμ. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Φέδωνας Γεωργίτσης, η Ζωή Τσαλάσκαρη, ο Κώστας Βουτσάς, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Γιάννης Βογιατζής, η Μέρη Χρονοπούλου. Να μην πω για τα επώνυμα, Κανιάτογλου, Πίτουρας, Τσίπουρα, Γαρδούμπας. Δεν γίνεται να μην τα πω. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Και μέσα στην ταινία ακούγονταν διάφορα είδη μουσικής. Καλά, σε αυτά ο Μίμης Πλέσας ήταν μανούλα που λέμε, έτσι. Ό,τι και να του έδινες, το έγραφε. Και δεν το έγραφε απλώς, το έγραφε και τέλεια. Έτσι λοιπόν έγραψε και ένα γιαγεδίστικο τραγούδι, στο οποίο έκανε playback η Ζωή Λάσκαρη, φορώντας αυτές τις κατακόκκινες νάιλον μπότες. Αλλά η πραγματική φωνή ήταν της Αλέκας Κανελίδου.

Η περίφημη ατάκα βεβαίως του Γιάννη Βοιατζή που έλεγε αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Και το ξύρισε και πήγε στην πρεμιέρα για να ακούσει το Crazy Girl. Και όταν τέλειωσε η Ζωή Λάσκαρη και συναντήθηκε με τον Φέδωνα Γεωργίτση, έβαλε τα γέλια και του λέει «Πώς έγινες έτσι?» Και τότε έφαγε την πρώτη σφαλιά. Ελάτε, κινηματογραφικά είναι αυτά, μη σας πιάνει το walk σας. Και αφού κατέβαινε από τη σκηνή η Ζωή Τσαϊλάσκαρη, ερχόταν ο Σάκης Παπανικολάου και έλεγε το «Φέρε μου την άνοιξη», το έχουμε βάλει πολλές φορές αυτό το τραγούδι στην εκπομπή και θα το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή, αλλά θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αλέκα Κανελίδου. Να πάμε αυτή τη φορά στο 1968 στην ταινία «Επιχείρησης Απόλλων». Μια ελληνοσουηδική συμπαραγωγή μεγάλου μήκους του Γιώργου Σκαλενάκη. Με την Έλενα Ναθαναήλ, τον Ντόμας Φρίτς, τον Αθηνόδωρο Προύσαλη, τον Χρήστο Τσαγανέα, τον Άρη Μαλιαγρό, τον κύριο με το μονόκλ, ξέρετε. Ο οποίος ήταν γεννημένος το 1895 και έπαιζε μέχρι τη δεκαετία του 70 στον ελληνικό κινηματογράφο. Τότε το να είσαι 75 χρονών και να παίζεις ήταν τρομακτικό. Σήμερα 75 λέμε, έλα μωρέ νέος, είναι τι? Και όταν θα πιάσει και ο Μιλόν τα 75, αν τα πιάσει, εκεί να δείτε, θα χοροπηδάμε. Λοιπόν, μένουμε στην ταινία «Επιχείρησης Απόλλων», διότι εκεί τραγουδούσε η Αλέκα Κανελίδου. Τη μουσική είχαν γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αλλά και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Αχ, πρωινό Τρίτης εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ο μήνας έχει 11, αλλά εντάξει, μπορείς να πεις ότι έχει και 9. Με τη λογική αυτή, ξέρετε πια. Της ξεκούρασης, της ανεμελιάς, βρε παιδί μου. Να πάμε και λίγο στη Σοφερίνα του 1964, που ήταν σε σενάριο του Γεωργίου Ρούσου, σύζυγος της Κέτης Λαμπροπούλου, που έπαιζε κιόλας στην ταινία το παρτσακλό που την έλεγε Βουγιουκλάκη. Ο Αλέκος Ακελάριος είχε κάνει τη σκηνοθεσία. Πολλοί μπερδεύονται και λένε ότι είναι η ταινία του Ακελάριου. Δεν είναι, είναι μόνο η σκηνοθεσία. Το θεατρικό έργο, γιατί οι περισσότερες ταινίες, όπως θα ξέρετε, ήταν πρώτα θεατρικές παραστάσεις και μετά γινόντουσαν ταινίες, αναλόγως την επιτυχία του θεατρικού. Το θεατρικό λοιπόν λεγόταν Το Πρώτο Ψέμα. Και όσοι έχετε δει την ταινία, καταλαβαίνετε έτσι τι ακριβώς γίνεται. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Μάρο Κοντού, Γιώργος Πάντζας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Τη μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος, που ακούμε αυτή τη στιγμή το ορχιστρικό από κάτω μας. Μοναδικές ατάκες βεβαίως από το Διονύση Παπαγιανόπουλο και το Βασίλη Αυλονίτη στο δικαστήριο. Ο Γύλος, Γύλος. Σπανοβαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα. Και η Λαμπροπούλη ήταν η Κάθριν. Κατερίνη, Κάθριν, που της έλεγε ο Παπαγιανόπουλος που εκνευριζόταν. 31 και ορκίζομαι. Κι άλλα, κι άλλα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Ας χορέψουμε καλύτερα ένα χαλιγκάλι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα ευχρηστή έκδοση. Εκτός αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα ευχρηστή

κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα κι αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ήταν 1978 όταν ο Γιώργος Νταλάρας κυκλοφόρησε έναν πολύ σπουδαίο διπλό δίσκο, πολυσυλλεκτικό. «Οι Μάιδες Ήλιοι» μου λεγόταν. Το «Κάτω από την Κλιματαριά» το είχαν γράψει ο Αντώνης Βαρδής και ο Ανδρέας Αγγελάκης. Τώρα κι εσείς όλο και κάτω από κάποια κλιματαριά μπορεί να βρίσκεστε. Πού όμως? Αυτό μπορούμε να το μάθουμε αν μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr. Κάτσε να στείλω κι εγώ χαιρετισμούς τώρα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στον κύριο Δημήτρη.

ο οποίος έκανε λόγο για τα κάστανα μαρών. Πω, τι γλυκό ήταν αυτό. Σύρου και επτανήσου. Και για κάτι ωραίες τυρόπιτες στη Φωκίωνος Νεέγρη. Στο σπιτικό και στον αχτύπη πίτσα ατομική δίπλα στην κουίντα του μπάμπι του μουτσάτσου. Νομίζω καταλαβαίνετε όλοι όσοι έχετε ζήσει στη Φωκίωνος. Εντάξει, για το Select είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είπαμε και για τη Σεράνο είπαμε. Αλλά εδώ θα είμαστε κάθε πρωί για τις επόμενες δύο εβδομάδες, οπότε 8 με 10 εδώ στα παραπολιτικά θα ξεφυλίζουμε το γλυκύτερο άλμπουμ της ζωής μας. Τώρα να μείνουμε για λίγο ακόμα στη δεκαετία του 70, να πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Καλατζή όταν συνεργαζόταν με τον Σταύρο Κουγιουμτζή.

Άκου τώρα, δελφίνια ταξιδεύουν σε πελαγίσιες στράτες. Ακούστε χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μπορούμε αυτά να τα κάνουμε σήμερα? Με πιάσουν νευρικά γέλια τώρα και τελειώνει η εκπομπή. Αλλά μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα έτσι σε λαϊκό ύφος. Κουβεντιάζαμε εδώ με τον Χρήστο Τομυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Μου λέει, ρε παιδί μου, Γιάννης Καλατζής, τι ωραία τραγούδια έλεγε. Και λέω, με συγχωρείς, υπήρχαν τότε συνθέτες που σ' όποιον και να έδιναν ήταν σπουδαία τα τραγούδια τους. Δηλαδή, να θυμηθούμε το Σταύρο Κουγιουμτζή που έγραψε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Τον Αντώνη Βαρδί μέσα στη δεκαετία του 70. Το Χρήστο Νικολόπουλο επίσης. Ποιον άλλο να θυμηθώ, το Μάνο Λοΐζο. Που έγραψε το Καράβια Ελίτες μαζί με το Φονταλάδι. Είχαμε έναν Λευτέρη Παπαδόπουλο που ήταν ό,τι καλύτερο έχει περάσει ποτέ από την ελληνική λαϊκή ποίηση. Και ευτυχώς τον έχουμε ακόμα. Εδώ ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Και καλά κάνετε και μου το θυμίζετε, γιατί είναι και άλλοι πολλοί συνθέτες που έγραφαν τραγουδάρες. Να θυμηθούμε τον Μούτσι, τον Ξαρχάκο, τον Σπανό, τον Κατσαρό. Ποιον να πρωτοθυμηθούμε? Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα που πονάει πάρα πολύ, ειλικρινά σας το λέω. Ας πάρουμε πάλι το γλυκό μας ύφος. Αφήχθηκε η Τζούλη Τσίγκα. Σε λίγο θα είναι κοντά σας, θα πάτε παρεούλα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Σε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Πριν βεβαίως τη Τζούλη Τσίγκα, θα έρθει και ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη Τάγκα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Εσείς ήσασταν μια εξαιρετική παρέα, όπως κάθε πρωί από ό,τι φαίνεται. Αυτό θα μου το αποδείξετε και αύριο, διότι και αύριο στις 8 το πρωί εδώ θα είμαστε. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δασική πυρκαγιά πριν από λίγο στην περιοχή του Μαραθιά και συγκεκριμένα στο Κερίζα Κίνθου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στην χώρα μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την περιοχή. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο στόχαστρο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική και Ήθυρα, περιοχές Πελοποννήσου και της Θηραίας Ελλάδας, Κυκλάδες και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ακριτικών αρχών αναμένουν να οδηγηθεί σε λίγο η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροτάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού προσδιορίσε το θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ διαπίστωσε βαρύτατο πνευματικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση της Ζαπορίζιας στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θλίψη για το θάνατο του συγγραφέα φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ras Al Ain, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι πέστησαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νέιμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη διαβάνση του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη διαβάνση του 0-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτάκια μετά τις 10 και είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά και σήμερα, Τρίτη, 11 Αυγούστου, με ζέστη και ένα ζεστό έτσι θερμό, μελτέμι, έντονο. Κάπως έτσι έχουν αυτές οι ήσυχες, πολλά ερωτηματικά, μέρες και νύχτες του Αυγούστου. Σίγουρα πάντως πιο ήσυχες από θόρυβο, γιατί κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα, άρα έχουμε λιγότερη χορύπανση στα σπίτια μας και στον δρόμο όταν περπατάμε. Πάντα όμως με το φόβο της φωτιάς. Χθες ήταν ο κουβαράς της Αττικής στα Καλύβια. Κάει και πτηνοτροφική μονάδα, κάει και ένα εργοστάσιο, εκενώθηκε ένας οικισμός. Είχαμε και φωτιά στην Καβάλα, μετά κάπου κοντά στη Χαλκίδα, διάφορες πυρκαγιές που ξέσπασαν και ευτυχώς ελέγχθηκαν γρήγορα. Σήμερα ενεργό μέτωπο δεν έχουμε, ευτυχώς μέχρι στιγμής. Έχουμε όμως συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μέχρι και αύριο σίγουρα, γιατί κάπως έτσι θα πάει και ο καιρός, με πολύ ισχυρούς ανέμους, με ξηρασία και ζέστη. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα. Τώρα τι να λέμε εμείς σε σχέση με όλα αυτά που έγιναν στην Κολομβία από χθες, δεν είναι πραγματικά τίποτα. Αγωνία και θρήνος εκεί για τους ανθρώπους στην Κολομβία, πάνω από τα συντρίμμια από τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν χθες τη χώρα. Όλα θα τα δούμε, τα θέματα, και είμαστε εδώ βέβαια στα Παραπολιτικά, σε 90,1. Οι στιχομηθείες μας είναι αυτές, με την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρυθμίζει τον ήχο, την Όλγα Καλατζή που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά που ντύνει μουσικά την εκπομπή μας, την Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς το 211-10-88-80 και διευκολύνει και τη μεταξύ μας επικοινωνία. Αν θέλετε, στέλνετε μηνυματάκια έτσι για να επικοινωνούμε και στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Here comes the sun, ήρθε ο ήλιος, έχει έρθει από καιρό, έχει μείνει εδώ πάνω από το κεφάλι μας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν λιγότερο κουραστικός από άλλα καλοκαίρια στην Ελλάδα, γιατί μην μιλήσουμε για την υπόλοιπη Ευρώπη, αντίθετο σκηνικό εκεί. Πάμε να δούμε λίγο πραγματάκια που βγαίνουν στην επιφάνεια. Ας πούμε ότι και η φωτιά στον Κουβαρά προκλήθηκε, λέει, πιθανότατα από σπινθήρες, οι οποίοι με τη σειρά τους προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Εκεί αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Υπάρχουν, λέει, τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που λένε ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο κτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους πινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αποτέλεσμα, καμένη μεικτή έκταση δασική και αγροτική, καμένη μια μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα, ένα εργοστάσιο κτλ. Τώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που πήγε εκεί, είδε ότι όντως υπάρχουν τέτοια στοιχεία στην κολόνα που δείχνουν ότι υπήρξε φωτιά εκεί. Και αποδίδεται πάλι στην ταλάντωση των καλωδίων από το δυνατό αέρα. Αυτό με την ταλάντωση το είχαμε ακούσει στην σπίθα που πυροδότησε την τεράστια φωτιά στην Αττικοβιωτία. Εκεί στην ταλάντωση καλωδίων από τις ανεμογεννήτριες, από το αιωλικό πάρκο που υπήρχε εκεί. Που υπάρχει εκεί δηλαδή. Αναμένεται λοιπόν η αυτοψία και σημειώνουν συγκεκριμένα οι ειδικοί ότι τα καλώδια, λέει, δεν είναι συνεστραμμένα, είναι ελεύθερα. Γι' αυτό από τον ισχυρό άνεμο πήγαν, ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους τελικά. Οπότε τώρα θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Ποια διαδικασία? Θα κατασχεθεί η κολόνα και τα άλλα υλικά και θα γίνει αυτοψία από πραγματογνώμονα για επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Γιατί είπαμε, είναι η ατομική ευθύνη του καθενός που πάει και ανάβει φωτιά για μπαρμπεκιού ή και χόρτα ή οτιδήποτε, αλλά είναι και αυτά όμως. Στη Δυτική Αττική τώρα οι πυρόπληκτοι υποβάλλουν αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση από την καταστροφή που υπέστησαν τα σπίτια τους στην Αττικοβιωτία. Αυτό το υπέροχο δάσος του Κιθερώνα όμως εκεί στο βουνό δεν θα το αποζημιώσει κανείς. Και έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση για τα αιωλικά πάρκα που μπαίνουν στο μικροσκόπιο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Θα τα πούμε αναλυτικά και γι' αυτό και σήμερα και αύριο. Γιατί έχει διαπιστωθεί, λέει, ότι και σε άλλες περιπτώσεις έχει προκληθεί πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Προς το παρόν αυτό που έχει πάρει φωτιά είναι οι τιμές των καυσίμων. Φοβόμαστε ότι θα πάρουν φωτιά και οι τιμές του ρεύματος και θα το δούμε αναλυτικά λίγη ώρα μετά όλο αυτό, να δούμε τι περιμένουμε. Αλλά πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Παλιώτικη μέρα αλήθεια με μια φοβερή τραγωδία στην Κολομβία ήταν η Βενεζουέλα πριν από λίγο καιρό. Τώρα είναι η Κολομβία με ένα νέο χτύπημα του εγκέλαδου 7,4 ρίχτερ. Πολλούς νεκρούς, τραυματίες και ακόμα περισσότερους αγνοούμενους. Εδώ στο στούντιο είναι ο Σπύρος Ερμπέτης μαζί μας για να μας πει όλα τα νεότερα που συγκεντρώνεις στο θέμα αυτό. Σπύρο, καλημέρα.
1: Ακριβώς, καλημέρα Τζούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι τουλάχιστον 132 οι νεκροί και 570 οι τραυματίες σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί και αυτός ο απολογισμός είναι ξεκάθαρα προσωρινός, καθώς αναμένεται να αυξηθούν πάρα πολύ και οι νεκροί αλλά και οι τραυματίες εξαιτίας αυτής φοβερής σεισμικής δόνησης. Θυμίζουμε ότι ήταν 7,4 ρίχτερ χθες το πρωί τοπική ώρα, περίπου μεσημέρι ήταν σε δική μας ώρα, σε ώρα Ελλάδας. Το επίκεντρο ήταν στα δυτικά, στην πόλη Τσόκο, μια από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας, που καλύπτεται και από ζούγκλα εντωμεταξύ. Έγινε αισθητή η δόνηση φυσικά και στην πρωτεύουσα Μποκοτά, από την οποία πήγε περί τα 400 χιλιόμετρα η συγκεκριμένη πόλη, αλλά και στις γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και την Βενεζουέλα, όπου, όπως είπε σωστά, προενός περίπου μήνα είχαμε την σεισμική δόνηση, τη διπλή, όπου είχαμε και εκεί χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Είναι ισχυρότερο σεισμό στην Κολομβία τον 21ο αιώνα. Φυσικά η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο νεοεκλεγής πρόεδρος Ντε Λα Σπρέγια, θυμίζουμε και σύμμαχος μεταξύ άλλων του Ντόναλντ Τραμπ,
0: βέβαια,
1: ανέφερε ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος.
0: Μόλις τρεις ημέρες είχε που ανέλαβε.
1: Μόλις τρεις ημέρες ακριβώς είχε που ανέλαβε. Δεν θα λέγαμε ότι μπήκε πάρα πολύ καλά λοιπόν η νέα προεδρία στη χώρα. Δίνεται φυσικά μάχη με το χρόνο προκειμένου να εντοπιστούν οι εγκλωβισμένοι και να γίνει η προσπάθεια διάσωσής τους. Συγκλονίζουν δε και εικόνες που έρχονται από το Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου κατέρευσε μεταξύ άλλων το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μια παιδολογική μονάδα ήταν μεταξύ των κτηρίων όπου έχουν πληγεί. Είχαμε και καθεδρικό ναό, χαρακτηριστικές εικόνες χθες, ο οποίος παρουσίασε μια φοβερή ρογμή, κυριολεκτικά άνοιξε στα δύο θα λέγαμε, κάτι που ήταν δηλωτικό και πάλι αυτής της καταστροφής, η οποία, αν κρίναμε από το εστιακό βάθος, ίσως δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη. Ήταν περί τα 115 χιλιόμετρα.
0: Ήταν μεγάλο.
1: Ακριβώς το εστιακό βάθος αυτής της δόνησης.
0: Το αποτέλεσμα ήταν φοβερό.
1: Ο αντίκτυπος ήταν φοβερός ακριβώς.
0: Μας είπες για νοσοκομείο. Υπάρχουν και σε άλλες υποδομές.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν και σε άλλες υποδομές. Υπάρχουν και σε αεροδρόμια. 7 αεροδρόμια χαρακτηριστικά έχουν κλείσει. Μεταξύ των εικόνων όπου έκαναν το γύρο του διαδικτύου και τα χαρακτηριστικές ήταν και οι εγκλωβισμένοι σε ένα τελεφερίκι, οι οποίοι έμειναν περί τις 6 ώρες εκεί μέχρι να φτάσουν διασώσεις και να καταφέρουν να τους απεγκλωβίσουν. 5 πόλεις τουλάχιστον είναι σε κόκκινο συναγερμό στην χώρα. Ενώ αυξάνεται η διεθνής υποστήριξη. Μεταξύ άλλων, φυσικά και οι ΗΠΑ θα στείλουν βοήθεια. Περί τα 15 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα αποσταλούν στην Μποκοτά, η οποία βέβαια είναι, όπως είπαμε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συλληπιτήρια δεν να πούμε ότι έστειλε φυσικά και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέροντας ότι η σκέψη μας βρίσκεται στους τραυματίες, σε όλους όσοι επλήγησαν και σε οστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα επί τόπου.
0: Μάλιστα,
1: αυτή είναι λοιπόν η εικόνα. Θα δούμε βέβαια, γιατί όπως είπαμε είναι αυτά τα νούμερα προσωρινά, να δούμε κατά πόσον θα αυξηθούν και κατά πόσον μπορεί να αυξηθούν και γρήγορα, καθώς μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζονται και εντείνονται όσο
0: προλαβαίνουν. Αν κρίνουμε από την περίπτωση Βενεζουέλας,
1: δυστυχώς ναι, δεν είναι τα καλύτερα μηνύματα αυτά.
0: Φαντάσου να σε 6 ώρες σε τελεφερίκ να γίνεται ο σεισμός, να βλέπεις από κάτω να καταραίουν κομμάτια της πόλης πάνω την οποία είσαι.
1: Είναι
0: τρόμος, δεν είναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Και εκείνη την ώρα πραγματικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να λες να είσαι κάτω στη γη εκείνη την ώρα και να βλέπεις αυτή την κατάσταση, ή να τη βλέπεις από μια απόσταση εντός εισαγωγικών. Είναι ερώτημα αυτό, νομίζω.
0: Τραγωδία όπως και να είσαι. Σπύρος Ερμπέτης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παραπολιτικά και στοιχομηθείες 3 ώρες και καθημερινές. Θα πάμε ως τη μία. Είπαμε ότι είπαμε για τον Παπαλεξίου. Ρυθμίζει τον ήχο και Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο. Και η Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας στο 211-1080-880. Και μπορείτε, είπαμε, να τα στείλετε γράπτος, αν δεν είστε σε μια παραλία τώρα. Και αν είστε κάπου που τέλος πάντων θέλετε να επικοινωνήσουμε. radio@παραπολιτικά.gr. Στο μεταξύ πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάω με την απογευματινή. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας, μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και σε ποιες η ΑΔΕ επιβάλλει φόρο από 10 έως 40%. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Άνοιξαν οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους. Καλλιμάρμαρο, Φασίνα έπειτα από 120 χρόνια. Παλαιά παραλιακή, ταλαιπωρία τέλος για τους οδηγούς. ΕΦΚΑ, τα 10 ψηφιακά εργαλεία για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Κολομβία, πάνω από 100 νεκροί και ερείπια παντού από τα τρομακτικά 7,4 Ρίχτερ. Τα νομοσχέδια που θα φέρει ο Σεπτέμβριος και η πυρηνική ενέργεια. Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πλεύρη για το μεταναστευτικό, τι είπε και του άρεσε. Συμβουλές ειδικών, επειδή οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές, πάρτε τα μέτρα σας. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. 133 περιστατικά καταγράφονται καθημερινά. 7 βιβλία από τη Μαρέβα για το καλοκαίρι και όταν ο Ράμφος στρίμωξε το chat GPT. Έφυγε στα 87. Πάμε στα νέα. Συνταξιούχοι, επίδομα 300 ευρώ. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. 473.700 χάμηλο συνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος. Την ενίσχυση χάνουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Χείρες και χείροι κάτω των 60 ετών. Όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 300 ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ακίνητα με χρησικτησία, πώς ξεμπλοκάρουν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Πώς απελευθερώνονται χιλιάδες ακίνητα, ποιους αφορά, ποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται και πότε η υπόθεση θα οδηγείται τελικά στα δικαστήρια. Το ναυτικό ισοζύγιο με την Τουρκία, η Ελλάδα επενδύει στην ποιότητα. Μαξίμου ο φόβος των δεξιών διαρροών, γιατί θα οργώσουν τα κυβερνητικά στελέχη τη Βόρεια Ελλάδα. Πολιτικό παρασκήνιο, Τσίπρας, δεν είμαι ούτε Μαδούρο ούτε συμβιβασμένος. Υποψήφιος με το Πασόκ, ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Στέλιος Ράμφος, ο στοχαστής που ένωσε Δύση και Ορθοδοξία. Αγορά για ταχύ προβλήματα λόγω έλλειψης πινακίδων. Θα τα δούμε και εδώ στην εκπομπή αυτό το θέμα σήμερα, αναλυτικά. Σεισμός 7,4 μετά τη Βενεζουέλα, η Κολομβία ζει το δράμα της. Έχει πρόβλημα στην αγορά γιοταχή, γιατί είναι σε έλλειψη ο Τσίγκος που κάνουν τις πινακίδες. Καλό. Πάμε στην καθημερινή. Φτωχός συγγενής, η έρευνα κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Στέλιος Ράμφος, η τόλμη ενός καθαρού μυαλού. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Είναι αύριο Τετάρτη η έκλειψη ηλίου. Συναγερμός στην Ευρώπη. Από εδώ δεν θα είναι πολύ ορατή, νομίζω, από την Ελλάδα. Τα γκάλοπ κρίνουν παροχές και κάλπες, ώρα αποφάσεων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόληψη της άνοιας αρχίζει στα 40. Τη δείχνει νέα μελέτη. Τουρισμός, οι Αμερικανοί ψηφίζουν Ελλάδα. Μεγάλες μάχες του Ελληνισμού, η μάχη στα Λεύκτρα το 371 π.Χ. Χριστού. Κολομβία, χάος μετά τα 7,4 Ρίχτερ. Η εφημερίδα των συντακτών, η μεγάλη απάτη του Μαξίμου, Εύρος ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Στον κάλαθο των αχρήστων, το master plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη, ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός έργων, η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργή από τον επικεφαλή Σταύρο Μπένο, αποκλειστική δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών. Κατέπεσαν οι κατηγορίες της Ελλάς, πανηγυρική αθώωση διαδηλωτή που είχε συλληφθεί στο Άργος.
Αλέξης Τσίπρας, ρεαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα υπερευάλωτων μικρών επιχειρήσεων και μεσαίας τάξης. Μεταναστευτικό, πίσω είχε η Αχλάδα την ουρά για τη Μελώνη. Κολομβία, 7,4 ρίχτερ και δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι στη διχασμένη χώρα. Αθλητισμός, μάχες πρόκρισης για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία. Τι συμβαίνει όταν σβήσουν οι φλόγες? Ο λόγος στις ράγες για τις αποζημιώσεις. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους έως 150.000 ευρώ για την ανακατασκευή σπιτιών. Θάνος Πλεύρης στο Breitbart. Η επανεκλογή Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες? Δροσερός 15 Αύγουστος με ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Βάουτσερ παιδικών σταθμών στις 17 Αυγούστου, η οριστική πίνακα στη διαδικασία ενστάσεων. Και νέα προθεσμία στο εξοικονόμο επιχειρό ως τις 30 Νοεμβρίου. Η Δημοκρατία, άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς, παραμονή του 15 Αυγούστου σε Ισλαμαμπάντ, μετατρέπεται η πρωτεύουσα. Στρουθοκάμιλος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, χωρίς απαντήσεις για το πολιτικό και ηθικό θέμα με την οικογενειακή εταιρεία, και ο Περιφερειάρχης Τοψίδης τα δίνει όλα στους Τούρκους. Ο ριζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευσης των συγκρούσεων, στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. ΚΚΕ σε μια περιοχή που φλέγεται, το αμυντικό σύμφωνο Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας αποτελεί σοβαρή εξέλιξη και πλήγμα στη λογική των ισχυρών συμμαχιών που διαφημίζει η κυβέρνηση, όπως αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Η επόμενη μέρα στα Καμένα δεν είναι φυσικό φαινόμενο, η πολιτική που μας τσακίζει και μας καίει, γράφει ο ριζοσπάστης. Ο Ελεύθερος Τύπος, 6.910 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τα προσόντα, κυμοριοδότηση, προθεσμίες για αιτήσεις. Κοινική ομολογία Τσίπρα για το καταστροφικό 2015 προκαλεί τους πολίτες και την κοινή λογική, δηλώνοντας: ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς μπορεί να γίνει. Σαν είδα σωτηρίας για τους Πελεκάνους στη Μικρή Πρέσπα, δύο πλωτές εξέδρες για τη φιλοξενία απικιών από τον ΟΦΠΕΚΑ. Κόντρα προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος των διακοπών, στα ύψη τιμές της βενζίνης στα νησιά που φτάνουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αλέξης Τσίπρας, σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Χαριλάου Τρικούπη, προβληματισμό στο Πασόκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το Μανώλη Χριστοδουλάκη. Πράσινη γραμμή, υψηλός ο κίνδυνος για κλιμάκωση στην Κύπρο, εκτιμά η Μόσχα που ζητάει επίλυση. Πάμε στην εστία. Οι βολικοί φιλόσοφοι και οι φωτεινοί εξαιρεσίς τους, πέθανε χθες ο διανοητής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου. Μόλις ο Στέλιος Ράμφος εξέφρασε τη διαφωνία του για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον εξαφάνισαν από τα μέσα ενημέρωσης. Όταν μιλούσε για το λαϊκισμό, του έδιναν βήμα. Η δικαίωση του καημού του ενός. Η One Voice, το επιτελικό κράτος κατέρευσε, ποτέ δεν ήμασταν μια σοβαρή χώρα, αλλά το κακό παράγινε. Ναυαγοσώστησε τον 69 στην Πάρο σε πισίνα για τετράχρονα παιδιά. Το ελικόπτερο του νεόπλου του προσγειώθηκε και απογειώθηκε ανενόχλητα στο Σαρακίνικο. Δεν βγάζουν πινακίδες στα αυτοκίνητα γιατί ξέμειναν από τσίγκο.

Κλείνουμε με την αυτεμπορική σε νέα τάξη πραγμάτων, οι πράσινες επενδύσεις. Τι προβλέπει το ΕΧΠ για μονάδες βιομάζας, αβιοαερίου, γεωθερμία και αποθήκευση ενέργειας. Καθιερώνει τρεις περιορισμούς για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Γιατί Τραμπ Νετανιάχου βρέθηκαν απέναντι σε σχέση με το Ιράν. Και οι γεωπολιτικές κρίσεις, Μποφόρ και Νινεμία φέρνουν κέρδη στην αυτιλία.

0: Κοίτα να δεις τι συμβαίνει τώρα. Από τη μία έχουμε τον Βασίλη τον Γκριμπά που προσπαθεί να μας φτιάξει τη διάθεση όπως μπορεί. Don't worry, be happy. Πολύ ωραία έτσι βερσιόν από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Και από την άλλη καλημερίζουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεργειακό επιθεωρητή, για να δούμε τα σκούρα. Τα σκούρα τι είναι, οι τιμές σε φυσικό αέριο, σε ενέργεια και αυτά που μας έρχονται. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε εν μέσω 15 Αυγούστου στην πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα σε εσάς, στον και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν τα βλέπω πολύ ευχάριστα τα πράγματα, έτσι, τα μελούμενα που λέγανε οι παλιοί,
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Δυστυχώς είμαστε σε μια ανωδική πορεία των τιμών. Σκεφτείτε ότι πλησιάζουν περίπου το 15 Αυγούστου και μέση.
0: Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε σε ένα σημείο χωρίς πολύ αέρα και αν έχετε hands free καλύτερα, αν μπορείτε να το βγάλετε κύριε Χριστοδουλίδη. Για να σας ακούμε καλύτερα. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, αρκεί να έχουμε καλύτερη επικοινωνία.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούω μια χαρά.
1: Λοιπόν, λέω ότι πλησιάζουμε σχεδόν στο 15 Αυγούστου και η μέση τιμή της ηλεκτρικής μεγαβατόρας έχει σκαρφαλώσει από τα 110 ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα στα 124 περίπου. Δηλαδή βλέπετε μία αύξηση της τάξης του 13,5-14% μέσα σε 15 μέρες. Αυτό δεν δείχνει καλό σημάδι αναφορικά με την αποκλιμάκωση των τιμών που θα δούμε στα τιμολόγια του ρεύματος ενός τη λιανική
0: το
1: Σεπτέμβριο. Και αν σκεφτείτε ότι ο Αύγουστος είναι και ένας μήνας με υψηλή κατανάλωση λόγω της αυξημένης χρήσης των κλιμαστικών, καταλαβαίνετε ότι οι λογαριασμοί θα έχουν μια αύξηση σημαντική.
0: Και γενικότερα φαίνεται ότι έτσι όπως βλέπουμε όλη την κατάσταση, δηλαδή και στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα, σε όλα δεν πάει τίποτα προς αποκλιμάκωση αυτή την περίοδο.
1: Όχι, δυστυχώς και το φυσικό αέριο δεν λέει να αποκλιμακωθεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα. Σκεφτείτε ότι κινείται πάνω από τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, η χρημασιακή τιμή ενώ η χοντρική αγορά. Αυτό δυστυχώς, εκτός ότι επηρεάζει τα τιμολόγια της λιανικής του φυσικού αερίου, ειδικά στα επαγγελματικά τιμολόγια έχουμε δει μια αύξηση της τάξης του 50% μέσα σε 1,5 μήνα περίπου, επηρεάζει, καταλαβαίνετε, και την τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρα, διότι η τιμή του ρεύματος ξέρετε ότι εξαρτάται αρκετά και από την τιμή του φυσικού αερίου. Παρόλο που λειτουργούν οι ΑΠΕ, δηλαδή και τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά, ωστόσο όμως το βράδυ που σβήνουν τα φωτοβολταϊκά, που είναι μια σημαντική θα έλεγα πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ που συμμετέχουν στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, μπαίνουν σε λειτουργία για να καλύψουν τη ζήτηση οι θερμικές μονάδες που καίνε το ακριβό πια εισαγόμενο LNG. Αυτό δυστυχώς δεν
0: επιδεινώνει την...
1: Ναι, επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση αυτό. Και βλέπετε βέβαια και τα ίδια ισχύει και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο, παρόλο την επιδότηση
0: 15 λεπτά συνολικά στο πετρέλαιο και 10 στη βενζίνη.
1: Ναι, είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο όμως,
0: στην Αττική είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Γιατί εδώ που είμαι, εγώ που είμαι εδώ τώρα στην Άνδρο, 2,22 τώρα βλέπω την τιμή του λίτρου.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι,
0: μεγάλη διαφορά.
1: Είναι σημαντική. Και φυσικά δεν φαίνεται κιόλας στο άμεσο χρονικό διάστημα να υπάρχει κάποια τελική, οριστική, λειτουργική και βιώσιμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το βλέπετε, το παρακολουθείτε και εσείς φαντάζομαι ότι οι συμφωνίες μένουν μόνο στα χαρτιά. Στην πράξη δεν τηρείται τίποτα και από τις δύο πλευρές. Αυτό δυστυχώς κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Αν σκεφτείτε, υπάρχει και ανοιχτό το μέτωπο το ρωσουκρανικό. Έχουμε και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Τι να πω.
0: Άρα δεν ξέρω αν μπορούμε καλά. Όλο αυτό που περιγράφεται σημαίνει αυτομάτως ότι θα συμπαρασύρει και τις τιμές σε χιλιάδες είδη ανωδικά.
1: Εννοείται, διότι επηρεάζεται όλη η εμπορική
0: ήδη πολύ ανωδικά εδώ και 2-3 χρόνια. Έτσι,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Φυσικά, διότι ξέρετε, η ενέργεια επηρεάζει μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Mm-hmm. Δηλαδή, επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής αλυσίδας και φυσικά αυτά όλα θα τα πληρώσουμε, καταλαβαίνετε, σύντομα. Δηλαδή θα επηρεάσει την καθημερινή αγορά. Όλα αυτά θα τα πληρώσουμε, καταλαβαίνετε, σύντομα. Δηλαδή θα επηρεάσει την καθημερινή αγορά.

0: όχι και τόσο αισιόδοξη. Οπότε ζήτησε κιόλας να υπάρξει αυτή η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία στο να μπορούμε να εγγράψουμε δαπάνες από κρατικά κονδύλια, από κρατικούς πόρους, πάνω από ένα δις, δηλαδή να ξεπεράσουμε το όριο αυτό που λέμε του καθαρού πρωτογενούς πλεονάσματος, διότι τα πράγματα φαίνονται ότι μάλλον θα είναι δύσκολα για τους επόμενους μήνες και για τα επόμενα χρόνια.
1: Έχουμε καθόλου εκτίμηση, κύριε Χριστοδουλίδη, για το πόσο μπορεί να είναι η αύξηση αυτή στην ενέργεια τώρα, από το Σεπτέμβριο τουλάχιστον, στα τιμολόγια του ρεύματος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αν σκεφτείτε ότι από 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει αυξηθεί γύρω στο 35% και γύρω στο 22% η τιμή της κιλοβατόρας στη λιανική. Αυτή η μέση αύξηση γύρω στο 14% που βλέπουμε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι όπως συνεχίζουν, σίγουρα θα δούμε μια τιμή, μια μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια από τα 18,4 λεπτά να ξεπεράσει τα 19,5 λεπτά η μέση τιμή, ενώ η μισοσταθμική τιμή που ήδη έχει ξεπεράσει τα 15,5 λεπτά θα ξεπεράσει τα 16 και 16,5 περίπου. Μιλάμε για τα κειμενόμενα, τα ειδικά μάλλον τιμολόγια, τα πράσινα τιμολόγια. Ακόμα και τα μπλε τιμολόγια, τα οποία μέχρι και την άνοιξη ήταν, θα έλεγα, τα φθηνότερα, έχουν πάρει και αυτά την ανάλογη αύξηση. Οπότε τα νέα μπλε τιμολόγια είναι και αυτά αυξημένα πάνω από 35 με 40% σε σχέση με τις τιμές που είχαμε την άνοιξη.
1: Μάλιστα. Δύσκολη κατάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 2,22 μας είπα τη βενζίνη στην Άνδρο, έτσι, για να έχουμε επιτόπιο ρεπορτάζ από εκεί.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη.
0: Καλή
1: σας ημέρα.
0: Πολύ.
1: Γεια σας. Γεια.

0: Να, τα ήρθαν και τα πρώτα σχόλια και μάλιστα πολύ πολύ καυστικά, αλλά με χιούμορ. Ωραίες, καλημέρα, ωραίες, τι λέει. Έχει κανένα άιμπαν τον Άτο να βάλουμε κανένα φράγκο. Προς Θεού μη φύγουν από το ορμούζι τόσο ταβερνόξυλο που τρώνε. Τόσο ταβερνόξυλο που τρώνε, έχουμε να δούμε από το ματσούκι πάρπαξε ο Τσακ Νόρις από τον Μπρους Λι. Το ίδιο θέμα περίπου αναφέρεται και ο Θήμιος, να τον καλημερίσω. Αν έχουν την καλοσύνη οι Ιρανοί να κάνουν 15 τους όρους, λέει, να απαγορεύεται η οπλοκατοχή στη ΣΥΠΑ, σαλούν τα έχουν κάνει τα σχολεία, American Bar. Πυροβολούνται στο δρόμο οι πρωτόγονοι. Με αντιαμερικανική διάθεση μπήκατε σήμερα, παιδιά, λίγο έτσι. Κάπως έτσι το είδατε το πράγμα. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

Παντελή Αλασσινό με αυτή τη βελούδινη φωνή. Θα πλέξουμε ανεξέδεστο τραγούδι. Λοιπόν, άκου να δει τι βγήκε, τι αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ. Το διαβάζω τώρα εδώ από το πολύ καλογράμμενο, πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Σπύρου Σερμπέτη στο παραπολιτικά.gr. Είναι η απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ από την Τουρκία, όπου ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Κρύφτηκε σε κοντέινερ τροφοδοσίας, ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος και χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα το Air Force One, γιατί υπήρχαν, λέει, ιρανικές απειλές που κρίθηκαν σοβαρές, οπότε έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση. Όπως γράφει εδώ ο Σπύρος Σερμπέτης, δημοσιογράφοι και στελέχοι του Λευκού Οίκου χρησιμοποιήθηκαν εν αγνία τους ως αντιπερισπασμός, όπως αναφέρει η Washington Post, με έναν ελάχιστο κύκλο ανθρώπων να γνωρίζει την επιχείρηση για την επιστροφή του Τραμπ από την Άγκυρα. Τι έγινε λοιπόν? Υπήρξαν πληροφορίες για ιρανική απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρήθηκε αξιόπιστη από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας και οδήγησε σε μια περίτεχνη επιχείρηση απόδρασης κινηματογραφικού περιεχομένου του ενίκου του Λευκού Οίκου από την Τουρκία και τη σύνοδο κορυφής. Το ρεπορτάζ της Washington Post και των New York Times είναι αποκαλυπτικό. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο προεδρικό Air Force One, δίνοντας την εντύπωση ότι θα ταξίδευε με αυτό για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού επιστροφής του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα όμως απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε τρίτο αεροπλάνο, με το οποίο πέταξε μυστικά στη Βρετανία. Το σχέδιο έγινε μέσα σε λίγες ώρες, γνωστοποιήθηκε σε πολύ λίγους κορυφαίους αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τώρα, οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με τον πρόεδρο και στελέχοι του Λευκού Οίκου δεν είχαν ιδέα τι γίνεται και ήταν στο Air Force One, παρέμεναν εκεί και ήταν ο αντιπερισπασμός για την επιχείρηση. Στα του Ιράν τώρα, οι περισσότερες αναλύσεις, κάθε μέρα όλο και περισσότερες, λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ψάχνει τρόπο να αποτραβηχτεί από τον πόλεμο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του χθες είπε: κρατάμε χαμηλούς τόνους, μόνο εν μέρη διαπραγματευόμαστε με τους Ιρανούς. Δεν έχουν αρκετά χρήματα, λέει, άρα δεν έχουν και πολύ χρόνο. Επιβεβαίωσε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, ότι ανταλλάσσονται μηνύματα με τις ΗΠΑ, αλλά μέσω διαμεσολαβητών. Απ' την άλλη, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στην συμμαχία της Μέκκας, δηλαδή στη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, τη στρατηγική συμφωνία, είπε ότι είναι μια ευκαιρία, ότι βλέπει το Ιράν αυτή τη συμμαχία ως μια ευκαιρία για να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από την περιοχή. Σας έλεγα και χθες για το προειδοποιητικό χτύπημα των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αγριέψει πολύ και στο άλλο μέτωπο, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική επίθεση της Ουκρανίας με drones σε περιοχές της Ρωσίας, αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 νεκροί και 40 τραυματίες. Το Κίεβο μάλιστα προαναγγέλει εντατικοποίηση των επιθέσεων. Φυσικά η Ρωσία χαρακτηρίζει την επίθεση σε βάρος αμάχων. Καταλαβαίνετε ότι περιμένουμε αντίπεινα και από εκεί. Και ήδη είχαμε μια σφοδρή ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου χωρίς θύματα.

ήθελα και το έλεγα ότι δεν έχουμε ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς αυτή την ώρα. Τώρα, πριν από λίγο, έχουμε φωτιά στη Ζάκυνθο. Είναι στο Μαραθιά Ζακύνθου, ξέσπασε νωρίτερα το πρωί. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή, 6 εναέρια μέσα έχουν ρηχτεί στη μάχη. Έχει ηχήσει και το 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι οικισμών εκεί κοντά.

η Συνδράμη και ο Δήμος με υδροφόρες και τα λοιπά. Είπαμε, ενισχύθηκαν και τα εναέρια μέσα. 6 εναέρια μέσα συμμετέχουν αυτή την ώρα. Είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 3 η περιοχή της Ζακύνθου. Είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας όμως. Την έχουν γλιτώσει μέχρι στιγμής μόνο τα πιο ανατολικά. Έχει ξεκινήσει ήδη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κέρκυρας. Ας ελπίσουμε να την ελέγξουν γρήγορα.

Καλημερίζω το Λάμπορ. Για να ζεσταθεί, να κρυώσει, λέει, ένα σπίτι με ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο, θέλει 500 ευρώ το μήνα. Σχεδόν ένα μισθό ή μια σύνταξη. Αλλά έχουμε influencer που ποζάρουν στα λιθάρια με φουστανέλο κίνη. Φουστανέλο κίνη, καλό. Ο Ηλίας από την Πάτρα μου λέει: σας διαφεύγει τη διαφορά τιμής βενζίνης στα νησιά. Ανακουφίζουν οι μικρές αποστάσεις. Ένα τεπόζιτο στην Αττική καταναλώνεται σε 20 μέρες, στα νησιά σε 30 μέρες. Σωστό είναι αυτό. Δεν ξέρω όμως αν αυτό δικαιολογεί τόσο μεγάλη διαφορά, Ηλία. Ο Νίκος, δηλαδή, λέει: όταν λέμε κοντέινερ, εννοούμε τα κοντέινερ με τα μοσχάρια Μερκοσούρ. Α, πού τη θυμήθηκε στη Μερκοσούρ που ισχύει. Εκεί λέει βάλανε κοντζάμι υποπλανητάρχη, στον Παλαούρο δεν είχε χώρο. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα αισθήματα τρέφεται για τον Τραμπ. Αυτό βλέπω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μπρίμπος μπήκε στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτάκια εδώ θα είμαστε πάλι μαζί, αφού ενημερωθείτε για τα πάντα.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Μαραθιά τη Ζακύνθου, αλλά και μικρότερη στα Καμένα Βούβλα. Μεγάλη καταστροφή στην Κολομβία από τον ισχυρό σεισμό 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα αυτών των αιώνα σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως στόχαστρο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμιστάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρά του αστυνομικού προσδιόρισε το θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ διαπίστωσε βαρύτατο πνευμονικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λήψη για το θάνατο του συγγραφέα φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για τελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ras Al Ain, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι υπέστησαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νέιμέγκεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 σε ρεβάνς του 0-0 για την πρόκληση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός στη Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε σε ρεβάνς του 0-0 με ΤΣΣΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει το Conference League. Με άλμα 8,26 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή πτώση 0,03% αυτή την ώρα στο γενικό δίκτυο τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα και πάλι για όσους μπήκατε τώρα εδώ στη συχνότητά μας, τα παραπολιτικά, σε 90,1, 7 λεπτάκια μετά τις 11, σήμερα Τρίτη, 11 Αυγούστου. Είμαστε εδώ με τις στιχομηθείες μας, είναι 3 ώρες και καθημερινές για την εβδομάδα αυτή και για την επόμενη, να σας το θυμίσω, θα το πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι με όλα όσα συμβαίνουν και κυρίως με εσάς μαζί και με όλα όσα θα θέλατε να σχολιάσετε. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου και αυτή την ώρα εδώ απέναντί μου η Όλγα Καλατζή, έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211 10 80 8 80. Περιμένουμε κι άλλες καλημέρες στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Καλημέρες, σχόλια, παράπονα, ό,τι θέλετε. Και ρεπορτάζ από εκεί που είστε, έτσι. Αν δείτε κάτι ενδιαφέρον και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη 1 το μεσημέρι. Ξέρω ότι μας ακούτε και από τα νησιά και από όπου είστε, οπότε εγώ θα πω μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μου Κική που είναι τώρα στην Σκύρο και μας ακούει από εκεί, από τη δροσιά του νησιού. Και μένω στις σποράδες, θα πάω στη Σκιάθο, στη Σκιάθο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τη Σκιάθο στο Βόλο μία 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια. Γιατί η γυναίκα υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη Σκιάθο όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που παρήγαγαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ό,τι έγινε αυτό, έγινε χθες το μεσημέρι, 1:15, σε σημείο πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη τουρίστρια βρέθηκε εκτεθειμένη στο οστικό ρεύμα των κινητήρων του αεροσκάφους. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο έδαφος, να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σκιάθου, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και κρίθηκε ότι ήταν αρκετά σοβαρά τα τραύματά της και έπρεπε να μεταφερθεί επιγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, κάτι που έγινε ως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, οι αρχές διενεργούν προανάκριση για το τι και πώς συνέβη, δηλαδή πώς αυτή η γυναίκα βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, στη ζώνη επικινδυνότητας όπως λέγεται, κατά τη διαδικασία απογείωσης. Γιατί εκεί στην Σκιάθο υπάρχει έτσι αυτό το γνωστό και επικίνδυνο plane spotting. Τι είναι αυτό? Είναι το αεροδρόμιο της Σκιάθου, είναι παγκοσμίως γνωστό στους λάτρεις της παρατήρησης αεροσκαφών. Αυτό είναι το plane spotting, η παρατήρηση αεροσκαφών. Ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης είναι πάρα πολύ κοντά με τον παραλιακό δρόμο και προσφέρει πολύ εντυπωσιακές εικόνες που βλέπουν τα αεροπλάνα να φεύγουν και να απογειώνονται ή να προσγειώνονται στην κυριολεξία σε μικρή απόσταση από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων. Είναι πολλοί εκείνοι που πάνε να δουν όλο αυτό την διαδικασία προσγείωσης-απογείωσης, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο συχνά λόγω της τεράστιας ισχύως των ρευμάτων αέρα που απελευθερώνουν οι κινητήρες των αεροσκαφών. Μόλις προχθές διάβαζα ένα ρεπορτάζ για το πόσο πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν να παρατηρήσουν τα αεροσκάφη και πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό. Και ένα από χθες είχαμε τελικά τον τραυματισμό, το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας. Σε άλλες πτήσεις τώρα, όπως η πτήση του ιδιωτικού ελικόπτερου που κρίθηκε καλό από το χειριστή και τους πελάτες που ήταν μέσα να προσγειωθεί πάνω σε ένα από τα υπέροχα βράχια του Σαρακίνικου. Και ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου έχουν πάρει ολιγοήμερη προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις. Θυμίζω ότι εκεί μάθαμε πως υπάρχει ένα νομικό κενό, δηλαδή απαγορεύεται η προσγείωση ελικοπτέρων σε περιοχές Natura. Η περιοχή αυτή όμως δεν είναι Natura, όμως είναι περιοχή προστασίας της άγριας φύσης. Οπότε τι μας νοιάζει η άγρια φύση, μα μπορούμε εμείς να προσγειώσουμε το ελικοπτεράκι μας και να πάμε να χασέψουμε το τοπίο από κοντά, πάνω από τα κεφαλιά των λουωμένων ή να ρίξουμε και τη βουτιά μας. Μια χαρά. Yeah,
Κατά τις επόμενες ώρες σήμερα, εδώ στην Αθήνα, απολογείται η 46χρονη που φέρεται από τις αρχές να εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην εμπριστική επίθεση της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, σε εκείνο το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, στο τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα, με τρεις ανθρώπους νεκρούς. Η μία ήταν και έγκυος στο μωρό της. Η ίδια αρνείται την κατηγορία που της αποδίδει ρόλο στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν. Αμφισβητεί τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο. Γιατί την κατηγορούν? Την κατηγορούν ότι είχε ρόλο υποστήριξη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο, με το αποτέλεσμα τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους. Ο δικηγόρος της, ο Κώστας Παπαδάκης, δήλωσε ότι δεν διαπιστώνεται ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση.

Όπως λέει ο κύριος Παπαδάκης, η 46χρονη δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο τότε, αλλά τονίζει πως είναι αθώα και δεν είχε καμιά απολύτως σχέση με τον εμπρισμό της τράπεζας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το 2022, πριν από 4 χρόνια, διενεργήθηκε για την ίδια έλεγχος των διοκτικών αρχών με τα ίδια, όπως λέει ο κύριος Παπαδάκης, στοιχεία και κατέληξε στο αρχείο με εισαγγελική διάταξη, καθώς κρίθηκε ότι δεν υφίσταται προσομοίωση. Και σύμφωνα με τον συνήγορο, αυτό δημιουργεί ιονή απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν επιτρέπεται να ανατραφεί χωρίς ισχυρά νέα στοιχεία. Τέτοιο στοιχείο, είπε ο Κώστας Παπαδάκης, δεν είναι το αόριστο ανώνυμο mail που εμφανίζει η Ελλάς. Η γυναίκα έχει θέσει από την αρχή στη διάθεση των αρχών τον εαυτό της και δεν εναντιώθηκε στην έκδοσή της. Σήμερα θα απαντήσει κατά την απολογία της σε όλα όσα αφορούν την κατηγορία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, ανακρίτρια και εισαγγελέα σήμερα θα αναμετρηθούν με ένα σκληρό δίλημα. Θα αποδώσουν δικαιοσύνη ή θα συνταχθούν με την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τις επόμενες ώρες θα αρχίσει η απολογία και να δούμε πόσες ώρες θα κρατήσει. Να σας θυμίσω ότι κατηγορούνται για την φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν και δύο άντρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά σύρροη. Και εκείνοι αρνούνται τις κατηγορίες. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε, να περάσουμε στα της οικονομίας, στα της οικονομίας που μας αφορά, γιατί αφορά την επιβίωσή μας.

Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: Ένα λεπτοφιλί το έχουμε μάθει με την Έλλη Πασπαλά. Εδώ είναι μια καταπληκτική διασκευή από την Αγγελική του Μπανάκη που το φέρνει σε τζάζ έτσι ρυθμούς. Καταπληκτική πάντα του Μπανάκη. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να προσγειωθούμε στην οικονομία μας και να πάμε στον καλό συνάδελφο, οικονομικό συντάκτη των παραπολιτικών, τον Μάριο Χριστοδούλου. Μάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη. Καλημέρα.
0: Αυγουστιάτικη εργασία και για σένα εδώ.
1: Για όσους μείναμε πίσω, Τζούλη. Έτσι,
0: για όσους μείναμε πίσω. Έτσι. Μας ακούνε και κάτι λίγοι από νησιά και περιφέρειες, αλλά κυρίως για όσους μείναμε είναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Τουλάχιστον απολαμβάνουμε λίγο πιο άδεια Αθήνα. Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα. Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες μεταβολές στα χρωστούμενα του δημοσίου,
1: Έχουμε κάποιες οριακές μεταβολές. Μιλάμε τώρα, Τζούλη, για μια μνημονιακή υποχρέωση, να το πιάσω λίγο πιο παλιά, την οποία η Ελλάδα είχε πει ότι θα μειώσει, να πούμε, θα σβήσει τα χρωστούμενα που χρωστά σε φορολογούμενους, σε επιχειρήσεις, σε προμηθευτές, σε συνταξιούχους, αλλά παρόλα αυτά το είπα, αυτά παραμένουν στο ύψος τους. Τώρα, είχαμε μια μικρή μείωση κατά 237 εκατομμύρια, Τζούλη, μέσα στα φέσια του δημοσίου τον Ιούνιο, τα οποία υποχώρησαν στα 2,7 δισευρώ από 2,9 περίπου που ήταν το Μάιο. Τώρα αυτή η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των πληρωμών από νοσοκομεία, ΟΤΑ και Υπουργεία. Ωστόσο όμως η εικόνα του εξαμήνου, όπως είπαμε και πριν, παραμένει προβληματική, καθώς οι ληξιπρόθεσμες δοσοφυλές είναι αυξημένες κατά 200 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Μάλιστα, το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν στις ληξιπρόθεσμες δοσοφυλές προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, Τζούλη, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο, όπως είπαμε, σε συνταξιούχους, επιχειρήσεις, φορολογούμενους και προμηθευτές, κινείται πάνω από το φράγμα των 3,5 δις ευρώ, από 3,2 δις που ήταν 6 μήνες νωρίτερα.
0: Είναι πολλές άρα οι επιστροφές φόρων που οφείλονται. Δηλαδή, για να αλλάζει το ποσό τόσο σημαντικά, πρέπει να είναι αρκετές.
1: Βασικά, Τζούλη, είχε σταθεί πέρα από τις εντολές τότε της Τρόικας να μειώσουμε, είπαμε, αυτό το στόκ των ληξιπρόθεσμων δοσοφυλών. Πέρσι είχε συσταθεί μια επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα κατέγραφε ποιες από τους δημόσιους φορείς δεν επιταχύνουν τις πληρωμές. Λοιπόν, θα είχαν φτιάξει μια μαύρη λίστα και κάθε μήνα θα δημοσιοποιούσαν τους φορείς τους οποίους δεν προχωρούν σε έγκαιρη εξόφληση αυτών των οφειλών. Λοιπόν, παρά τη συγκρότηση αυτής της επιτροπής, όπως είπαμε, η εικόνα που μας δείχνουν αυτή τη στιγμή, η εικόνα των χρεών, δείχνει ότι αυτή τα χρέη παραμένουν σε πολύ μεγάλο ύψος, δηλαδή κινούνται πάνω από 3 δισευρώ, όσο ήταν και στα μνημονιακά χρόνια. Όσο ήταν και στα μνημονιακά χρόνια. Το οποίο όμως για τις επιχειρήσεις αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί τους στερεί ρευστότητα.
0: Βέβαια.
1: Είναι κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρομεσαίες, που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Μεγαλύτερα προβλήματα και πιο άμεση ανάγκη για ρευστότητα.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα βλέπω
1: πολύ
0: εδώ
1: σωστά
0: ότι από τους φορείς που αύξησαν τα χρέη τους είναι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, γιατί όπως εσύ σημειώνεις πολύ σωστά, υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων.
1: Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις εκεί πέρα στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων. Οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, έφτασαν τα 715 εκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 9 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή σε σύγκριση με το Μάιο, και κατά 50 σχεδόν εκατομμύρια σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι για τους οποίους δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι επικουρικές συντάξεις. Και αυτό δείχνει.
0: Δηλαδή, πόση καθυστέρηση έχουν περίπου οι επικουρικές, έχεις εικόνα?
1: Γιούλη, μπορεί να έχουν και 3-4 μήνες και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και παραπάνω. από ό,τι μου λένε η εικόνα αυτή, το έχω 3-4-5 μήνες μπορεί να υπάρχουν στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων. Δηλαδή, βγαίνει η πρώτη σύνταξη.
0: Ναι.
1: μάλλον βγαίνει η εθνική σύνταξη, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Βγαίνει η εθνική σύνταξη και σιγά σιγά μέσα στον επόμενο μήνα παίρνουν την κανονική σύνταξη, αλλά στις επικουρικές έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και είναι και προβληματικό, γιατί και όπως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι και οι συνταξιούχοι χρειάζονται. Δηλαδή μπαίνουν σε μια νέα κατάσταση από το μισθό στη σύνταξη και είναι απαραίτητο αυτό το ποσό για να.
1: Και ιδίως τώρα που μειώνεται η αγοραστική του δύναμη με τον πληθωρισμό να βρίσκεται στα ίδια Ιουλία.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Γιατί είναι μια μετάβαση από το μισθό στη σύνταξη που δεν είναι ανώδυνη πάντα και όταν λείπει το κομμάτι της επικουρικής σύνταξης για όσους δικαιούνται επικουρική, είναι πρόβλημα.
1: Βέβαια, γιατί συμπληρώνει την κανονική σύνταξη. Δηλαδή είναι η παραπάνω ανάσα που πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η παραπάνω ανάσα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, οπότε αυτή η καθυστέρηση τους φαίνεται στην τσέπη, τους φαίνεται στα ψώνια, τους φαίνεται στο σούπερ μάρκετ, τους φαίνεται παντού. Τους φαίνεται. Και με τις τιμές τώρα στα ράφια να βρίσκονται στα ύψη και να ανεβαίνουν, νομίζω ότι. Εντάξει, αν σκεφτούμε, Τζούλιο, τον προηγούμενο μήνα είχαμε τον προσδιορισμό που ξεφούσκωσε λίγο. Δηλαδή έπεσε, κατέβασε λίγο την ταχύτητά του, κοντά στο 3,5%. Στους προηγούμενους μήνες πήγαινε ψηλά. Βέβαια, μπορεί ο προσδιορισμός να ξεφούσκωσε λίγο, αλλά Τζούλιο, οι τιμές, όπως είπαμε πριν, στα ράφια παραμένουν υψηλά. Δεν πέφτουν, δεν υποχωρούν. Τέλος πάντων. Παρά τα μέτρα του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης, παρά τα μέτρα.
0: Μάρια, να σε ρωτήσω, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά στην περίοδο της ΔΕΘ, έχουμε ένα σχεδιάγραμμα, εδώ πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που εγώ θυμάμαι να μιλάμε για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, από το Μάιο. Από πότε ξεκίνησε αυτή η κουβέντα? Πιο νωρίς από πότε? Πραγματικά, από το Πάσχα, εκεί, με το αρνί, έτσι ακριβώς.
1: Να μην πω από το Πάσχα. Επειδή μάλλον έχουμε εκλογές, επειδή οδεύουμε προς τις εκλογές, Γιούλη, ίσως γι' αυτό ή μάλλον η ενεργειακή κρίση έχει αλλάξει λίγο την κατάσταση, Γιούλη, και μιλάμε να έρθουμε τα μέτρα, να έρθουμε πιο μπροστά. Ναι. Πάντως, έχουμε σχεδόν κάθε μήνα έχουμε κάποια ανακοίνωση, κάποια θετική ανακοίνωση, να το πω έξω. Έτσι. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε τα φιλοδορήματα που αυξήθηκε το όριο στα 6.000 ευρώ, Γιούλη. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε μήνα.
0: Το οποίο είχε μειωθεί πάλι πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν ένα πίσω μπρος εκεί με το φιλοδόρημα.
1: Ναι, υπήρχαμε. Υπήρχε, όντως. Τώρα, τις επόμενες μέρες, μετά το 15 Αύγουστο, κλειδώνει το πακέτο της ΔΕΘ, που θα είναι ύψους 1,8 δις ευρώ, το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της από τη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο, στις 6 Σεπτεμβρίου, και από αυτό το ποσό, τα 1,4 θα κατευθυνθούν σε νέες υπολαμφρύσεις και παροχές για συνταξιούχους, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις και αγρότες, ενώ περίπου ο Γιούλη 400 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με βάση τη νέα Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Το οικονομικό επιτελείο, από ό,τι μου λένε, βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας του πακέτου, το οποίο, όπως είπαμε, θα αποτελέσει το βασικό κορμό των κυβερνητικών εξαγγελιών για το επόμενο έτος, αλλά ταυτόχρονα, Τζούλη, θα αποτελέσει και τον οδικό χάρτη της οικονομικής πολιτικής έως το τέλος της τετραετίας. Με λίγα λόγια, θα έχουμε πακέτο τετραετίας να ανακοινώσει πάνω στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Το πακέτο της Θεσσαλονίκης θα είναι πακέτο τετραετίας.
0: Αυτό είναι μια διαφορά, γιατί είναι και ανακοινώσεις ΔΕΘ και προεκλογικές ανακοινώσεις ΔΕΘ. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Τη δεδομένη στιγμή, αυτό που είναι ανοιχτό είναι ποιες από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι θα ενταχθούν στο πρώτο κύμα των ανακοινώσεων για το 27 και ποιες θα μετατεθούν για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, θα πάρουν σειρά, θα ξεδιπλωθούν από το 28, από το 29, από το 28, το 29, το 30 κλπ. Τώρα, στο επίκεντρο του πακέτου, Τζούλη, βρίσκονται επιχειρήσεις. Πέρσι είχαμε τους μισθωτούς και συγκεκριμένα τη μεσαία τάξη. Φέτος στο πακέτο θα πρωταγωνιστήσουν οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το φορολογικό και λειτουργικό κόστος, προκειμένου να ενισχύσει, όπως είπαμε, τη ρευστότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κινήτρα για επενδύσεις αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Έτσι, ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου ως πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργησή της. Τα παραπολιτεία έχουν αποκαλύψει, Τζούλη,
0: που ήταν επίσης μνημονιακό μέτρο.
1: Μπράβο.
0: Η προκαταβολή του φόρου.
1: Έτσι ακριβώς, Τζούλη.
0: Τα παραπολιτικά, λοιπόν.
1: Είχαν αποκαλύψει ότι θα ανακοινώσει ο Υπουργός μια πρώτη μείωση, πιθανότατα από το 80% στο 50% ή στο 55%, Λοιπόν, με προοπτική όμως κατάργηση στα επόμενα χρόνια. Θα πάμε σε κατάργηση προκαταβολής φόρου. Mm-hmm. Λοιπόν, το μέτρο, η πρώτη φάση του μέτρου θα στοιχίσει 800 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πακέτο για τις επιχειρήσεις εντάσσεται και η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος με κόστος 240 εκατομμύρια ευρώ. Η αγορά θεωρεί ότι αυτό το μέτρο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, καθώς πληρώνουν έως 1.000 ευρώ ετησίως για υποκαταστήματα και εταιρείες. Τώρα, στο τραπέζι παραμένει και η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 22 στο 20%, mm-hmm. μια παρέμβαση με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα, η οποία εκτιμάται θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και θα λειτουργήσει ως προστάτευτο κίνητρο για νέες επενδύσεις. Επίσης, Τζούλη, προωθείται και νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, με εκτιμόμενο κόστος 170 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται αναμόρφωση του πλαισίου μεταφοράς των φορολογικών ζημιών με επέκταση του χρονικού ορίου συμπληρωσμού πέραν της σημερινής πενταετίας. Πρόκειται για ένα μέτρο που ζητούν επίμονα οι επιχειρηματικοί φορείς, καθώς θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις ζημιές προηγούμενων χρήσεων, βελτιώνοντας τον επενδυτικό σχεδιασμό και τη φορολογική τους θέση. Γιούλη, mm-hmm. το πακέτο περιλαμβάνει και τους επαγγελματίες, το πακέτο της ΔΕΗ,
0: mm-hmm.
1: που είναι, να πούμε, ένα, δηλαδή αυταποσχολούμενος και λέγοντας στους επαγγελματίες. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα πολιτικά ζητήματα, διότι το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των εσωτερικών των ελεύθερων επαγγελματιών επιβλήθηκε σχεδόν με την ανάληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναγνωρίζουν ότι το μέτρο απέδωσε σημαντικά, δίνοντας έσοδα πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ και ξεκλειδώνοντας πολύτιμο ταμιακό χώρο για άλλες φορολαφρύνσεις. Ωστόσο, Τζούλη, πρέπει να πούμε ότι δημιούργησε αδικίες για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους με χαμηλή πραγματική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό εξετάζονται διορθωτικές κινήσεις, μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες, αναθεώρηση των προγραψίσεων που συνδέονται με τα χρόνια λειτουργίας, το τζίρο και το προσωπικό, αλλά και η διεύρυνση των εξαιρέσεων για μικρές επιχειρήσεις, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, εξετάζεται και μείωση της προκαταβολής φόρου που είπαμε πιο πριν, από το 55% στο 40%, ώστε να περιοριστεί το φορολογικό βάρος από την εκαθάριση.
0: Μάλιστα.
1: Κατά την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Θα έχει και άλλα μέτρα από τον Τζούλη, θα έχει πολλά μέτρα.
0: Θα τα δούμε στην πορεία, όσο πηγαίνουμε προς τη ΔΕΘ.
1: Ναι, θα έχει και για τους αγρότες, Τζούλη.
0: Για να δούμε.
1: Για τους συνεπείς φορολογούμενους.
0: Γιατί να θυμηθούμε, δηλαδή, ότι είχαμε πολύ θερμό μέτωπο εκεί με τους αγρότες τη χρονιά που μας πέρασε.
1: Πολύ,
0: έτσι?
1: Πολύ θερμό μέτωπο. Πολύ θερμό μέτωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, και οπότε πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έχουμε νέο μοντέλο πληρωμών και ενισχύσεων. Θα έχουμε νέες παρεμβάσεις για αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Θα έχουμε ελάφρυνση των δενιακών βαρών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο των διαδικτυακών χρήσεων.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε, και θα έχουμε και φθηνή χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικής, μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Θα έχουμε, Τζούλη, θα υπάρχουν μέσα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα έχει αυτό το καλάθι. Mm-hmm. Μέσα που είναι σε προεκλογική περίοδο. Μάρια Χριστοδούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ραδιοφωνική μας αυτή συνάντηση σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη. Καλή συνέχεια.

Εντάξει, αναγνωρίσατε το τραγούδι, φαντάζομαι. Είναι το περίφημο Γκαγκαμπούμ. Είναι στίχη του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη. Το θυμόμαστε το Χάρη Κλίν. Και η μουσική είναι του Γιώργου Κρυμιζάκη. Εδώ το ερμηνεύουν ο Σπύρος Γραμμένος και ο Φίβος Δελιβοριάς με το δικό του τρόπο. Πάει να

0: Και αυτό το ουγκαγκαμπούμ είναι λίγο έτσι συνδεμένο με το ελληνικό κομφούζιο, με το ελληνικό χάος, με όλα αυτά. Και κάπως έτσι μας βάζει στο επόμενο θέμα μας, που τι είναι, είναι η έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας. Αν δηλαδή λέμε κάποιος έχει, χρειάζεται καινούργιο αυτοκίνητο, έχει δώσει το παλιό ή πάει για το πρώτο το αυτοκίνητο, τέλος πάντων έχει βρει τα χρήματα, λέμε, και πάει να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και το βλέπει και το παραγγέλνει και στο χρώμα που το θέλει και πώς το θέλει και έτσι και ωραία, μια χαρά. Και του λένε δεν μπορείτε, θα το πάρετε σε 3-4-5 μήνες. Γιατί δεν υπάρχουν μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας. Γιατί δεν υπάρχουν, ελαντέ, πραγματικά. Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό λοιπόν το διαβάζαμε. Και γι' αυτό το λόγο απευθύνθηκα στο Βαγγέλη Κιούση, το διευθυντή του motorone.gr. Τον ακούτε εδώ στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο, τα Σαββατοκύριακα. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Τζούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ξεμείναμε από τσίγκο. Τι γίνεται?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έχουμε ξαναδεί το πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, mm-hmm. το οποίο προκαλεί καθυστερήσεις στις ταξινομήσεις καινούριων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, γιατί ακόμη και αν δεν έχεις τα χρήματα να αποκτήσεις ένα καινούργιο όχημα, είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που αποκτούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είτε ελληνικά είτε από το εξωτερικό. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι το πρόβλημα δεν αφορά την αλλαγή στον τρόπο αρρύθμισης των αυτοκινήτων. Αφορά το γεγονός ότι πολλές διευθύνσεις μεταφορών σε διάφορες περιοχές της χώρας έφτασαν σε οριακά αποθέματα φυσικών πινακίδων, άρα δεν μπορεί ουσιαστικά να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταξινόμησης ενός οχήματος. Γιατί ναι. είναι άλλο η πώληση και άλλο η ταξινόμηση. Η ταξινόμηση mm-hmm. γίνεται τη στιγμή που εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας και το αυτοκίνητο παίρνει πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε μένα που περιμένω να πάρω στα χέρια μου το αυτοκίνητο, δημιουργεί πρόβλημα συνολικά στην αγορά, η οποία έχει εισπράξει, περιμένει να εισπράξει χρήματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην αγορά, στις αγωγικές εταιρείες και στους dealer, αναφέρομαι και στο ελληνικό δημόσιο, γιατί για κάθε αυτοκίνητο, θυμίζω, πληρώνουμε ειδικά τέλη ταξινόμησης και ΦΠΑ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και δημιουργεί πρόβλημα γενικώς, διότι όταν δεν έχεις πινακίδες κυκλοφορίας, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στον δρόμο, ακόμη και αν η πώληση έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό στο εξωτερικό? Με διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό που σου δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις δικές σου προσωποποιημένες πινακίδες κυκλοφορίας mm-hmm. και να τις κουβαλάς μια ζωή μαζί σου ασχέτως του πόσα οχήματα θα αλλάξεις.
0: Α, αλλάζεις όχημα δηλαδή. Είναι όπως αλλάζουμε τα κινητά και λέμε θέλουμε να μείνει ο αριθμός μου, έτσι.
1: Σωστά, ναι. σωστά, ακριβώς. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν χωρίσει την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο δήμων. Mm-hmm. Και εκεί τα πράγματα είναι πιο ευέλικτα. Και υπάρχουν και άλλες χώρες που ακολουθούν το δικό μας μοντέλο. Ποιο είναι το δικό μας μοντέλο? Ουσιαστικά το ελληνικό κράτος διενεργεί μεγάλους κεντρικούς διαγωνισμούς. Η παραγωγή καταλήγει σε έναν ή σε δύο-τρεις προμηθευτές. Όταν όμως ένας τέτοιος διαγωνισμός καθυστερήσει ή υπάρξουν προσφυγές ή ακυρωθεί, τότε δημιουργείται πρόβλημα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έγινε και φέτος. Είχαμε την ακύρωση ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελεγκτικό συνέδριο του Μάρτιου 2026. Ναι. Φτάσαμε στην προσωρινή λύση της απευθείας διαπραγμάτευσης. Υπήρξε και νέα ακύρωση διαγωνισμού και έτσι εμφανίζονται ελλείψεις. Προσπάθησαν πάρα πολύ σε επίπεδο εισαγωγικών εταιριών να ανακατανείμουν τα αποθέματα ανάμεσα στις περιφέρειες. Δηλαδή, εγώ που αγόραζα ένα αυτοκίνητο στην Αττική, θα μπορούσα να έχω πινακίδες Μεσσηνίας ναι. ή πινακίδες Κοζάνης. Mm-hmm. Αλλά γενικώς αυτό έχει φτάσει πλέον στα όρια του. Γι' αυτό και το κράτος καταλαβαίνει ότι δεν πάει άλλο και αλλάζει το σύστημα. Έλεγε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Κότσιαρας, ότι θα δημιουργηθεί ένα μητρό πιστοποιημένων κατασκευαστών πινακίδων. Ναι, μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, παρακαλώ, πες.
0: Όχι, όχι, αυτό λέω. Αλλάζει συνολικά. Δηλαδή, εξήγηλε μια άλλη μορφή τέλος πάντων προμήθειας.
1: Σωστά, σωστά. Η λογική είναι ότι περισσότεροι πιστοποιημένοι παραγωγή, αν θέλετε, πινακίδων κυκλοφορίας θα μπορούν να εκτελούν τις παραγγελίες αντί ολόκληρη η χώρα να εξαρτάται από την τύχη ενός διαγωνισμού. Πράγμα απόλυτα φυσιολογικό. Απορώ γιατί φτάσαμε στο 2026 για να το εφαρμόσουμε, όταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετωπίζουμε από καιρό σε καιρό το ίδιο πρόβλημα.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, Βαγγέλη, και ούση είναι, θα είναι ένα μητρό στο οποίο ο κάθε προμηθευτής θα μπορεί να κάνει την προσφορά του μέσα. Πώς θα γίνεται αυτό?
1: Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα μοντέλο στο οποίο υπάρχει ανάγκη, δημιουργείται μια ψηφιακή εντολή και ο πιστοποιημένος κατασκευαστής θα παράγει την πινακίδα κυκλοφορίας. Mm-hmm. Δεν θα έρχομαι εγώ σε επαφή μαζί του, θα έρχεται η περιφέρεια. όπως συμβαίνει και τώρα. Mm-hmm. Αλλά η περιφέρεια δεν θα έχει έναν προμηθευτή. Το ελληνικό δημόσιο δεν θα έχει έναν προμηθευτή. Θα έχει περισσότερους προμηθευτές.
0: Θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε.
1: Σωστά. Mm. Θα έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει τη διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι ναι. Και θα υπάρχουν προβλήματα και στρεβλώσεις στην εικόνα της αγοράς, η οποία και πάλι επαναλαμβάνω, είναι και ζήτημα στατιστικών στοιχείων. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σήμερα θεωρούμε ότι στην Ελλάδα έχουν ταξινομηθεί το πρώτο επτάμηνο του 2026 χιλιάδες καινούργια αυτοκίνητα, θα μπορούσε να είναι χίσιν κάτι, αν mm-hmm. δεν υπήρχε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Αυτό περιμένουμε, ξέρουμε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται?
1: Όχι, δεν είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι γνωστό γιατί μόλις χθες έγιναν οι εξαγγελίες εξάλλου.
1: Σωστά. Και πάλι μου έλεγε χθες ακροατής των παραπολιτικών τηλεφωνικός mm-hmm. ότι πώς έγινε αυτή η επανάσταση mm-hmm. του gov.gr mm-hmm. την εποχή της πανδημίας και στο συγκεκριμένο πεδίο, το πεδίο της έκδοσης πινακίδας και κυκλοφορίας, έχουμε μείνει τόσο πίσω ακόμα. Mm-hmm. Και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και διάβαζα μάλιστα και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Διάβαζα κάποια ρεπορτάζ που λένε, μιλούν για πληροφορίες περί μαύρης αγοράς που δημιουργείται λόγω από διάφορους επιτίδιους λόγω της έλλειψης των πινακίδων.
1: Ενδεχομένως τα ρεπορτάζ αυτά να αναφέρονται στο περίφημο γρηγορώσιμο που ίσχυε πάντα στην Ελλάδα mm-hmm. σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μέσω γνωστών, διεκπεραιωτών κλπ. Κάποιος έβλεπε.
0: Να επιβαρύνεται, ας πούμε, με 200 ή 300 ευρώ η πινακίδα.
1: Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Mm. Και πάλι όμως θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο, από τη στιγμή που το πρόβλημα δημιουργήθηκε με δική του υπαιτιότητα, να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που αποκτούν τώρα αυτοκίνητο και έχουν άδεια κυκλοφορίας να προμηθεύονται πινακίδες από το ελεύθερο εμπόριο και να έχει ένα χρονικό διάστημα αυτό χρήσης της πινακίδας, ένα μήνα, δύο μήνες, 60 μέρες, 90 μέρες, ώστε και ο αγοραστής να κάνει τη δουλειά του με το αυτοκίνητο που πλήρωσε και κατέβαλε φόρους και το δημόσιο να γνωρίζει ότι μόλις λυθεί το πρόβλημα θα δώσει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε και για την ενημέρωση που μας έκανες δηλαδή, για το θέμα αυτό. Σε ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη.
4: Της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.

Μέρες αδέσποτες λοιπόν. Και ο Χρήστος Θηβαίος, 49 λεπτάκια μετά τις 11, εδώ στο mail μας radio@parapolitika.gr. Έχει πάρει φωτιά, είναι η αλήθεια. Και για να έρθω τώρα σε όλα αυτά τα ωραία και τα σχολιανά που μου γράφετε. Ξεκινάω με τη μεταξία. Καλημέρα μεταξία μου. Καλημέρα, λέει, όλα ωραία, όλα καλά, αλλά εγώ δεν μπορώ αυτή τη μουσική. Τώρα, δεν είναι για το Χρήστο Θηβαίο αυτό, το έστειλε νωρίτερα η μεταξία, 11 και 10 περίπου. Μεταξία, κάνε τον κόπο, γράψε μας τι μουσική σου αρέσει εσένα, να δούμε αν μπορούμε να τα βρούμε κάπου, ρε παιδί, μουσικά, να μιλήσουμε με τον Βασίλη Κρυμπά. Εδώ, να δούμε τι θα ήθελες δηλαδή περισσότερο και τι δεν σ' αρέσει. Ο Γιώργος μου λέει για την 52χρονη που είναι σοβαρά τραυματισμένη από το οστικό κύμα που δέχθηκε από την απογείωση αεροσκάφους στην Σκιάθο. Είναι μόδα, λέει ο Γιώργος, να πηγαίνουν στο τέρμα του διαδρόμου και πάνε όλοι να δουν τα αεροπλάνα. Οι χαζομάρες έχουν κόστος. Αλήθεια είναι αυτό, Γιώργο μου, όπως το λες. Απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος έτσι και από τις αρχές. Δηλαδή, δεν μπορεί να τους αφήνουν να πηγαίνουν έτσι. Και επανέρχεται ο Γιώργος, επειδή εγώ είπα ότι το συλλαλητήριο στις 5 Μαΐου του 10 ήταν ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο, μου λέει σοβαρά, μεγαλειώδες συλλαλητήριο, δολοφονία, η δολοφονία αθώων ανθρώπων, το συλλαλητήριο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα

έχουν γίνει στην Ελλάδα. Και ήταν τότε για τα μνημονιακά μέτρα, είχαν ανακοινωθεί μέτρα από την τότε κυβέρνηση Παπανδρέου σε τρεις δόσεις αναδίμηνο και ήμασταν και λίγο μετά το Καστελόριζο που ανακοινώθηκαν οι περικοπές των συντάξεων, η κατάργηση 13ης, 14ης σύνταξης, τα αντίστοιχα με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, με το φόρο που επιβλήθηκε στα καύσιμα, με την αύξηση στο ΦΠΑ. Ήταν αυτό ακριβώς το πακέτο που στα επόμενα χρόνια και σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα που ακολούθησαν οδήγησε σε πτώχευση πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Το συλλαλητήριο, λοιπόν, Γιώργο, εγώ λέω ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Η επίθεση στη Μαρφίν ήταν μια καθαρή δολοφονική ενέργεια. Αυτό θα το διαχωρίσω όμως τελείως. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που κατέβηκαν κάτω δεν κατέβηκαν για να δολοφονήσουν κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Η επίθεση ήταν δολοφονική επίθεση και το αποτέλεσμα, ναι, ήταν η δολοφονία τριών αυτών ανθρώπων και μάλιστα η μία γυναίκα ήταν έγκυος, οπότε είναι διπλή δολοφονία εκεί και φρικτή κιόλας. Και φυσικά πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι. Δεν λέει καν, εγώ δεν λέω το αντίθετο σε κάθε περίπτωση. Απλά διαχωρίζω αυτά τα δύο πράγματα. Ο Πέτρος κάνει μια σκέψη, έτσι μια μικρή ακροβασία για την κλιματική αλλαγή και λέει για τη φωνική κλιματική αλλαγή που μας απειλεί και μας καταστρέφει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληρώνουμε μέσω της, ας πούμε, δέκο πράσινη ανάπτυξη, πράσινο φόρο, πράσινες εισφορές, πράσινα τέλη, τέλη διοξιδίου του άνθρακα, την πανάκριβη τάχα πράσινη ενέργεια του ιδιωτικού τομέα, σακούλες στα σούπερ μάρκετ, και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι και με καλαμάκι από χαρτί πίνω το γιώκο τσόκο, λέει. Όλα αυτά είναι 13 εκατομμύρια ευρώ που πληρώνουμε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και οι Βρυξέλλες δεν έχουν ούτε 50 ποτιστήρια να σβήσουν καμιά φωτιά, ούτε αντλίες, δεντροφύτευση μηδέν. Όλα όμως αυτά πεταμένα 13 εκατομμύρια εξόντωσαν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκορύφωμα να καούν δύο νομοί, Αττική και Βιωτία, από ανεμογεννήτριες.

Η Άννα με κάτι χάρηκε πολύ, με κάτι γέλασε πολύ. Άννα, στείλ να καταλάβω ποιο ήταν το σχόλιο που τέλος πάντων σου προκάλεσε γέλια. Και εδώ φίλος ή φίλη, φίλος από τα Βρυλίσια για τις Πινακίδες, κάνει τη δικιά του πρόταση και θυμάται ατασταλίες του παρελθόντος.

Για τις φωτιές που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και που λέμε και κατά τη διάρκεια ανάλογα με το τι συμβαίνει, αν έχουμε κάπου πυρήνα μέτωπα ή όχι, σας έλεγα λοιπόν ότι υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για τα αιωλικά πάρκα μετά από την ιστορία της φωτιάς στην Αττικοβιωτία που ξέσπασε, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής, από σπινθήρα που προκλήθηκε λόγω ταλάντωσης καλωδίων σε αιωλικό πάρκο εκεί στην Βιωτία, και μετά ξέρουμε τι έγινε. Καταστράφηκε ο Κυθερώνας, σε μεγάλο βαθμό το Πρωτογερμενείο, η Ψάθα κτλ. Έχουμε λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση σε πανελλαδικό επίπεδο με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα το κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η ΔΑΕ, έτσι. Γιατί είπαμε ξεκίνησε από καλώδιο σε αιωλικό πάρκο στην Αττικοβιωτία η μεγάλη φωτιά. Η εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε με αφορμή αυτή τη φωτιά, αλλά λέει και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να προβούν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Τώρα, στην έρευνα που θα γίνει, υπάρχει ένα ιδιαίτερο σκέλος που αφορά εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωσης φωτιάς ή πυρκαγιάς εκεί, στο σημείο εκείνο. Καταλαβαίνετε ότι θα περάσουν από έλεγχο όλες αυτές τώρα οι υποδομές, και σωστά θα περάσουν από έλεγχο, γιατί υποτίθεται ότι μπαίνουν ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να λειτουργήσουν ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι ανεμογεννήτριες. Δεν μπορεί να καταστρέφουν τόσο πολύ, να προκαλούν τόσο τεράστιες καταστροφές όπως αυτές που προκαλούνται από τις φωτιές. Στις φωτιές θα μείνουμε, αλλά σε φωτιές του παρελθόντος, στην καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο το 2023, έκαιγε για πάρα πολλές εβδομάδες, πάρα πολλές ημέρες εκεί, κατέστρεψε τεράστιο κομμάτι δάσους, και εκεί, όπως είχε γίνει και στην περίπτωση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Εύβοια, ο Πρωθυπουργός ανέθεσε στο Σταύρο Μπένο να είναι επικεφαλής της ομάδας που θα σχεδίαζε την ανασυγκρότηση της πυρόπληκτης περιοχής, και φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε πολύ καλά, γιατί υπήρξε ένα ξέσπασμα από το Σταύρο Μπένο με καταγγελίες ότι ακυρώνεται το σχέδιο που είχε εκπονήσει για την αποκατάσταση της περιοχής που καταστράφηκε στον Εύρο από τη φωτιά του 23. Κατήγγειλε λοιπόν, κατήγγειλε ότι το master plan που κατέθεσε εγκαταλείπεται και ακυρώνεται, καθώς βρέθηκε μπροστά σε ένα νέο σχέδιο και έργα που απεντάσσονται, ενώ ο προϋπολογισμός, λέει, φέρεται από τα 3 δισεκατομμύρια του αρχικού σχεδιασμού να έχει πέσει στα 309,9 εκατομμύρια ευρώ. Τι είπε επιλέξει τώρα ο Σταύρος Μπένος? Είπε ότι παρουσιάστηκε ένας μελετητής σε διατεταγμένη υπηρεσία να πάει κόντρα στη μελέτη μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Εγώ προσπαθώ να σας πρικίσω με το μέλλον και εσείς το αρνείστε. Μόνοι σας θα εξουδετερώσετε τα όπλα σας. Και απευθυνόμενο στον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο νομίζω, είπε πώς μετά από αυτό υπουργεία θέλετε να υπάρξω. Εγώ ήσυχα θα φύγω. Έδωσα το αίμα μου εδώ και ήταν μεγάλη προσβολή για μένα. Αναφέρθηκε και ειδικά στο σιδηρόδρομο. Σας μιλώ, λέει, για το σιδηρόδρομο, γιατί ο Σταύρος Μπένος υποστηρίζει ότι στο σχέδιο αυτό και στο κόστος που είχε προβλεφθεί υπήρχε μέσα και πρόβλεψη για τη σωστή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Σας μιλώ, λέει, για το σιδηρόδρομο και εσείς θέλετε να το βγάλετε. Αυτά είναι τα θεσμικά όπλα σας. Τα εγκαταλείπετε? Τι να πούμε, θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. I'm a lost in trouble.

0: Η ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Υπό έλεγχο πλέον οι πυρκαγιές στο Μαραθιά τη Ζακύνθου αλλά και στα Καμένα Βούρλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται όμως για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική και Ήθυρα, περιοχές Πελοποννήσου και της Θηράς Ελλάδας, Κυκλάδας και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σκηνές απόλυτης καταστροφής στην Κολομβία από το σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με το σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα αυτόν τον αιώνα σύμφωνα με την γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ο Στόχαστρο έρευνα στις διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Ενώπιον των ακριτικών αρχών αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό περιουσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού διαπίστωσε βαρύτατο πνευματικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ρώσιμο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στην διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ras Al Ain, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι πέσαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγκεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη Ρεβάνα στο 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη Ρεβάνα στο 0-0 με ΤΣΣΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. 8.26 πήδηξε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου και σήμερα θα βρίσκεται στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10.04.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,18% αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σήμερα στην Αττική και Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Φορά τρίτη για τις τυχομηθείες μας. Καλό μεσημέρι πλέον, 12 και 8 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει εδώ, παραμένει απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Σκριμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια και μας εκπλήσει ευχάριστα διαρκώς. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένω και άλλα μηνύματα, είναι πολλά ήδη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, σημασία έχει να μπορούμε να μιλάμε. Οπότε μπείτε στο radio@parapolitika.gr και γράψτε μας το σχόλιο σας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Προχθές είχαμε αυτή την περίεργη υπόθεση όπου ένας 38χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στο όχημά του, σε υπηρεσιακό όχημα αν δεν κάνω λάθος, στον Άγιο Δημήτριο. Είχε δηλώσει την εξαφάνισή του αρκετές ώρες νωρίτερα η σύζυγός του. Όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr που γράφουν οι συνάδελφοι εδώ, ο αστυνομικός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και σε συνδυασμό με το ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αλλά και τα σημάδια που εντοπίστηκαν στο σώμα του κάνουν την υπόθεση πιο πολύπλοκη. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, όμως θεωρείται ότι είναι πιθανό ο άνθρωπος να υπέστη ένα βαρύ πνευμονικό είδημα που προκάλεσε και το θάνατό του. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για περισσότερα

Σύμφωνα πάντως με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αστυνομικός έφερε εκδορές στην περιοχή του Λεμού και μελανιές στα χέρια, και οι αρχές τώρα ερευνούν τα πάντα για να δουν από τι μπορεί να ήρθε να προκλήθηκε ο θάνατός του.

Έφυγε χθες και ο Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών, ο συγγραφέας και φιλόσοφος, που το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Περισσότερα από 30 βιβλία είχε στο ενεργητικό του, πολύ πλούσια αρθρογραφία. Είχε οπαδούς, είχε πολέμιους, είχε διανύσει από τα νιάτα του μέχρι και την πιο όριμη ηλικία μεγάλη απόσταση από τον μαρξισμό και την αριστερά στην δεξιά. Στο τέλος περισσότερο φαίνονταν ότι πιστεύει στην ατομική ευθύνη, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ ότι νομίζω ότι Νόρα Ράλι ήταν ότι ο Στέλιος Ράμφος όταν ήταν νεαρός στο Παρίσι, αριστερός, ήταν ο πνευματικός καθοδηγητής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Γρήγορα άλλαξε πεπιθήσεις. Έγινε πλατωνιστής, μετά νεοορθόδοξος όπως είχε χαρακτηριστεί.

Υπήρξε πάντως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φιλοσόφους της εποχής, με απόψεις που είτε είχαν φανατικούς οπαδούς είτε είχαν φανατικούς πολέμους.

Καλημερίσω τον αγαπημένο μου φίλο τον Κώστα που δεν ξέρω από πού μας ακούει τώρα, αν είναι στην Αθήνα ή όχι, αλλά ξέρω ότι μας ακούει. Καλημέρα Κώστα. Ο Γκατζόλης λέει: κράτος πατερούλης υπήρχε μόνο επί πατερούλη Στάλιν. Δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει τον πατερούλη σε κάθε ηλίθιο που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Στη Σκιάθο υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν πινακίδες. Παρ' όλα αυτά, λέει, πολλοί ηλίθιοι πάνε για selfie πίσω από τα αεροπλάνα. Αφήστε τους ηλίθιους να εξοντωθούν. Θα έχουμε υπόλοιποι πολύ καλύτερη ζωή. Πολύ μηδενιστική άποψη, μου φαίνεται. Φυσικά είναι παράτολμο και απερίσκεπτο να πάει κάποιος να παρακολουθεί από τόσο κοντά την προσγείωση και απογείωση των αεροσκαφών, αλλά δεν θα βλάπτε να υπάρχει και ένας έλεγχος, δηλαδή να μην επιτρέπεται η πρόσβασή τους στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα. Με τη Σκιάθο βλέπω εδώ επιμένετε με τα μηνύματά σας. Εδώ ο φίλος που δεν ξέρω το όνομά του. Αυτό που θα έπρεπε, λέει, να είχαν κάνει πριν από δεκαετίες στη Σκιάθο είναι να τοποθετήσουν εκτροπής ρηπής καυσαερίων στα σημεία απογείωσης. Είναι μια λύση οικονομική και εξαιρετικά αποτελεσματική. Τόσο απλό, αντί να περιμένουν να υπάρξουν θύματα προτού ενεργήσουν οι αρχές. Εύχομαι σε όλους, λέει ο φίλος μας. Καλό 15 Αύγουστο. Αντευχόμαστε. Α, Απόστολος. Αντευχόμαστε, Απόστολε, και εμείς το ίδιο. Α, και μας ακούει χρόνια, όχι εμένα, χρόνια εδώ, αλλά το ραδιοφωνικό σταθμό εδώ των παραπολιτικών τον ακούει από την Αγγλία εδώ και πολλά χρόνια. Ήθελε να συνεχιστεί, λέει, το καλό σας έργο. Ευχαριστούμε πολύ.

πάμε λοιπόν σιγά σιγά για το διαφημιστικό, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, για να μπορέσουμε μετά να δούμε τι γίνεται εκεί στην Κυψέλη, τι γίνεται με τα σπίτια που απέκτησαν ρογμές την εβδομάδα που πέρναγε από κάτω, από το έδαφος, ο Μετροπόντικας.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Διπλό για σένα στην πρώτη υπέροχη εκτέλεση με την Μελίνα Κανά. Έχουμε καλά νέα. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού στο παραπολιτικά.gr και έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στον Μαραθιά στη Ζάκυνθο, στο κερί Ζακύνθου. Ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής, ήταν πολλά και τα αέρια μέσα που συμμετείχαν, οπότε η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ευτυχώς. Από την Ζάκυνθο να έρθουμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν γίνεται, πάμε στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη όπου έχουμε σοβαρά προβλήματα σε πολυκατοικίες και κτίρια, στην περιοχή κάτω από την οποία πέρασε ο Μητροπόντικας για να ανοίξει μία ακόμα γραμμή του μετρό. Θυμάστε όλη αυτή την ιστορία που είχαν αρχίσει ρηγματώσεις, μικροκαθιζήσεις ή μεγαλύτερες στην περιοχή, είχαν θορυβηθεί πάρα πολύ οι κάτοικοι, οι εργασίες του Μητροπόντικα έχουν σταματήσει. Και είμαστε τώρα στη φάση των ελέγχων που γίνονται από κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου αλλά και από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες όπως είχαν ζητήσει οι κάτοικοι εκεί, που έβγαλαν χθες και μια ανακοίνωση γιατί αντέδρασαν σε ένα δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον ιδιοκτήτη διαμερίσματος, κάτοικο της Κυψέλης και μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων εκεί, τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τσίγκα, σας και στα ακροατές σας.
0: Να δούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από το Μάιο ξεκίνησαν τα προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Από τα μέσα του Μάρτη που έγινε.
0: Από τα μέσα του Μάρτη, πολύ νωρίτερα λοιπόν. Και τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται, δηλαδή σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι έχουν, να το θυμίσω και στους ακροατές μας, έχουν αδειάσει πολλά από τα διαμερίσματα. Δηλαδή, όσοι ήταν ενοικιαστές εγκατέλειψαν τα σπίτια και έψαξαν να βρουν αλλού στέγη. Αρκετοί ιδιοκτήτες επίσης έχουν φύγει. Κάποιοι παραμένετε στα σπίτια σας.
1: Ακριβώς αυτή είναι η εικόνα. Αυτή τη βδομάδα διενεργούνται αυτοψίες από τρία κλιμάκια. Mm-hmm. Το ένα κλιμάκιο είναι κατ' εντολή του ελληνικού μετρό στο τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Το δεύτερο είναι από τους δικούς μας μηχανικούς που έχει ορίσει ο Δήμος των Αθηναίων για να κάνει παράλληλες μελέτες και από άλλους μηχανικούς που έχουν οριστεί από την εισαγγελική παρέμβαση που έγινε με παρότρινση του Δήμου Αθηνών. Mm-hmm. Έτσι, αυτά είναι. Έχουν γίνει αυτοψίες περίπου στα μισά κτίρια. Γιατί τα άλλα είναι κλειστά, οι άνθρωποι είναι διακοπές και τα λοιπά. Τώρα σχετικά με το δημοσίευμα, βγήκε χτες στον ελεύθερο τύπο ένα άρθρο, το οποίο δεν προέκυψε από δημοσιογραφική έρευνα. Ήταν δελτίο τύπου της Ελληνικό Μετρό. Έτσι, γιατί δεν ενημερώθηκε κανένας μας, δεν ρωτήθηκε κανένας μας. Έτσι, το οποίο λέει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες και οι μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας στα περισσότερα κτίρια, γιατί οι ρογμές εμφανίζονται κυρίως στην τυχοποιία. Mm-hmm. Και αναφέρει στο τέλος ότι σε 5-6 περιπτώσεις ίσως χρειαστεί παραπάνω παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό προήλθε από τα κλιμάκια του ΤΕΕ που έχει ορίσει ελληνικό μετρό.
1: Μα δεν έχουν βγάλει άνθρωποι ούτε
0: κανένα. Αλλά δεν έχει βγει ανακοίνωση της κυρίως.
1: Όχι. Αυτά θα βγουν σε 2 μήνες, μας είπανε, τα πορίσματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω από πού ενημερωθήκαν οι δημοσιογράφοι στον ελεύθερο τύπο.
0: Μάλιστα.
1: Και το σημαντικό είναι ο τρόπος που παρουσιάζουν το άρθρο. Το να βάζεις τίτλο «Δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας» και να βάζεις μια υποσημείωση κάτω ότι 5-6 κτίρια ίσως χρειαστούν παρεμβάσεις, mm-hmm. είναι διαφορετικό από το να βάζεις τον τίτλο 5-6 κτίρια έχουν θέμα στατικής επάρκειας και σε υποσημείωση τα υπόλοιπα έχουν απλά τυχοποιία. Mm-hmm.
0: Εσείς τώρα, επειδή κάνετε και έχετε κάνει τις δικές σας καταγραφές, ας πούμε εσείς ο ίδιος είστε ιδιοκτήτης σπιτιού που έχει υποστεί ρηγματώσεις και που ελέγχεται αυτή τη στιγμή η στατική του επάρκεια και διαμένετε κιόλας αυτό, έτσι δεν είναι, κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, εμένα τα πρώτα συμπτώματα ήσαν εμφανίζονται από τα τέλη του Μάρτη, αφού του πέρασα από κάτω μου ο Μητροπόντικας. Mm-hmm, mm-hmm. Και σταδιακά άρχισαν να μεγαλώνουν υπάρχουσες ρογμές, ήταν εμφανίζονται νέες. Το ανησυχητικό είναι ότι τελευταίο ένα μήνα, από την περίοδο που βγαίνουν στα κανάλια και πήρε λίγο διάσταση το θέμα, από τότε έχουν εμφανιστεί σημαντικές ρογμές σε στατικές κολόνες του κτηρίου, mm-hmm. σε σκαλοπάτια και σε πατώματα. Mm-hmm. Το οποίο συνεπάγεται ότι μάλλον υπάρχει ενεργή καθίζηση. Γιατί τα κτίρια, επειδή έγινε διαφορετική καθίζηση, δεν κάτσαν ομοιόμορφα. Δηλαδή, κάποια πλευρά του κτηρίου έχει κάτσει πιο βαθιά από την άλλη. Με αποτέλεσμα αυτή η πλευρά να δέχεται μεγαλύτερα φορτία και πιέσεις του κτηρίου, mm-hmm. το οποίο δεν είχε σχεδιαστεί. να αντέχει τόσο τέτοια φορτία.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μάλλον συνεχίζουν και βγαίνουν καινούριες δρομές. Και η ελληνικό μετρό μας λέει εδώ και μήνες ότι έχει σταματήσει η καθίζηση και δεν υπάρχει θερμαστατικότητα σε κανένα κτίριο. Όπου δεν έγινε καμία μελέτη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά ήρθαν δύο μηχανικοί τους, πέντε λεπτά, ρίξανε μια ματιά, δεν είδαν ούτε τις μισές δρομές και ζημιές των κτιρίων. Και μετά αρνούνται να μας δώσουν τα δεδομένα που έχουμε ζητήσει και εμείς και ο Δήμος Αθηνών, τα οποία αφορούν τις καθιζήσεις, τις μετρήσεις από τους αισθητήρες που έχουμε για τις κλίσεις που έχουν πάρει τα κτίρια. Γιατί δεν γίνεται να δημιουργούν τέτοια προβλήματα σε μια ολόκληρη περιοχή και μετά να σου λένε δεν σου δίνω και τα δεδομένα. Γιατί δικό τους είναι το έδαφος.
0: Mm-hmm.
1: Τους ανήκει.
0: Τα άλλα κλιμάκια που. Το κλιμάκιο του ΤΕΕ που έχει ορίσει η εισαγγελία έχει περάσει, έχει κάνει ελέγχους.
1: Έχει περάσει νομίζω από μία, δύο, τρεις πολυκατοικίες. Δεν έχουν προλάβει να περάσουν.
0: Mm-hmm.
1: Αναμένουμε δηλαδή να μας το ορίσουν κάποια ραντεβού.
0: Και υπάρχουν και οι ανεξάρτητοι μηχανικοί που έχουν οριστεί σε συνεργασία δικιά σας με το Δήμο Αθηναίων, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι ο κύριος Καρασάκης για δομοστατικός για να κοιτάει τις στατικότητες των κτιρίων και είναι και ο κύριος Καλιαμπάκος, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο οποίος ασχολείται με το εδαφολογικό κομμάτι και το γεωλογικό. Αλλά άμα δεν του παραδώσουν τα δεδομένα και τις μετρήσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και σκοπίμως προσπαθούν να αποκρύψουν τα στοιχεία. Αλλά σας εγγυώμαι ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα τα πάρουμε αυτά τα στοιχεία και θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό να ξέρει τι έχει γίνει στην Κυψέλη.
0: Ναι, και πρώτα πρέπει να ξέρετε εσείς τι έχει γίνει, για να ξέρετε αν μπορείτε να κατοικήσετε τα σπίτια σας ή όχι.
1: Εγώ το ζω και το βλέπω το σπίτι μου. Ναι. Το ξέρω 40 χρόνια το σπίτι.
0: Mm-hmm. Μας θυμίζετε για πόσες κατοικίες μιλάμε συνολικά, γιατί είχε δοθεί ένα νούμερο τότε.
1: Κοιτάξτε, είναι 200 διαμερίσματα, περίπου 19 με 20 πολυκατοικίες δηλαδή, τα οποία έχουν ρογεκτηματώσει σε τυχοποιία, σε πρωτοπαράθυρα και σε σκάλες και πατώματα κτλ. Και είναι και καμιά δεκαριά ακόμα πολυκατοικίες, οι οποίες δεν έχουν ρηγματώσεις, αλλά πλημμυρίζουν τα υπόγειά τους, ναι, με τσιμέντα και νερά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκεφτείτε όλο αυτό το διάστημα που υποτίθεται ότι το ελληνικό μετρό έχει σταματήσει τις εργασίες, εδώ στην Αιγίνης πιο κάτω, πριν 4 μέρες πλημμύρισε ένα υπόγειο από νερά και τσιμέντα.
0: Γιατί λέτε υποτίθεται δεν έχει σταματήσει, δεν έχουν σταματήσει οι εργασίες.
1: Έτσι έχουν πει, αλλά έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας να σκάβει, αλλά μάλλον το μετρό, ο Άβαξ, η τεχνική εταιρεία που υλοποιεί το έργο, εκτελεί εργασίες για τη στήριξη του εδάφους. Mm. Και τη φώναξε η γυναίκα, πήγανε στο υπόγειο, τη είδαν τις ζημιές, τη είπαν ότι είναι από δικές τους εργασίες και ότι θα απορροφήσουν την αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σε σημείο που είναι στην επέκταση της γραμμής, δεν έχει περάσει.
0: Mm-hmm. Άρα είμαστε σε αναμονή να δούμε το επίσημα τα πορίσματα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, πορίσματα θα βγουν σε 2-3 μήνες. Απλά για να βγει ένα σωστό πόρισμα και να γίνουν μελέτες, χρειαζόμαστε τα δεδομένα. Να δούμε πώς έχει επηρεαστεί το έδαφος, τι κλίσεις έχουν πάρει τα κτίρια.
0: Τα οποία λέτε υπάρχει μια δυστοκία στο να τα πάρουν οι πραγματογνώμονες.
1: Όχι, αρνούνται, δεν μας τα δίνουν.
0: Αρνούνται.
1: Μα το έχουν και σε εμάς και στο Δήμο Αθηναίων, το λένε σε όλους, ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα δεδομένα.
0: Ότι δεν μπορούμε γιατί? Δηλαδή, τι είναι το επιχείρημα εννοώ?
1: Το επιχείρημα που είχαν πει εμένα στη διαπραγμάτευση που είχαμε κάνει τότε στο Δήμο. Ήταν ότι τα δεδομένα αυτά υπόκειται λέει σε υποκειμενική ερμηνεία, οπότε οποιοδήποτε τα πάρει μπορεί να καταλήξει το συμπέρασμα στο οποίο θέλει. Το οποίο αν ισχύει, φαντάζομαι ότι και η δική τους ερμηνεία είναι υποκειμενική.
0: Ναι, δηλαδή αν οι επιστήμονες καταλήξουν σε υποκειμενική ερμηνεία, τότε δεν ξέρω ποιος άλλος πρέπει να τα εξετάσει, ας πούμε.
1: Τώρα αυτά είναι αστεία επιχειρήματα για να μην δώσουν τα δεδομένα και φανείται ότι οι ζημιές έχουν προκληθεί πραγματικά στην περιοχή.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Στο δικό σας το κτίριο είπατε ότι υπάρχουν συνεχίζονται ρηγματώσεις και τα λοιπά και μήνες μετά, ναι, από το πέρασμα του Μετροπόντικα, έτσι.
1: Ναι, ναι, οι πιο σοβαρές έχουν εμφανιστεί το τελευταίο ένα μήνα.
0: Είναι σε κολόνες, μας είπατε.
1: Είναι σε κολόνες, σε σκάλες και σε πατώματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι και, αυτά είναι ενδείξεις ότι έχει χτυπηθεί, ξέρετε, το φέρον κομμάτι του οργάνου, δηλαδή το σκελετό.
0: Σωστό, ότι υπάρχει ένα θέμα, σοβαρό θέμα στατικότητας από κάποια.
1: Και επίσης κάτι άλλο, σε παλιά κτίρια, όπου η τυχοποιία δεν είναι τούβλο, είναι σε μένα, είναι μίξη μαζί με πέτρες κτλ. Η τυχοποιία έπαιζε σημαντικό ρόλο τότε κατασκευαστικά στη στατική ικανότητα του κτιρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπήρχαν σύγχρονες τεχνικές τώρα για τις θεμελίες. Οπότε το να χτυπηθεί μια τυχοποιία που λένε ότι χτυπήθηκε ένα τείχος, δεν έγινε και κάτι, θα φτιαχτεί, δεν ισχύει. Αυτό ισχύει σε σύγχρονες πολυκατοικίες.
0: Ναι. Να πω ότι λέμε τότε συνέχεια, γιατί μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας και μιλάμε για κτίρια παλιά, έτσι. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του κέντρου της Αθήνας έχει παλιά κτίρια.
1: Βέβαια, ναι. δεν υπήρχαν οικόπεδα να χτίσει τα τελευταία χρόνια, γίνονται στην αντιπαραχή. Και ό,τι έχει μείνει από το κλασικό αυτό μεσοπόλεμο και πρώτα.
0: Θυμήστε μας λίγο τι έχει υποθεί στο κομμάτι της κάλυψης των εξόδων, αποκατάστασης και όλα αυτά, γιατί υπάρχει νομίζω μια σύγχυση λίγο γύρω από αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα απολύτως. Ναι. Ούτε τι αποκαταστάσεις θα γίνουν, ούτε πόσο θα κοστίσουν, ούτε ποιος θα τις καλύψει. Γιατί είμαστε ακόμα στο στάδιο που διερευνάμε το τι έχει συμβεί, να δούμε τις επιπτώσεις και αυτά. Οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Απλώς για να δείτε, ξαναλέω, για να δείτε την ανευθυνότητα των εταιριών αυτών, που υλοποιούν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο έργο υποδομών της χώρας. Mm-hmm. Δεν είναι ένα έργο απλό. Από την αρχή, με το που εμφανίστηκαν οι ζημιές, αρχίσαν και μας πιέζαν όλους να μπουν και να σοβατήσουν τις ρηγματώσεις για να μην φαίνονται. Mm-hmm. Και μας ζητάγανε και όλους να υπογράψουμε και χαρτί ότι αφότου γίνει αυτό το σοβάτισμα, δεν έχουν καμία απέτηση και δεν ευθύνονται αυτοί για τίποτα. Τώρα, σκεφτείτε οι άνθρωποι τότε να είχαμε δεχτεί να γίνει αυτό το σοβάτισμα. Ναι. Και τώρα να εμφανιζόντουσαν. Σε μένα, ας πούμε, το κτίριο έχει παντού. Δεν υπάρχει δωμάτιο που δεν έχει μέσα μεγάλες ρηγματώσεις.
0: Ναι.
1: Από το δεύτερο υπόγειο μέχρι και το δεύτερο όροφο πάνω.
0: Έχετε ακόμα αγώνα μπροστά από ό,τι καταλαβαίνω και έχετε και αγωνία όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων εκεί που βρίσκονται στις πολυκατοικίες και στις μικρότερες κατοικίες της περιοχής και καταλαβαίνω ότι είστε σε αναμονή. Περιμένετε να δείτε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο αγώνας τώρα ξεκινάει και θα αρχίσει να κλιμακώνεται.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτό είναι ένα έργο που υλοποιείται με κοινοτικούς φόρους και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε θα γνωστοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη το με ποιο τρόπο διαχειρίζονται και υλοποιούνται τα κοινοτικά κονδύλια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ένα απλό έργο ότι πάμε να φτιάξουμε, να σας πω τώρα, δύο κούνιες στην πλατεία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι βασικό έργο υποδομής της χώρας. Δεν γίνεται να έχουν αυτή τη συμπεριφορά ενώ έχουν καταστρέψει 15 τετράγωνα στην Κυψέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κουτρουλάρη, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και με εσάς και με άλλους κατοίκους της περιοχής. Θα παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς προχωράει όλη αυτή η ιστορία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο και καλές διακοπές.
0: Καλό κουράγιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

αφού στα λίγα μια ρολονή απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει

0: οι τρύπες και η υπέροχη γιορτή τους. Και να που λέγαμε για τη φωτιά στον Μαραθιά της Ζακύνθου, που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο, θεωρείται ότι ξεκίνησε από ένα τετράτροχο τύπου beach buggy, λέει. Πώς τώρα προκάλεσε το όχημα αυτό, που είναι ένα περίεργο, είναι σαν τετράτροχη μοτοσυκλέτα, σαν γουρούνα με σκέπασμα, τι να σας, δεν ξέρω πώς να σας το πω, τέλος πάντων, το beach buggy, αλλά καταλαβαίνετε τι είναι. Πώς προκάλεσε την φωτιά, είναι από την ΕΡΤ το ρεπορτάζ, η οποία μετέδωσε ότι από θαύμα σώθηκαν ο οδηγός με το συνεπιβάτη, το γιο του. Πρόλαβα να την εγκαταλείψουν εγκαίρως, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα. Τώρα πώς έγινε και ανεφλέγει το όχημα αυτό, τι έγινε. Ελπίζουμε και η καταστροφή να μην είναι πολύ σημαντική στην περιοχή, να ελέγχθηκε εγκαίρως δηλαδή. Τώρα εδώ στην πολιτική ζωή του τόπου, εν μέσω Αυγούστου και μάλιστα 15 Αυγούστου, έχει ανάψει φωτιές η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR. Τώρα βλέπω και κομμάτια από το δεύτερο μέρος της συνέντευξης αυτής, που αναφέρεται και στα οικονομικά των κομμάτων και σε πολλά ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας, και χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη, κάλπη της ανατροπής. Υπάρχουν, λέει, μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι το πρώτο κόμμα. Και από το πρώτο σκέλος της συνέντευξης υπήρξαν αντιδράσεις. Όταν είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι όσο κυβέρνησα συγκρούστηκα με τα συμφέροντα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι στο Μαξίμου λειτουργούσε άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης και ότι ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή ενώ είχε προκηρύξει εκλογές και το έκανε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις και στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, όχι λόγω Τσίπρα εκεί, για άλλους λόγους. Προφανώς ενδογενής με τις αποχωρήσεις στελεχών, η ίδια. Έκανε λόγο για εκβιασμούς. Είπε: δεν μπορώ να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους που είναι δίπλα στο κίνημα. Μίλησε και για παρακίνημα. Τι να πω. Για τον Τσίπρα που λέγαμε πριν, είχαμε έντονη αντίδραση και από το Πασόκ. Μόνο σαν αστείο, λέει, ακούγεται η δήλωση Τσίπρα ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα. Τέλος πάντων, είμαστε στα μέσα Αυγούστου, αλλά πολύ ζεστό είναι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο εκδότη της εφημερίδας του Καρφί, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη.
0: Επιμένω στην καλημέρα και μετά τις 12.
1: Ναι, καλά κάνεις.
0: Πολύ νωρίς ακόμα το καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, όλη μέρα που λένε.
0: Ναι, ναι, σαν τους Γάλλους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε. Παραμένει έτσι έντονο το ύφος στο πολιτικό σκηνικό.
1: Κοίτα, γιατί έχει ο φετινός Αύγουστος την ιδιαιτερότητα να είναι προεκλογικός.
0: Βέβαια.
1: Παρότι όλα δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν κοντά στην ώρα τους, δηλαδή προς την άνοιξη, είμαστε στην τελική ευθεία. Το βλέπουμε και από τον τρόπο που λειτουργούν τα κόμματα. Ανεξάρτητα, είναι παρότι είναι η εβδομάδα, ξέρεις, που κορυφώνεται η άδεια και θεωρητικά οι πάντες απουσιάζουν από την Αθήνα και είναι σε διάφορα σημεία της χώρας. Έχουμε την αντιπαράθεση, την τροφοδότηση, όπως πολύ σωστά είπες, η συνέντευξη που έδωσε σε δύο σκέλη στο NGR και στην Ελένη Τεχείου ο Αλέξης Τσίπρας. Είδαμε ότι υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση και από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και από την Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή, διαμορφώνεται ένα συγκρουσιακό τρίγωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Αφενός, θα σου έλεγα, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αμαλίας, αφετέρου μεταξύ Αμαλίας και Χαριλάου Τρικούπη. Με την Χαριλάου Τρικούπη να είναι αυτή που σηκώνει πάρα πολύ τους τόνους όλο το τελευταίο διάστημα προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, ισχύει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι διμέτωπος αυτός του Πασόκ.
1: Ναι, αλλά στο τέλος ημέρας ο αντιμέτωπος αυτός έχει τον κίνδυνο να μετατρέπεται σε μόνιμη αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Ενδεχομένως, γιατί είναι για το Πασόκ κομβική σημασία η μάχη για τη δεύτερη θέση, ανεξάρτητα αν ο στόχος δεν έχει αλλάξει για πρωτιά και με μία ψήφο, αλλά κακά τα ψέματα, έτσι όπως είναι τα δημοσκοπικά ποσοστά, το Πασόκ φαίνεται ότι θα δώσει τη μάχη προς ώρας, όχι με όρους πλεονεκτήματος, αλλά αυτό θα το δούμε και με τις επόμενες δημοσκοπήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό και είναι και μια ο θάνατός σου η ζωή μου, δηλαδή, αυτή η αντιπαράθεση. Γνωρίζουν στο Πασόκ ότι αν εδρεωθεί τη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, θα είναι μια έτσι, δύσκολη περίοδο για το Πασόκ, ιδίως με τι αφήγημα θα φτάσει στις εκλογές. Δηλαδή, αν θα μπορεί να λένε τα στελέχη του, και εννοώ να είναι και οι δημοσκοπήσεις που είδαμε ως τον Ιούλιο. Έτσι. Δεν ξέρει κανείς πώς θα είναι το Σεπτέμβριο, αλλά αν είναι οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, θα πρέπει λίγο να έχει μια, τουλάχιστον κάποια αναπροσαρμογή το αφήγημα το ΠΑΣΟΚ για το στόχο των εκλογών.
0: Εδώ τώρα, στις δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφέρεσαι, έχει ενδιαφέρον αυτή η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του αυτή στο NGR στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Στις δεύτερες, μάλλον, όχι στο δεύτερο γύρο, στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, λέει ότι αυτές θα είναι η κάλπη της ανατροπής και εκεί, λέει, η Ελλάς μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.
1: Κοίτα. Κάνουν μια εκτίμηση της αμαλίας ότι αν καταφέρουν να μπει το 2 μπροστά, δηλαδή να έχει το έκλεισε περίπου με τις δημοσκοπήσεις την εκτίμηση κοντά στο 17-18, αν καταφέρουν να έχουν το 20 μπροστά, δηλαδή το 2 μπροστά τον αριθμό στις δημοσκοπήσεις, ότι εκεί μπορεί να γίνει ένα ντέρμπι και ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί να πιεστεί και ένας κόσμος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερες δυνάμεις που ψηφίζουν μικρότερα κόμματα, αριστερά κόμματα, πιο αντιστοιχικά κόμματα, αν υπεβεβαιωθεί δηλαδή στην πράξη ότι έχει ελπίδες ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει την ανατροπή, ένας κόσμος να σπεύσει, παρότι δεν θα το είχε κάνει στις πρώτες κάλπες να ψηφίσει, την Ελλάδα στις δεύτερες κάλπες. Είναι ένα λίγο πιο ρεαλιστικό αφήγημα. Δεν φαίνεται στις πρώτες εύκολο να συμβεί αυτό, αλλά δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φτιάξει ένα ρεαλιστικό αφήγημα που να έχει και το αραματικό, δηλαδή ότι δεν πάω απλώς στις δεύτερες εκλογές για να είμαι δεύτερος, αλλά πάω ενδεχομένως για να κάνω την ανατροπή. Χωρίς με τα σημερινά δεδομένα να είναι το πιο πιθανό σενάριο, έτσι.
0: Πάντως και στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει σταματήσει η κινητικότητα αυτό το διάστημα. Δηλαδή, ακούμε.
1: Ήταν φούλοι ρυθμοί. Εκ των πραγμάτων, ήταν μια ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος. Και ο Σανδουλάκης ήταν ο μόνος από τους τρεις βασικούς πολιτικούς αρχηγούς που πήγε διαδοχικά στις φωτιές, πήγε και στο Πορτογερμενό. Πήγε και στις φωτιές της Βιωτίας, έκανε συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής με το Πολιτικό Συμβούλιο για να γίνει μια καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την παρουσία του στην ΔΕΘ. Θέλω να σου πω, δηλαδή, πρέπει να έχει τις μηχανές στο φουλ, γιατί πρέπει να καλύψει, είναι υποχρεωτικό για τον ίδιο να καλύψει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος. Άρα είναι και για τον κύριο Ανδρουλάκη αυτές οι μέρες αρκετά κρίσιμες. Και η προετοιμασία για τη ΔΕΘ είναι ένα στίχημα, η εκδήλωση στην Κρήτη που φέτος ο εορτασμός της 3ης Σεπτέμβρη δεν θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στο Ηράκλειο. Ναι, είναι ένα στίχημα για τον κύριο Ανδρουλάκη η Κρήτη να πρασινίσει. Κάποιοι λένε ότι αν το ΠΑΣΟΚ πετύχει πολύ μεγάλα ποσοστά στην Κρήτη, μπορεί με έναν βαθμό να καλύψει ακόμα και τη μεγάλη τρύπα που φαίνεται να έχει στην Αττική. Γι' αυτό και θα δούμε στο τέλος του μήνα πολλά οργανωτικά στελέχη να συμμετέχουν σε κλιμάκια στους 4 νομούς της Κρήτης για να προετοιμάσουμε και την εκδήλωση την 3η του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείς και όσα γίνονται στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπου εκεί είναι αντίστροφη η πορεία. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, υπάρχουν ενδείξεις αποσύνθεσης.
1: Λόγω πολύ μεγάλης απειρίας, πολιτικής απειρίας, την πάτησε, βγήκε νωρίς το ξέφωτο. Δεν είχε κάτι να πει. Ενδεχομένως, αν είχε κάνει το κόμμα παραμονές εκλογών, να ήταν καλή μεγάλη απειρία. Πολιτική απειρία την πάτησε, βγήκε νωρίς το ξέφωτο. Δεν είχε κάτι να πει. Ενδεχομένως, αν είχε κάνει το κόμμα παραμονές εκλογών,

0: στην περίοδο των εκλογών. Μάλιστα. Ναι. Ανδρέα Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Τζούλια.
0: Καλή σου ημέρα. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

Βάλαμε φωτιά στα φρένα και καμιά φορά και όταν είμαστε στη θάλασσα αψηφούμε τελείως τον κίνδυνο. Το έχουμε πάθει περισσότεροι νομίζω αυτό. Είναι τεράστιο λάθος και μπορεί να αποβεί και σε και μοιραίο λάθος. Αυτό θα συνέβαινε χθες το πρωί στην παραλία στον Καβρό από Κορώνου Χανίων. Αν δεν παρενέβαιναν έγκαιρα ναυαγοσώστες να σώσουν μια γυναίκα, μια 60χρονη, που πολύ νωρίς το πρωί, πριν πιάσουν οι άνθρωποι η δουλειά, δηλαδή πριν τη βάρδια τους κανονικά, μπήκε, δεν είδε την κόκκινη σημαία, που σημαίνει ότι απαγορεύεται να μπει στη θάλασσα, αγνόησε τα κύματα και...

0: Μπήκε να κολυμπήσει και φυσικά κινδύνεψε να πνιγεί. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παντελή Κυριακάκη. Είναι ο ένας από τους ναυαγοσώστες που κατάφεραν τελικά να βγάλουν ζωντανή τη γυναίκα αυτή και με κίνδυνο και της δικιάς τους. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή κινδυνεύει και ο ίδιος ο ναυαγοσώστης σε τόσο άσχημες και καιρικές συνθήκες, θέλω να πω. Κύριε Κυριακάκη, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας.
1: Καλά.
0: Χθες λοιπόν καταφέρατε να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, αυτό έγινε λίγο επί τη βαρδιά μας. Mm-hmm. Εμείς συνήθως όταν έχουμε φουρτούνες, κύματα, γενικά έχουμε, όταν έχουμε βοριάδες, mm-hmm. Ερχόμαστε πιο νωρίς στα πόστα μας, να ετοιμαστούμε κατάλληλα,
0: mm-hmm.
1: να προλάβουμε και τυχόν αυτό το χθεσινό περιστατικά.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, χθες 10 παρα 10 με τον συνάδελφό μου, ενώ πηγαίναμε στον πύργο μας, σε κάποια πόστα είμαστε δύο ναυαγοσώστες, κατά δύσκολα πόστα,
0: mm-hmm.
1: Με το μηχανοκίνητο όχημα που έχουμε στην παραλία, αντιληφθήκαμε σε ρεύμα τρία άτομα, μια οικογένεια. Τα δύο από αυτά, μπαμπάς και ο γιος, ήταν κοντά στην ακτή, καταφέρουν να βγουν από το ρεύμα. Η γυναίκα ήταν πιο απομακρυσμένη, δεν μπορούσε και δεν είχε αντιληφθεί το κίνδυνο.
0: Ναι, προφανώς δεν είχε αντιληφθεί, γιατί δεν θα έμπαινε άμα ήταν έτσι καθόλου.
1: Ναι, γιατί εμείς στα ρεύματα βάζουμε και κόκκινες σημαίες, προειδοποιούμε τον κόσμο μέρες πριν. Τέλος πάντων, δεν το αντιλήφθηκε, δεν ήξερε, δεν ξέρω κι εγώ. Και χρειάστηκε να επέμβουμε. Ενημέρωσα κι άλλους συναδέλφους μου, προσεγγίσανε το σημείο αυτό, μπήκα εγώ. Με το CVO μου, της το έδωσα, της εξήγησα ότι θα το πιάσει κατάλληλα για να μπορέσω κι εγώ να κολυμπήσω με δύναμη προς την ακτή.
0: Ήτανε σε κατάσταση να συνεννοηθείτε εκείνη την ώρα ή ήτανε πανικόβλητη και δεν μπορούσε?
1: Όχι, το καλό της υπόθεσης ήταν ότι ήταν πολύ πολύ ψύχρεμη.
0: Πάλι καλά.
1: Πολύ, και πολύ συνεργάσιμη. Της δίνω το CVO, το πιάνει, εξήγησε κολυμπάω, κατάφερα να δημιουργήσω στην ακτή, βγήκαμε έξω, ωστόσο και ήταν και την αδελφή μου απ' έξω. Αν χρειαζόμαστε και εγώ βοήθεια να επέμβουν και αυτοί για το οτιδήποτε, δηλαδή έχουμε και δικλείδες ασφαλείας εμείς, δηλαδή έχουμε και άλλα εξτράτομα απ' έξω την ώρα του περιστατικού. Τέλος πάντων, καταφέραμε να βγούμε έξω και όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Αυτό έγινε.
0: Ήτανε, επειδή είδαμε το βίντεο και το είδανε και πάρα πολύ, είναι συγκλονιστική η επιχείρηση διάσωσης. Είναι μάχη με τα κύματα, πραγματικά.
1: Στην ουσία είναι μάχη με τα ρεύματα, mm-hmm. γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα δυνατά ρεύματα γενικά στη βόρεια Κρήτη, mm-hmm. στις βόρειες ακτές της Κρήτης, όταν χτυπάει βοριάς, δημιουργούνται τα ρεύματα εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: το κύμα δεν είναι τόσο πρόβλημα για μας, τα ρεύματα είναι το αυτό που μας καίει για μας, στους ναυαγοσώστες, να ενημερώσουμε τον κόσμο να πάει μακριά από τα ρεύματα, να κολυμπήσει μακριά από τα ρεύματα. Γι' αυτό εμείς βάζουμε τα ρεύματα, κόκκινες σημαίες,
0: mm-hmm.
1: τους κατατοπίζουμε πού ακριβώς να πάνε να κολυμπήσουν. Γι' αυτό και η κυρία αυτή δεν ήξερε και έγινε πριν τη βαρδιά μας.
0: Και ήταν πραγματικά πολύ τυχεροί που ήσασταν εκεί πριν τη βαρδιά σας και παρεμβήκατε.
1: Αυτό είναι συνήθες φαινόμενο mm-hmm. εδώ πέρα. Απλώς έτυχε τώρα να καταγραφεί αυτό.
0: Ναι. Αυτό που είναι επίσης σύνηθες πολλές φορές είναι ότι βλέπουμε τα κύματα, μπορεί και να μην έχει κόκκινη σημαία, αλλά υπερτιμούμε τη δικιά μας δυνατότητα. Δηλαδή, υπολογίζουμε πώς θα μπούμε με το κύμα. Το πολύ δύσκολο όμως είναι να βγεις με το κύμα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Και σε παίρνει πίσω. Ειδικά άμα έχει και ρεύμα,
0: mm-hmm.
1: σε τραβάει μέσα.
0: Σε τραβάει μέσα, ναι, ακριβώς.
1: Ναι,
0: αντιμετωπίζετε πολύ συχνά περιστατικά. Στην ως τώρα καριέρα σας, όχι μόνο στη συγκεκριμένη παραλίγο, σας λέω και γενικότερα.
1: 16η σεζόν ναυαγοσώσεις τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θα σας πω για φέτος. Έχω κάνει άλλες 10 τέτοιες διασώσεις φέτος, μέχρι στιγμής. Για φέτος μιλάω.
0: Ναι, άλλες 10 διασώσεις ήδη φέτος.
1: Ναι,
0: είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός δηλαδή.
1: Ναι, στην παραλία μας εδώ τρέχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ τουριστική παραλία. Σε μια ακτίνα, να φανταστείτε, ενός χιλιομέτρου μπορεί να έχουμε 4.000 κόσμο, 5.000 κόσμο.
0: Όπου χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή εκεί.
1: Ναι. Γι' αυτό και εμείς λειτουργούμε, όλοι να βαγουθούν στο τώρα ομαδικά, και λειτουργούμε με πρόληψη.
0: Όπως το είδαμε και χθες το βίντεο αυτό. Κύριε Κυριακάκη, πείτε μας δύο χρήσιμες συμβουλές, για να μην κάνουμε παράδολμα πράγματα, πραγματικά.
1: να μην υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας, να ακούμε τις οδηγίες των αμαγωσωστών και μεγάλη προσοχή τα παιδάκια, γιατί τα τελευταίες μέρες έχουν γίνει πολλά περιστατικά με παιδάκια, με πυγμούς. Mm-hmm. Τα παιδιά πρέπει καθώς, καθ' όλη τη διάρκεια που είναι μέσα στο νερό να συνοδεύονται από το γονιό τους ή από κάποιον ενήλικο.
0: Είτε σε θάλασσα, είτε σε πισίνα, είτε οπουδήποτε.
1: Ναι, ναι, οπουδήποτε, οπουδήποτε.
0: Ένας συνάδελφός σας μου είχε πει μια φράση που πραγματικά ήταν ανατριχιαστική, ότι ο θάνατος του παιδιού, ο πνιγμός του παιδιού είναι σιωπηλός.
1: Δηλαδή ναι,
0: δεν θα ζητήσει
1: ναι.
0: βοήθεια, φεύγει.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Συνολικά για το έργο σας ευχαριστούμε πολύ και των συναδέλφων σας όλων.
1: Κύριος... Εμείς ευχαριστούμε που αναδείχνετε τη δουλειά μας.
0: Αλίμονο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλίμονο. Και ελπίζω να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ο κύριος Παντελής Κυριακάκης, ναυαγοσώστης, ένας από τους ναυαγοσώστες που έσωσαν χθες άλλη μια ανθρώπινη ζωή εκεί στα Χανιά.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο θα τα πούμε πάλι από τις 10 το πρωί. Εδώ θα είμαστε παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία επικοινωνία που είχαμε με τα μηνύματά σας σήμερα. Ελπίζω να την έχουμε και αύριο. 10 το πρωί, ραντεβού. Εδώ, 10 με 1. Στα παραπολιτικά, σε 90,1. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος δεν σταματάει. Είναι εδώ ήδη για την ενημέρωσή σας και μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, βρέθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρθίν το 2010. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, εξετάζοντας αν θα αφαιθεί ελεύθερη ή αν θα οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα στο Μαραθιά Ζακίνθου και στα Καμένα Βούρλα πλησίων της Εθνικής Οδού. Φωτιά σε εξέλιξη σε σπίτι στα Γλυκά Νερά Αττικής, στη συμβολή των οδών Μωραήτη και Αγίου Διονυσίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Σκηνές απόλυτης καταστροφής στην Κολομβία από τον σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα αυτόν τον αιώνα, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας. Σε εξέλιξη, πανελλαδικά η ποινική διερεύνηση 450 αιωλικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο στόχαστρο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού διαπίστωσε βαρύτατο πνευμονικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Ωστόσο, η νεκροψία νεκροτομή αναμένει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Σε 8 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το τριμελές δικαστήριο ενηλίκων των 17χρονων που κατηγορούνταν για την δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα, Γιώργου Τσιτόγλου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως έκρινε αθώο τον 16χρονο συγκατηγορούμενό του, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου δημοσία δαπάνη η κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο επιθυμεί κάποιος. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τον Ρωσικό στρατό ότι χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλιστικούς πυράβλους για να πλήξει την πόλη της Ζαπορίζια στην Νότια Ουκρανία, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 109 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ρουμανική κρατική εταιρεία Nuclear Electrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και των τελευταίων λειτουργία αντιδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί παρά τις προσπάθειες εκτροπής της ροής προς τον πυρηνικό σταθμό. Στα αθλητικά, στη ρεβάνς του 0-0, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νάιμέγκεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός Ισόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνς του 0-0 με Τσέσεκα 19-48 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,35% αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πάμε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σας, Απόστολε, είσαι καλά?
5: Γεια, καλά.
4: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
6: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
7: Σκυλέσα, τις λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε.
4: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
5: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
4: Όχι, καταρχάς, αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον μπροστά τον Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
5: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
8: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
4: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε ο Θήμιος, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά, το Πολυβόλου.
5: Ο παπάς.
4: Ναι. Έτσι, μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου ήρθε τώρα.
5: Έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
4: Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
5: Κοροϊδευτικά το λέω.
4: Α, εντάξει.
9: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού.
5: Γεια σου, λέει.
9: Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του μπουμπούκος μας.
5: Δεν το ρουφάει.
9: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
5: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλογο, δεν του κάθεται με τίποτα.
10: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
5: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνει το χατήρι. Ε, στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαρασενέσει, μπράβο.
9: Σωστό, ναι, να βαρασενέσει, να βαρέσει αυτό μία στον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί του αναρχικού τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνι.
5: Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ.
9: Αναρχοκουμούνι.
5: Ανατρίχιασα.
9: Δεν ξέρω τι πιστεύει εσύ. Εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
5: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Σαν όχι εσωτερικού, αναρχικού.
9: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σα, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
5: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
9: Σωστά, ναι.
5: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε, είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
9: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμι στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
5: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από δανεία να είσαι και εσύ, εντάξει.
9: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούν και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
11: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
12: Και λίγοι ήταν.
11: Πρέπει να φύγουν όλοι.
9: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
13: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένα δικηγόρο σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε τη Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με του γόνου, αυτού με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
5: Ναι, ναι, ναι.
13: Τι εξετάσει αυτέ τι στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
5: Ναι.
13: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτη αυτή, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσει γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για του γόνου το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήρανε.
5: Και τώρα το ίδιο είναι.
13: Δυστυχώ, Αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι. Δυστυχώς.
5: Ξυπνήστε.
13: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
5: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή, βρέστη επιτέλους να σωθούμε.
13: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
5: Καλά, κατούρα και λίγο.
13: Λάβετε, άκουσε. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
5: Τσιπρόσκυλο είσαι.
13: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο που μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
5: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
13: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
14: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
14: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με υποτίμια στην προηγούμενη φορά που πήρα.
5: Εσένα? Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
14: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου?
5: Ναι, ναι.
14: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο, τέλος πάντων, πάνω βόρεια.
15: Η κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
14: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους. Κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεζαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες. Καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά απότερο στόχο. στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ότι νίκη των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν τρεις συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από δύο παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας, δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
12: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το.
5: Κάικες
12: και
5: εσύ,
12: το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι Μαρκόνι, Ποθήτη.
5: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι σε πειράξανε.
12: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό. Σωτήρι! Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
5: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
12: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78 που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
5: Εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
12: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
5: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντά. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
12: Ναι, πρέπει να είπαμε.
5: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
12: Μοιάζει
5: σαν να συνεννοούμαστε και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
12: Σε πετάει από τον δρόμο η Βαρύτης, ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
5: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα, ναι, εντάξει.
12: Αυτό, να το.
5: Σε ευχαριστώ γι' αυτό, να είσαι καλά, γεια.
16: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
16: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry, κιόλας, ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένας αθλητής δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βύρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός. Καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι. Και είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 παντού και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των Μικρασιατών.
5: Είναι.
16: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές που δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βύρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φτιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
12: Καβλιάρι μου, γυμναστηριακό.
5: Τι θες, ρε.
12: Αφού δεν με βγαλές γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά. Το
5: μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες, τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια. Ποιο παράσιτο.
12: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχή. Για μας πάλι βρίζω. Είτε με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα,
17: βασιλιάδες κληρονομικά, τότε ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
18: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
17: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
5: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
17: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60 όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλες που τρώγανε μια ζωή.
5: Από ποιο θα πάρει την πρίκα, εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, δεν κρέσει, ποιος θα δώσει την πρίκα.
17: Τι να πει το παράσιτο το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα. Ρε πότε δουλέψατε ρε, ποιος θα σας δώσει. Είναι που πήρε το σωτήμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
5: Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμως που ψηφίζεις.
17: Μπορείς να τους βγάλεις. Δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
5: Α, όχι, ε. Α, από την αξία τους βγήκανε.
19: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστώ πάνω σου.
17: Άλλο σου λέω ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
5: Ενώ εδώ τι είναι.
17: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
5: Α, αυτό. Ας δώσουμε βάση το υποτίθεται.
17: Έλα, ναι, βασίλειο, αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ.
5: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
17: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ φίλε δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω. Με τους αγρότες
5: έξω. Α, τώρα τα αλλάζει.
17: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες, εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς. Είχα πει ότι είναι φάουλ όπως και με τον Κυριανάκη και ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε που έχει κάνει. Σε πάρα πολλού τομείς ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
5: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α,
17: καλά, εντάξει τώρα.
5: Εγώ. Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.
20: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
5: Επίσης.
21: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε στους ίδιους αστυνομικούς θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί να πάνε στον Κυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
5: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
21: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
5: Okay.
21: Δεν νομίζω.
5: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
21: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία. Έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα. 800 και 900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
22: Καλησπέρα.
5: Yeah.
22: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
5: Το βασιλιά μας. Ναι.
18: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
22: Ναι, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση τζίραβε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιριών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
5: Δηλαδή, ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
22: Δεν τον κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα, από το Θεό.
5: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
22: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φέλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός, έτσι.
5: Αυτό να συμφωνήσουμε, βεβαίως.
22: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι. Και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές, όλοι δαγκωτό να ψηφίσουν τον Παύλο για να μας
5: φέρει. Και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
22: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
5: Και ας μην υποφθαλμιούν βασιλικό θόκο.
22: Όχι.
5: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
22: ναι,
5: αυτό.
22: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
0: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
5: Γεια σου φίλε.
0: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
5: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατα... Όχι, να τα πάρουμε όλοι, αν δεν γίνουν εκλογές.
0: Αυτό λέω. Οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
5: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
1: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
3: Καμίσου.
1: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές. Θα πάρουν τα λεφτά, κατάλαβες.
5: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Και εγώ κοιμάνος και όλοι, εντάξει.
5: Η δικιά σου.
23: Αποστόλη, αγόρι μου.
5: Έλα μου.
23: Ο φίλος ο αναρχοάπλητος.
5: Μάλιστα. Τι θέλεις?
23: Τι θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε γόνοπνα της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
5: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
24: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
23: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
5: Εντάξει.
23: Τι πράγματα είναι αυτά?
5: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
23: Είναι απαράδεκτα.
3: Ρε, δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα, βγάζει λεφτά μόνη της.
24: Μπράβο.
23: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά, τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει? Μπορεί να μου πει.
5: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
23: Εντάξει.
25: Ναι, καλησπέρα.
5: Γεια σας.
25: Αποστόλη, εσύ είσαι?
5: Ναι, ναι.
25: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
5: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
25: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
5: Παράσταση.
25: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε?
5: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
25: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, έχω πει και την άλλη φορά.
5: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε, γιατί το κρύβει.
25: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
5: Απαπα, σκυλί!
3: Σκυλί!
25: Κάτσε και μιλάει και Βασίλη.
5: Έλα, ρε Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
25: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα, αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
5: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις? Ήρθες μία φορά, εντάξει.
25: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
5: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε, ρε Βασίλη, να μιλήσω λίγο. Ε,
26: πλάκωσε, λέω, τις ρακές κάτω.
5: Τις πλάκωσα.
26: Να σε καλά, μπροστά, Αποστόλη.
5: Και εσύ.
26: Έλα, τι να σου πω.
25: Αποστόλη.
5: Έλα, δεν συνεννοούμε τον Βασίλη, έλα εσύ.
25: Δεν είναι κριτικό, δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
5: Ναι.
25: Μπράβο, ο οποίο είναι εξαιρετικό. Και τον είδα φέτος στο μεγάλο μας τσίρκο. Καλά το λέω?
5: Ναι, ναι, ναι, καλά το λες.
25: Ναι, και η Ασπασία
5: στρατηγού,
25: η οποία καλά είναι ύφωνες. Μπράβο τους, μπράβο τους. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
5: Να είστε καλά.
25: Ευχαριστούμε για όλα.
26: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
5: Το είδα, ναι.
26: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
27: Σας αγαπάμε πολύ.
28: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
26: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
5: Τι?
26: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
12: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
5: Γιατί είσαι πονήρο.
12: Αλλά όχι αυτό.
5: Αχ, μαρί σου πια.
12: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
5: Ποια Βίκη είναι αυτή.
12: Αυτά φαίνονται.
5: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
12: Να δείτε γιατί εδώ.
5: Το Μαρκόνι, το Μαρκόνι. Θα τον προσέχει.
4: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρει. Παναγία.
12: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
5: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
12: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
5: Τρέχει το νερό.
6: Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλονέ δώσες φυλακή.
12: Ο Ομπάμα, ναι, το τρέξε και ο Ομπάμα.
5: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
12: Τρέχει και ο άλλος τρέχει.
5: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εγώ χάρηκα, τα είπα, γεια.
7: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
5: Έλα.
7: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό.
5: Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
5: Ναι.
7: Αυτό το σκουλίκι, αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
5: Ναι.
8: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
9: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
10: Μπράβο.
9: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
11: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
5: Έλα.
11: Έλα ακούω τώρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, που της κάνανε bullying.
11: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, εσύ για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδά τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή και τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, πλέον έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε το παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασε. Άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασε. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάγω το χέρι του. Λέω τι κάνεις, μην χτυπάς στο παιδί. Πετάει και τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασε το χέρι. Εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει. Για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να πάνε ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη. Είναι πραγματικά. Και οι καθηγητές είναι ευνουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
13: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στην Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
5: Χαμός θα γίνει.
13: Άρε, πούστη μου, κοίτα, ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε, πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 10 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά άνθρωπο το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές, αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρα τα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή. Ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά
8: και σε συνάρτηση και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια, που πήγανε κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφύπνιση για όλη την κοινωνία. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Απόστολε,
3: έλα.
2: Σε χαιρετώ, σε καλησπερίζω.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
3: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
2: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Έτσι από περιέργεια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ θα σου το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
2: Θα υπάρξουν, ε. Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
3: Δεν είδες πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
2: Λοιπόν, άκου τη δικιά μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολλοί κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
3: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, Γιάννης ο Ζαφανιάουγλης, θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθεις στην αιτία.
3: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
2: Τον απόλαυσες, φαντάζομαι.
3: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
2: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγε από τη σκηνή. Το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζει, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό. Να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Φαντάζομαι έχει γυρίσει την κυφάλαια και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσελκύσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφηκε τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτά τα βίντεο πρέπει να τα.
3: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
2: Unity, ωραία.
3: Θα το Unity, Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, στο δικό μου κανάλι.
2: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθε και τι δύο μέρε. Σκληρό.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποδεικτίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
3: Ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
3: Οπα.
4: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
3: Οπα.
4: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
3: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
4: Α, μάλιστα.
3: Προλαβαίνεις.
4: Ωραία. Εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
3: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
5: Έλα. Κουβανόλογος, τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
5: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσκει κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής σου η καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα από τα Πεντικούμπα Ευρώπα.
3: Ναι.
5: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον πολιτικό σύλλογο Χωσέ Μαρτή Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
6: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
7: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
6: Είναι δύσκολο.
7: Με ποιο τρόπο.
6: Είναι δύσκολο.
8: Χριστός Ανέστη!
9: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
9: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
3: Τι εννοείς, οι αναπτήρες.
9: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
3: Α, όχι, δεν έχει.
9: Α, δεν έχει.
3: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος, θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
9: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβή. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
3: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
10: Γεια σας.
3: Γεια σας.
10: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
3: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
10: Καλημέρα, καλά είστε.
3: Καλά, συντρόφισσα.
10: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
3: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
10: Τι συμβαίνει.
3: Τι έχουμε.
10: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
3: Έχουμε κάποια θεματάκια.
10: Ναι.
3: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
10: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
10: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
3: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
10: Είναι πολλά.
3: Δεν είναι.
10: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
10: Έπαιζε.
3: Δεν έπαιζε.
10: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
3: Αν δεν τα λέει
10: δεν
3: όλα.
10: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
3: Έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
10: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, τα πληρώσει.
3: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει, θα τα πληρώσει.
10: Θα τα πληρώσει. Ας πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
3: Ας πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
10: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
3: Όπα.
10: Τώρα δεν έχουν τίποτα.
3: Να.
10: Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
3: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
10: Ναι, ναι.
3: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
10: Έτσι.
3: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε για την υπέρ κόρης ή υπέρ ποιού.
10: Εγώ. Και τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή και μου λέει: έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
3: Ναι, καλά σας είπα.
10: Και
3: ναι.
10: Να πάρεις τηλέφωνο, μου λέει.
3: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπυρμπύρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
10: Τι εννοείς.
3: να σταματήσει το καζίνο, το πόκερ, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
10: Α, τι να θα πάνε γίνει. Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
3: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες. Τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
10: Καλά, ας το Μητσοτάκι. Χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
3: Ναι, γι' αυτό.
10: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
3: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
10: Το 50% του σπιτιού.
3: Άντε, χαιρέτατο. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
10: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
3: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
10: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
3: Ένα-ένα τα λέμε.
10: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
3: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
10: Ναι.
3: Δεν βγαίνει.
10: Δεν βγαίνει.
3: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
10: Α, όχι, ούτε φράγκο.
3: Ούτε φράγκο. Να παίζει, ήξερε όμως.
10: Μεροκάματο δουλεύει.
3: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως να παίζει τα τυχαία παιχνίδια.
10: Μαρτωσέ μου.
3: Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
10: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
3: Είναι στο Διρεσία.
10: Μάλιστα.
3: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ, τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
10: Θα πληρωθείς.
3: Ναι.
10: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
10: το
3: να δούμε. Πέθανε, όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
10: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
3: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
10: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε?
10: 73.
3: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
10: Καλή και εγώ, τι φταίω να κάτω φυλακή?
3: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
10: Ωραία, Παναγία μου.
3: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρίνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρίνει όλα.
10: Μάλιστα.
3: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
10: Ναι.
3: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
10: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
3: Γι' αυτό σου λέω, τι νομίζεις?
10: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
3: πάω.
10: Δείτε τι συμβαίνει.
3: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
10: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
3: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
10: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ εγώ.
3: Ξεκινήστε με τα επλέσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
10: Ναι, ναι, ναι.
3: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
10: Α, ωραία.
3: Εντάξει.
10: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
10: Εγώ ευχαριστώ.
11: Τζολιά.
3: Έλα, Μαρή.
11: Έλα, γόρι μου. Μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
3: Μανούλες μου.
11: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
12: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
13: Για την πατρίδα μας! Για τη θρησκεία μας! Για τα παιδιά μας!
3: Τι, θα καταταγείς?
11: Κοίταξε να δεις. Αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
3: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
11: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
3: Το ξέρω.
11: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι, όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
3: Α, όχι για την πατρίδα.
11: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
3: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
11: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
3: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
11: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
3: Τα μουλικά.
11: Εντάξει, μωρό μου, είχα τότε να ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
3: Ναι, ναι, όχι, μου αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
14: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
3: Έλα τώρα.
14: Τι άλλο γίνεται?
3: Μην παραπονιέσαι.
14: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που λέξη, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του, ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να την ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, γαμίσετα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του, φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αφήσει τα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά. Τα κολομέρια.
15: στρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
3: Οδός.
15: Οδός. Ισραήλ, είπα.
3: Μάλιστα.
15: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
3: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
15: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
3: Ναι.
15: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά, εγώ δεν βλέπω.
3: Δεν είμαι καλό σε αυτό το παιχνίδι, ήμουν καλό στα ρέμπου.
15: Α, ρέμπου, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλο και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
3: Δεν πειράζει.
15: Ξέρω το Α, Β, Γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπου τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
3: Δεν είναι κομματάκι, έχει ιδέο, έχει δίκιο, ναι.
15: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα.
3: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόντα μου.
16: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεο δηλαδή.
15: Όχι, δεν είμαι Επαμινόνδας.
3: Τι σημασία έχει?
15: Είμαι ο Ευστάθιος.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
17: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και καθήργησε τα ΙΟΤΑΧΗ. Το ξανασημίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
3: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
18: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
17: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
3: Παχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
17: Ποιος, εγώ?
3: Με αυτόν.
17: Εγώ, ναι. Αυτοί που τρέχουν τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι, αυτοί εγώ. Εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
19: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
3: Ο ίδιος. Άλμπερτ, εσύ.
19: Εγώ το έθεσα.
3: Εσύ.
19: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διαστήματος.
3: Πότε έρχονται?
19: Βαρύτητος. Πώς επιδρούνεται το ανθρώπινο οργανισμό?
3: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
19: Πώς επιδρούνεται.
3: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα. Πώς έρχονται, πες μου.
19: Τεχνολογία.
3: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
19: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
3: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη Ryanair, δεν ξέρουν τους νόμους βαρύτητας. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έχεις φύγει, έλα, γεια.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ναι, τον Αποστόλη, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
3: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπαχελά, που λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα κοπάνω τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η τρομοκρατία. Έτσι. Στι 17 Νοέμβρη, οκ, okay, κατά δικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
4: Μήπω να μην πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
3: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
4: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί μέσα είναι καλά.
3: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω την μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτες.
5: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
4: Ναι.
5: Τι κάνεις, τον πατηράκι, απεργάλιο, ο Θάνος είμαι.
4: Ναι, ναι, τι έγινε.
5: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται για ανάπηρη. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει, έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
4: Και εσύ να είσαι καλά.
6: Ναι, πώς το λέει.
4: Έλα.
6: Να μω το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
4: Και γιατί βρίζεις.
6: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους.
4: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εξπλόρεν από το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Ξαριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
7: Άξια εσύ, τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας τρομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που ναι μεν είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το Θήμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκε κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός, είναι δεύτερη φορά. Η τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
9: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
4: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε
9: ναι,
4: τι.
9: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
4: Και μιλάνε τι.
9: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Ένα.

0: αυτό.
1: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
0: Λοιπόν, και πάμε στο.
1: Όχι, απάντα σε μένα, απάντα.
0: Όπως είπαμε τώρα.
1: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε. Γεια.
2: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
2: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
1: Τι έκανα.
2: Τους τρίλανε όλους.
1: Εσύ που το ξέρεις.
2: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
1: Η Κρητική.
2: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
1: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
3: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
2: Το κάνεις και είσαι τόσο καύλα. Δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
1: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
2: Όχι, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
4: Έλα ρε Αποστολέ.
1: Έλα.
4: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή. Σοβιετικό αρκούδι ομιλεί. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει το τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
0: Το Κογκρέσο τον είπε.
1: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, εσύ τυριά.
5: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
1: Γεια σου.
5: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
5: Η σιωπή των αχαρνών.
1: Ναι.
6: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν. Η σιωπή των αχαρνών.
5: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
1: Α, πάλι στο τσαμπέθες δηλαδή.
5: Ναι, εντάξει.
1: Τι είναι, η τέχνη πληρώνει τα αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
5: Το έλεγε και μια βουλευτής.
7: Τσάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
5: Είναι δύσκολη η καιρή, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
5: Θα πληρώσουμε τότε.
1: Θα πληρώσει. Α, εσύ πια.
0: Με κόβετε συνέχεια.
1: Κι άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
4: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινοί αυτό που γίνεται τώρα, έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, έτσι δεν είναι?
1: Και μάλλον όχι.
4: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμφθινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υγροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες? Πάμε να απαντήσει κανείς.
1: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
4: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, να αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας.
0: Είπανε τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
1: κουτρέτο
0: τα άναβα.
1: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
8: Θέλω τη βοήθειά σου.
1: Για να δω.
8: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
1: Καλό.
8: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
1: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε. Το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
8: Είμαι σε δίλημα, δεν
1: πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
8: Ναι, εκτός αν.
1: Θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ό,τι προλάβουν.
8: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post πάλι, κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
1: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέφτεσαι για Νίκη, πάμε μια Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος, Λατινοπούλου, εντάξει.
8: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
1: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει, μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
9: Το έχω από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε πάλι το Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
8: Τελικά να σου πω κάτι.
1: Μακριά οι ιδέες δεν είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
8: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
1: Ναι. Δεν το έχουμε σε αντίστοιχο, δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
10: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινάει το 0 και γίνεται δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσει, έχει ωραία γυναίκα, τα κιόλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο.
8: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
1: Ο Τραμπ.
8: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
1: Α, ναι, καλέ, αποκατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
8: Άστο να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Πισμπίκης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι το τηλέφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και έχω απέναντί μου μια πολύ αγαπημένη μου φίλη πλέον, θεωρώ. Και εκτός από φίλη, σπουδαία τραγουδοποιό, τραγουδίστρια και τον άνθρωπο που έχει αυτό το καταπληκτικό πατάρι εκεί στο μεταξουργείο και κάθε εποχή, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, δηλαδή Δεκέμβρη, το ανοίγει και γίνεται χαμός. Μαρία Κλαϊδόνη.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ, νιώθω πολύ καλά, πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ καλά.
0: Ναι. Σε βλέπω, είσαι σε φόρμα.
1: Είμαστε, ευχαριστώ.
0: Από ό,τι κατάλαβα, από το πολύ τρέξιμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: να πω ότι έχει
1: τρέξιμο.
0: Έρθει εδώ με την κιθάρα της.
1: Ήμουν σε πρόβα.
0: Ήταν σε πρόβα, ναι, μπήκε μέσα έτσι. Είναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω, πόσο είσαι σαν να είσαι 22
1: χρονών.
0: Αχ,
1: σε ευχαριστώ, μωρέ Γιώργο.
0: Έχει συμπεριφορά 22, αυτό είναι το θέμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είναι. Πραγματικά δεν σοβάρεψα πάρα πολύ.
0: Είναι οικογενειακό σας αυτό, ναι, νομίζω, ναι.
1: Ναι. Με την ψυχή έχει να κάνει αυτό.
0: Τον Κυλαϊδόν είναι.
1: Ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ξεκινάμε το Πατάρι, όπως είπες λοιπόν, φέτος για δεύτερη χρονιά. Το Πατάρι στο Θέατρο Μεταξουργείο. Είναι ο μουσικός χώρος που ο μπαμπάς μου ο Λουκιανός εμφανιζόταν για πολλά χρόνια. Η δική του μουσική σκηνή. Η οποία παρέμεινε κλειστή για αρκετά χρόνια, για 10-15 χρόνια. Και πέρσι πήραμε τη γενναία απόφαση να την ξαναανοίξουμε.
0: Και τι ωραία που ήταν.
1: Και ήταν πολύ ωραία.
0: Τι ωραία που ήταν. Πολύ... Ήρθα δύο φορές. Ήταν αριστούργημα.
1: Είναι, νομίζω, κάναμε κάτι πολύ ζεστό.
0: Να πούμε στον κόσμο, σε όσους δεν το ξέρουν, αν και φαντάζομαι οι περισσότεροι θα το ξέρουν, γιατί είσαστε στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περιοχή που έχει πολλά ωραία στοιχεία. Είναι ένας χώρος πολιτισμού εκεί εξαιρετικός. Δηλαδή, είναι κάτω το θέατρο. Που παίζει η Άννα Βαγενά, παίζει η Γιασεμή. Κάνετε διάφορα πράγματα. Έχετε το Πατάρι από πάνω. Και έχετε και όλη αυτή την παράδοση που κουβαλάτε, που είναι τόσο ωραία και τόσο βαθιά καλλιτεχνική, την παράδοση του Λουκιανού.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ. Είναι 26 χρόνια το Θέατρο Μεταξουργείο, ένα σχετικά μικρό θέατρο, με δικές μας δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια έχει διατηρηθεί, δύσκολο αυτό πολύ, αλλά πραγματικά ο κόσμος αναγνωρίζει, νομίζω, το ποιοτικό και το πράγμα που έχει αξία και μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχω μπει και εγώ στο παιχνίδι, ναι. Εγώ άλλα πράγματα έκανα πριν και το αποφάσισα, είναι λίγα χρόνια που... Λίγα.
0: Για πες τι έκανες.
1: Εγώ είμαι κοινωνική λειτουργός, ναι. Τελείωσα δηλαδή το σχολείο και σπούδασα αυτό το πράγμα στην Κρήτη. Περισσότερο θεωρώ από φόβο και συστολή. Δεν παραδέχτηκα κατευθείαν ότι αυτό, ναι, που αγαπώ είναι η μουσική. Ευτυχώς κάποια στιγμή, περίπου 10 χρόνια πριν, το πήρα απόφαση και σιγά σιγά αυτή τη δεκαετία φτιάχνω τα βήματά μου, χαράζω το δρόμο μου σε αυτό το χώρο.
0: Κοίτα να δεις τώρα ότι ένα παιδί που είναι το παιδί του Λουκιανού και ταυτόχρονα το παιδί της Άννας Βαγενά, δηλαδή δύο καλλιτέχνες, σπουδαίοι καλλιτέχνες ο καθένας στο χώρο του, δυσκολεύεται να βρει την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Λέει, ας τον ντρέπομαι. Είναι το βάρος των γονιών που μετράει, ή είναι ακριβώς ότι, ρε παιδί μου, το έχεις δει δίπλα σου και λες, άστο τώρα, θέλω εγώ να κάνω κάτι άλλο? Τι από τα δύο, δηλαδή?
1: Εγώ νομίζω ότι εξαρτάται πολύ από την προσωπικότητα του κάθε
0: παιδιού. Σε σένα πώς ήταν?
1: Γιατί, ναι, ας πούμε, η αδερφή μου το πήρε απόφαση, τελειώνει το σχολείο, θα γίνει ηθοποιός, το υποστήριξε, το έκανε, ναι, και από τότε κάνει αυτό πολύ καλά. Εγώ, ναι, δικό μου θέμα περισσότερο ήταν το να... Νομίζω ότι επειδή ήξερα πόσο πολύ το αγαπάω και πόσο πολύ μου δίνει χαρά, σαν να το φοβόμουν, ναι, αυτό το πράγμα, να το
0: δεν ορμήσω. Το τολμούσες, γιατί, ναι, ίσως νιώθεις καμιά φορά ότι... Μπορώ να το κάνω τόσο, ναι, καλά, ή ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να γίνει στα αλήθεια, ναι, και, ναι, ναι, ναι, και σίγουρα το θέμα της σύγκρισης, το οποίο είναι και δικό μου πολύ, ξαναλέω. Mm. Δηλαδή, ο κόσμος, εντάξει, μπορεί αρχικά να πούνε η κόρη του Λουκιανού κτλ., αλλά έχουν δείξει ότι αναγνωρίζουν σε μένα ότι είμαι κάτι διαφορετικό. Εμένα μου πήρε καιρό το να. Δεν είναι εύκολο.
0: Συμβιβαστείς, ναι, με αυτή την ιδέα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Ότι θα συγκρίνεσαι.
1: Γιατί τον θαυμάζω και τον μπαμπά μου πάρα, ναι, πολύ. Ναι. Και
0: του μοιάζεις κιόλας. Ξέρεις, του μοιάζεις. Αυτό είναι αντικειμενικό. Τι να κάνουμε, πατέρα σου είναι.
1: Ναι.
0: Του μοιάζεις συνολικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι φέτος, και στο πρόγραμμα φαίνεται αυτό και περισσότερο, ζήτησα κατά κάποιο τρόπο τη συμβουλή του περισσότερο, θα πω, ότι έψαξα τα δικά του χνάρια, το τι θα, επειδή ο μπαμπάς μου λείπει εδώ και 8 χρόνια και μου λείπει πολύ και οι συμβουλές του, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερος και σοφός άνθρωπος ο Λουκιανός. Επίτηδες, κατά κάποιο τρόπο έψαξα να δω τι θα έκανε στη θέση μου, γιατί ήθελα φέτος να προτείνω κάτι στο πρόγραμμα καινούριο.
0: Να πούμε ότι πέρσι ξεκινήσατε κάνοντας ένα πρόγραμμα που είχε δικά σου τραγούδια, τραγούδια του Λουκιανού. Είχε πολύ από το κομμάτι που άρεσε στο Λουκιανό και αρέσει και σε σένα, όλο αυτό το country, το αμερικάνικο κτλ. Με τον Ρίζο που είναι επίσης υπέροχος και είναι μαζί σας.
1: Με το θέμα
0: το Ρίζο μαζί. Και είχατε και κάποιες εκπλήξεις άλλες, δηλαδή φέρνατε καλεσμένους κτλ. Φέτος πώς θα το κάνετε?
1: Λοιπόν, φέτος κρατάμε περίπου αυτή τη βάση, δηλαδή κάποια δικά μου, κάποια τραγούδια του Θέμου που θα κυκλοφορήσει δικό του δίσκο φέτος και είναι πολύ καλά τα δικά του. Λέμε αρκετό Λουκιανό και από εκεί και πέρα λέω κάποια τραγούδια που αγαπώ πολύ, ελαφρά που ο Λουκιανός έφερε στη μόδα, τολμώ να πω.
0: Εννοείς τα λίγο ρετρό.
1: Ρετρό που λέμε. Λέμε κάποια ρετρό, λέμε 50s και τα λοιπά, με ελληνικό στίχο, το ρούμικο, ξέρω εγώ, το εγώ θα σε αγαπώ, αυτά που λέμε πάντα, αλλά και το ένα πολύ ρόλο που το κάναμε τώρα πρόβα και το αγαπώ, το χθες το βράδυ
0: ονειρεύτηκα πως κοντά μου. Πολύ ωραίο.
1: Τέτοια ωραία πράγματα. Και το καινούριο στοιχείο το φετινό είναι ότι στο τρίτο σετ του προγράμματος έχουμε την Κατερίνα Σταθάκη που είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, νέα. Νέα σε ηλικία εννοώ, η οποία θα λέει ρεμπέτικα μαζί με εμάς.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τρίτο σετ λοιπόν ρεμπέτικα. Ο Λουκιανός τα αγαπούσε πολύ και μου τα έχει μάθει.
0: Λογικό.
1: Βέβαια. Οπότε εκεί θα γίνεται άλλο στήσιμο στο πάλκο, θα καθόμαστε.
0: Οπότε κάνετε ένα ρεμπέτικο πάλκο, εκεί. Καθιστεί.
1: Καλά. Και λέμε τέλειο. Αγαπημένα, πολύ αγαπημένα. Και νομίζω πια ότι θα γίνεται χαμός. Θα περιμένω το τρίτο σετ με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να πω κάτι άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση και θέλω να το αναφέρω, γιατί δεν είναι, δηλαδή πρέπει να το πούμε. Μου είχαν κάνει εντύπωση οι τιμές σας, οι οποίες είναι εξαιρετικά χαμηλές.
1: Είναι τιμές μπαρ, προσπαθούμε, Γιώργο, όχι τιμές μουσικής σκηνής. Γιατί ξέρουμε το πόσο δύσκολα είναι πια τα πράγματα για όλους και δεν θέλουμε να είναι αποτρεπτικό το να βγει κάποιος οι τιμές. Φέτος η είσοδος είναι στα 12 ευρώ που τη θεωρώ πολύ normal. Και από εκεί και πέρα έχουμε γύρω, δηλαδή 8 ευρώ κάνει το ποτό, 7, 6 το κρασί, η μπύρα. Είναι χαμηλές τιμές, ώστε να έρθει κάποιος και να ξανάρθει. Να μπορεί να το κάνει στέκει κανείς αυτό το μαγαζί.
0: Δεν μου λες τώρα εσύ πώς. Ζεις μέσα από αυτό, δηλαδή είναι η κύρια ενασχόλησή σου πια?
1: Εγώ, Γιώργο, κάνω και μια παράσταση παιδική η οποία συνεχίζει φέτος για τρίτη χρονιά, τα γενέθλια της Ρηρίκας. Είναι ένα βιβλίο που είχα γράψει, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη πρόπερση. Έγινε απευθείας παιδική παράσταση και τώρα συνεχίζει για τρίτο χρόνο. Είμαστε κάθε Κυριακή sold out. Το λέω πραγματικά. Δηλαδή είναι μαγικό αυτό που γίνεται. Και κάθε χρόνο και πιο πολύ. Δηλαδή γεμίζει από το καλοκαίρι. Φέτος κάναμε προπόληση και πάει πάρα πολύ καλά. Την κυκλοφορία, το επόμενο βιβλίο το Φεβρουάριο. Με δεύτερο δίσκο καινούριο.
0: Για πες μου γι' αυτό. Αυτό τι θα είναι.
1: Πάλι η Ρηρίκα. Απλά η Ρηρίκα γυρίζει τον κόσμο σε αυτό το βιβλίο.
0: Είναι σαν το Φάνη εδώ που έχουμε στην κάμερα.
1: Και αυτό
0: εδώ
1: που θα ήθελα και εγώ να κάνω.
0: Δηλαδή το χρωστάμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που βλέπετε στο YouTube.
1: Το μαγικό.
0: Αγαπημένο μας εδώ το Φάνη, ο οποίος είναι σαν τη Ρηρίκα κι αυτός. Γυρίζει τον κόσμο.
1: Νομίζω ότι γράφω. Ένα από τα πολύ ωραία πράγματα της δημιουργίας είναι ότι κανείς μπορεί να ζήσει ζωές που δεν ζει στην πραγματικότητα. Οπότε συνειδητοποιώ, αφού τα γράφω αυτά τα παιδικά βιβλία, ότι ζω μέσα από αυτά που θα ήθελα να κάνω.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Φαντάζομαι ότι θα ήθελε να είσαι η Ρηρίκα.
1: Ναι, να γυρίσω.
0: Γιατί και εγώ θα ήθελα να είμαι ο Φάνης, κατάλαβες. Λοιπόν, να σου πω, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο και θα τα πούμε όλα αναλυτικά μετά. Τι να πούμε, πάμε στο Φάληρο που λέει ο Λουκιανός.

0: Τι ωραία όλα αυτά εδώ τα τραγούδια. Και αυτά θα μπουν στο πρόγραμμά σου.
1: Βεβαίως θα μπουν.
0: Τέλεια. Δεν μου λες τώρα, εσύ συνεχίζεις με τα βιβλία ως βασική δραστηριότητα, έτσι δεν είναι?
1: Το να γράφω.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, ρε Γιώργο, κάνω τόσα πολλά μαζί που δεν ξέρω ποια είναι η βασική μου δραστηριότητα. Με ρώτησε και η κοπέλα εδώ, ναι, η κυρία που μου λέει τι να γράψω ως ιδιότητα.
0: Έχουμε γράψει εμείς τραγουδοποιός, τραγουδίστρια. Το συγγραφέα δεν το βάλαμε.
1: Ναι. Και εγώ θα έλεγα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η οργάνωση όλου αυτού του, ναι, πράγματος. Αυτό, ναι, το μάθαμε με τη μητέρα μας, την Άννα τη Βαγενά, ναι, που πάντα οργάνωνε πίσω από το Λουκιανό, ήταν πάντα η Άννα και στα δικά της πράγματα, στο θέατρο. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι, που το θεωρώ και πολύ δημιουργικό και αυτό, είναι ότι όλο αυτό το θέατρο και ό,τι κάνουμε εκεί και τα λοιπά οργανώνεται από εμάς. Οπότε είναι πολλά αυτά που κάνουμε.
0: Τελικά, ενώ είσαστε μια πολύ, ρε παιδί μου, εναλλακτική οικογένεια, με την έννοια ότι ο Λουκιανός δεν ήταν τώρα ένας συμβατικός τύπος, ούτε η Άννα Βαγενά, ούτε και σας κόβω για πολύ συμβατικές τις δύο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Να όμως, κοίταξε να δεις πόσο παραδοσιακή οικογένεια είσαστε. Έχετε την οικογενειακή επιχείρηση,
1: ναι, και
0: την οποία τη δουλεύετε εσείς οι ίδιοι. Ό,τι πιο παραδοσιακό μοντέλο υπάρχει, ναι, ελληνικό, γνήσια, το έχετε κάνει εκεί πράξη. Και... Μόνο ένα ταβερνάκι δεν έχετε ανοίξει.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Υπήρχε παλιότερα, ακριβώς δίπλα,
0: ναι,
1: το Άννας, που λειτουργήσε όταν, ναι, πρώτο άνοιξε ο χώρος. Και τώρα δεν νοικιάζεται βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει γίνει και αυτό.
0: Εσύ, όχι.
1: Εγώ μαγειρεύω πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό
1: καλά.
0: Το έχω ακούσει. Γι' αυτό.
1: Ο άντρας μου μαγειρεύει καλύτερα, να πούμε και αυτό, ο οποίος άνοιξε αυτό δικό του μαγαζί.
0: Α,
1: στα Πετράλωνα, ναι, το Λουξ που υπήρχε πολλά χρόνια, είναι μεζεδοπολείο, στα Άνω Πετράλωνα. Πάρα πολύ ωραία, να το επισκεφτείτε. Έχει πολύ ωραία φαγητά και τα λοιπά.
0: Και τι μαγειρεύεις, ας πούμε, εσύ?
1: Εγώ αγαπώ πολύ τα λαδερά, τις πίτες πάρα πολύ. Μπορώ να τρώω σπανακόπιτες, τυρόπιτες, αυτά τρελαίνουμε.
0: Ναι.
1: Μακαρονάδες. Διάφορα παχυντικά τέτοια.
0: Μα δεν σου.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα.
1: Καλά.
0: Είναι αυτό που λέμε το κύτταρο. Δηλαδή ο Λουκιανός ήταν πάντα λεπτός.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, Μωριόρ. Δεν ξέρω, θέλει και προσοχή.
0: Ναι.
1: Θέλει προσοχή από μια ηλικία και μετά.
0: Θέλει, εντάξει, όλα θέλουν προσοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Θα πούμε κάτι πιο ευχάριστο.
0: Επιστρέφουμε, ναι, θα πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Έχεις δίκιο. Επιτομή, κοίταξες και το είπες, ναι. Εντάξει, θα το πούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
8: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
7: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η Μαρία Κυλαϊδόνη είναι εδώ, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Ανοίγουν το πατάρι αυτό το Σάββατο και το κάνουν έτσι πολύ ιδιαίτερο φέτος, και με ρεμπέτικα και τα λοιπά. Θέλω να μου πεις, επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος και καταλαβαίνω και από τη Ρυρίκα που αγαπάει πολύ τα ταξίδια, τι ταξίδια ετοιμάζεις στη ζωή σου, έτσι, τι είναι αυτό που θες να πας?
1: Ονειρεύομαι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν λόγω δουλειάς, μικρών παιδιών και όλα αυτά. Όταν θα έχω χρόνο, θέλω να ταξιδέψω σε βόρειες κρύες χώρες γενικώς. Σκοτεινές. Μ' αρέσει.
0: Σκοτεινές.
1: Εννοώ να είναι χειμώνας, να βρέχει και να πηγαίνει. Ιρλανδία, ας πούμε, που λέγαμε,
0: ναι,
1: που θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Σκοτίες και τέτοια.
1: Κάτι νησιά Σβάλμπαρτ, κάτι στο πουθενά αυτά κοιτάω.
0: Γιατί να είναι χειμώνας και να βρέχει?
1: Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση. Μου λείπει κιόλας. Δεν έχουμε πια χειμώνα σε αυτή τη χώρα.
0: Έλα, Παναγία.
1: Δεν ξέρω, αγαπώ το κρύο, αγαπώ το χειμώνα. Δεν είμαι των τροπικών. Θεωρώ ότι η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι τόσο ωραία. Δεν μας λείπει κάτι.
0: Πάλι
1: ναι,
0: καλά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Λέω, μην φεύγεις και το καλοκαίρι και πας σε βόρεια μέρη.
1: Οριακά, βέβαια, με τις θερμοκρασίες, ναι, που κάνει πια. Όλοι θα φεύγουν.
0: Έχεις γενικά ανησυχίες τέτοιες για το περιβάλλον, για τα παιδιά αύριο? Έχεις δύο μικρά παιδιά, έτσι.
1: Ναι,
0: πόσο χρόνο είναι τα παιδιά?
1: 5 και 7 είναι.
0: 5 και 7, ναι.
1: Πολλές ανησυχίες. Δεν θέλω να προσπαθώ να μην. Ούτε καν να πολύ διαβάζω για αυτά που συμβαίνουν, γιατί νομίζω ότι και όλη αυτή η πολλή πληροφορία που έχουμε για όλα, μόνο κακό κάνει τελικά. Δεν λέω να κλείσουμε τα αυτιά μας, αλλά και αυτό που συνέχεια βομβαρδιζόμαστε με πράγματα δυσάρεστα, για τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν κάνει καλό.
0: Έχεις παρόλα αυτά εσύ οικολογική συνείδηση, δηλαδή ναι, τα παιδιά σου τα μεγαλώνεις με το να μην πετάνε κάτω κάτι ή το να κάνουν, ξέρω εγώ, ανακύκλωση
1: και στο σχολείο πια και τέτοια, τους ναι, μιλάνε τα, πολύ. Ναι. Εγώ σκέψω και εγώ δεν τρώω κρέας 23 χρόνια για αυτό το λόγο.
0: Δεν τρως κρέας πολλά... για λόγους οικολογικούς?
1: Ναι, γιατί δεν το λέω συχνά, το απλά ναι, πέρα στην ερώτηση. Έχω πολύ μεγάλη, θεωρώ, όχι, τέλος πάντων, συνείδηση, προσπαθώ όσο μπορώ να μην... Είμαστε πάρα πολύ πια, πάρα πολύ σε αυτόν τον κόσμο. Δεν γίνεται όλοι.
0: Μόνο κρέας δεν τρως ή και ψάρι?
1: Ναι. Όχι, ψάρι τρώω.
0: Ψάρι τρώω, ναι. Ναι.
1: Αλλά ό,τι είναι από βιαριά, βιομηχανία κτλ., προσπαθώ να το αποφεύγω και να φροντίζω. Τι να πω, ό,τι μπορεί.
0: Και
1: ο
0: οι υπόλοιποι στην οικογένεια ή μόνο?
1: Όχι, εγώ. Α. Από μόνη μου, πολύ μικρή.
0: Ναι. Το οποίο θεωρείς ότι δυσκολεύει τους γύρους σου ή όχι?
1: Όχι, γιατί δεν τους ζαλίζω καταρχάς ποτέ. Ναι. Και επίσης τώρα πια είναι και πολύ της μόδας και όλοι έχουν γίνει μισό χορτοφάγι. Όχι, όχι καθόλου, ούτε το πουλάω ούτε τίποτα. Απλά και γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται να μην τρως κρέας πολύ εύκολα. Έχουμε τόσο ωραία κουζίνα για τα υπόλοιπα.
0: Άρα δηλαδή αυτά που θα μαγειρέψεις εσύ είναι κυρίως όσπρια, ναι, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι το καλύτερό σου, τι φτιάχνεις πολύ καλά?
1: Ξαναλέω, σπανακόπιτες και τα λοιπά, τρελαίνομαι. Θα φτιάξω την επόμενη φορά, θα σας φέρω σπανακόπιτα.
0: Α, καλά, μην το λες αυτό, ή θα σας ξανακαλέσω την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει.

0: Μαρία Κελαϊδόνη μαζί μας. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση έτσι που την έχω πάντα απορία. Είσαστε τρεις γυναίκες οι οποίες και οι τρεις είναι καλλιτέχνες. Εσύ γράφεις κιόλας, αλλά και η Άννα γράφει, η Άννα Βαγενά. Έχετε σκεφτεί ποτέ να γράψετε ένα βιβλίο για τον Λουκιανό?
1: Πάρα πολλές φορές. Ξέρεις τι είναι, Βρογιώρο, ο Λουκιανός ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ήταν μοναδικός, αλήθεια το λέω, ήταν ένας ο Λουκιανός. Εμένα, τουλάχιστον αυτό, με κρατάει στο ότι θέλω, αν γίνει οτιδήποτε κάνουμε για τον Λουκιανό, θέλουμε να είναι
0: πολύ καλό,
1: πολύ φροντισμένο, πολύ μοναδικό, πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ όσο ζούσε ήθελα να τον προσπαθούσα να τον βάλω να γράφει, να γράφει ο ίδιος για τη ζωή του. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Δεν έγινε ποτέ τόσο ολοκληρωμένα. Έχει δώσει βέβαια πολλές συνεντεύξεις και έχουμε πληροφορίες από όλα αυτά. Αλλά πρέπει. Και ένα ντοκιμαντέρ έχουμε πει που θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ένα ντοκιμαντέρ θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Εμείς πέρσι κάναμε αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ, στην παρέα για τον Λουκιανό. Και είδα, ας πούμε, την αγάπη με την οποία την είδε ο κόσμος και πόσοι άνθρωποι ξέρουν να μιλήσουν, να πούν πολλά πράγματα για τον Λουκιανό, γιατί είναι ένας πολύ πρόσφατος ακόμα, μια πολύ πρόσφατη απώλεια. Και πραγματικά ένας άνθρωπος τόσο αγαπητός και τόσο ιδιαίτερος, που πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτείτε αυτό. Και μια και στο ρωτάω αυτό, θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για τα θέματα των δικαιωμάτων. Έγινε μια μεγάλη ιστορία, την ξέρεις, με τον Γιώργο Χατζηδάκη, το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, τον κληρονόμο του, για το αν μπορούν δύο τραγουδιστές χωρίς την άδειά του να τραγουδήσουν τραγούδια του στο εξωτερικό. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, Γιώργο, αυτό. Δεν είναι απλό. Κοίτα να δεις, ο καλλιτέχνης, το έργο ανήκει σε όλους σίγουρα, αλλά πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ
0: δεν
1: να
0: παραλάβω. Δεν υπάρχουν όμως ηθικά δικαιώματα τα οποία έχει αποφασίσει ο εκλοιπών να κληροδοτήσει κάτι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει
0: τώρα,
1: ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει μια άδεια εκ των προτέρων να παίρνετε άδεια. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Οπότε δεν το γνωρίζω το θέμα καλά. Δεν έχω απ' έξω πίσω.
0: Πάντως από θέμα αρχής θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει άδεια.
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Γιατί αλλιώς καταργούμε και την έννοια των δικαιωμάτων. Αλλιώς κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δικαιούται, φαντάζομαι, ένας άνθρωπος.
1: Το καλό, τουλάχιστον σε εμάς αυτό που έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάτι τόσο. Εννοώ ότι υπάρχει υπαρθεί άδεια για τα περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει το Λουκιανό. Είναι και λίγο. Είναι μια γένεια, ρε παιδί, να παρακάμψεις τους δικούς του. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή.
0: Βέβαια. Δηλαδή, εσύ μπορείς να φανταστείς να γίνει μια συναυλία για τον Λουκιανό χωρίς να ερωτηθείτε?
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο παράτερο?
1: Όσο ζούμε, τουλάχιστον και είμαστε εδώ. Τι να πω. Εντάξει, είναι μεγάλο ζήτημα. Πολύ.
0: Γενικότερα το θέμα των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών θεωρείς ότι είναι σε καλό δρόμο στην Ελλάδα ή όχι? Θέλω να πω, οι αποδοχές που υπάρχουν από όταν
1: όχι
0: παίζουν
1: ιδιαίτερα
0: τραγούδια και τα λοιπά.
1: Προσπαθούν,
0: σε ποια φάση
1: βέβαια
0: είμαστε τώρα? Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία
1: έχουν
0: χρόνια.
1: Γίνει πολλά βήματα σίγουρα, αλλά χρειάζεται ακόμα πιστεύω δουλειά. Αυτός ο τομέας βέβαια οργανώνεται πολύ καλύτερα, δεν το συζητώ. Κάθε
0: υπάρχει
1: χρόνο
0: η
1: ΕΔΕΜ, η αυτοδιαχείριση, η υγεία, τώρα το που είναι για τους ερμηνευτές. Εντάξει, ξέρω ότι γίνεται δουλειά και ότι προσπαθούν όσο καλύτερα μπορούν. Η χώρα μας έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, είναι σε πάρα πολλά θέματα ακόμα
0: σε
1: προβληματική.
0: Σε θέματα τέτοια, λες, πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Γενικώς.
0: Γενικώς δικαιωμάτων.
1: Γίνονται όμως, εντάξει, προσπάθειες για όλο και καλύτερα.
0: Είσαι γενικά αισιόδοξος άνθρωπος ή όχι?
1: Είμαι αισιόδοξη.
0: Δεν το λες με πίστη?
1: Είναι δύσκολη εποχή, για να είναι κανείς αισιόδοξος. Δηλαδή. Είναι αυτό που σου είπα πριν, νομίζω. Βομβαρδιζόμαστε με περισσότερα πράγματα από όσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να μαθαίνουμε για όλες τις δυστυχίες και τις αδικίες που συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αντέξει. Ειδικά πια ευαίσθητοι άνθρωποι που τους νοιάζει το τι συμβαίνει.
0: Τηλεόραση βλέπεις?
1: Δεν βλέπω, όχι, και δεν έχουμε και τηλεόραση στο σπίτι.
0: Δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι
1: χρόνια,
0: καθόλου.
1: Όχι. Από τότε που έφυγα να σπουδάσω, δεν ξαναέβαλα τηλεόραση στη ζωή μου ποτέ. Ό,τι παίζεται και τα λοιπά μπορώ να το δω στο λάπτοπ.
0: Καλά, μπορεί να το δει στο λάπτοπ. Ναι, αλλά θέλω να πω, δεν βλέπει τηλεόραση από ούτε σειρές ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Όχι,
0: ούτε
1: πάλι στο λάπτοπ, άμα έχω κουράγιο και τα λοιπά.
0: Όχι, του. Σινεμά.
1: Βιβλία διαβάζω. Σινεμά όταν μπορώ πάω, γιατί το αγαπώ πολύ. Και βιβλία, Γιώργο, βιβλία. Θέλω να αποδρώ από την πραγματικότητα. Η τηλεόραση είναι πολύ πραγματική.
0: Δηλαδή, εσύ από ό,τι κατάλαβα είσαι τώρα να πάρει μερικά βιβλία, να πα κάπου να έχει σκοτεινιά, κρύο, να βρέχει.
1: Τι άλλο θέλει κανείς?
0: Δεν σου πω, βάλε κανένα τραγούδι να συνέλθουμε.
1: Πραγματικά.
0: Βάλε το σπίτι δικό της.
1: Ακριβώς.

0: Γεια, η Μαρία Κυλαϊδόν είναι εδώ. Λοιπόν, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Ξέρεις τι μου λείπει εμένα στο πατάρι?
1: Πες μου.
0: Θα ήθελα μία γωνιά με βινίλια.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι να θυμηθώ λίγο, ρε παιδί μου, επειδή εσείς είσαστε πολύ. Το πρόγραμμά σας έχει κάτι vintage. Θα μ' άρεσε να δω μια γωνιά με βινίλια. Ενδεχομένως ακόμα και μια γωνιά με βιβλία και με δίσκους.
1: Ναι. Ξέρεις τι, και το πατάρι παραπέμπει σε σπιτική.
0: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή φαντάζομαι κάπου ένα pick-up.
1: Ναι, θα μπορούσε. Έχουμε έναν καναπέ, ωραίο.
0: Με μερικά βινίλια κάπου.
1: Ναι, ωραία.
0: Τι σχέση έχεις με το βινίλιο, για πες μου.
1: Εγώ έχω υπάρξει DJ.
0: Εκτός από βιβλία, ακούς και δίσκους ή όχι?
1: Ακούς,
0: εντάξει, βινίλια. Εκτός από διαβάσεις βιβλία, ακούς και δίσκους ή όχι?
1: Ακούω μουσική.
0: Ναι.
1: Όταν μπορώ και όταν κοιμούνται τα παιδιά μου, γιατί όταν δεν κοιμούνται μου λένε με το που βάζω ένα τραγούδι και κατευθείαν λένε «Μαμά, τώρα βάλε αυτό» και βάζουν κάτι. Τα παιδιά μπαίνουν σε ό,τι υπάρχει κανείς, ναι, είναι ναι, σε όλα. Οπότε όταν κοιμούνται και θέλω έτσι να χαλαρώσω, βάζω ωραίες μουσικές.
0: Τι μουσικές?
1: Βάζω jazz που την αγαπώ πάρα πολύ και με χαλαρώνει. Το Spotify εμένα, επειδή έχω πράγματα που αγαπώ, βάζω καμιά φορά και μετά με πάει σε λίστες,
0: ναι,
1: μόνο
0: έτσι,
1: που και
0: έτσι,
1: ανακαλύπτω καινούριες μουσικές.
0: Ναι.
1: Και έχω υπάρξει, αυτό πήγα να πω, DJ πολλά χρόνια. Γιώργο, πολλά. Έπαιζα σε μπαρ, έτσι έζησα από φοιτήτρια μέχρι. Και βινίλια έχω, δεν έχω πολλά, αλλά τα αγαπώ πολύ. Η μουσική είναι παρέα.
0: Πάντως, κάτσε δύο λεπτά. Σε έπιασα ότι τουλάχιστον σε ένα θέμα που λέγεται Spotify,
1: ναι,
0: έχεις μπει στην ψηφιακή τεχνολογία.
1: Ναι, δεν είμαι εκτός. Social media.
0: Άρα παίζεις,
1: αυτά
0: έχεις
1: υπάρχουν.
0: Με το κινητό έχεις μια σχέση.
1: Έχω, ναι. Η τηλεόραση έτσι με αγχώνει λίγο.
0: Ναι. Για πες μου, για να γυρίσουμε στα τραγούδια όμως, ναι, και στη μουσική που ακούς. Για πες,
1: ναι,
0: μου λίγο περισσότερο γι' αυτό. Ναι.
1: Ακούω αμερικάνικη, ναι, μουσική, ακούω country παλιά, ακούω rock and roll κτλ. Και ακούω και αμερικάνα, ένα είδος αμερικάνικης μουσικής που λέγεται αμερικάνα, που είναι πιο σύγχρονη, αλλά έτσι με κιθάρες, folk. Μ' αρέσουν αυτός ο ήχος πολύ. Του Dylan κτλ.
0: Αυτά έχω την αίσθηση ότι αρέσανε πολύ στον Λουκιανό.
1: Ναι. Ο Λουκιανός ήταν πολύ country, πολύ, ναι, rock and roll, και με αυτά μας μεγάλωσε.
0: Άρα έχει παίξει ρόλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί έρχεται όλο
1: το
0: αυτό.
1: Το ωραίο είναι στην Αμερική τουλάχιστον ότι βγαίνουν συνεχώς, ακόμα και στις μέρες μας, πολύ ωραία πράγματα σε αυτά τα είδη μουσικής.
0: Θέλω να μου ξεκαθαρίσεις ένα πράγμα. Ο Λουκιανός είχε το στυλ του, που ήταν όλο αυτό που περιγράφουμε και το ξέρουμε όλοι. Αυτό το στυλ εσύ το έχεις κληρονομήσει, να το πω. Δηλαδή το έχεις εστερνιστεί, να το πω κάπως έτσι. Είναι μέσα σου. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στη ζωή. Μία είναι να το πάρεις αυτό και να το κάνεις δικό σου και να γίνεις κι εσύ έτσι. Και η άλλη είναι να αντιδράσεις εντελώς αυτό.
1: Ναι.
0: Να πεις τι ακούν αυτοί. Country,
1: από την άλλη.
0: Παναγία μου. Δεν θέλω, ναι, να την ξανακούσω. Ναι. Υπάρχει αυτό, το
1: ναι,
0: ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Εσάς δεν υπήρξε αυτό στην οικογένεια ποτέ?
1: Ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Ήταν τόσο ωραίος μωρέ ο Λουκιανός και τόσο. Γιατί να αντιδράσει κανείς? Πραγματικά δεν υπήρχε λόγος κανένας. Όχι καθόλου. Και κρατήσαμε και το επώνυμό του και οι δύο και κάναμε και τις δουλειές που κάνω.
0: Η Άννα Βαγενά, πώς είναι στο θέμα της δουλειάς που κάνετε? Είναι από πάνω και τα κανονίζει όλα?
1: Γιώργο, είναι πολύ λιγότερο από πάνω. Σαν χαρακτήρας είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: η μητέρα μου κάνει πάνω.
0: Είναι εύκολο.
1: Φαίνεται το πάρα πολύ. Είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός άνθρωπος. Πάρα πολύ ικανός, να το πούμε και αυτό. Έχει κάνει τέρατα στη ζωή της. Δημιούργησε θέατρα. Το πρώτο διπεθέ της Ελλάδας. Και ακόμα και τώρα, στα 78 της χρόνια, να το πούμε, δεν το κρύβει άλλωστε καθόλου, δημιουργεί καθημερινά πράγματα. Έκανε μια παράσταση δική της στη Μνήμη Θολή που πήγε πολύ καλά και παιχνιζόταν μέχρι πρόσφατα και τώρα ξαναπαίζει την Αγγέλα Παπάζογλου κάθε Κυριακή για 5 Κυριακές στο Θέατρο Μεταξουργείο.
0: Μεγάλη επιτυχία, χρόνια ολόκληρα.
1: Σχεδιάζοντας τα επόμενα καινούργια της βήματα.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι ότι ευτυχώς τα τελευταία 3, 2, 3, 4 χρόνια, σε σχέση με εμένα τουλάχιστον, με την αδερφή μου το έχει κάνει νωρίτερα, έχει κάνει πίσω πολύ και έχει καταλάβει πια ότι είμαστε ικανότατες
0: και
1: οι δύο, ότι
0: ναι,
1: μπορούμε μια χαρά. Οπότε ναι, είμαστε εντάξει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί, ναι, να δουλέψει κανείς με την οικογένειά του, είναι δύσκολο όλο αυτό.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω ότι από τη μια μεριά είναι πολύτιμο, Απ' την άλλη είναι δύσκολο.
1: Αυτό που κάνει και έχει πλάκα εν μέρει, αλλά εγώ θέλω ώρες-ώρες λέω αν υπάρχει ένας μοχλός να την τραβήξει και να εξαφανιστεί. Είναι στο πατάρι, το είδες και εσύ φαντάζομαι. Εκεί που λέω διάφορα εγώ πετάγεται και λέει ναι, Μαρία, πες όμως ότι και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Και
0: έτσι, εμένα αυτό είναι που μου αρέσει.
1: Εσένα,
0: όμως.
1: Ναι, έχει ένα οικογενειακό σπιτικό έτσι.
0: Αυτό μου αρέσει εμένα.
1: Αυτό.
0: Είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, αν η μαμά που είναι εκεί δεν μιλήσει.
1: Θα λες
0: τι τις έχουν, τις έχουν απαγορεύσει. Αποκλείεται να μην μιλήσει η μάνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ».
1: Τι ωραίο.

0: πώς να μην τραγουδήσουμε τώρα με τον Λουκιανό από πίσω. Δεν μπορούσαμε. Και με τη Μαρία εδώ. Δεν μου λες τώρα, αν ας πούμε ότι δεν υπήρχε το πατάρι. Και ας πούμε ότι δεν υπήρχε και το και η Ρίρικα.
1: Ναι, οχ.
0: Τι θα, αν έκανες πράγματα που στα δίναν άλλοι και δεν ήταν αυτά που εσύ προκαλείς, θέλω να πω, γιατί είναι και τα δύο δικά σου αυτά. Ναι. Τι θα ήθελες να κάνεις σαν τραγουδίστρια, να το πω έτσι, όχι σαν τραγουδοποιός. Τι θα ήθελες να τραγουδήσεις, σε φαντάζεσαι σε κάποιο σχήμα, σε φαντάζεσαι με ένα συνθέτη να τραγουδάς τραγούδια ενός συνθέτη, ή το έχεις δει εντελώς ότι είσαι εσύ και τα δικά σου?
1: Όχι, Γιώργο, δεν το έχω δει ότι είμαι εγώ και τα δικά μου. Και ίσα ίσα φέτος έχω βάλει κυρίως αλωνών πιο πολύ. Δηλαδή κρατάω 5-6 δικά μου.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν έχω βγάλει και καινούργια τραγούδια, ναι, δίσκο. Έχω 2-3, ναι, αλλά τόσο πάνω, έχω καιρό να βγάλω δίσκο. Νιώθω πολύ πιο καλά όταν δεν τραγουδάω δικά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν τραγουδάω τα δικά μου τραγούδια έχω την αγωνία να αρέσουν. Ναι. Ενώ τα άλλα είναι καθιερωμένα, είναι τα ξέρει. Οπότε μ' αρέσουν τα ελαφρά που έχω βάλει στο πρόγραμμα φέτος, κάποια που είχε κάνει ένα δίσκο υπέροχο ο Λουκιανός με τη Μαργαρίτα Τζομπαλά.
0: Βέβαια.
1: 80, το πάμε
0: και θα ακούσουμε
1: άλλοτε
0: μετά ένα τραγούδι το χθες το βράδυ που είναι πολύ,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Πάρα, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πράγματα παλιότερα σίγουρα είμαι της παλαιάς σκοπής, αλλά όχι μόνο. Ίσως και κάποια σύγχρονα. Πρέπει κάτι να μου πει, ξέρεις τι είναι, Γιώργο, και αυτό παίζει ρόλο. Μεγαλώνοντας αυτή την οικογένεια που έκανε πάντα αυτό που ήθελαν οι ίδιοι οι γονείς,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα μπορούμε να πούμε και ήγεσαι με και εγώ στα καλούπια άλλων. Ναι. Αυτό είναι μια και ευχή και κατάρα.
0: Αυτό, γι' αυτό σας το ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια δύσκολη πορεία.
1: Ναι, μοναχική.
0: Μοναχική, πρέπει να είναι πολύ δημιουργική για, ναι, να προχωράει.
1: Ναι.
0: Ενώ ξέρεις, όταν έχεις συνεργασίες που το βάρος το έχουν άλλοι και εσύ, ναι, είσαι εκεί απλώς σαν να σε ερμηνευτείς σε κάτι, ναι, τέτοιο, είναι πιο εύκολο.
1: Σίγουρα πιο, ναι, εύκολο.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, έχει μια χαρά όλο αυτό το δημιουργείς μόνος σου, γιατί το κάνεις όπως θες εσύ. Και είναι μεγάλη, δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερή που το έχουμε αυτό και για σέμι. Αλλά δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να παρεξηγείται από τον κόσμο. Το να έχεις ένα δικό σου χώρο δεν σημαίνει ότι απαραίτητος μπορείς,
0: όχι,
1: να
0: εντάξει,
1: κάνεις.
0: Όχι, εντάξει, αλλά από τους σημερινούς καλλιτέχνες υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις οικειότητα μεγάλη.
1: Και έχουν περάσει και αυτό να πούμε, για ποιους θα, ναι, περάσουν και φέτος. Ναι. Πέρσι ήδη πέρασαν πολύ οι αγαπημένοι φίλοι από το Πατάρι. Ήταν, θα τους πω λίγο έτσι πως πέρασε. Ήταν ο Τζόνι Βαβούρας που ήταν συνεργάτης του Λουκιανού. Πέρασε ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Πέρασε η Ρενέη Μόρφη, ο Μανώλης ο Φάμελος, ο Στάθης ο Δρογώσης, οι Έτσι Ντε που έχουν πολύ πλάκα. Ήρθε ο Αργύρης ο Μπακιρτζής στα αφιερώματα για τον Λουκιανό. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Και πολύ ακόμα, εσύ Γιώργο, τραγούδησες μαζί μας και θα έρθεις και πάλι φέτος. Να το πούμε αυτό, το επόμενο Σάββατο, 13 του μήνα.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε, έτσι να, ναι, πούμε αυτό. Ναι. Σήμερα έχουμε το δώρο του Δημοσθένους, που ήταν συνεργάτης του Λουκιανού και πάρα πολύ αγαπημένο, σπουδαίος, ναι, τραγουδιστής. Απόψε, λοιπόν, επειδή δικαιωματικά το ανήκει η πρώτη βραδιά του, τη δίνω κάθε χρόνο, είναι παρέα μας. Μαζί με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, πολύ εξαιρετικό μουσικό και τραγουδιστή.
0: Πολύ καλός.
1: Την 13 του μήνα θα είσαι εσύ καλεσμένος, ναι, μας και θα δούμε, μπορεί να. Εν πάση περιπτώσει και ίσως και κάποιος ακόμα.
0: Ωραία.
1: 20 του μήνα έρχονται οι Έτσι Ντε που έχουν πολύ πλάκα, είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Και 27 κάνουμε ένα πολύ μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρτι.
0: Ναι.
1: Ο Ζερόμ ο Καλουτά ήρθε 10 Γενάρη.
0: Ναι.
1: 17 έχουμε το Γιάννη το Γιοκαρίνη.
0: Ναι.
1: 25 Γενάρη πια έχουμε φτάσει. Θα κάνει μάλλον την παρουσίαση του δίσκου του ο Θέμος ο Ρίζος που είμαστε,
0: ναι,
1: παρέα. Και μετά έχουμε 3 Σάββατα για το Λουκιανό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκείνες τις μέρες, ναι, είχε φύγει. 7 Φεβρουαρίου και φέτος είναι και Σάββατο το 7.
0: Ναι.
1: Οπότε τέλος Γενάρη, 37
0: δηλαδή,
1: και 14 είναι
0: Φεβρουαρίου,
1: είναι
0: του Αγίου Βαλεντίνου, θα είναι ο
1: Λουκιανός.
0: Εντάξει παιδιά.
1: Αυτό είπαμε φέτος. Και εντάξει, έχουμε φτάσει πια στις απόκριες, χαμός. Έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα καλεσμένων. Θα είναι και άλλοι που δεν έχω πει. Ο Δημήτρης ο Μετζέλος από τα Ημισκούμπρια. Θα είναι από τους Burger Project που έχουν πολύ πλάκα τα παιδιά. Θα είναι. Ποιος άλλος δεν ανέφερα τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο Μανώλης ο Μητσιάς μου θα περάσει.
0: Α,
1: φέτος,
0: εντάξει. Πολύ αγαπημένος. Ο Μανώλης ο Μητσιάς είναι πολύ μεγάλη μορφή στο ελληνικό τραγούδι. Και η Μαριό επίσης αξιαγάπητη.
1: Ναι,
0: κάναμε πρόσφατα και μια συνέντευξη εδώ. Πραγματικά η γυναίκα δεν παίζεται. Να δες τον Νίκο τον Μπισμπίκ τι λέει. Εδώ,
1: ναι,
0: που ήταν
1: Νίκο,
0: εδώ. Τρομερή, ναι, τρομερή, ναι, ναι, τρομερή. Ναι. Είναι μια προσωπικότητα η Μαριό. Θα σας το ξεσηκώσει το μαγαζί, θα γίνει χαμός.
1: Τέλεια, ναι, ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά από αυτό το δίσκο που λες, που ήταν ένας πολύ αγαπημένος δίσκος. Ο Λουκιανός είχε επιμεληθεί αυτό το δίσκο, ουσιαστικά ήταν η δική του ιδέα όλο, και η Ζορμπαλά τραγούδησε με υπέροχο τρόπο τραγούδια ελαφρά, ναι, της εποχής έτσι μεταξύ, ας πούμε, 30 και 60, ξέρω, ναι, και 50, ναι, 50, κάπως έτσι, και 55.
1: Ναι, ναι.
0: Χτες το βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική. «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική.

0: έρχεται σε επανάληψη.
1: Μαρία Κυλαϊδόνη μαζί μας, η κόρη του Λουκιανού, πολύ αγαπημένη και αξιαγάπητη και έτσι βαθιά καλλιτεχνική φύση. Να σου πω, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι καλλιτέχνες σαν και σένα είναι αυτό που λέμε λίγο, να το πω σε εισαγωγικά, εκτός κυκλώματος. Με ποια έννοια? Δεν είσαστε, ρε παιδί μου, άνθρωποι που προβάλλεστε ιδιαίτερα. Εντάξει, τώρα εμείς τυχαίνει να κάνουμε μια-δυο συνεντεύξεις, να έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Λουκιανό. Εγώ έρχομαι στο Πατάρι και σας ξέρω και σας αγαπώ, γιατί πραγματικά βρίσκω ότι κάνετε καταπληκτική δουλειά. Ο πολλής κόσμος δεν ασχολείται ιδιαίτερα μαζί σας, γιατί φαίνεται ότι και εσείς δεν έχετε προσπαθήσει να ασχοληθεί μαζί σας. Ή δεν είναι έτσι? Θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις αυτό.
2: Κοίτα, Γιώργο, ποτέ.
1: Συμβαίνει η ερήμηνη σας ή επειδή εσείς το θέλετε?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που θέλει να μην τον ξέρουν.
1: Όχι να μην τον ξέρουν. Όχι να μην τον ξέρουν. Αλλά να μην ασχολούνται ιδιαίτερα.
2: Ναι, με τον τρόπο που ασχολούνται με άλλους, ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Νομίζω με τους χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχουμε. Καταλαβαίνουμε, νομίζω, τι εννοούμε. Ναι. Με τον τρόπο που εμείς μπορούμε, νομίζω ότι και στο κοινό που απευθυνόμαστε, μας έχουν μάθει, μας αγαπάνε και μας ξέρουν. Δεν ήταν ποτέ η πλειοψηφία του κόσμου, έτσι κι αλλιώς, άνθρωποι που. Τώρα αυτό μπορεί να, δεν ξέρω πώς ακούγεται παρά έξω, αλλά που εν πάση περιπτώσει. Ούτε ο Λουκιανός ήταν εμπορικός. Ο Λουκιανός μπορεί να έκανε μια-δυο πολύ εμπορικές επιτυχίες, τη Σάμπα, ξέρω εγώ, τον Καουμπόι. Αλλά αν κανείς.
1: Εντάξει, αλλά έκανε το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό πάρτι στην Ελλάδα.
2: Ναι, αυτό ήταν και η εποχή.
1: Αυτό και αν είναι κοινωνικό. Και...
2: Ναι, σίγουρα. Αλλά. Ρε παιδί μου, απευθυνόταν σε έξυπνο ακροατήριο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν όμως και η εποχή τέτοια.
2: Ναι.
1: Ήταν η εποχή του Λουκιανού πιο.
2: Ήταν
1: πιο βολική εποχή.
2: Ήταν
1: ένας
2: που το έκανε. Ναι. Τώρα στο δρόμο του Λουκιανού έχουν πάει καμιά πενινταριά άνθρωποι.
1: Σωστά. Ναι.
2: Στην Ελλάδα, μόνο. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια το λέω αυτό. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος που χάραξε πορεία. Όλα τα πράγματα πια είναι. Είμαστε πάρα πολλοί σε όλα. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Και για να βγει κανείς μπροστά, πρέπει να κάνει πολλά και διάφορα. Δεν υποτιμώ. Σίγουρα οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ γνωστοί το αξίζουν και είναι. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς από αυτούς και πρέπει να έχεις πολλά μαζεμένα πράγματα για να τα καταφέρεις όλα αυτά. Είναι και η τύχη που παίζει ρόλο. Είναι και κανείς τι προσδοκά και πραγματικά τι θέλει να πετύχει. Εγώ όταν είδα πέρσι το Πατάρι γεμάτο όλα τα Σάββατα, γιατί έτσι ήταν, Γιώργο, από την αρχή στο τέλος, ναι. 16 Σάββατα πήγαν πάρα πολύ
1: πραγματικά,
2: καλά.
1: Και ναι, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ο κόσμος που είναι εκεί. Δηλαδή βλέπεις από παιδιά, ξέρω εγώ, 20 χρονών, μέχρι κάποιους, ξέρω,
2: του Λουκιανού συνομήλικους, ναι, και παραπάνω, ναι, μπορεί, ναι, και 80.
1: Ναι, ναι.
2: Πιάνει όλους, πιάνει ανθρώπους. Νομίζω το Πατάρι είναι για τους ανθρώπους που θέλουν μια ζεστασιά, θέλουν μια παρέα.
1: Μια παρέα.
2: Αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Δεν πουλάμε κάτι, δεν είμαστε εκεί για να δείξουμε τι καλοί που είμαστε εμείς και ακούστε μας. Είμαστε εκεί για να περάσουμε όλοι πολύ καλά.
1: Έτσι είναι. Τι τραγούδι θα αφιέρωνες έτσι στους ακροατές μας, αν θέλαμε να τελειώσουμε με κάτι που να είναι πολύ, πολύ ενδεικτικό από εσάς?
2: Από εμάς το τι θα παίξουμε?
1: Γενικά από σένα, ρε παιδί μου, εσύ σαν Μαρία, τι νομίζεις? Άσε τα αυτά που έχουμε εδώ, θα το βρούμε άμα δεν είναι στη λίστα μας. Τι θα σ' άρεσε να πεις, τι είναι αυτό που ένα τραγούδι που σε εκφράζει πολύ?
2: Πολύ καλή ερώτηση, την οποία σκεφτόμαστε και τώρα στην πρόβα ποιο να βάλουμε στα βίντεο που θα κάνουμε. Λοιπόν, για το φετινό μας πρόγραμμα, που θα έχει έτσι διάφορα ωραία τραγούδια, μπορούμε να πούμε ένα... τον Μπουφετζή το βάλαμε?
1: Όχι, θα το βάλουμε.
2: Που έχει πλάκα. Γι' αυτό,
1: είναι
2: για φέτος. Για φέτος. Άλλο ένα ρεμπέτικο χαρούμενο, αλλά επειδή μου έχει δώσει τόσο πολύ χαρά αυτό το τρίτο μέρος, ας βάλουμε αυτό. Ας πούμε ξανά ότι απόψε ξεκινάμε.
1: Ναι,
2: στο Πατάρι.
1: Ξεκινάτε
2: έτσι,
1: απόψε και 10, καλά
2: 10
1: να πάτε.
2: Η ώρα να... θα ξεκινήσουμε 10:30 το πολύ.
1: Ναι.
2: Γιατί το πρόγραμμα είναι μεγαλούτσικο, έχει πλάκα. Ελάτε, είναι ωραία, σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα και στα υπόλοιπα που κάνεις.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γιατί κάνεις σε πολλά
2: πολύ
1: ωραία πράγματα.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τη φιλοξενία. Πάντα είσαι πολύ γλυκός.
1: Θα είμαστε έτσι μαζί σας και με το νου, αν δεν είμαστε εκεί. Να πάτε πολύ καλά και να κλείσουμε με τον Μπουφετζή, που είναι ένα τραγούδι έτσι αβανταδόρικο.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα.

Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίσουν.

Η ώρα είναι 3.

0: κάμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Καταρίτα ρέτατα. Λοιπόν, είμαι μόνη μου προς το παρόν. Η Μαρία φαντάζομαι ότι έρχεται. Να τι μόλις ήρθε. Λοιπόν, η Μπαντόζα. Βγήκε η μαμά βρε του Τσιτσιπά και είπε για την Μπαντόζα. Τα χειρότερα.
2: Πάρη, και μετά είναι από πιο καλά χρόνια.
1: Και είναι πιο καλά λέει τώρα με την καινούργια του αγάπη. Και η Μπαντόζα τώρα θα απαντήσω εγώ. Και έβγαλε μια φωτογραφία και την ανέβασε με το ποπούδι της έξω.
2: Ωραία.
1: Και είπε, να, σας να έχω, σας έχω από εκείνο και από το άλλο.
2: Η μαμά Τσιτσιπά δεν κοιτάει να ασχοληθεί με τους κάλους της στα νύχια της μανικιούρ, πεντικιούρ,
1: με τσαμπλή. Δεν μπορεί, δεν
2: τι
1: μπορεί.
2: Τι θέλει πια κι αυτή και τρώγεται με τον κανακάριτς, παιδιά. Κάνετε παιδιά για να τα αφήσουν να ζήσουνε. Θα ζήσει ελεύθερο.
1: Κυκλοφορεί πουλί. Ένα βίντεο, κυκλοφορεί την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, που είναι ο Τσιτσιπάς, ο πατέρας του και η μαμά του και η μάνα του, και κάνει αυτός προπόνηση και είναι δίπλα του μπαμπάς του. Και κάποια στιγμή είναι η μάνα του λίγο πιο προς το πλάι. Φοράει ένα καπελάκι, αυτά του σαφάρι τα καπελάκια που
2: ποιος,
1: είναι λίγο.
2: Ο
1: η μάνα του. Και εκεί που κάνει προπόνηση, εκείνος πάει να μπει εκείνη μέσα να κάνει σχόλιο και του κάνει ο πατέρας του.
2: Οπα,
1: όχι,
2: στο πατέρα. Παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Το να μάζει αυτό έχει.
2: Έχει, αυτή είναι τέλειος πουτίνα. Αυτή είναι.
1: Κάνε μια ψυχούλα, μια ψυχούλα.
2: Αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
1: Είναι από αυτές που λένε εκτός τόσης θυσίας. Δεν έχω κάνει εγώ για
2: σήμερα. Σήμερα άνοιξε air condition στο αυτοκίνητο. Δεν άντεχα. Απαπά, με
1: έχει
2: βρει.
1: Εγώ δεν αντέχω οικονομικά. Αντέχει το πετσί για να μην αντέξει η τσέπη.
2: Καλά, το πρωί πήγα στη λογίστρια για την εφορία της χρονιάς.
1: Α, πρόκειται μην κάνει λάθος συλλογιστής.
2: Ξυλωθείτε, ξυλωθείτε.
1: Πρόσεχε γιατί μπορεί να φροντίσεις να την ελέγξεις καλά τη λογίστρια. Μην τα πάθεις όπως ο του Πασόκ που έκανε λάθος ο λογιστής και ξέχασε να δηλώσει τα του εξωτερικού.
2: Α, μάλιστα.
1: Ναι, έκανε λάθος. Οπότε πρόσεχε και μην κάνει κανένα λάθος.
2: Αυτό είναι στο πόθεν έσχος του.
1: Ναι.
2: Το
1: έκανε λάθος, λέει ρε παιδί μου.
2: Έλα, παιδιά, τα λάθη ανθρώπινα. Λάθη είμαστε και ανθρώπους κάνουμε.
1: Είπα τουλάχιστον. Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Λέει ο λογιστής. Λέει, ξέχασε.
2: Κάτι μη δεν
1: πρέπει να σκάιμε, έτσι. Ξέχασα να.
2: Μας δουλεύουν, παιδιά.
1: Ψηλό χαζί, παιδιά. Ψηλό χαζί γι' αυτό, παιδιά, και εσείς και εμείς. Ό,τι αυτό και γι' αυτό και ό,τι αρπάξει ο αυτός μας.
2: Λοιπόν, η προστασία του πολίτη στέλνει αντιπυρική προστασία. Παιδιά, προσέχετε για να έχετε. Βγάλτε τα χορταράκια. Πάρτε κρουνού. Βάλτε κρουνούς. Κάντε αυτό. Βάλτε το άλλο. Θα αρχίσουν τώρα σε λίγο. Ο καθένας του εαυτού του.
1: Δεν θα μπορέσω, θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Καλά, εσύ εντάξει, έχει πολυκατοικία σου και φαντάζομαι ότι και στο ψυχικό ένα πυροσβεστήρα τον έχεις.
1: Έχουμε.
2: Δεν έχεις πράσινο γύρω-γύρω στο ψυχικό, έχεις.
1: Όχι.
2: Εντάξει, καλά το πάμε.
1: Μια κλιματαριά είναι, άμα πάρει τώρα φωτιά κλιματαριά, τι να πω κι εγώ.
2: Τι άλλα νέα, πώς είναι η μέρα μας σήμερα.
1: Είναι, η μέρα είναι. Λίγο γκαστρωμένες ημέρες. Έχει μπει ο Μάης και έχει μπει η Ανομαλιάρης, να το πω έτσι.
2: Δηλαδή, τι έχει γίνει.
1: Τα έχει ανακατώσει όλα. Δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο και να το πηγαίνουν όλα. Όλα στραβά. Διάβασε τι έγινε στο Survivor. Τραγικό.
2: Γιατί ήταν αυτό, ατύχημα, έτσι.
1: Ακροτηριάστηκε ο άνθρωπο, το ένα το παιδί, το άλλο έπαθε που ήταν δίπλα του.
2: Ότι ακροτηριάστηκε τελικά.
1: Ακροτηριάστηκε το ένα παιδί γιατί με μια προπέλα.
2: Συγγνώμη, βγαίνουν για ψάρεμα. Και τον πήρε ένα σκάφος από κάτω.
1: Ναι.
2: Άμα.
1: Ο άλλος που ήταν δίπλα του, το άλλο το παλικάρι, έπαθε νευρικό κλονισμό. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδεί, δεν νομίζω ότι θα συνέξει το παιχνίδι.
2: Όχι,
1: είναι τραγικά
2: ότι
1: τα πράγματα.
2: Στο The Press.
1: Ήταν θαύμα, δηλαδή και ο πατέρας του παλικαριού και είπε ότι είναι θαύμα που ο γιος μου έζησε. Δηλαδή ότι ό,τι ζει είναι θαύμα. Είναι οι μέρες του ζαβού.
2: Ναι.
1: Εκεί που κάθεσαι μπορεί να κάθεσαι εσύ μια χαρά και να σου πει να το πλώσει το κεφάλι.
2: Έλα, μην μου
1: δεν έχει από
2: αν σου πω ότι περπατάω στο Κολωνάκι και κοιτάω κάτι μπαλκόνια τα οποία είναι ξεχαρβαλωμένα, παιδιά. Αυτά, αν πέσει κανένα κολοκοτρονίτη στο κεφάλι μα, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
1: Τι να πω κι εγώ.
2: Θα πληρώσω εγώ τη άλλη στο μπαλκόνι που είναι ξεχαρβαλωμένο γιατί θέλει να μείνει σε αντίκα σπίτι. Δεν πρέπει αυτά κάπως να φτιάχνονται, να υπάρχει να βλέπω. Έχει ειδικά στο Κολωνάκι, παιδιά, ένα μπαλκόνι που έχουν βγει τα σίδερα και βλέπεις ότι έχει φύγει όλο το κομμάτι το τσιμέντο. Δηλαδή αυτό άμα το φας το κεφάλι τελείωσε.
1: Ναι, ισχύει.
2: Θα σου έρθει μια ζαλάδα.
1: Άμα μείνεις με τη ζαλάδα καλά θα είναι, μη σου έρθει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έβγαλαν λέει οι επιστήμονες και θα βγει στην αγορά ένα τεστ για την άνοια που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι.
2: Έλα.
1: Αν το θυμόμαστε, βέβαια.
2: Λέει, αύριο να κάνω το τεστ για την άνοια.
1: Ναι.
2: Μου μπλε.
1: Τι είπα να κάνω αύριο. Και τσιμπιέσαι και έχει κάτι. Τσιμπιέσαι λίγο. Πώς είναι, βέβαια, αυτοί οι οποίοι έχουν ζάχαρο που ελέγχουν το.
2: Και συγγνώμη, από το τσίπι μα βλέπει να έχει
1: αρχίσει. Από αυτό και με διάφορα άλλα πράγματα που προσθέτουν. Θα σου δίνουν ένα kit. Για να κάνεις εξετάσεις μόνος σου και να ξέρεις που βρίσκεσαι.
2: Μα.
1: Άμα είναι να τα γράψεις γρήγορα, γρήγορα, άμα μπεις και έρχεται. Στο καταλαβές. Ή να ξέρεις να προφυλαχτείς, να το καθυστερείς, γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν φάρμακο, αλλά μπορείς απλά να το καθυστερήσεις.
2: Ναι. Αυτό έχει και τα καλά του, βέβαια. Έτσι.
1: Τι καλά
2: δεν θυμάσαι, έτσι έχει πειράξει ο άλλος, δεν θυμάσαι, ας πούμε, ένα σύζυγο που μπορεί να σε έχει κερατώσει. Γενικά δεν θυμάσαι τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε τα καλά ούτε τα κακά.
1: Ναι.
2: Είσαι λίγο στη καρακοσμάρα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Συμβαίνουν και αυτά. Αχ, παιδιά, έχει βράσει το κεφάλι μου, έτσι.
1: Από
2: έχει
1: τώρα.
2: 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Δροσούλα είναι αυτό, ρε Θεό. Τριετοιμάσου τα πεντάρια, σαραντάρια έχει να γίνει. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
2: Και έχει και μια κουραδίτσα από Περιστέρι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω. Τα άλλα τα βγάζω με νεράκι. Το άλλο εκεί πέρα.
1: Μα που πας και παρκάρεις κιόλας σε αυτόν τα Περιστέρια.
2: Εκεί στο Μαρούσι είναι γεμάτο.
1: Και μην πηγαίνει κάτω από δέντρα, σου λέω.
2: Δεν είναι από δέντρα, είναι από ηλεκτροφόρα καλώδια. Τι πάνε και κάνουν αυτά, δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν παθαίνουν.
2: Μπας και είναι σαν δονητής, δονούνται
1: όχι,
2: και ευχαριστούνται.
1: Όχι, δεν παθαίνουν τίποτα, δεν παθαίνουν τίποτα.
2: Ναι.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι στα ηλεκτροφόρα καλώδια που ήταν απέναντι από το σπίτι.
2: Καλό
1: μου.
2: Καλό είναι πάντως να αυξήσει λίγο η ιδεούλα το τέτοιο μία φορά να πας και γλιτώσουμε.
1: Λοιπόν, είδα.
2: Είμαι
1: με μία φίλη μου και καθόμαστε στο μπαλκόνι και βλέπουμε στα ηλεκτροφόρα καλώδια δύο Περιστέρια.
2: Ναι.
1: Αυτός λοιπόν την κυνηγάει αυτή. Αυτή κάνει τη δύσκολη, δεν θέλει. Την κυνηγάει, την
2: κυνηγάει. Συγγνώμη, καθώς να και βλέπεις τώρα.
1: Εννοείται. Άκρο εξηγήσω, παιδί μου, άντρες, περίμενε. Την κυνηγάει λοιπόν, την έχει αυτό, την έχει, την ψήνει τέλος πάντων. Οπότε αυτή λέει εντάξει, δεν βαριέσαι και κάθεται. Και γίνεται τέτοιο, γίνεται η πράξη. Και μετά κάνει αυτός ό,τι κάνουν οι άντρες. Γκόστινγκ. Δηλαδή. Πετυχώνει, πετά και φεύγει. Και έχει μείνει η άλλη. Και έχει μείνει η άλλη και τη βλέπω ότι είναι λίγο έκπληκτη. Κοιτάει δεξιά-αριστερά και λέει. Και λέει τι έγινε, ρε παιδιά! Και λέμε, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο η Κίκνη είναι ελπίδα.
2: Τι,
1: και
2: τα Δελφίνια.
1: Ναι, έχουν ένα σύντροφο και. Κίκνη, Δελφίνια, δεν ξέρω και ποια άλλα. Και άμα πεθάνει ο σύντροφος, πεθαίνουν και αυτά. Καλά, δεν είμαι να φτάσουμε και εκεί. Αλλά τέλος πάντων.
2: Τι άλλα!
1: Τι άλλα, η Σούπερ Κική είπε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον πρώτον και δεύτερον και να προλάβει ένα τύχημα.
2: Ότι ξοδεύει λέει 30
1: χιλιάρικα με 20-30 χιλιάρικα το μήνα.
2: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Τώρα όμως, ναι, γιατί έκανε μετακόμιση. Τους άλλους μήνες είναι λίγο λιγότερα, είναι ας πούμε 29 χιλιάρικα.
2: Η Σούπερ Κική τι ακριβώς ευαγγέλλεται.
1: Είναι YouTuber, παύλα, influenza.
2: Και βγάζει τόσα λεφτά.
1: Και βγάζει τόσα λεφτά.
2: Εισδώ, παρακαλώ να πάει στη Σούπερ Κική να μας πει.
1: Δεν νομίζω ότι θα
2: έχει. Αν λέει αλήθεια ή ψέματα.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για να το λέει.
2: Καλά,
1: δημόσια είναι και.
2: Η Σούπερ Κική είναι λίγο καμένη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Τα δηλώνει μια χαρά. Δεν τα έλεγε με τα δηλώνει μια χαρά.
2: Να.
1: Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά οι influencers. Πάρα πολλά λεφτά.
2: Πόσα μπορεί να εξοδέψει 20 την ημέρα, δηλαδή.
1: Όχι την ημέρα, το μήνα.
2: Α, το μήνα.
1: Το μήνα, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
2: Πάλι ρε παιδιά, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Είναι πάρα πολλά.
1: Εννοείται.
2: Δεν πρέπει να λέμε κακά πράγματα για τον εαυτό μας και για τα πράγματα μας. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι.
1: Για τον εαυτό μου δεν λέω.
2: Άρα και για την επέκταση του εαυτού δεν πρέπει. Λοιπόν, έγινε γκλαμ γάμο στα νότια προάστια. Γαμπρός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ομογενής στάρ του αμερικάνικου φούτμπολ, Γιώργος Καρλάφτης.
1: Ποια παντρεύτηκε, τι παντρεύτηκε, ούτε καραμοντέλο.
2: Παντρεύτηκε, όχι, μία την Κάγια, η οποία είναι αθλήτρια κι αυτή.
1: Μπράβο στην Κάγια!
2: Αθλήτρια παύλα δικηγόρο. Λοιπόν, γάμο με guest, το είπαμε και χθες, την Taylor Swift.
1: Συγγνώμη, πήγε η Taylor Swift. Α, μου είπε ότι ξέρει τον αδερφό του, κάτι μου είπε.
2: Πώ τον αδερφό του, παίζουν μαζί με τον άντρα
1: τη.
2: Με τον αγαπημένο τη. Με τον Travis.
1: Ο Travis Scott, αυτό δεν ήταν.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτός
2: όχι,
1: ήταν...
2: Travis, όχι Σκοτ. Κάπως αλλιώς λέγεται.
1: Το
2: ο Σκοτ είναι μουσικός.
1: Ναι, μπερδεύτηκα. Για πες, αυτός δεν ήτανε.
2: Ναι, βέβαια. Ωραία είναι, σωματαράδες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Λίγο φουσκωμένοι, βέβαια.
1: Λίγο ούγκου φαίνεται αυτός, αλλά μπορεί και να μην είναι.
2: Ποιος?
1: Ο Καρλάφτης. Ο Travis.
2: Το άλλο παιδάκι.
1: Ναι, παιδάκι κι εσύ.
2: Πόσο είναι, μωρέ, 25?
1: Ό,τι Swift, παραπάνω είναι.
2: Παραπάνω
1: φαίνεται. Σαν βουνό είναι αυτός.
2: Ναι, γιατί είναι αυτοί οι σωματαράδες, πλαταράδες και φαντάζομαι και άλλα αράδες.
1: Τράβις Κέλς. Τράβις Κέλς, κάτι τέτοιο, ε.
2: Πόσο χρόνο είναι?
1: Θες να πάω
2: 27.
1: Περίμενε, Τράβι.
2: 28.
1: Σιγά καλέ.
2: Σιγά καλέ μου, σιγά.
1: Δεν ξέρουμε.
2: Α, δεν ξέρουμε.
1: Ο Ξάντης Σαμπουτζάκη το έχει κρύψει.
2: Έλα τώρα, νέο παιδί.
1: Έλα, το βρήκα. 36.
2: Τόσο μεγάλο.
1: Δεν μας το είπα, εγώ τον κόβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 36, αλλά δεν τον, έκανα 25, δεν τον έκανε 25 με 26.
2: Ο Καρολάφτης πάντως είναι 25.
1: Αυτός είναι και παλιά καραμάνα είναι ο άλλος.
2: 10 χρόνια με την αγαπημένη του. Αυτή είναι αγάπη από νάιλον.
1: Λοιπόν, σκίζουμε σήμερα στην Eurovision.
2: Αχ, παιδιά, πολύ γλυκό το παιδάκι αυτό. Πώς πάει τα ποδαράκια του, σαν στρουμφάκι είναι, έτσι.
1: Ναι, είναι γλυκούλης.
2: Έβγαλε πάλι και έκανε τις Παπαρίζου αυτό τις λίρες. Έλα τώρα, Ευαγγελινέ. Έλα, Φωκά, το είδαμε στο απόλυτο τώρα.
1: Τι έκανε?
2: Βγάζει δύο πράγματα εκεί πέρα από το άλλο το βρακί και είναι τρεις τέτοια, κάνει τη λίρα.
1: Εντάξει, τι
2: δηλαδή
1: να κάνουμε
2: τώρα. Νίκη Λυράτη θα έχουμε πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικός
1: παιδιά
2: με τα μποτάκια του, τα πορτοκαλιά. Φέρτε, πάρτε.
1: Το τι βρεθεί με τον ρυθμό του Κακομοίρη, έχω δει.
2: Γιατί?
1: Από κάτω τι είναι αυτό που στέλνουμε και η κλαβδία ήταν η τρόπο. Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Αχ, με την κλαβδία δεν μπορώ άλλο.
1: Και εγώ δεν μπορώ με την κλαψία. Φτάνει, εντάξει.
2: Να.
1: Με την κλαβδία και αυτά πάνε ωραία, πολύ ωραία, ωραία η φωνή, μια χαρά το τραγούδι. Α δούμε ή κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι η Eurovision. Τη μία μπορούμε να στείλουμε κάτι που να κλαίμε και να κοπανιόμαστε και να λέμε τι ωραίο και πόσο μας εκπροσωπεί. Και την άλλη μπορούμε να στείλουμε κάτι αστείο ή κάτι. Δηλαδή ο άλλος, ο Ζήμπεν Αϊλουλού, τότε που ήταν και πολλά χρόνια πριν και είχε πάρει την πρωτιά. Μια καρικατούρα ήταν με ένα πολύ έξυπνο τραγούδι συμπαθέστατο. Δεν καταλαβαίνω τι ζώρια τραβάτε πια.
2: Έλατε.
1: Το τι σχόλια γελία έχω ακούσει, μια χαρά το τραγουδάκι. Για την Eurovision.
2: Ναι, είναι τελείως Eurovision.
1: Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε χρόνο.
2: Τι να στέλνουμε, τι είναι,
1: κλαβδίες.
2: Με την κλαβδία τι θες πήραμε,
1: πρώτη, δεν θυμάμαι, έκτη νομίζω.
2: Α.
1: Ναι, τώρα θα πάρουμε πρώτη.
2: Λες. Ανέβαση, βλέπω προαγωγή.
1: Στη χειρότερη θα πάρουμε την τρίτη.
2: Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκό παιδάκι αυτό.
1: Ναι, είναι καλό, μου αρέσει το καλό μου και αυτό. Και είπε κιόλας ότι μέχρι λέει χθες ναι, τραγουδούσα λέει για να βγάζω χρόνο στους δρόμους. Ναι, και δεν πιστεύω λέει και εγώ ότι βρισκόμαι στη Eurovision.
2: Μπράβο. Με τα μποτάκια του αυτά κάνει τα χορευτικούλια του.
1: Και, είναι, και είναι ένα τραγούδι που. Ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή, ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δεν είναι ένα τραγούδι μελωδικό. Είναι ένα τραγούδι πολύ έξυπνο για την Eurovision. Γιατί έχουν βγει τέτοια τραγούδια. Ναι. Και έχει και αυτό φέρτο, το οποίο το ακούει. Το ακούει
2: σήμερα
1: ναι,
2: έχουμε
1: και
2: τελικό.
1: Ναι, θα βγούμε τέταρτη. Ενώ θα βγούμε τέταρτη στη σειρά.
2: Α,
1: για να παρουσιάσουμε το.
2: Τι ώρα ξεκινάει, παιδιά, να έχω γυρίσει σπίτι. Έλα τα κοσμικά, έλα να τελειώνουμε.
1: Το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα πάντως είναι.
2: 10.
1: Μάλλον, δεν ξέρω.
2: 9-10.
1: Εκεί περίπου, ναι. Τη τέταρτη σειρά διαγωνιστεί ο Ακύλας, λέει. Ο οποίος θα πήγε πάρα πολύ καλά στην τελική πρόβα.
2: Μπράβο. Πώς θα πηγαίνεις καλά στην τελική πρόβα, σου βγαίνει φωνή?
1: Φαίνεται από τα, πες το, από τα στοιχήματα. Τώρα είμαστε πρώτοι.
2: Α.
1: Στα στοιχήματα.
2: Η εντάξει. Άλλη με το όργανο.
1: Η άλλη. Είναι αντίπαλος η άλλη. Το έχω ακούσει το τραγούδι, ναι.
2: Από είναι, σένα είναι, ναι. Δηλαδή.
1: Είναι εντυπωσιακό το που παίζει. Παίζει φοβερό βιολί. Τύπησα και τώρα θα είναι και live το βιολί. Δεν θα είναι playback.
2: Πάντως εμάς η λίρα είναι τρία λάστιχα σόβρακου, νομίζω.
1: Εντάξει, μπορεί
2: τα
1: και
2: τραβάει
1: εσύ.
2: Εκεί πάνω, εντάξει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, παιδιά, το τίποτα μπορεί να το κάνει per show. Μπράβο, 10 άριστα, μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
1: Θέλω να το δω τον ημιτελικό σήμερα, να δω πώς θα βγει. Δηλαδή, πώς είναι, στημένη
2: όλη
1: η φάση.
2: Όπως θα βγει τώρα, θα βγει και στον τελικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα είναι και η μαμά του, η οποία θα είναι στη σκηνή από κάτω και θα φωνάξει τη μαμά του. Θέλω να το δω αυτό.
2: Α, είναι αυτό που λέει τη μάνα σου.
1: Έτσι. Παραπολιτικά 90,1.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλω να είσαι γενναιόδορη.
1: Δεν
2: προς
1: δεν είμαι καθόλου γενναιόδορη. Γιατί να είμαι γενναιόδορη, παιδιά, με την ακρίβεια τι γενναιόδορη. Πει παράγγειλα. 5 βαπορέ, ένα ψωμάκι, κάτι μορομάντιλα και ένα αυτό, 28 ευρώ. Και ένα καφέ. Καλά, ο καφές έχει ξεφύγει από το παράθυρο, έτσι. Έχει φύγει ο καφές.
2: Καφέ, έτοιμο ή...
1: Όχι, καφέ εννοώ, παιδί μου, το γαλλικό.
2: Και?
1: Και πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια. Έχετε τρελαθεί.
2: Έδωσες...
1: Το σούπερ μάρκετ το καφές. Έχετε τρελαθεί τελείως.
2: Έδωσες τι?
1: Πού να βρω τύπου.
2: Στο παιδί που στάφερε.
1: Τόσο τα φυλάκια.
2: Του δώσες φυλάκια. Τι το κάνει το φυλάκι. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Δεν το έχει ακούσει.
1: Όταν έχω, μετρητά δίνω τύπου. Δεν έχω πάντα μετρητά.
2: Μα. Φίλεψε το κάτι.
1: Τι να το φιλέψω.
2: Ένα τυροπιτάκι, ξέρω εγώ.
1: Πού να το βρω το τυροπιτάκι, δηλαδή θα το φιλέψω.
2: Καλά,
1: κάτι.
2: Στο σπίτι δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή κάποιο θα έρθει.
1: Θα του κάνω ένα τόστ.
2: Α.
1: Και του δώσω μια φράουλα.
2: Έχει.
1: Έχω φραουλίτσα.
2: Τι λέει, παιδί μου, δεν τι κλειδώνει το.
1: Και τι τρώμε για ουρτάκι, πω ότι ωραίε που είναι.
2: Στο χρηματοχυβότιο.
1: Ή τι κόβει κομμάτι, βάζει λίγη ζάχαρη, λίγο κονιάκ.
2: Μα είναι δυνατόν. Έρχεται το καλοκαίρι να συζητάς για ζάχαρη.
1: Γιατί
2: και...
1: τι θα κάνω, θα κάνω πασαρέλα.
2: Ε, βέβαια, θα κάνεις πασαρέλα.
1: Θα
2: στις...
1: κάνω πασαρέλα, αλλά με το σωματάκι μου όπως είναι και σε όποιον αρέσει. Mm. Θα φάω και τις φράουλες. Κόβεις φράουλες πολύ. Κύβους μικρούς. Βάζεις λίγη μαύρη ζάχαρη και βάζεις και λίγο κονιάκ. Και τα αφήνεις στο ψυγείο. Και μετά αυτό το πράγμα είναι μια γλύκα. Είναι το καλύτερο γλυκό και μένει και το κουνιάκ και πίνω και το ζουμάκι μετά.
2: Αυτό ή προφιτερόλ. Αυτό ή σοκολατίνα.
1: Προφιτερόλ.
2: Αυτό ή σοκοφρέτα.
1: Προφιτερόλ σου λέω.
2: Εγώ σου λέω αυτό ή.
1: Α, αυτό.
2: Αυτό ή σοκολάτα παγωτό.
1: Σοκολάτα παγωτό.
2: Α, δεν το είσαι πολύ εκτίμηση από ό,τι βλέπω.
1: Ε, όχι. Απλά είναι μια λύση για να μην φας γλυκό.
2: Αυτό ή νουτέλα.
1: Νουτέλα.
2: Ε.
1: Νουτέλα, εννοείται.
2: Νουτέλα την τρως μόνη τη. Χωρίς συνοδευτικό.
1: Παλιά.
2: Τι έβαζε
1: το κουτάλι. Το κουτάλι.
2: Τι.
1: Έτρωγα μία νουτέλα σε δύο μέρες μόνη.
2: Τι λες τώρα.
1: Εύκολα.
2: Δηλαδή, πώς κουτάλιες την ημέρα.
1: Είχα το μυαλό μου εκεί, γι' αυτό δεν την παίρνω. Είχα το μυαλό, ή έπαιρνα μία. Ή για να κοροϊδευτώ, να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, έπαιρνα μία μπανάνα, την έκοβα. Και έβαλε στο πιάτο μια κουταλιά τη σούπα μπαμπάτς και νουτέλα και μου ούταγα την κομμένη μπανάνα μέσα στη νουτέλα και έτρωγα. Και μετά έκλειφα και το πιάτο. Άμα έχω νουτέλα σπίτι, έχω το μυαλό μου στη νουτέλα. Οπότε δεν παίρνω.
2: Τι τραγούδι είναι αυτό.
1: Έχεις τα κέρδια σήμερα, έτσι.
2: Ναι, έχω.
1: Πες τι καλό σου ξυπνήσει, ερωτεύτηκες, τι είναι αυτό.
2: Θέλω να πω για ένα συγκρότημα κατοικιών που είναι κάπου στα βόρεια.
1: Α, στα βόρεια.
2: Ναι, στα βόρεια. Όπου έχουν πάρει διάφοροι γνωστοί celebrities σε αυτό το συγκρότημα.
1: Ναι.
2: Και είναι κοντά-κοντά άνθρωποι που δεν έχουν και τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή θα βγαίνει, ας πούμε, η εφοπλίστρα η μία, θα έχει, ας πούμε, το σόβρακο του άντρα της και το Φιλιππίνι στη δίπλα.
1: Στη δίπλα καμπάνα.
2: Στη δίπλα καμπάνα θα, ας πούμε, απλώνει το σούτενιρ της κυρίας του άλλου, της άλλης εφοπλίστρας.
1: Οι Φιλιππίνες όμως κάνουν, οι Φιλιππινέζες κάνουν παρέα συνήθως γιατί βρίσκει μία την άλλη και έχουν εκείνο πεδίο συζήτησης κλπ.
2: Α, ξέρεις τι κάνουνε. Ανταλλάσσουνε, λένε, έλα εδώ, ξέρεις τι κάνει ο δικός μου.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Βάζει μέσα, αυτό γίνεται χαμός.
1: Δεν είναι λογικό.
2: Είναι οι μεγαλύτερες κουτσοπόλες. Και να σας πω και τα άλλα, παιδιά. Αυτές που δουλεύουν σε εσάς, λοιπόν, κύριοι εφοπλιστέ. Έτσι, λοιπόν, ακούστε πώς μαθαίνουμε τα νέα. Οι κυρίες που δουλεύουν σε εσάς τραβάνε και βίντεο. Σας πληροφορώ από την κρεβατοκάμαρά σας, από τα σπίτια τους, από αυτά και τα δίνουν σε γνωστούς σας.
1: Αυτό
2: να
1: δεν
2: τα
1: είναι
2: δούμε.
1: Σωστό, αυτό δεν είναι σωστό.
2: Γι' αυτό να ελέγχετε το κινητό, να τους παίρνετε τα κινητά.
1: Σιγά μου αρέσει να τους παίρνουν τα κινητά.
2: Αφού τραβάνε μερικές. Μερικές.
1: Πρέπει να τα αποδείξουν, όχι να τους παίρνουν τα κινητά. Να τα αποδείξουν ότι τραβάνε ή δεν τραβάνε όλες.
2: Εγώ ξέρω μία κυρία. Που έβαζε την κυρία τη Φιλιππίνα που δούλευε για αυτή να τραβάει του πρώτου γαμπρού. Είχε πει στον πρώην γαμπρό: πάρε αυτή τη Φιλιππινέζα. Δεν υπάρχει καλύτερη Φιλιππινέζα από αυτήν. Ήταν λοιπόν στρατευμένη στο όραμα της Ρουφιανιάς και μάθαινε όλα τα νέα. Τι ξοδεύει η νέα αγαπημένη από τη Φιλιππίνα αυτήν.
1: Ωραίο αυτό,
2: Ρεπορτάζ αγοράς. Σου λέει να έχουμε ντοκουμέντα.
1: Εντάξει, παράνομο είναι πάντως παράνομο.
2: Αυτό είναι παράνομο και να την πιάσουν την κυρία που είναι. Το έκανε και στα
1: αλλά
2: παιδιά
1: τη.
2: Και στα παιδιά τη έστειλε την ίδια
1: Φιλιππίνη.
2: Είχε, είχε την ΚΑΓΚΕΜΠΕ.
1: Αυτοί όλοι σπίτια του δεν έχουν κάμερε. Δηλαδή δεν θα φαινόταν άμα τα τράβαγε η Φιλιππίνη. Γιατί δεν μπορεί να
2: ασχοληθεί. Δεν έχει ασχοληθεί κανένα.
1: Α ασχολούνται. Θα ανοίγουν τι κάμερε να δουν τι κάνει η Φιλιππίνη και τι δεν κάνει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μας γράφει ο Παναγιώτης. Γεια σας, ενώ είχες απολαύσεις. Μπήκαμε επιτέλους για τα καλά στην εποχή της Μελίνας στον Άγριο, όπου εσείς τα κορίτσια τα πετάτε όλα έξω και εμείς τα αγοράκια μαθαίνουμε απανοτάφια γενικά. Κοιτάζοντας άνω κάτω και πλαγίως τις καμπυλωτές ομορφιές. Σιγά βρε Παναγιώτη μου. Βάλτε μας λοιπόν το τραγούδι Βυζάκια έξω λοιπόν. Τραγουδίστε και εσείς από πάνω για να νιώσουμε και ευχήσουμε μας αγαπητοί λέμον ένα καλό σεξουλιάριο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης είναι, έχει πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως ευχαριστούμε θεμά τον συνάδελφό σας του εμπορικού που χθες μας ξεστράβωσε με τα ονόματα των οδών. Και έχει πάρα πολύ ωραία να μπείτε να τα δείτε Παναγιώτη.
2: Ναι. Ποια οδό έχεις εσύ απορία, σε ποια οδό μένεις? Δεν πρέπει να πούμε.
1: Δεν θα πω, όχι.
2: Δεν θα πεις.
1: Αλλά δεν είναι.
2: Μένεις incognito.
1: Δεν είναι για απορία, πάντως είναι. Ένα απλό δρόμο είναι. Με ένα απλό όνομα δρόμου, δεν είναι κάτι περίεργο.
2: Ναι, τι είναι, από πού πηγάζει, τι ένα όνομα δρόμου, είναι γυναικείο όνομα, είναι γυναικείο, παιδικείο, ανδρικείο.
1: Όχι,
2: είναι...
1: έχει να κάνει με.
2: Με λουλούδι.
1: Όχι, έχει να κάνει με αρχαία ιστορία.
2: Α. Μάλιστα.
1: Όχι εκεί. Μυθολογία όμως.
2: Εκεί στα νότια έχετε όλο τέτοια. Εμένα ο δρόμος μου έχει να κάνει με φυτό.
1: Α, με φυτό.
2: Ναι. Με πολλά φυτά μαζί.
1: Και στο πατρικό μου καλά τι θα ήταν που ήταν Κυψέλη, με νησί εννοείται.
2: Αφού εκεί, νησιά, εκεί πολλά νησιά. Ναι. Πολύ πρέπει νησί. Να έρθαν εσωτερικοί.
1: Αυτό που λέγαμε χθες. Ναι, ναι, ναι.
2: Ε?
1: Έχει πολύ, πολύ νησί.
2: Θέλω να μετακομίσω σε ένα δρόμο που να έχει κάτι γκρανδιόζικο, ρε παιδί μου. Ένα βασιλικό. Κάτι παπαρδέλικο. Πώς να σου
1: τι
2: πω.
1: Είναι το παπαρδέλικο, ρε παιδάκι μου.
2: Χαϊκλασάτο, αλλά να έχει και μία. Πινελιά Ντανιά μέσα.
1: Έλα τώρα, υπάρχει πιο high class από το να είναι όνομα, ας πούμε. Πώς το λένε, αρχές Ελλάδας, ή να είναι ιστορικό όνομα.
2: Όχι, θέλω κάτι πιο.
1: Μας.
2: Θέλω ένα.
1: Τι θες εσύ
2: να
1: τώρα.
2: Λένε το δρόμο μου Άννα Μαρία, να λένε Μαρί Σαντάλ. Καταλαβαίνω.
1: Στη Μαρί Σαντάλου.
2: Ναι.
1: Μαρί Σαντάλο. Μπορεί να λένε οδός Δεγρέ. Από την Γκρέτζια.
2: Μ' αρέσει. Δεγρέ.
1: Ο Δεγρέ.
2: Ναι, γιατί.
1: Αυτοί τώρα τι ζόρι τραβάνε που από όλα τα επίθετα που μπορούσε να του βάλανε τον Ντεγκρέτσια.
2: Έλα μωρέ, οι άνθρωποι δεν έχουν επώνυμα.
1: Μα το έβαλε Ντεγκρέτσια. Άστο το Ντεγκρέα. Βάλε ένα όνομα Παπαδόπουλος.
2: Δεν γίνεται.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι τιτλούχοι. Ντεγκρέτσια
1: δεν
2: είναι σύνδετο
1: τίτλο. Ντεγκρέτσια είναι τη Ελλάδο.
2: Άκου. Ο τίτλο μπορεί να μην είναι σε ισχύ, αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένα τίτλο δεν φεύγει ποτέ.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή,
1: πρέπει να τον κάνει επιθετό.
2: Ένα πρώην βασιλιά.
1: Ναι.
2: Προσφωνούν μεγαλειότατε. Και ας μην είναι εν ενεργεία βασιλιάς, δεν φεύγει αυτό.
1: Ωραία.
2: Όπως όλοι γιατί είμαστε κύριοι και κυρίες. Αν η άλλη είναι χειρά.
1: Δεν τη φωνάζει. Τι λες, χειρά, έλα εδώ.
2: Όχι, τι λες, κυρία. Κυρία Τάδε.
1: Τι κυρία τη λες, παιδί, μαμά είναι χείρα. Ναι, και άμα είναι χείρα και αν δεν είναι, κυρία τη λες.
2: Ναι.
1: Είτε είναι χείρα, είτε είναι παντρεμένη τον χείρα. Κυρία τη λες.
2: Γιατί τη λες κυρία και τον άλλον δεν το λες.
1: Και γιατί με το πω και τον άλλον κύριο να τελειώνουμε.
2: Γιατί δεν είναι απλά κύριος, έχει ένα τίτλο.
1: Ωραία, γιατί τον κάνει επίθετο σου λέω εγώ, παιδί μου.
2: Γιατί του απαγορεύσαμε εμείς.
1: Ναι.
2: Να πρέπει να έχει επώνυμο σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, αλλιώς δεν μπορεί να έχει ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή, αν λέγανε, ας πούμε, πρίγκιπας Παύλος, σιγά, είναι πρίγκιπας εν ενεργεία, τι θέμα θα είχαμε σε αυτό. Είναι, λέει, ελληνική νομοθεσία.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, γιατί δεν έβαζαν ένα άλλο επίθετο, αυτό σου λέω εγώ. Δεν σου λέω να μην έχουν επίθετο οι άνθρωποι. Βάλουν ένα άλλο επίθετο. Ας το ονομάζονται. Πώς το λένε, Τσιμπούκι, όπως είναι από πάνω μου.
2: Πώς το λένε, Τσιμπούκι.
1: Έτσι το λένε τον άνθρωπο.
2: Μάλιστα.
1: Έβαλε
2: και τη γυναίκα του πώς τη λέγανε.
1: Η κυρία Τσιμπούκη.
2: Ας
1: το βάζανε
2: αυτό
1: για αυτό.
2: Από
1: πού
2: μπορεί να ξεκίνησε το επώνυμα. Ας έβαλε
1: ένα επίθετο, ένα κολοβελόνης. Κάτσι, να φύγει ένα επίθετο να βάζουν.
2: Δεν βάζουν επώνυμα.
1: Καλά.
2: Δεν έχουν οι βασίλεις επώνυμα.
1: Καλά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, τι καιρό έχει τη βγαίνει. Γιατί οφέρτα, φέρτα, φοράει τριχωτά μποτάκια.
1: Έτσι, αυτό είναι το στυλ. Και κάψτε να κάνει. Δεν είχα δει εγώ επώνυμη στη Κλειφάδα Αύγουστο μήνα με αυτά τα αγ, με γούνα.
2: Ναι.
1: Με σορτσάκι. Αυτό είναι statement, δεν έχει να κάνει. Είναι εκτός καιρού. Είναι παντός καιρού, μάλλον.
2: Λοιπόν, όλο το παρελθόνιο και οι αντιδράσεις των σχεδιαστών έπειτα από απόφαση για αναβολή της φετινής Athens Fashion Week νομίζω ότι έχει ένα χώρο, ένα πράγμα.
1: Το
2: καπνεργοστάσιο, παιδιά, δεν μπορεί να δώσει το χώρο. Οπότε είναι σε αναζήτηση άλλου χώρου.
1: Στο Ζάπιο δεν το είχαν κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι εγώ.
2: Επιβεβαίωσε ότι λόγω απρόβλεπτες, λέω, διανοητικές περιστάσεις, παιδιά, θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει. Και υπάρχει τέτοιο τουρλουμποκί.
1: Θα βρούνε άλλο χώρο, μωρέ μου, δεν θα βρούνε.
2: Θα βρουν.
1: Λοιπόν, θριαμβευτική ήταν, βρε, η επιστροφή της καινούριου. Κατέκτησε την κορυφή. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Θέλουν όλοι να τη δουν για να μας πει πώς είναι με το μωρό, πώς τα περνάει, αν έχασε κιλά, ξέρεις. Δηλαδή για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις τι το είδαν όλοι.
2: Τι εννοείς?
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είχαν πολύ ψηλά νούμερα.
2: Παιδιά, και... πάντα μετά τις εγκυμοσύνες λέμε για να δούμε. Είναι ευχαριστημένοι,
1: αυτό.
2: Είναι ταλαιπωρημένοι, κοιμάται το βράδυ, έχει τη βοήθεια του συζύγου. Τι άλλο?
1: Α, και αν αδυνάτησε, αν έχασε κιλά. Αν πήρε κιλά, αν έχασε κιλά, τι θα πει, πώς θα το σχολιάσει. Και με τη Μενεγάκη, από Μενεγάκη γινόντουσαν αυτά.
2: Oh, η Μενεγάκη έκανε τρελά νούμερα, ήξερα να του
1: καλά,
2: πλάει τρελά.
1: Άλλα,
2: ε.
1: Άλλα νούμερα, παιδιά, κιόλα τότε.
2: Ναι, είχε γενικά... και πόσα παιδιά, τρία παιδιά, τρεις γένες.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό.
2: Τρελή τηλεθέαση, έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και.
2: Γάμι αυτό, διαζύγια αυτό, Παντζόπουλος.
1: Και άλλα νούμερα η τηλεόραση.
2: Τα
1: τότε.
2: Μακαρόνια να είναι μίσκο και άλλα τέτοια.
1: Τώρα κάνουν 20 τσε, αυτό και χοροπηδάνε που 20 κοβότουσαν εκπομπές παλιά.
2: Ναι. 20. Πω, πω, πω.
1: Λέγανε καταστροφή και τώρα είναι πρωτιές. Κάτι 17 και κάτι 18 και χαίρονται. Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση γιατί είναι τα social media πια. Η νέα τηλεόραση είναι τα social media. Που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
2: Ναι.
1: Ή μπορεί να. Να, ας πούμε τώρα, έχει. Παίζει ένα στιγμιότυπο πικάντικο από μια εκπομπή. Δεν κάθεσαι να δεις όλη την εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις το βιντεάκι από την εκπομπή που σχολιάστηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, επειδή έτυχε πολλών αρνητικών σχολείων η Κλαβδία, επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα, έκανε μια ανάρτηση και είπε: παιδιά, έχω πει τα καλύτερα για τον Ακύλα και να και το βίντεο σε μια συνέντευξή μου που είπα τι ταλαντούχο παιδί, και εκείνο και τ' άλλο και όλα μια χαρά. Mm. Δεν έχω λέει τίποτα με τον Ακύλα, ίσα ίσα λέει: μακάρι να πάει καλά. Και το καρήκωσε.
2: Λοιπόν, η Bonnie Tyler ζει, αυτή μας οδηγεί. Η περιπέτεια της υγείας θρυλικής τραγουδίστριας πάει καλύτερα!
1: Τι είχε κάτι με το έντερο, τι είχε στρίψει το έντερο, ε!
2: Όταν σου στρίβει το έντερο, μετά αποκαλύψεις στριμμένο άντερο.
1: Ε, μπορεί.
2: Ε,
1: πάντως τι
2: έχεις νεύρα, λέει. Όταν στρίβει το έντερο, έχεις νεύρα γιατί πονάς. Γι' αυτό τον λένε τον άλλο στριμμένο έντερο.
1: Ναι.
2: Τι να πω. Λοιπόν, σκοτεινός ο Τζάκσον λέει ότι ήταν. Παιδιά, είναι τα τέσσερα αδέρφια που ήταν η οικογένεια του βασιλιά της Πόπ, έβγαλαν στη φόρα τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ωραία, αγαπημένη οικογένεια, ε.
1: Αλήθεια,
2: πολύ αγαπημένη
1: όντως.
2: Οικογένεια. Ναι. Ο Τζάκσον έλεγε ότι ο Κάσιο ήταν η δεύτερη οικογένειά του, που παρέμενε κρυφή, αλλά όπως ξεκαθάρισαν τα τέσσερα αδέρφια, όλα ήταν μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.
1: Ωραία.
2: Ε. Αγαπημένη οικογένεια, με στην καλοσύνη να βγάζει ο ένας τα πλήτα του άλλου στη φόρα.
1: Πάντως έχουν βγει, έχει βγει το ντοκιμαντέρ που εντάξει, τα λέει τα πράγματα.
2: Χαρακτήρισαν, λέει, τον Τζάκσον μοχθηρό και χειριστικό παιδόφιλο που παραπλάνησε τους γονείς τους με ακριβά δώρα, ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα και συναυλίες. Τι να πω, ρε παιδιά. Πω, πω. Πολύ, μιλάμε πολύ χοντρά πράγματα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, βρήκαν ένα κατέργαστο ρουμπίνι το οποίο ζυγίζει 2,5 κιλά. Ξέρεις πόσο κοστολογείται, πόσο καράτια έχει, παρακαλώ?
1: Πόσο?
2: 11.000 καράτια.
1: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι τρελή, τρελό πόσο να κοστίζει αυτό, έτσι.
2: Λοιπόν,
1: η Μαρή Σαντάλ, μοιράστηκε μαζί μας ένα άντελα τάμπλετ.
2: Ναι, απλό καθημερινό και απέριτο.
1: Μια πελούσια διεκδική πολυτέλεια στόσιμο τραπεζιού. Πράσινα σουπλά και λουλούδια.
2: Ωραία,
1: στην
2: εντυπωσιακή
1: της κατοικίας, στην Βρετανική πρωτεύουσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Είναι πράσινα σουπλά, μπλε πιάτα, από πάνω μια πράσινο πετσετάκι και στη μέση λουλούδια. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα.
2: Ναι.
1: Για Μαρή Σαντάλ τώρα. Έκανε ένα τραπέζι, λέει, και φυσικά λουλούδια κυριάρχησαν στο κέντρο του τραπεζιού. Πράσινες λεπτομέρειες και μπλε πινελιές. Μία ανοιξιάτικη εικόνα με βρετανική φινέτσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Στο τσιρίγο μπορούσα να το κάνω εγώ αυτό, δεν είναι κάτι.
2: Να σου πω.
1: Είναι λίγο τσιριγότικο να το πω έτσι.
2: Μπορεί να ήταν στην αγγλική εξοχή.
1: Ναι, όχι στο σπίτι της, λέει, στη Βρετανική πρωτεύουσα.
2: Α.
1: Όχι, ωραίο.
2: Δεν τον είχε σε αυτό το σπίτι.
1: Εμένα, ρωτάσεις τώρα.
2: Το έχει κάνει η Μαρίσιο Ντάλ, Airbnb.
1: Άσε με τα Airbnb, προβλήματα.
2: Τι?
1: Περιορισμοί
2: στην Αθήνα.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
2: Νομίζω στην Αθήνα δεν είναι.
1: Ξάμε και τα νησιά τώρα έχουν πιάσει. Θα δούμε.
2: Ναι, ότι δηλαδή τι. Στα νησιά τι.
1: Θα το απεριορίσουν σε διάφορα νησιά. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου στα Μήκονο, Σαντορίνη κλπ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Είπατε τι είναι η fake φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά είναι κάτι τη τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πιστεύω πια τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο.
2: Ναι.
1: Τι κουλό κι αυτό.
2: Να σου πω κάτι, έτσι ρίχνει ο ένα τον άλλο λάσπη. Παιδιά, απίστευτο. Και έδειξαν και το πραγματικό πρόσωπο ποιο είναι. Δηλαδή, αυτού ντροπή. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένα περιορισμό όμω.
1: Καλή νομοθεσία,
2: στο τι μπορεί
1: να
2: γράφει ο καθένα και τι φωτογραφίε μπορεί να προβάλλει. Διότι, να σου πω και κάτι, μπορεί ο άλλο να πάθει την υγεία του έτσι. Πε ότι δεν είναι, του έρχεται ένα εγκεφαλικό.
1: Δεν το συζητώ. Πρέπει να υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει ό,τι ανεβαίνει. Καλά, τώρα αυτό ήταν λάσπη ούτω ή άλλω. Αλλά ό,τι ανεβαίνει που είναι με τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, ή με τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αναγράφεται ότι αυτό το βίντεο είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η φωτογραφία, εδώ πέρα βέβαια ήταν άλλοι λόγοι και άλλοι σκοποί. Οπότε σιγά μην γραφόταν. Αλλά αν υπήρχε νομοθεσία, δηλαδή δεν ξέρουμε και τι. Θα μπορούσε να του κυνηγήσουν.
2: Να, όντω. Μα νομίζω ότι θα τους κυνηγήσουν.
1: Πρέπει τώρα.
2: Είπε
1: είναι,
2: ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ότι θα ξέρουν από πού ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε. Έχει βγει δηλαδή, μετά το κατέβασε, μετά έγραψε σχόλια κλπ. Να γιάσει το χέρι οποιανού εφήβρετη μούντζα. Γιατί κοίτα, δίνεις μια μούτζα και εκτονάνεσαι έτσι και δεν ξέρεις πας να δίνεις τον άλλο.
1: Ισχύει.
2: Έτσι, είναι αγενέστατη πράξη, βέβαια δεν την συνιστούμε, αλλά παιδιά έτσι που έχουμε φτάσει κάτι πρέπει να κάνουμε, ναι, δεν γίνεται. Ναι.
1: Και η μούτζα και υπάρχει και η άλλη χειρονομία.
2: Α, έλα, τώρα δεν είναι ωραίο.
1: Αυτή είναι καλύτερη γιατί είναι και ευχή μαζί.
2: Α,
1: αν το σκεφτείς.
2: Είναι δύο σε ένα.
1: Έτσι.
2: Θα πω εύκολη.
1: Λοιπόν,
2: είναι.
1: Έχει γίνει χαμός λέει μετά τη συνευλία των Μετάλλικα με τις συλλεκτικές πένες τους. Δηλαδή αυτοί τις πένες από την κιθάρα που έπαιζαν στην κιθάρα μετά τις πέταξαν προς το κοινό. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν γιατί λέει αυτές οι πένες είναι, αφορούν την περιοδία που κάνουν και γράφουν πάνω και την πόλη στην οποία έκαναν τη συναυλία.
2: Α, και γράφει Μετάλλικα Αθήνα.
1: Γράφει Μετάλλικα Άθενη κλπ. Κλπ.
2: Και δεν πάω να πάρω μια τέτοια να την χαράξω.
1: Εσύ τώρα, ο άλλο που είναι με παιδί μου, που είναι με μεταλλά και θέλει, είναι φαν των Μετάλλικα, θέλει σιγά, την πέρα των Μετάλλικα.
2: Σιγά ο γεροντόλικο.
1: Γιατί μόνο.
2: Θέλει και τα αυτά.
1: Και πολλοί λέει μπορούν να φτάσουν και τι 200 ευρώ ή 200 λίρε.
2: Όλα
1: αυτές
2: αυτά να πέσω
1: και
2: κάτω, να ψάχνω ανάμεσα στα πόδια την ποδαρίλα για 200 ευρώ.
1: Εσύ και εγώ όχι, αλλά ο άλλος τώρα είναι το κυνήγι, είναι το παιχνίδι. Βρήκα την πένα. Έχω μια συλλεκτική πένα, η οποία είναι. Πένα κιθάρας εννοούμε, παιδιά, δεν εννοούμε πένα που γράφεις. Και είναι μια ωραία ανάμνηση από τη συναυλία, αν πήγες. Mm. Πήγε κόσμος. Έχει κατακλειστεί τα social media με αστεία βίντεο που είναι εγώ μετά την συναυλία λέει τον Μετάλλικα και είναι μία με πατερίτσες. Γιατί πήγαν μεγάλοι άνθρωποι κιόλας, έτσι. Mm. Και φύγαν ο ένας με πονοκέφαλο, ο άλλος πήρε αναρωτική.
2: Αναρωτική?
1: Ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτάει το αφεντικό τι έπαθες και τι λες.
1: Έπαθα Μετάλλικα.
2: Έπαθα Μετάλλικα.
1: Τι να κάνουμε. Εγώ άμα κοπανηθείς λίγο. Εδώ, παιδιά,
2: αυτή τι ηλικία είναι. 70 άριδες.
1: 55
2: άριδες.
1: Ναι.
2: Α, και πήγαν και 70 άριδες και τους είδανε.
1: Παιδιά, αφού.
2: Σιγά τα.
1: Μεγάλωσε ο κόσμος με αυτούς.
2: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
2: Είναι λίγο πονοκέφαλος η μουσική τους. Δηλαδή με το που μπαίνει η μουσική αρχίζει. Παίρνω ένα παυσίπονο. Κάτι μου κάνει.
1: Είναι γούστα τώρα αυτά. Κι εγώ δεν μπορώ.
2: Σωστό.
1: Κι εγώ δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, αλλά άλλη. Λοιπόν, είναι λέει μία τύπησα η Belle Bourdain, η οποία είναι απόγονος της δυναστείας των Vanderbilt, η οποία έγραψε ένα βιβλίο για το επώδυνο διαζύγιο της.
2: Τι είπε?
1: Το οποίο θα γίνει και ταινία και θα συμμετέχει η άλλη ψωνάρας αυτό, η Gwyneth Paltrow,
2: ναι.
1: Η οποία θα υποβείται την Belle Bourdain, η οποία είναι τίγκα στην Μπούρντα.
2: Λοιπόν. Σε πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια η Bourdain.
1: More than banana. Λοιπόν, έφαγε αυτά τα κερατά της και σήγασε. Λοιπόν, άκου τι έπωθε αυτή η καημένη γυναικούλα. Αυτή η Μπέλη Μπουρντέν είχε διαλέξει έναν ήρεμο τρόπο ζωή. Ήταν μια σοσιαλιτέ, βέβαια. Παντρεύτηκε έναν.
2: Μπουρντα.
1: Έναν Μπουρντα.
2: Μπουρντα.
1: Έκανανε και παιδιά κλπ. Και κάποια στιγμή αυτό πήγε και τη είπε: ότι κοίταξε να μπει Μπουρντα μου. Εγώ φεύγω. Έτσι όπως με ακούσω όμως. Είχε βρει άλλη δηλαδή και τη είπε: θέλω να χωρίσουμε. Και έμεινε η Μπουρντα με την μπουκα ανοιχτή. Και δεν ήξερε τι να του πει και τη είπε: και τώρα λέει που στα είπα, λέει φτιάξε μου και ένα σάντουιτς.
2: Τι!
1: Αμέ!
2: Λεφτά έδωσε αυτό.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή μετά πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία ψυχολογική. Δεν ήξερε τα έχια τη, τι να τα κάνει. Αν είχαν κάνει προγαμιό συμβόλαιο ή όχι, τι να πει στα παιδιά τη ότι ο μπαμπά έφυγε και του φτιάξα και ένα σάντουιτ. Ήταν γενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία, όλη αυτή η ψηλή κοινωνία σκουτσομπόλευε και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Έβγαινε αυτή, πήγαινε στα διάφορα πάρτι με σκυμερό το κεφάλι και δεν ήξερε πώ να το ξεπεράσει.
2: Παίρνεις μία Σανέλ και τα ξεχνάς όλα.
1: Ναι,
2: να σου το πω πώς.
1: Και είπε ότι μετά από 22 χρόνια γάμου δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Και διαχείριστηκε λάθος τα οικονομικά της. Γενικά της πήγαν όλα πάρα πολύ στραβά και είπε τι να κάνω, τι να κάνω. Μούμπλε, μούμπλε. Γράψε ένα βιβλίο κι εγώ που να δίνω στις. Γιατί της έφεγε λεφτά πολλά αυτός λέει. Για να δίνω στις γυναίκες συμβουλές πώς να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει τώρα. Στη γυναίκα. Θα πάει τώρα τον Κερμίτσο να του πει. Μου φάγες όλες τις συντάξεις.
2: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και με έχει τώρα. Και θα γίνει. Να κοιμάμαι στα σανίδια.
1: Ναι. Σε πληροφορώ ότι τώρα θα γίνει και βιβλίο αυτό.
2: Θα είναι μία μπουρδα.
1: Ναι.
2: Μία μπουρδα.
1: Θα είναι μία μπουρδα και θα την υποδηθεί η Γκουίνεθ Πάλτρο.
2: Α, άλλη ξενέρα τι αυτή. Αυτή αν το παίξει, καταλαβαίνουμε γιατί την κερά του ο άντρας.
1: Λοιπόν, μια Βρετανίδα λέει τουρίστρια, είχε πάει στην Κρήτη για διακοπές στο ξενοδοχείο της, μια χαρά, χαρούμενη εκεί με τις πισίνες της και κακή της τύχη δίπλα χτιζότανε ένα άλλο ξενοδοχείο και ήταν όλη μέρα με τα κομπρεζέρια.
2: Α, παιδιά, γίνεται να σου πω κάτι και το πάθει και ένας γνωστός μου. Τι να κάνεις όμως.
1: Ναι, και ανέβασε βίντεο λέει και είπε παιδιά είναι δυνατό λέει αυτό που αυτό, να έχω έρθει να ηρεμήσω και ένα δίπλα μου λέει εργάτες που δουλεύουν σε απόσταση να προείς από τον μπαλκόνι μου.
2: Είναι δράμα αυτό να σου συμβαίνει.
1: Εντάξει τώρα δεν φταίει και το γραφείο που της το έκλεισε να της πει ότι δίπλα εκεί που παραμείνεις κουκλίτσα.
2: Πού να το ξέρουν.
1: Έχει έργα. Και ψάχνει να βρει που αλλού να μείνει. Διαμαρτυρήθηκε.
2: Ο άλλος που δεν έβρισκε ξαπλώστρα και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο.
1: Καλά έκανε.
2: Και το κέρδισε.
1: Ναι, παιδιά. Ο Γερμανός ένας Γερμανός.
2: Ναι.
1: Πήγαινε, ξυπνάγαμε λέει από τη φωτογραφία.
2: Βγάλε την άσπρη κάλτσα τώρα και το σανδάλι και
1: παιδιά, αυτά είναι τραγικά που γίνονται σε αυτά τα ξενοδοχεία που τα κλείνουν μόνο που έρχονται όλοι με γκρουπ. Σηκώνονται από τις 5 ώρα το χάραμα και αφήνουν πετσέτες στην ξαπλώστρα, πάνε και κοιμούνται και μετά πάει ο άλλος να κάνει μπανιό στην πισίνα και δεν έχει που να κάτσει.
2: Την πετά στην ξηρετή.
1: Και βάζαμε ξυπνητήρια, λέει. Ξυπνητήρια, λέει.
2: Παναγία μου.
1: Ο γιος μου λέει ήταν στα γρασίδια, λέει. Δεν βρίσκαμε που να ξαπλώσουμε.
2: Στα γρασίδια περνάει μια γάτα, κάνει πιπί. Περνάει ένα σκύλο, κάνει κακά. Ωραία.
1: Άστα.
2: Μετά σου βγαίνουν καύκαλα.
1: Ή κάφεσαι σε καρσαλιγκάρι πάνω όπως ο γάτος μου.
2: Σιγά μου τι θα πάθει. Τι. Τι θα πάθεις αν καθίσει ένα σαλιγκάρι πάνω.
1: Θα γεμίσει σε αυτό το.
2: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κρέμα.
1: Το ξέρω.
2: Με τα σάλια του σαλιγκαριού.
1: Άλλο η κρέμα. Άλλο η κρέμα. Το άλλο που σου κάνουν θεραπεία και ξαπλώνεις και τρέχουν τα.
2: Έλα τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι λίγο.
1: Και πατάνε σαλιγκάρια στη μούρη σου.
2: Ναι. Τους κοχλίους τους τρως.
1: Όχι.
2: Όχι. Βατραχοπόδρα τρως.
1: Όχι όλα αυτά τα περίεργα δεν τα τρώω.
2: Ναι. Τι.
1: Ούτε καβούρι, ούτε τίποτα.
2: Καβούρι δεν τρως. Όχι, δεν υπάρχει πιο ωραίο.
1: Μπράβο.
2: Αστακό δεν τρως. Αστακό γιατί τρως.
1: Αν το φέρνω καθαρισμένο και όταν τον βλέπω σαν την κατσαρίδα που έρχεται, δεν έχω πρόβλημα.
2: Γιατί τι έχει ο αστακός,
1: είναι
2: κατσαρίδα.
1: Κατσαρίδα, κατσαρίδα.
2: Τι κατσαρίδα, παιδί μου, ένα πράγμα.
1: Μια κατσαρίδα να είναι.
2: Γαρίδες τρως.
1: Να με.
2: Αυτή δεν είναι κατσαρίδα.
1: Είναι, αλλά.
2: Καραβίδες τρως.
1: Είναι ρόζο όμως, αυτό τη σώζει.
2: Δηλαδή η κότα είναι πιο όμορφη.
1: Ναι.
2: Η κότα που τρως είναι πιο όμορφη.
1: Κοίτα, η γαρίδα και ο αστακός έχουν ένα καλό ότι είναι ροζ.
2: Ναι.
1: Που αυτό είναι
2: φιλικό
1: στην τροφή τους.
2: Ναι.
1: Και είναι, αυτό το ροζ σου κάνει λίγο εντάξει, ρε παιδί μου, γατούλα. Τώρα, άμα ήταν μαύρο, σου λέω άμα ήταν μαύρο ο αστακός και το φέρανε σαν, με κεραίες.
2: Γιατί
1: ναι.
2: Έχει αστακό που είναι μπλε.
1: Ναι. Α, και το μπλε είναι ωραίο χρώμα.
2: Α,
1: αλλά μαύρο τώρα.
2: Αν ήταν πράσινο θα το τρωγέ.
1: Μάλλον όχι.
2: Α.
1: Μωρή, τα έχουμε
2: είναι
1: συνηθίσει
2: κιόλα.
1: Τα έχουμε συνηθίσει κιόλα.
2: Λοιπόν, κοίτα, επειδή πάμε σε έλλειψη τέτοιο, η πρωτεΐνη από εδώ και πέρα θα είναι μυρμηγκάκι τηγανιτό.
1: Το μυρμηγκάκι του συχαίνομαι, το τρώω.
2: Α, το τρώω.
1: Ναι.
2: Ακρίδα.
1: Εντάξει.
2: Τηγανιτή, κρατσανιστή. Άμα θες την κάνεις και γλυκό, βάζεις και λίγο μέλι πάνω.
1: Την τρώω και την ακρίδα.
2: Ναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Πεταλούδα.
1: Πεταλούδα μου, ωραία μου, εντάξει το κάνει. Το λυπάμαι να τη φάω κιόλας τέτοια ομορφιά. Καλά, τελείως ρατσισμός. Αλλά.
2: Άλλοι που τρώνε κυνήγι.
1: Αλλά κατσαρίδα. Και αυτά τα λυπάμαι εγώ.
2: Ναι.
1: Τα πουλάκια που τα βλέπεις.
2: Δηλαδή
1: είναι...
2: την κότα δεν τη λυπάσαι.
1: Για κάποιο λόγο. Όχι. Εκτός αν την έχω γνωρίσει.
2: Α.
1: Αν την έχω γνωρίσει, θα τη λυπηθώ.
2: Την κατσίκα δεν τη λυπάσαι.
1: Τι λυπάμαι, αν την έχω γνωρίσει.
2: Μα ούτε την ακρίδα θα την έχει γνωρίσει.
1: Ή με την ακρίδα δεν πάει να την γνωρίζει. Δεν μπορεί να κάνει κολεγιά με την ακρίδα. Έχει ακούσει κανέναν ότι έχει πέτα ακρίδα.
2: Βεβαίως.
1: Ποιο να είναι.
2: Μπορεί να έχει πέτα ακριδάκι.
1: Ωραία, άμα το έχει γνωρίσει το ζώο είναι αλλιώς. Άμα το έχει γνωρίσει το τρως.
2: Μάλιστα.
1: Το τρως αν έχει μάθει έτσι, ρε παιδί μου. Στην Κίνα τρώνε σκύλους.
2: Και
1: γάτες. Αυτό
2: παιδιά,
1: δεν θα το τρώγα.
2: Αυτό να σου πω στο Βιετνάμ έβλεπα μία λέξη που δεν την καταλάβαινα. Ένα μακρινάρι δηλαδή. Και λέω, παιδιά, τι είναι αυτό που όλα τα εστιατόρια τα έχουν. Α, λέει, είναι κρέας, σκύλο
1: ναι,
2: και
1: ναι,
2: γάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και νόστιμο, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Είναι πώς μαθαίνεις, τι βρίσκεις έτοιμο.
2: Δεν ξέρω.
1: Ξανά έχω το χταπόδι, άμα το χαμηλώσει.
2: Το χταπόδι είναι μια χαρά, παιδί μου.
1: Απαπαπαπα, είναι πολύ άσχημο, σαν εξωγήινο.
2: Συγγνώμη, πρέπει να τρώμε καλυστείο, κάνουμε για το στομάχι.
1: Όχι, λέμε, αν είναι παιδί μου, το ζώο είναι λίγο συχαμένο στην όψη. Ναι. Αλλά το έχουμε μάθει.
2: Το χταπόδι είναι συχαμένο στην όψη.
1: Τι είναι. Με τις βεντούζες και τα μυζάκια εκεί πέρα που έχει. Απλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
2: Το απόγευμα, τι έγινε, τι δεν δουλεύει, πες μου τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται.
1: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
1: Αύριο θα είναι η καλύτερη μέρα, σήμερα είναι δροσιά φαντάσου.
2: Πού πάμε.
1: Ναι.
2: Πού πας καραβάκι, πού πας λεβοράκι με τέτοιο καιρό.
1: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
2: Δηλαδή,
1: θα
2: πάρα πολύ ζέστη.
1: Θα είναι πιο ζεστή μέρα του...
2: Της
1: άνοιξης.
2: Πόσο δηλαδή θα φτάσει. Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Θα φτάσει ψηλά 30-30 θα χτυπήσει.
2: 30!
1: Ναι.
2: Τέτοια εποχή 30.
1: Ναι, ναι, θα χτυπήσει 30.
2: Οχοχοχοχοχο.
1: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Έρχεται και ο Κανταϊός.
2: Όχι, ναι. Σιγά μωρέ, αφού ο δικός μας. Εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
1: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε.
2: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικόν.
1: Ναι.
2: Στο Αττικόν, δεν θυμάμαι.
1: Στο Αττικόν.
2: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
1: Θα τον κοφκατήσουν όμως.
2: Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε σε υπερδόση. Είναι ζήλια και κακία μαζί και αυτό κάνει το φθόνο.
1: 45 μέρες.
2: 45 μέρες καραντίνα.
1: Το κρατήσουν μέσα ωστόσο.
2: Μου λέει μια φίλη ήταν να κάνω κρουαζιέρα, πάει και κρουαζιέρα. Άλλος για τη βάρκα.
1: Πάνε οι κρουαζιέρες, παιδιά, πάνε τα αεροπορικά, ούτε από πλοίο, ούτε με τα πόδια
2: τα ποντικάκι. Να. Ποντικάκια, ποντικάκια, αυτό, τα ποντίκια. Ο ιός αυτός υποτίθεται ότι είναι από ποντική. Έτσι λένε.
1: Από περιπτώματα τροκτικών γενικότερα.
2: Τι άλλα τροκτικά, ποντίκια δεν κυκλοφορούν.
1: Δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Παγκολίνος τροκτικό είναι, λέω εγώ μόνη μου.
2: Ο Παγκολίνος.
1: Ναι.
2: Που το θυμηθήκαμε.
1: Το θυμήθηκαμε, το ξεχνώ εγώ τον Παγκολίνο. Τι πέρασαμε εξαιτίας του Παγκολίνου. Ναι. Παγκολίνου, νυχτερίδες, πράγματα και τώρα έχουμε
2: ναι,
1: και τα
2: ποντίκια. Μας δουλεύουν νομίζω, έτσι. Παιδιά, όχι άλλο τσίπημα. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Εύχομαι, παιδιά, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Χανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
2: Όχι, μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μασάμε. Τώρα,
1: τώρα η αλήθεια
2: έξω με τις κοτσίδες. Και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Θέλουν να αιρώσει και ο πληθυσμός, να μην πληρώνει και πολλές συντάξεις μας. Από όπως πούνε, παιδιά, όλα καλά. Φιληθείτε. Λύστε και τα πόμολα.
2: Ωραία. Μια χαρά.
1: Τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βρε με την Eurovision, έγινε, μας αποθεώσανε, με Ζορμπά μπήκαμε. Με Ζορμπά βγήκαμε,
2: Ζορμπά, ναι. Με Ζορμπά μπήκαμε, πού μπήκαμε με Ζορμπά.
1: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών εν μέσω πλήθους που σου το κράβγαζε των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ κλπ σε ήχου Ζορμπά. Τι έπια και λοιπά και λοιπά και λοιπά τσακλαμπή. Εδώ τον αποθέως να πήραμε, λέει, από το μεγαλύτερο χειροπρότυπο.
2: Έλα, ψηφίστηκε η Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα, εμείς πρέπει να πάμε στους πανεαφρικανικούς αγώνες. Με τόση σκόνη που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικά.
1: Καλά, εντελώς.
2: Το μαλλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχεις βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
1: Κακώς δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη ρίζα, να είμαι να γίνει καφέ, καφέ.
2: Κοκκινομάλα.
1: Να είμαι να γραφιστό.
2: Κοκκινομάλα θα γινώσει. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώς να το πω τώρα. Αδιάφορο. Να το πω, ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω, περίεργο.
2: Δηλαδή τι.
1: Πήγα και είδα ωστόσο το.
2: Εντάξει. Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψα. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
2: Ναι.
1: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Α, το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή, ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένα διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν, ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένα προβληματισμό, έτσι το ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η. Εγώ την ήθελα Μπίτσο Γλούβρε αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλος η Meryl Streep. Είδα πήγε κανένα 2-3 αντισηματάκια ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστες, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, ήταν πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Και αυτή είναι λίγο καλή.
2: Ποια?
1: Η Winter. Και καλά Winter, είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο χαλαρή.
2: Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
1: Μεγάλωσε, δεν μπορεί να τα κότσια της, μπορεί το κότσι και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κοιτάει στους διαδρόμους.
2: Εντάξει.
1: Να πετάει
2: όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, στρογγυλεύει τις γωνίες.
1: Ναι, αυτό. Τη στρογγύλεψε λοιπόν. Τη παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο. Όχι, καλύτερα το πρώτο, γιατί εσύ δεν τους έχουν πει γενικά, γιατί με περίεργη, αυτοί ως τώρα.
2: Οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Έτσι.
2: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Καλύτερα από το πρώτο.
2: Ναι, από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
2: Όχι,
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ, θα, αυτό, άμα το εμείς, αυτό θα θεωρήσεις.
2: Αν σου πω ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το 2.
1: Καλά, ναι.
2: Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα μια άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά. Με άλλη φορά, όχι τώρα. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιώνται, ωραία σειρά, ωραία ηθοποί. Να κοπανιώνται, να χτυπιώνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Αυτός τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε, έγιναν τα μύδια όσα και το τέλος. Λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάχνει να τελειώσουμε. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση ή έγιναν τα μύδια όσα και το τέλος, λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάχνει να τελειώσουμε. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί.

0: ώρες από τη ζωή σου έχασες?
1: Το βλέπω σταδιακά. Έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
0: Στο τέλος είναι και αυτό. Ευτυχώς.
1: Ναι, το τελευταίο επεισόδιο.
0: Απογοήτευση.
1: Πού πας ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνεις έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε, σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
1: Όχι, εγώ λέω τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτός αν είναι ερωτική, αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά, δεν ξέρω τι τους έχει βρει τους συναντιογράφους. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται. Χωρίζουν.
0: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
1: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τις μέρες της ζωής, να δούμε κανένα ντοκιμαντέρ. Να δούμε πώς. Αυτό είναι το βατράχι. Να δούμε.
0: Δεν θέλω το βατράχι.
1: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει βέβαια, ο κυριότερος μου πρώην. Και ήταν ένας που την χώρισε και την κυνηγούσαν την ιστορία. Έχει τέτοια να δούμε. Χίλια να τρομοκρατηθούμε, να κλειδομπαρωνόμαστε τη νύχτα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν να λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
0: Λοιπόν, δύο δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
1: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
0: Το έγινε. Πότε έγινε? Το Σαββατοκύριακο.
1: Τι λες, πες, θέλω να μάθω μπουμπουνιέρες, θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού,
1: ναι,
0: είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, mm, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση.
1: Ναι.
0: Η Ευγενία Λιβανού που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
1: Λιβανίσαν όλες μαζί.
0: Και ο Γιώργος δεν λιβανίσανε. Αυτές είχαν το χρήμα.
1: Ναι.
0: Αυτές ήταν ο Λιβανός.
1: Αυτό ήταν εννοώ, ο Λιβανίσα, αυτό λέω, αυτό εννοώ.
0: Παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και εκείναν μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού.
1: Ναι.
0: Από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι. Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του Ανδρέα του Χατζηγιάννη.
1: Καμία σχέση με τον Χατζηγιάννη, το δικό μας.
0: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
1: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Τι και να δω, κατά το
0: νυφικό Αρμάνι.
1: Ωραία.
0: Νηφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
1: Κάτι, παράνυφες βλέπω.
0: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με ελληνικό Λανιάρχου.
1: Ήταν και η δική μας, η Μαρί Σκαντάλ.
0: Ήταν η Μαρί Σαντάλ,
1: η
0: Ταμπρικιπόπουλα, ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη.
1: Βάλε και ένα Καρελαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη, η γνωστή Λιβανέζα, η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλος ο εφοπλισμός. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
1: Ωραία. Τι φάγανε, δεν ξέρουμε.
0: Φάγανε, τι φάγανε. Γκουρμπεδιές φάγανε.
1: Σίγουρα, ρε παιδί, μα θα ήθελα να δω ένα μενουδάκι, θα ήθελα να δω τη δώρα που πήγανε.
0: Το ντεκόρ βέβαια ήταν μυθικό, έτσι. Κάτι περισσότερο από μυθικό.
1: Η μπομπονιέρα.
0: Δεν το ξέρω. Την μπομπονιέρα δεν την ξέρω, όχι.
1: Λοιπόν, βγήκε η μία ηθοποιός πολύ αγαπημένη και γνωστή, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, και είπε. Μίλησε για τη δουλειά της στο θέατρο στην τηλεόραση και είπε ότι υπάρχει μία πασίγνωστη ηθοποιός, δεν θα σας πω λέει το όνομά της. Που όλοι νομίζουν ότι είναι καλή κυβωτικός άνθρωπος, αλλά είναι τεράστιο έγκλημα.
0: Oh.
1: Έχουμε παίξει μαζί, λέει, και σε κωμωδία και έλεγε: εντάξει, λέει, μην κοπανιέσαι, λέει, και πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
0: Παιδιά, τι γίνεται?
1: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
0: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
1: Εδώ γίνεται καλέ στο ψυχικαζέτικο τη γωνία και τρώγονται ποιο ήταν υπεύθυνο τώρα. Εσύ σε πείραξε τώρα αυτό. Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμείς.
0: Η οποία κάνει τι κάνει.
1: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιός.
0: Ναι. Και δεν θέλει άλλους. Δεν θέλει άλλους.
1: Λέει η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Αλλά λέει είναι έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ως προς το χαρακτήρα της, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω του Καλατράβα το πράγμα, το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
1: Ναι, καλέ.
0: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό το πράγμα.
1: Ούτε από κάτω,
0: σαν καπέλα του Φίλιπ Τρέισι.
1: Για ποιο λες, για την παίζω, για τη γέφυρα?
0: Όχι,
1: για το.
0: Για του Καλατράβα του Καπάκι, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το

0: Φίλιπ Τρέισι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε για να μην έχουμε μύγες. Να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
0: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Κόβεις το αγκούρι σε λεπτές φέτες.
0: Ναι.
1: Και τοποθετείς τις
0: φέτες. Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
1: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάθος απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό τα ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγκούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν. Πρέπει να χτυπήσω ξύλο.
0: Νωρίς. Περίμενε να αρχίσει σεζόν.
1: Νωρίς είναι.
0: Γιατί μόνο καλοκαίρι για βιέτα.
1: Εγώ
0: τα
1: και
0: μάλλον
1: εγώ είχα.
0: Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορούν στους χειμερινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλον. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας όλο το χρόνο. Άμα έχεις δηλαδή φωλιές. Όχι. Το χειμώνα τι κάνουνε.
1: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
0: Α.
1: Αυτά βγαίνουνε παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός. Και αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουνε.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
1: Καλά, έχουνε τρομερή. Μην με ρίξω τώρα τα αρνιά στην ζωγράφια. Έχουνε τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα, έτσι.
0: Ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
1: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Το ένα βοηθά το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν, υπήρχε ένα, πώς το λένε, ένα στο TikTok που είναι ένα μυρμήγκι και κουβαλάει ένα τεράστιο. Έχει πιάσει ένα λουλούδι τεράστιο και το κρατάει και το μεταφέρει. Και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μυρμήγκι για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.

Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά.

0: αγαπάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Συγγνώμη, το τραγούδι ήταν μπαγκαράγκα ή
0: κακαράγκα.
1: Κακαράγκα. Μπαγκαράγκα.
0: Μα βγήκε μπαμπαράγκα. Πάθαμε μπαμπαράγκα. Πάθαμε.
1: Παπαράγκα, τι έπαθε ο Ακυλάς Κατρακύλας.
0: Στεναχωρήθηκα.
1: Παιδιά, το τι καλή κατσαράκι τον έχουν πει. Το τι Pokémon.
0: Είναι μοιρασμένο ο κόσμο πάντω.
1: Συγγνώμη, πριν δεν λέγαμε μπράβο, είσαι ο καλύτερο και θα πάει και θα σκίσει.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα.
1: Θα κουνά τα αυτιά σου και την ουρά σου.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ το περίμενα δηλαδή μέσα στην πρώτη τριάδα. Να το πω. Βγαίνει ο Μικρούτσικο και λέει, εγώ το είχα πει ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία. Και να του λέει η Σκορδά. Συγγνώμη, λέει, το έχει πει λέει, στην εκπομπή τη δική μα. Ναι, γιατί στην δική μα το έχει πει. Μήπω το έχει πει, του λέει πουθενά αλλού. Μπαμπαγκαράγκα.
1: Και Φιλανδία... Πού το είχε πει τελικά.
0: Ξέρω εγώ και το που με νοιάζει. Γιατί η Φιλανδία πιο κάτω από εμά η Φιλανδία με τη Βιόλα.
1: Η Πάσα Βιόλα. Το άλλο. Συγγνώμη, το άλλο. Η Μεγάλη Βρετανία που δεν είχε καθόταν μόνο του στο μαγαζί.
0: Η Μεγάλη Βρετανία πάντα πηγαίνει.
1: Έλα,
0: τον υιοθέτησαν οι Δανείοι, το είδε αυτό.
1: Έλα, μωρέ.
0: Και όταν ήταν μόνο του και πήγαν από την
1: Βρετανία.
0: Ήταν οι Δανείοι δίπλα στη Λότζα και πήγαν, σηκωθήκαν και του πήγαν. Έλα, έλα να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Και τον υιοθέτησαν σε εισαγωγικά.
1: Ο Ακύλας είπε παρντόν πάντω.
0: Αμόρ το καλό μου, το συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Να σα πω κρίμα. Εγώ τον Περικλή τον Κονδυλάτο τον αγαπώ. Τι δήλωση έγραψε το ίδιο.
0: Α, δεν ασχολούμαι με τον Κονδυλάτο εγώ τώρα, αλήθεια είναι. Ναι.
1: Ότι η κρατική τηλεόραση πλήρωσε τόσα χρήματα, δικά μας χρήματα, για ένα παιδί που προβάλλει τη σεξουαλικότητά του. Πρόσεξε τώρα.
0: Ο Κονδυλάτος εντωμεταξύ.
1: Ναι, τη σεξουαλικότητά του και στην εποχή του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη και τη χώρα του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, τη Νάνα Μούσχουρη και τη Βίκη Λεάνδρο. Εμείς στέλνουμε τον Ακύλα με το φέρτο.
0: Καλά, να σου πω τώρα. Πέρυσι που στείλαμε ποιοτικό πάνω στο βράχο, τον κλέγαμε με το μυρολόι. Έκτη βγήκαμε, δεν είπε βγήκαμε πρώτη. Έχω ούτε στην πρώτη τριάδα, ας χαλαρώσουμε λίγο.
1: Εγώ τον Κονδυλάτο τον αγαπώ, αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο κακίτσα. Και επίση να πω.
0: Γιατί ο Κονδυλάτος είναι πάρα πολύ. Τι ψήφι θα παραδώσουμε εσύ.
1: Είναι σαν να του πω ότι στην εποχή του τον φοβερό αξεσουάρ, εσύ φτιάχνει αξεσουάρ.
0: Ναι.
1: Πλαστικά. Έλα, παιδιά, ντροπή.
0: Γιατί
1: τώρα δεν μιλάμε έτσι ο ένα για τον άλλον. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί, τι το έχει βρει.
0: Εγώ τον Κονδυλάτο τον είχα δει από το Survivor, ήταν ένα απλό τηλεθεατή.
1: Ναι.
0: Και έκανε παρέα με την τέτοια που τη γινόντουσαν όλοι περίεργο. Δηλαδή, δύο χαμένοι κάνανε παρέα.
1: Α,
0: σε
1: ωραία.
0: Παίκτες, λέω εγώ τώρα. Με την πέστη καλέ που είχε πάει και στην έρτη, έκανε μια βόλτα και πήγε άπατη.
1: Ναι, μη κουνά το χέρι σου έτσι.
0: Αντί...
1: Γιατί κουνιέται και το κάτω.
0: Σαλαγκούδι. Σαλαγκούδι. Κάνανε παρέα με τη Σαλαγκούδι και τη έρτη, εγώ σε κατα... δεν την ήθελε κανένα να κουβεί, τη βλέπανε και του γύρισαν τάντερα. Γιατί δεν μπορούσε και
1: βγάλε. Έγινε το φύγε.
0: Και από όλο το Survivor, ποιος ήταν κολλητός σε Σαλαγκούδι, ο Κονδυλάτος.
1: Λοιπόν, χθες πήγα Μύκονο.
0: Έλα.
1: Τι τραγουδούσαν κάτι σποράκι από πίσω μου που περίμενα.
0: Φέρτο.
1: Όχι.
0: Α, τι.
1: Τη Τσίπρου, τζελαβελά,
0: τζάλα.
1: Λέω, παιδιά, κάτι πιτσιρίκια, κάτι μωρά.
0: Τζάλα τη Παρασκευή στο γάλα.
1: Τζάλα σε πληροφορώ στα
0: καλά,
1: σποράκια.
0: Το
1: ρούχο τη το δε.
0: Εντάξει, εκεί ποντάραμε.
1: Εκεί πέρα έβγαινε ο
0: ωραία φωνή, ωραίο κοριτσάκι.
1: Και όπω λέει ένα φίλο μου, καλά έκανε η Βουλγάρα και βγήκε γιατί είμαστε μια κοινωνία πολύ μπουλγκέρ. Έβγαλε, μου λέει, τι βυζάρε τη έξω.
0: Δεν έβγαλε τίποτα, εσύ.
1: Ήταν λίγο.
0: Όχι. Τίποτα, όχι.
1: Τι λέει, ορίστε, να εδώ, συνάδελφο. Όλα τα βγαλε. Τα βγαλε.
0: Μια μπλούζα στενή, παιδί μου, δεν φόραγε.
1: Τι στενή. Στενή διαγραφόντουσαν όλα. Δηλαδή, τι θέλει, να σου δώσει το πιάτο το μεμέ.
0: Ναι.
1: Ήτανε...
0: Δεν μου φάνηκε προκλητική. Εμένα δεν μου φάνηκε προκλητική.
1: Ήταν ψηλό σεξ. Ήταν σεξ. Δεν μπορούσε να πει ότι
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν φαινόταν, ρε παιδί μου.
1: Φουρέιρα. Ήταν κατηγορία τραγουδιού Φουρέιρα.
0: Δεν φαινόταν ότι ήταν. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν. Καμία σχέση το η σεξ η Βουλγάρα με την Κύπρια.
1: Ναι.
0: Υπήρχε σχέση.
1: Εντάξει, άλλου είδου το ένα, άλλου είδου το άλλο.
0: Δεν ήταν σεξ για να προκαλέσει. Δεν, όχι, εγώ δεν το θεωρώ αυτό σεξ.
1: Εντάξει.
0: Δεν το θεωρώ σεξ για να προκάλεσω ότι γυμνό.
1: Καλά, εγώ το σεξ όμως δεν είναι μόνο το γυμνό, είναι και γενικά όλο το πακέτο. Πώς το
0: όλο το τραγούδι, όλο ο χορός.
1: Δηλαδή έλεγε είμαι λίγο ντομινατρίξ, είμαι λίγο άγρια. Έλα, φέρε μαστιγιό.
0: Δεν ήταν έτσι το ύφος το τραγούδι.
1: Οι άντρες, παιδί μου, το εισέπραξαν έτσι. Εμένα ένας φίλος που μου λέει βγήκε το κορίτσι, μου λέει με διπλά μορτισέρε, μου λέει ήταν εκεί πέρα τσίτα τα γκάζια. Και μας έδινε, μας χάριζε υποσχέσεις.
0: Τα παιδιά μιλάμε για πολύ λιγουριό. Δηλαδή η κοπέλα δεν δεν μπούλαγε σεξ είναι σε καμία περίπτωση. Ούτε ο χορός, ούτε το τραγούδι, ούτε το ντύσιμο. Δηλαδή ποιο σεξ ήταν η Σάτι πρόπερση, πού να σου το πω.
1: Ναι.
0: Πολύ ποιο σεξ ήταν η τέτοια, η δικιά μας, η Κύπρος. Που ήταν και το τραγούδι έτσι, πανέβηκε και πάνω και χόρευε.
1: Λίγο...
0: Τέλος πάντων. Αλλά ωραίο κορίτσι ήταν. Ωραίο κορίτσι, βουλγάρα ήταν.
1: Άγρια.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήταν.
0: Δεν ξέρω.
1: Λίγο να σε δείρω να πάρω το μαστίγιο. Αγριοπή μου φάνηκε. Είχε τα νεύρα τη. Δεν ξέρω. Έχει πολύ απότομα και αγρία.
0: Δεν ξέρω. Ούτε αγριοπή μου φάνηκε. Μπορεί να ήταν. Δεν ξέρω. Έχω άλλη εικόνα.
1: Έτρωγε σουβλάκια.
0: Όχι. Καλά.
1: Έπινε μπειρά.
0: Πάρτι κανονικό.
1: Να τα αυτά ήταν, παιδί μου. Ήσουν ευχαριστημένη από το πάρτι και την είδα εσύ.
0: Μα αυτό είδα μετά. Επειδή δεν λέω ρε παιδί μου.
1: Ακίνα πώ φάνηκε.
0: Μ' άρεσε. Μ' άρεσε.
1: Άλλο, τι άλλο σου άρεσε.
0: Εμένα μ' άρεσε το πιο ζαβό τραγούδι που πρέπει να πήρε 0 μετά τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτό που δεν πήρε τίποτα. Η Λιθουανία.
1: Α.
0: Που ήταν ένα που ήταν λίγο ήταν όλο ασημένιο. Και...
1: Ιταλία.
0: Εμένα η Ιταλία δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Ναι.
0: Καθόλου μου φάνηκε. Όπως και η τέτοια. Η που ήταν πολύ μεγάλη στάρ της Αυστραλίας, μου φάνηκε παλιακιά αυτή.
1: Αυτή είναι ωραίο κορίτσι.
0: Κάποιος είπε, κάποιος που διάβασα το άκουσα κάπου, λέει, βγήκε λέει και η πατούλενα από την Αυστραλία.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Πατούλενα ήταν.
1: Συγγνώμη, ωραίο κορίτσι.
0: Παλιακιά. Εμένα μου φάνηκε παλιακιά εμφάνιση. Με τα χρυσά, με αυτά δεν μ' άρεσε.
1: Τι ήθελες δηλαδή.
0: Δεν μου φάνηκε μοντέρνα, ρε παιδί μου, μια καινούρια πρόταση. Τέλος πάντων, μου φάνηκε παλιά και όλη η τέτοια. Η Γαλλία εμένα μ' άρεσε πολύ. Και το τραγούδι της πάρα πολύ. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Και ποια άλλη κοπέλα έχει μια συγκλονιστική φωνή, αλλά κι άλλη μια έχει συγκλονιστική φωνή. Πολλοί μιλάγανε για τη φωνή της.
1: Πάντως, ρε παιδιά, πολύ δεν κράτησε. Πολύ ώρα δεν κράτησε το όλο πράγμα.
0: Ναι, γιατί ήταν.
1: Έτσι και ψηφίσαμε αυτό. Ήταν
0: 70 χρόνια από την Eurovision, λέει, και μετά βγήκανε πολλοί. Και ο Ρίμπακ και άλλοι τραγούδι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν Άι Λουλού και τραγούδισαν.
1: Ο Ζήμπεν Άι Λουλού έχει πάρει κιλά. Μουτζάρο, παρακαλώ, επιβόλη.
0: Και τραγούδισαν ο καθένα τραγούδια που είχαν κάνει εντύπωση και ή κέρδισαν ή είχαν μείνει στην ιστορία τη Eurovision. Όχι τα δικά του όμω.
1: Πάλι έβαλε τη γεροντική του ρόμπα, έτσι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν.
0: Πολύ είναι και το αστέρι στο κεφάλι. Πολύ γλυκό.
1: Αυτός είναι κοινότητα.
0: Δηλαδή, όχι, οικογένεια, παιδί μου.
1: Α, έχει.
0: Και παιδιά και τέτοια. Αυτό
1: με τον άντρα του ή με
0: αυτό
1: τη γυναίκα
0: με
1: του.
0: Με τη γυναίκα του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Παιδιά, αναλύσεις βγήκανε, γράφανε, λόγοι, συγγραφείς, αυτά. Ολόκληρη ανάλυση. Αν μας αξίζει αυτό, δεν μας αξίζει. Οι μισοί λέγανε ότι στην έμε σκουπίδι, οι μισοί λέγανε το παιδί έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και με τις ανάγκες σας και να τρώγονται. Να κάτσουν να φαγωθούν κάτι γύρω
1: βίντεο.
0: Ναι, μεταξύ τους όμως. Και ότι εμείς θέλουμε ποιότητα και δεν στείλαμε την ποιότητα και αυτά που είμαστε και στη χώρα του Περικλή και του Αυτουνού και του άλλου να στέλνουμε τον άλλον με τα φτάκια στο κεφάλι. Ό,τι να είναι εδώ, δεν διάβασα, πραγματικά με κουράσα το πρώτο. Και μετά στις τηλεοράσεις όλες οι εκπομπές με την Eurovision.
1: Εντάξει, τώρα είναι.
0: Εντάξει, λογικό είναι βέβαια. Εγώ πάντως το συμπαθώ. Εγώ το περίμενα πολύ πιο ψηλά το τραγούδι. Καμία σχέση. Το περίμενα πρώτη τριάδα, στεναχωρήθηκα.
1: Έπεσε έξω στα προγνωστικά.
0: Τελείως.
1: Ναι.
0: Αλλά λέγανε σήμερα που έβλεπα τις αναλύσεις εκπομπές, η Κατερίνα Ζαρίφη που ήταν εκεί, και άλλο ένας αντιαποκριτής που ήταν εκεί, ότι την τελευταία εβδομάδα στα καλά του έκανε ένα πράφ και άρχισε να ανεβαίνει στα στοιχήματα. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι, δηλαδή η Βουλγαρία και η Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εμείς ακούγαμε τα στοιχήματα. Βέβαια, τον Μπατακλάν που έκανε στα social media, στον ξένο τύπο, ο Ακύρος δεν το κάνει κανείς. Του πήραν Ζαρίφη στο BBC κιόλας.
1: Να. Και είπε BBC.
0: Είπε την ιστορία του, ρε παιδί.
1: Μορσί, είμαστε από το BBC. Και ο Ακύλας έζησε τη μεγάλη. Εντάξει, κάτι θα κάνει το παιδάκι τώρα.
0: Να βγάζει δίσκο.
1: Ναι.
0: Τον έχει ετοιμάσει κιόλα.
1: Α, μπράβο. Α, το άκουσα το τραγούδι. Σπαστό,
0: χαλιά,
1: λέει.
0: Χαλιά.
1: Καλά, δεν υπάρχει.
0: Είναι σαν το φέρτο, αλλά είναι σπαστό.
1: Όχι,
0: είναι σπαστό, σπαστό.
1: Άστο, δεν ακούγεται.
0: Ναι.
1: Το φέρτο έχει και ένα αυτό. Τώρα.
0: Ένα λίγο... τραγούδι, ο δίσκο δεν έχει άλλα.
1: Ένα ακούσαμε.
0: Α, okay.
1: Ένα ακούσαμε και είναι σε πιάνει. Πάρε ένα υπογλώσιο. Ένα χάπι για την ταχυκαρδία και λίγο δραμαμίνι για να μην πολύ καταλαβαίνεις όταν ακούς.
0: Okay.
1: Θα σου έρθει μια σαλάδα. Λοιπόν, Μπρούνο Τσιράλα και Οικονομάκου μας την έσκασαν.
0: Αχ, καλέ και είχα μία.
1: Επαντρεύτηκαν. Με παπά και με κουμπάρο σε στενό κύκλο έκαναν πλάκα, λέει, με το αυτό. Αλλά θα γίνει μεγάλο πάρτι στην Πάρο.
0: Καλύτερα παντρεύτηκα να εσχάσουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Πάμελα Άντερσον και τον Τόμ Κρουζ?
1: Τι συμβαίνει?
0: Φήμες του στέλνουν ζευγάρι.
1: Αχ, θα γίνει ο εραστής της χρονιάς, παιδιά. Ο Τόμ Κρουζ δεν έχει αφήσει γκόμενα για γκόμενα.
0: Δεν έχει αφήσει χιλόπιτα για χιλόπιτα. Έχει πλησιάσει.
1: Γιατί, συγγνώμη, δεν
0: είναι. Ακόμα τρέχουν όλες.
1: Δεν γίνεται το.
0: Γίνεται ένα τέτοιο, γίνεται ένα. Και μετά από τρεις μήνες.
1: Μαϊκλ Φασολάκη.
0: Και μετά από τρεις μήνες φεύγω. Δεν νομίζω. Είναι παιδιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Άμα είσαι Φασολάκη, έχει και παλιό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και ταιριάζουν όλα
0: αυτό,
1: μαζί.
0: Κοίτα, αν έχει Φασολάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει φύγει για ένα το πρώτο εβδομάδο.
1: Ναι. Είναι και ο Τόμ Κρούζ τώρα, κάτσε.
0: Δεν είναι καμία λιγότερο διάσημη αυτόν από αυτού που έχει παραμπλέξει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ντροπή να φανεί ότι έγινε ένα φάκινγκ.
0: Τρέχει. Ποια ήταν αυτή η πολύ ωραία που έχει κάνει και τη Μέρλιν Μονρό που έλεγα το κοριτσάκι αυτό, τι σχέση έχει με αυτό το μουρλό?
1: Είναι μουρλό αυτό, είναι παλιό χαρακτήρα.
0: Ναι, η διάρ μα. Μια κούκλα. Και καλή ηθοποιό. Είχε μπλέξει με αυτόν και το είχα διαβάσει και λέω δεν μπορεί.
1: Κοίτα τα μάτια τους.
0: Δεν είναι δυνατό να μου συμβαίνει.
1: Φαντάζει και λίγο μύθο.
0: Καλέ γνωστή, με Όσκαρ η κοπέλα δεν είχε ανάγκη τον Τόμ Κρούζ. Μετά από 5 μήνες, 6, ναι, το μάθαμε εμείς. Αυτή ακόμα πρέπει να τρέχει. Να τρέχει από πριν. Είπε αυτό ο κύκλο έτσι. Σε πάω για άλλου κύκλου.
1: Να πάει στου Ολυμπιακού κύκλου. Άμα τρέχει καλά και γρήγορα, να τη στείλουμε στου Ολυμπιακού αγώνε, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, και τώρα έμπλεξε με την Πάμελα Άντερσον. Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Show Girl και είπε τι ωραία που παίζει, που την είχαμε μόνο στο μυαλό μας ως Baywatch με το μαγιό και αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, κρύβει μέσα της ένα αστήρευτο ταλέντο και με ένα απόθεμα υποκριτικής. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
1: Και τελικά?
0: Τελικά λέει βγαίνουν. Βγαίνουν, τους βλέπουν να βγαίνουν αυτό. Και όλοι ψιθυρίζουν.
1: Τα βραδιά τους λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
0: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Λία. Μίλησε με τον Λία, μίλησε ότι υπήρχε ένα φλερτ, ένα αυτό, έπαιξαν και μαζί, φιλήθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Τόμ Κρούζ.
1: Τι να πω. Τάξει. Έχει πέσει ξηρασία.
0: Κοίταξε, αυτό είναι 62 και αυτή είναι 58, όχι μια χαρά είναι. 63. Αυτό 63, αυτή 57.
1: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρκε μανία από τους Eurofans για το αδιάβλητο του Televoting.
0: Televoting.
1: Ναι!
0: Ναι.
1: Εγίνει χαμός, λέει! Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αδικήσατε τώρα, Ακύλα! Ήτανε για καλύτερη θέση! Κάτι γίνεται, λέει! Καλά!
0: Εντάξει, τώρα, παρασκευή στο γάλα! Άμα δεν βγαίνουμε εμείς, είναι και καλύτερη θέση! Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία!
1: Ναι!
0: Ναι!
1: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες όλο τον κόσμο. Απλά, είναι εύκολο να ψηφίζουν.
0: Απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορί και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
1: Τι
0: νομίζω.
1: Έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
0: Όλα τα φαβορί. Δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορί που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις στοιχηματικές
1: ανέβηκαν. Ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
0: Όχι. Εμείς, και νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε γιατί ρε παιδί μου πέσαμε. Παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας. Παίζανε παντού.
1: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζω άλλο στη μουσική, δεν
0: ξέρω. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν ασκάσουμε. Και όταν αυτό, μια χαρά δέκατη θέση.
1: Τι λες, παιδί μου, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι για το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι,
1: για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρας.
0: Στι 26 του μήνα, λέει, βγαίνει ο Τσίπρας και θα.
1: Ναι, ο Τσίπρας είναι θα. Πάψε βρε παραμύθα.
0: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελαντά. Χαρά είναι δέκατη ρε παιδιά μου στις 25 χώρες. Άσε μας σε παρακαλώ τώρα. Που για μη ποιοτικό και ότι θα γίνουμε ρεζίρι και τι είναι αυτό που στέλνουμε, κάντε και το σταυρό σας. Αφού δεν σας άρεσε, εμένα μ' άρεσε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέμα. Συμπάσχω με, με τον Χάρη και την Μέγκαν. Είναι άφραγγοι.
3: Είναι
2: δεν πάνε τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει άφραγγοι. Δεν πάνε καλά τα οικονομικά.
3: Εσύ που είσαι πρόεδρος στο Τηρεσία,
2: ναι,
3: να τους πάρεις αντιπρόεδρους.
2: Έχουν πρόβλημα, ρε παιδί.
3: Τι πρόβλημα έχουν.
2: Δεν, οι συμφωνίες που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Έτσι, με άπατες, γιατί αυτήν την σκόψανε μια εκπομπή μαρμελάδες και γιαούρτια και ό,τι.
3: Καλά, δεν φταίνε. Αυτό. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα του, τι να αγοράσουμε, βρε κουκουλιά.
2: Και
3: θα,
2: μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων,
3: ναι,
2: στην Καλιφόρνια, και κάπου εκεί. Και τώρα, και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα, λέει, τη συντήρηση. Κυπουρή, αυτά.
3: Έχει πιτάξει την Κυψέλη, πάρε του μεγάριδε.
2: Άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζε, καθαρίστριε,
3: πεπούλε. Την αξία του σπιτιού, πέρα με γκανάκι.
2: Δεν τη βάζω εγώ αυτή τη, με τίποτα την κρουσούζα.
3: Δεν την έβαζε.
2: Όχι.
3: Αμέσω παίρνει υπεραξία.
2: Θα
3: έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων, την εκεί πέρα, με στάμπα. Ξέρεις τι είναι να πουλάς το διαμέρισμα, της πεις έλα εδώ μια εβδομάδα κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω, να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται. Τι νομίζεις, πώς γίνονται τις μόδες στα ξενοδοχεία, γιατί πάτησε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
2: Τι λέει, μου λέει να πάει στην Κυψέλη, αυτή είναι ψωνάρα, θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και...
3: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι, οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθαμε πτωχέ, μη γίνωσα και
2: γιατί κάνουν τις πτωχές.
3: Κάνουν ρε
2: παιδί μου,
3: ότι είναι, ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
2: Τι είναι?
3: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες, φοβερό τις ουρές στην Ιταλία για ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω, παιδιά, η Οντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Σουότς και ήταν ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν
2: και
3: τσουρεμαδιόντουσαν,
2: ναι, ρε παιδιά,
3: και φτηνόντουσαν
2: και άσχημα ρολόγια το
3: μεταξύ. Εμένα μ' αρέσουν, δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
2: Δεν μ' αρέσουν.
3: Το οποίο είναι και ακριβό.
2: Άμα στο δείχναμε, ρε παιδί, με αυτό το ρολόγιο δεν ήξερες ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο του ρολόι. Σ' αρέσει, σαν ρολόι. Σαν σχέδιο, σ' αρέσει.
3: Το Ντεμάρ μ' αρέσει το σχέδιο, είναι κλασικό σχέδιο.
2: Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Τέλος πάντων, είναι παιδί μου πολύ για τη μάρκα, για να πάρουν, για να είναι πρώτη. Είναι limited αυτά, το μεταξύ είναι limited.
3: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία, επειδή το Ντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε, ρε παιδί μου, σου λέω είναι. Και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
2: Ναι, ρε παιδιά, όπως να κάτσεις την ουρά τώρα. Για να
3: ναι,
2: πάρεις.
3: Εντάξει, ο άλλος έχει βίτσιο. Μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
2: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό. Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό. Τι καλά.
3: Άμα θες κάτι καλό.
2: Ναι. Τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτόσεις βέβαια στην Αγγλία που κάβονται εδώ.
3: Κάτσε, αν είχαν φοβερά παπούτσια που σου αρέσουν εσένα.
2: Ούτε καν.
3: Στο 1/10 τη τιμή.
2: Ούτε καν. Ούτε εγώ στην ουρά. Ούτε, ούτε για αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Hermès η τσάντα, η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιο πρόλαβε τον κύριο ήρθε να την πάντη μου.
3: Δεν θε πολύ, δεν θα καθόσουν.
2: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτσω σε ουρά.
3: Α.
2: Εγώ όμως.
3: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, τίποτα. Με την Eurovision το πέρασα, διότι είχαμε gathering στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι, γιατί ήμασταν 18 άτομα.
3: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε?
2: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλάρι να χωράμε.
3: Ωραία.
2: Και όλη μέρα.
3: Βάλει ένα χαλάκι και κάθονται, μωρέ, και κάτω.
2: Και μετά πώς σηκώνονται?
3: Έχει τη βοήθεια του κοινού.
2: Δεν ήταν απλό. Λοιπόν, αυτό κάναμε αυτό. Κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί.
3: Είχε τσιμπούσει.
2: Γιατί πέσαμε μετά, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
3: Παναγία μου.
2: Και την Κυριακή μετά προσπαθήσαμε να συνέλθουμε.
3: Εγώ δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος την Eurovision, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ αργά.
2: Συγγνώμη,
3: τι ώρα τελείωσε?
2: Επειδή
3: μία
2: είμαστε
3: ώρα.
2: Παρέα, δεν είμαστε και προσιλωμένοι. Τώρα είμαστε παρέα, λέγαμε μια μπουρδα, βλέπαμε λίγο τι.
3: Έτσι γίνεται πάντα.
2: Ναι, μόνο στο δικό μας τραγούδι έπεσε σιωπή. Θέλαμε να δούμε πώς είμαστε.
3: Ναι. Ο Ακύλας τον είχε πιάσει ένα τσιρλιπιπί πριν, κάτι τον είχε βρει.
2: Εντάξει, μωρή.
3: Μας μάτιασαν, μωρέ. Μάτι.
2: Μας μάτιασαν. Δεν του άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ντέιβιντ και η Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
3: πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
2: Ναι,
3: από πού
2: φέρνει κατεβαίνει. Τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που τη χρηματοδότησε. Αυτό το είχα βρει στο ντοκιμαντέρ στο Netflix.
3: Με καλλιντικά
2: και πάει πάρα πολύ καλά. Γενικά ναι, τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
3: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα μπραντ μόδα έχουν βγάλει και καλλιντικά. Ναι, ναι. Γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδιοκτήρης της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία εκτιμάται ότι είναι, λέει, η πιο πολύτιμη ομάδα του τελικά κλπ. Και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Αντίντας και της Χιούγκο Μπος. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Τώρα η Βικτορίτσα.
3: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
2: Πάει πολύ καλά.
3: Έπεσε κέρατο για ρίξε.
2: Πάει πολύ καλά με τα καλλιτικά της.
3: Μπράβο.
2: Παιδιά, η νέα γενιά, τα κοριτσάκια.
3: Ναι, φοράνε καλλιτικά, αλλά φτηνά καλλιτικούλια.
2: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
3: Ναι.
2: Εντάξει, δεν φοράνε τα παράδειγμα, αλλά ψάχνονται πολύ. Πέρα τις κρέμες. Κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι, γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγοι που λένε, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό
3: ναι,
2: στο δέρμα.
3: Μικρά.
2: Είπαμε από το να μην βάζει, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες. Τη περνάει, περιμένει να στεγνώσουν. Χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει έναν αφρό. Και πέντε κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας. Είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρωματιέται αυτά, με συγχωρείτε.
2: Έλα, μπράβο, το καλό μου, νιώθει άσχημα. Με έχει πάρει στην πλάτη του, είμαστε άστο βρε Αγγίλα μου. Τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
3: Άρα έχουμε.
2: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και οι πολιτικοί τη χώρα στην πλάτη. Τρέπει και εσύ που βγήκε δέκατο με το φέρτο.
3: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
2: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
3: Ναι, α μην τη δείχνω όμω, γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
2: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν έχει καταλάβει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε.
3: Ναι.
2: Γυρνά αριστερά, πεθαίνει κόσμο. Γυρνά δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Γυρνά από εκεί, δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μα έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε πια
3: να την Έμιλι Πάρις να περιμένουμε που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι τη τη Μικόνου τα ωραία.
2: Ναι.
3: Και είναι, λέει, σε μια βίλα extraordinaire με 19 υπροδομάτια.
2: Τι να τα κάνει, μωρέ, Λίλη Κόνη, στα 25 υπροδομάτια.
3: Θα κάνει
2: σεξ. Έχει έρθει με την ομάδα τη να μου πει, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
3: Δεν μένει εκεί.
2: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
3: Τι φοράει.
2: Τι τη έχει, έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
3: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
2: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
3: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
2: Όχι, δεν έχει πια ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι σαν ανανάς.
3: Σε λάθος χώρα ήρθε.
2: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
3: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
2: Ναι.
3: Που κάνει τέτοια.
2: Ποιο?
3: Λεμονάκια δηλαδή.
2: Λεμονάκια,
3: φρουτάκια, ανανάκια.
2: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
3: Ακριβώς.
2: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά. Δεν θα πω ονόματα. Μερικά μπραντ γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Α πούμε είναι. Δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι, α πούμε, το μπραντ Σιμπλιγκάντε Πέτρε.
3: Ναι.
2: Είναι το μπραντ Οντίθια. Είναι το μπραντ Ικαριάτιντα.
3: Ναι.
2: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορέ από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά του και αυτά του κάτι με. Κάτι πέστα, κάτι ριχτά, κάτι.
3: Τσεγγιμοσύνη δηλαδή.
2: Κάτι,
3: κουδούνια!
2: Κουδούνια
3: μας κρέμασαν τα κουδούνια!
2: Κάτι φουντίτσες, μπόχο, χόχο. Κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ρηχτό που το έχει για να παίρνει αέρα από πώ το καλοκαίρι να μην κολλάνε τα μπουτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
3: Να.
2: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα. Σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
3: Εντάξει, παίζει ρόλο όμω.
2: Ναι, αλλά πώ, τι είναι αυτό το. Τι
3: είναι. Άμα είναι μεταξωτό.
2: Δεν είναι μεταξωτό, είναι λινό.
3: Λινό.
2: Τι λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα κοιμήλικο που είναι δηλαδή. Δεν κόβει
3: αυτό. Το λινό είναι ακριβό.
2: 450 ευρώ και το μεσβήκα να ράψει μου, είναι ένα έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έρχεται αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας η οποία είναι ας πούμε το όνομά της ο Μονοκασάνταλος.
3: Και έλα, κάνει αυτή τώρα, κάνει φοβερά σανδάλια.
2: Και κάνει το σανδάλι τώρα 600
3: ωραία,
2: ευρώ.
3: Ωραία πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά,
2: τα απλά
3: που κάνουν 50 ευρώ.
2: Τα απλά παίρνω ρε, γιατί δεν μου το σχολιάσω ρε παιδί μου. Φυσικά
3: γιατί,
2: τα απλά παίρνω.
3: Άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Ντιόρ, αν το βγάλει.
2: Εδώ σηκώνω τον Ντιόρ τώρα με την καριά, την τά.
3: Ναι, ο Ντιόρ, όταν ήταν ο ίδιος ο Ντιόρ,
2: ναι.
3: Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής. Ο ναι. οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το μπραντ όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι και βαλαωρί του και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
2: Γιατί από το ερκοντισιόν.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
2: Ναι, και στα πλοία.
3: Και στα πλοία
2: στα
3: το ίδιο.
2: Είναι χειρότερα.
3: Στα πλοία έχω
2: μη
3: πολύ καιρό να
2: χειρότερα στα πλοία.
3: Πα. Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
2: Ναι,
3: θέλει και.
2: Ναι.
3: Πώς το λένε αυτό.
2: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθείς, σε παίρνει ο αέρας. Τέτοιο το μαλλί μπαίνει μέσα στο βρουθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με τη δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα. Έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιο στο κατάστρωμα και κάνανε σεξ.
3: Σεξ κάνανε.
2: Διακριτικό.
3: Μέσα στον κόσμο. Τι διακριτικό.
2: Διακριτικό.
3: Στο είχαν... κατάστρωμα διακριτικό.
2: Είχαν απαγιάσει κάτω από μια σκάλα.
3: Ναι, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
2: Ήταν κάτω από μια σκάλα.
3: Ναι.
2: Ήταν μέσα στο sleepy bank και είχαν βάλει γύρω-γύρω δύο-τρεις καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Αλλά και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μια κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
3: Εκεί το μάτι σου, εσύ.
2: Ναι.
3: Να δεις
2: ένα. Άκουσε ένα. Σφίσσι, ένα τρίβεται το sleepy bag. Λέω τι γίνεται, ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
3: Ήταν κάτω από τι.
2: Ήταν μέσα στο sleepy bag. Μπουγατζωμένη.
3: Α. Μπουγατζωμένη και γενικώ.
2: Είδα ένα. Μια κινητικότητα. Εκεί κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
3: Α, έπρεπε να πει.
2: Πήγα παρακάτω όμω να δω πότε. Για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
3: Α,
2: για να τα ακούω.
3: Ντροπή σου πια.
2: Όλα τα άκουσα.
3: Τι έγινε, υπήρχε.
2: Υπήρχε.
3: Εγώ που είμαι ένα διακριτικό άνθρωπο.
2: Υπήρχε μια κορυφοσούλα, μην φανταστεί, πολύ αχνή.
3: Ναι, τώρα τι να
2: και
3: κάνει.
2: Και λέει, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να παραπληθούν μετά.
3: Α! Πού στείλε.
2: Μέσα στην τουαλέτα να πάρε. Να
3: ωραία, πληθούν. Και μετά πα εσύ και πλύνει τα χέρια σου.
2: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.

0: μέσα. Τι έκανε σήμερα το πρωί, πώς περάσαμε τη μέρα?
1: Ψάχνω ένα χαρτί.
0: Οχ.
1: Δεν περνάω καλά.
0: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
1: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να δει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
0: Έλα μου,
1: γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ. Και δεν μπορώ. Θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
0: Βάλε ένα
1: σεξι. Μπορώ όμως το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
0: Όλοι πνίγονται.
1: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν το μάτι μου. Παίζει,
0: άρα η ευχή να πας να πνιγείς δεν πιάνει.
1: Ναι, δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Και το ChatGPT ρώτησα, μπας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
0: τι
1: το κάνω.
0: Τι ειδικότητα θέλει?
1: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές ειδικότητες.
0: Ή συμβολιογράφο. Πώς γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα? Ή συμβολιογράφο ή μηχανικό.
1: Ή δικηγόρο.
0: Κάποιο θα βρεθεί. Κάποιο άνθρωπο θα βρεθεί.
1: Έχουμε πιαστεί μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε: θα το κοιτάξω και θα σου πω.
0: Σε αυτή τη ζωή, φέξε σε
1: με, φέξε με, φέξε μου και γλίστρισα.
0: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει
1: αυτό
0: πιο καλά.
1: Τρία χρόνια
0: κάτι.
1: Συγγνώμη. Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
0: τρία
1: χαρτιά.
0: Τρία χρόνια πνίγονται.
1: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά.
0: Ναι.
1: Κυνηγάω χαρτιά.
0: Όχι, κοιτάξτε, μα είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
1: Κοιτάξτε, πιο γρήγορα τώρα. Τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταφέρει και σου λέει, ξέρει κάτι. Φέρω το στο χαρτί αυτό επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκουμε και δεν βρίσκουμε τι είναι.
0: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχει ακούσει λίγο έτσι.
1: Καθόλου τίποτα.
0: Με έτσι λίγο κέφι δεν έκανε.
1: Ούτε κέφι, έκανε τίποτα.
0: Βγαίνει στη βεράντα, κάνει γυμναστική, θα την ακούσει, θα είναι.
1: Βρωμάει σαν κατάλαβε τι.
0: Σαν
1: να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
0: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
1: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
0: Δηλαδή, περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνει το κάτω τον πισινό του γάτου.
1: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά. Και λέω, μπα ιδέα μου, θα είναι. Κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικέ περιοχέ μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
0: Φτιάχνουν το αποχετευτικό. Βρε στα νότια προάστια τα κουραδίνια από τα χαβιάρια του Σολομού και όλα
1: γίνουμε
0: αυτά τα σούσια.
1: Εκεί μεγάλε επιτυχίε θα έχουμε γενικότερα.
0: Εμείς τρώμε.
1: Να μην οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
0: Των νοτίων προαστίων εσείς που φέρνετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Τι πύργου, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε. Τη σκατήλα. Όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
1: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
0: Να σε δω να πηγαίνει σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
1: Οπωσδήποτε. Πρώτη και καλύτερη. Σας είδα πια από τώρα.
0: Να πίνεις το dry martini σου και να ποντάρεις τη θεά τύχη.
1: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του.
0: Όλα, Νατά!
1: Ένα ωραίο πρωί, μία ωραία μέρα, λέει, είχαν πάει ο οικογενειακός όλοι.
0: Εκδρομουλά.
1: Το Δεκέμβριο του 24 πεζοπορία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Αν του στι σπηλιέ του Μονσεράτ.
0: Καλέ, τι έπαθε.
1: Μου ήρθε εντελόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλη αυτό. Ο παππούλη ήταν και παππούλη, ήταν 75 ετών, ήταν χαρά. Έκανε ένα wow. Και έφυγε από τον κρεμό. Και έπεσε από τον κρεμό.
0: Και τι ψάξανε, τι έγινε. Και
1: παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνο που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιο. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του. Και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
0: Ναι. Σου λέει, κάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο.
1: Ναι.
0: Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
1: Η περιουσία δεν έγινε σε 4,5 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με το Forbes.
0: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιώκα.
1: Η οικογένεια λέει ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Βέβαια. μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
0: Λοιπόν, Καριστιανού, πώς είδες.
1: Τι ήταν αυτό το. AI, δεν το είπαν ότι είναι AI.
0: Ναι.
1: Το περιστέρι αυτό ήταν πέντε περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να
0: έχει φάει.
1: Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
0: Είναι το μεγάλο
1: κλαδί ειρήνης.
0: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι και αυτό.
1: Είχε ένα κλαδί ειρήνης στο στόμα του.
0: Βγήκε κάποιο και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
1: Γιατί?
0: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
1: Γιατί από τη Ρωσία, μωρέ. Ήταν ένα.
0: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
1: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Έτυχε τώρα αυτό.
0: Ο ένας είναι, λέει, μένει μόνοι μας στη Ρωσία. Ο άλλος είναι.
1: Και δήλωσε και ένα τόσο ηθοποιό, πώς τον λένε, παλιό ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Ότι στηρίζει το κόμμα τη Καρδίτη. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίο είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκες.
0: Ω παλιάρα.
1: Ω καλέ.
0: Ηθοποιό.
1: Ναι, τώρα είναι μεγάλο, θα τον βρω. Ο Γιάνγκο.
0: Ο Γιάνγκο έχει πάει με 3.000 ηθοποιού.
1: Με 200 λιγότερε από του παλιάρα. Και είχε πει ότι 20-20
0: εκπομπές. Δηλαδή.
1: 20, ήταν πολύ ωραίος άντρας.
0: Για αλλά παίξε παιδιά, τον ύμνο
1: είναι
0: του νέου κόμματος. Αν ισχύει βέβαια παιδιά τώρα.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας και να λέει με πόσες γυναίκες και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
0: Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Επάς βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω ο Καριστιανού.
0: Έλα.
1: Αμάν.
0: Έρχεται.
1: Προσχή.
0: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Ένα κόκκινο χαλί, ένα μια πράσινη.
1: Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουν.

0: Αντί Περιστέρη έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω πω παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή.
1: Δεν είναι
0: τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: πυροσκή. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτσε λένε για πυροσκή που έχουν μέσα κοιμάει. Μεγάλο, λουκάνικο.
0: Εγώ θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη η μασέλα μέσα.
1: Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα, μωρέ, τώρα αυτό θες να φας 3-4.
1: Αυτό, 3-4, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό, ότι δεν έχει.
0: Αυτά να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτη ή να έχει κοιμά με τι αρέσει.
1: Με κοιμά και όλα αυτά. Έχει ένα άλλο με πατάτα δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω σου λέω να αισθάνομαι την
1: κοιμάδα στη μασέλα. Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
0: Να.
1: Το δαγκώνεις και το δαγκώνεις και έχει μαζευτεί και μέσα από τη μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα, οι μύγες που ματεύονται στο μπαλκόνι, το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα. Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο πολύ σε φτιάχνουν, πιο πολύ
1: μύγες. Όχι με φτιάχνουν, τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι είναι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώ λειτουργούν.
0: Πίσω από την άλλη, ότι είναι μια μικρή. Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου την άλλη, ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώς γίνεται η δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώς γίνεται η δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα. Όχι τώρα, σαν την βλέπω με την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπω.
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό. Ναι. Το κουνούπι ήταν θεαματικό διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν. Και είχε σφιχτεί για να χώσει την πυροβοσκίδα μέσα. Και μετά ένιωφε ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την πρόβλημα. Στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανα ποπ για να βγάλει την προσκέδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγει. Πώ ανοίγει κρασί, κάνει. Αυτό ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα του ρίχνει φαπά.
1: Τώρα πέφτει. Τώρα.
0: Τώρα,
1: δεν είναι στα καλά τους πάντως.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Τώρα δεν το πιστεύω.
1: Πάνε
0: να σε τσιμπήσουν και
1: δεν. Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κείμενο κοιμισμένα.
0: Ναι, λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθες που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανα. Και έπεσε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμως έχουν από θρασίνδι μπει να χτυπήσει κατσαρίδα.
1: Σου
0: ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω
0: πια
1: καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασινθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω, δεν μπορεί να βλέπω. Ήτανε σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδεια.
0: Α,
1: το ρίχνει.
0: Είναι πιο σοφή. Και ακούγεται χράτς.
1: Ναι.
0: Μετά πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από
0: και
1: κάτω. Όταν τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω, την πετάω στον μπάνιο για σιγουριά, τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, σχένομαι. Αυτό το πάτο μου. Του,
1: δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Κάτω είναι. Όχι, ε. Γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα για που πάρκαρα, καλά εκεί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί. Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως. Και την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Πολύ από πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμος που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.

0: Ακείο, εκεί στον Ευαγγελισμό και λοιπά, μιλάμε τράτζι.
1: Δεν βρίσκει πάρκινγκ.
0: Όχι.
1: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
0: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατό να ξεκινάει από τα 18 ευρώ.
1: Η βενζίνη. Η βενζίνη.
0: Καλά.
1: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
0: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται αεροπορικό εισιτήριο.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
0: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
1: Όχι, όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα καζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις στροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα.
0: Ναι.
1: Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς. Δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μουγκρίζει.
0: Ναι. Στην κατηφορά το σβήνεις.
1: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
1: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
0: Όχι, να πας και με σβηστή.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι.
1: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι με νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτά που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα.
1: Αυτό κατάλαβα. Μα όταν μου μιλάει, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργείο, ο οποίο είναι ένα πολύ καλό άνθρωπο και γείτονα, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο ρε παιδάκι.
0: Όχι, πρέπει να ξέρεις. Πούμε,
1: μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το φτιάξα.
0: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
1: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
0: Α.
1: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
0: Έχει πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, τι έπαθε αυτό.
1: Όχι, το πηγαίνει για το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου τα εξηγεί. Τα κατάλαβες. Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
0: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
1: Το μπεδεμένο είπα.
0: Το πενεμένο.
1: Πεδεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άχρηστη πληροφορία. Από τα πάντα. Να του βάλω εγώ αυτή την άχρηστη πληροφορία στο κεφάλι μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άνοιξε και τι μου βάλε.
0: Συγγνώμη ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Πήγαν όλα καλά, ναι. Ήτανε λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, φτάνε, άντε, για και πηγαίνω στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξε, αν ήμουν ήσυχη, αν δεν ήμουν.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις, η τιμή είναι αντίστοιχη, οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
1: Ναι. Το βενζινάδικο που εγώ στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. Και μπαίνεις μέσα να πληρώσεις και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνεις.
0: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει καλές τιμές, είναι εταιρεία. Δεν είναι.
0: Εταιρεία, αλλά είναι.
1: Είναι εταιρείε που φοράνε τις στολές της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή.
0: Του βενζινάδικου.
1: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με. Δεν ήμουν στην περιοχή μου και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι. Σου έχει βάλει.
0: Αυτό το βενζινάδικο.
1: Τώρα μην βάλεις αυτό, βάλει αυτό το καλό και αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
0: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε. Ήμουν οι
1: ξένοι που πέρασαν την
0: κύρη. Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
1: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω, ρε παιδί μου, ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν, άμα τύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτης.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Μου βάζει από την άλλη. Από την άλλη, πες την, ναι.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
1: Αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνεις από βενζίνη και να αλλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσει στο σπίτι μου.
0: Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν.
1: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
0: Και τι βγήκες?
1: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
0: Ναι.
1: Όλα τέλεια
0: και
1: ήταν.
0: Και το μυαλό είναι μέσα σε εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
1: Μιλάμε για αίματος τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλεια όλα.
0: Πώς γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αϊστάιν.
1: Τι να σου πω. Τέλεια. Αλλά φίλε. Διάβασα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις δύο γιατρούς να τους στείλω. Έλεγε, ας πούμε, πες το, ζάχαρο, αυτά, βιταμίνες, όλα τέλεια. Και φτάνω.

0: γλυστερίνη. Όπα. Ρε Παναγία μου.
1: Τι έγινε?
0: 280 χτύπησε τα μάτια.
1: Τι? Ναι. Πρέπει να πας στα γάπια.
0: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού, μου λέει, μου απαντάει, πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πολύ καλή στάση σου, μου λέει, αύριο ραντεβού μου λέει για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χολυστερίνη σου.
1: Να.
0: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι πόταση εκεί, να ξέρει, με αυτή τη χολυστερίνη που έχει.
1: Ναι, για πας για εγκεφαλικό.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
0: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Από αυτό το έχεις πάθει.
1: Πιο ακριβώς.
0: Δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
1: Σιγά μωρέ. Άμα κοιμάμαι καλά, τα θυμάμαι όλα.
0: Ξεστενίζουν τη μνήμη πάντως. Ναι, και το μυϊκό σύστημα και από άλλα. Θα δούμε.
1: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
0: Θα πάω σήμερα.
1: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
0: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά, κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα, κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι, λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις, εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχεις χύμα.
2: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
1: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαμπόν.
2: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
1: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο σαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
2: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
1: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα. Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά και αυτό το απόγευμα το άλμπουμ μας ανοίγει για να θυμηθούμε τις φωτογραφίες της ζωής μας. Θα περάσουμε 2 ολόκληρες ώρες ξεφυλίζοντας καλές, κακές, εύκολες, δύσκολες, καλέσθητες, kits ή λούμπεν ενίοτε στιγμές. Μαζί σας ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και διευθύνει ολόκληρη την ορχήστρα. Και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει με την κρίνια του ενίοτε αλλά και τα χαμογελαστά του στιγμιότυπα. Τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό μην απομακρύνεστε πολύ από το ραδιόφωνο, διότι έχει τη σημασία του αυτό που σας λέω. Μέσα στο άλμπουμ της ζωής μας λοιπόν υπάρχουν και φωτογραφίες πολλών ετών, ξαχνισμένες από τα χρόνια. Κάποιες από αυτές προσπαθήσαμε να τις σκίσουμε, δεν σκιζόντουσαν. Είχαν και αυτή τη ζελατίνη που ήταν κάπως και δεν μπορούσες να τις σκίσεις τη φωτογραφία εύκολα. Και έτσι, μισοτσαλακωμένες, τις ξαναπεράσαμε στο άλμπουμ. Και αν ήταν βίντεο αυτές οι φωτογραφίες, πολύ απλά θα περιγράφαμε τα πλάνα τους.

0: Είμαι μαζόχα.
1: Παντρεύεσαι? Με ποιον είναι?
0: Παιδί που είναι και ο πρώτος. Πού είναι ο Στάθης να μιλήσω?
2: Γεια.
1: Αχ, Στάθη μου, στην ώρα ήρθες. Άσε με να σου μιλήσω.
2: Άσε με ρε Σιρένα και είμαι στις μαύρες μου τώρα. Άσε με.
1: Στάθη μου, η Ρένα μας παντρεύεται.
2: Τι πράγμα?
1: Παντρεύεται. Γι' αυτό θέλει να σου μιλήσει.
2: Άσε τα διά.
1: Ναι.
2: Σε βρά, μωρή. Κοίτα το Ρενάκι. Σαν ψέματα μου φαίνεται. Αγαπούλα μου.
1: Στάθη μου.
2: Αγαπούλα. Και δεν μου λες, ναι. Καλός, ρε, καλός.
1: Ο πρώτος.
2: Μπράβο, ρε Σιρένα.
1: Ο καλύτερος.
2: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
1: Ο Χάι.
2: Α, είναι και Χάι.
1: Αμέ.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
1: Disc jockey.
2: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος. Μα είπα και εγώ, ποιος σοβαρός άνθρωπος θα αγαπήσει αυτό το μουρλό?
1: Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρός και να μην σας νοιάζει εσάς. Εγώ θα ζήσω μαζί του.
2: Με ποιον θα ζήσεις, μωρή? Με αυτό τον disc jockey?
1: Ναι.
2: Που βάζει τους δίσκους?
1: Μάλιστα.
2: Και τι θα τρώτε, μωρή? Θα παίρνετε τους δίσκους, θα τους βάζετε μέσα στο φούρνο και θα τους τρώτε για πίτσα?
0: Ο Τζόνις έχει πάντα δουλειά γιατί είναι ο καλύτερος, το number one.
2: Ο Χάι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ο Χάι και εσύ το Χαϊβάνι.
3: Η αξέχαστη, πληθυντικός, η Ρένο Παγκράτη, ο Στάθης Ψάλτης, ήταν και η κούλα αγαγιό του κάπου στη σκηνή. Οι αιμονές μας πάνω απ' όλα σε αυτά τα πλάνα, η δεκαετία που είχε τους πιο φανατικούς οπαδούς και τους πιο ακραίους πολέμιους, εντάξει, ήταν η δεκαετία του 80, που χαρακτηρίστηκε πολλές φορές έως κιτς.
4: Καλημέρα αγάπη, bonjour mon amour, good morning my love, I love you, σε γουστάρω my darling, je t'aime mon amour, ma είναι λίμπε αμόρε,

0: Μείνει για forever.
1: Να και ο Σταμάτης Γαρδέλης. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια τα έγραφαν συνθέτες βαρέων βαρών. Δεν ήταν πήραμε έναν τυχαίο συνθετάκο, του δώσαμε και ένα χιλιαρικάκι και του είπαμε γράψε ένα τραγούδι. Έτσι, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Θεοδοσιάδης, ονόματα πολύ σπουδαία και με πολύ σπουδαία τραγούδια στο ενεργητικό τους. Προς Θεού, δεν θέλουμε να πούμε ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια είναι σπουδαία, έτσι. Είναι γραμμένα για έναν απολύτως συγκεκριμένο σκοπό. Για μία λαϊκή κωμωδία. Για μία λαϊκή κωμωδία του 80, έτσι όπως ακριβώς είχε διαμορφωθεί η μουσική εκείνα τα χρόνια. Πώς έγραφε ο Πλέσας, ρε παιδί μου, σε ένα φιλμ αντίστοιχο του Δαλιανίδη της δεκαετίας του 60, ένα λαϊκό τραγούδι της εποχής. Κάπως έτσι, με πιο ηλεκτρικό ήχο, γραφόντουσαν τα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε και λαϊκά μέσα, έτσι. Θα αναφερθούμε και σε αυτά, μην ανησυχείτε. Είναι λοιπόν αυτοί που είπαν ότι η δεκαετία του 80 ήταν η τέλεια δεκαετία, ήταν και κάποιοι που τη χαρακτήρισαν ως kitsch ή Λούμπεν. Αυτό θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα. Τον λαϊκό ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 80, αυτόν που πολλοί αποκαλούν βιντεοκασέτα, ενώ κάτι τέτοιο είναι μέγιστο λάθος. Οι ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη, του Όμηρου Ευστρατιάδη και πολλών άλλων δημιουργών βγήκαν κανονικά στις κινηματογραφικές αίθουσες, έκοψαν πάμπολα εισιτήρια και για να μην ξεχνιόμαστε ακόμα προβάλλονται στην τηλεόραση ως ένα είδος cult ταινίας. Πολλοί έμαθαν αυτές τις ταινίες από τα βίντεο κλαμπ της γειτονιάς τους και έτσι έμειναν οι ταινίες με τη ρετσινιά της βιντεοκασέτας. Ενώ οι πραγματικά φτηνές βιντεοτενίες, χωρίς φωτογραφία, χωρίς σκηνοθεσία, χωρίς ηχοληψία, χωρίς σενάριο, βγήκαν από το 1985 και μετά. Και μάλιστα ήδη τότε είχε αρχίσει και καθόταν πάρα πολύ χαμηλά ο κινηματογράφος. Οπότε οι βιντεοτενίες ουσιαστικά που βγήκαν από το 85 και μετά δεν είχαν καμία ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Με εξαίρεση κάποιες ταινίες οι οποίες, okay, ναι, είχαν πρωταγωνιστές πολύ ιδιαίτερους, όπως ο Κώστας Τσάκωνας, ας πούμε. Οι περισσότερες όμως καθαρόαιμες βιντεοτενίες, τις οποίες δυσκολευόσουν να καταλάβεις και τους διαλόγους, πήγαν υπερπίστεως και πατρίδος και καλά κάνανε εδώ που τα λέμε. Τώρα, όσον αφορά τις ταινίες που πραγματικά βγήκαν στις αίθουσες τις κινηματογραφικές, εκεί θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί άραγε είναι Λούμπεν, γιατί άραγε είναι kitsch, όπως τις χαρακτηρίζουν κάποιοι. Ο Μιλόν έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένες ταινίες είχαν ένα σενάριο το οποίο άγγιζε το όριο του σουρεαλισμού. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν καρτούν, να ήταν ταινίες καρτούν, οι οποίες κάποια στιγμή γυρίστηκαν με πραγματικούς ηθοποιούς. Και ίσως πολλές φορές όταν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε κάτι το οποίο δεν είναι στη σφαίρα της δικής μας αισθητικής, αμέσως πέφτουμε να το φάμε. Ας το εξετάσουμε και λίγο διαφορετικά. Επίσης, μέσα σε αυτές τις ταινίες υπήρχαν και πάρα πολλά τραγούδια τα οποία θέλω να παρελάσουν σήμερα από την εκπομπή. Δεν είχαν το λεγόμενο soundtrack που έχει κάθε ταινία, με εξαίρεση βέβαια τα δύο τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως, υπήρχαν και κάποια άλλα τα οποία σκεφτήκαμε να μην τα βάλουμε γιατί ήταν λίγο πιο τολμηρή η φρασιολογία που χρησιμοποιούσαν. Όμως μέσα σε αυτές τις ταινίες, εκτός από τα τραγούδια που γραφόντουσαν καθαρά για τους σκοπούς της ταινίας, ακούγονταν και τραγούδια που είχαν ήδη κυκλοφορήσει στη δισκογραφία. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα, μην ανησυχείτε, αλλά θα σταθούμε περισσότερο σε μια πενταετία από το 1980 έως το 1985 και πριν από τα τραγούδια θα θυμηθούμε ατάκες όπως αυτή.
2: Έλα κάτσε να διπνήσουμε μαζί. Έλα. Ω, και φτεδάκια.
3: Πα, σήμερα είναι μέρα νηστείας.
2: Μη σε νοιάζει, θα τα βαφτίσω.
4: Κύριε Δεϊθόμενε, βλεκτός, δυσμονική.
3: Αν χρειαστείτε νονό, εγώ εδώ είμαι. τι τα βαφτίσατε?
2: Φασόλια. Τρώγε.
3: Δεν μπορώ να φάω. Τα όσπρια με πειράζω στην κολίτιδα.
2: Θα έπρεπε να μου το έλεγες, Αρχιμίδη, δεν μπορώ να ξανακάνω τώρα το μυστήριο.
1: Οι ατάκες όπως αυτή.
5: Η Δεσποινής.
6: Αφροχάρης.
5: Αφροχάρης.
6: Η Γραμματεύσης.
5: Περάστε παρακάτω. Αφροχάρος είπα.
6: Αφροχάρης. Από το αφρόλουτρο και το χαρίδιμος.
5: Πολύ ωραία.
6: Αχ, αυτό είναι το γραφείο, ε. Πολύ ωραία αυτή η γραφομηχανή. Αχ, θαυμάσια.
5: Γιατί κλείνετε τα μάτια?
6: Τυφλό σύστημα.
5: Τι πάθατε?
6: Τι τρύπες είναι αυτές?
5: Α, είναι για να περνάνε στο έλασμα.
6: Και τα χαρτάκια που πετάξατε, ξέρετε τι σημειώσεις μπορούσατε να γράφετε σε αυτά τα χαρτάκια?
5: Δεν το είχα σκεφτεί.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, σκηνές ολόκληρες από ταινίες, γιατί πας για μία ατάκα και λες ρε, δεν αφήνω ολόκληρη τη σκηνή, γιατί δεν ξέρεις πού να το κόψεις. Νωρίτερα ήταν ο Ροζ Γάτος, που ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας με τον Τόνι Γιακοβάκη. Τώρα μόλις ήταν ο Μίτσος ο Ρεζίλης, πάλι με τον Σωτήρη Μουστάκα και τον μέγιστο Μίμη Φωτόπουλο. Σάμπος και ο Σωτήρης Μουστάκας δεν ήταν μέγιστος? Νωρίτερα θυμηθήκαμε το «Καμικάζι αγάπη μου», που ήταν ο Στάθης Ψάλης και η Ρένα Παγκράτη, του Γιάννη Δαλιανίδη. Και το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», που έγινε μετά, ενώ ήταν «Έλα να γυμνοθούμε, darling». Επίσης του Γιάννη Δαλιανίδη, με Στάθη Ψάλτη, Σταμάτη Γαρδέλη, Παύλο Ευαγγελόπουλο, Ρένα Παγκράτη. Και άλλοι εξαιρετικοί έπαιζαν, ο Σπύρος Καλογύρου ας πούμε, η Δήμητρα Σερεμέτη. Τώρα θα μου πείτε, θα κάνουμε προβολή ταινίας από το ραδιόφωνο? Εντάξει, όχι βέβαια. Απλώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέσα σε όλες αυτές τις ταινίες και στον ακραίο κωμικό σουρεαλισμό τους υπάρχουν και πολλά τραγούδια. Λαϊκά, ελαφρά, pop, disco, καψουροτράγουδα και πάει λέγοντας. Μέσα από αυτά τα φιλμ είδαμε να παρελάβουν καλλιτέχνες που άλλοτε συνέχισαν και άλλοτε σταμάτησαν νωρίς την καριέρα τους. Όμως στην εποχή τους έκαναν τεράστια επιτυχία με τα σουξέ τους. Και εκεί θέλω να πάμε τώρα, σε αυτές τις πίστες του 80 που ήταν γεμάτες λάμψη, γεμάτες στρας. Δύο τραγούδια κολλητά του Θέμη Αδαμαντίδη, ό,τι είχε αποφυτίσει από τον Άι Ευκαιρία τότε, και είχε βγάλει τον πρώτο του δίσκο, το «Αγάπησέ με», έτσι λεγόταν ο δίσκος, και η ταινία ήταν το «Βασικά καλησπέρα σας».

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, άκρος καλοκαιρινή σήμερα. Θυμόμαστε τραγούδια που έχουν παρελάσει από τις ταινίες, από τις κωμωδίες της δεκαετίας του 80. Και δεν θυμόμαστε μόνο τραγούδια, όπως έχετε καταλάβει. Θυμόμαστε και ατάκες, δηλαδή τι ατάκες, σκηνές ολόκληρες. Είπαμε, είναι δύσκολο να κόψεις κάποιες σκηνές και να κρατήσεις μόνο μία ατάκα. Πολύ δύσκολο. Το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν με τον Γιάννη Πουλόπουλο, ξέρετε, ήταν από αυτά που τα παίρναμε από το εξωτερικό και τους βάζαμε ελληνικά λόγια και τα κάναμε δικά μας. Η Σότια Τσότου είχε βάλει τους στίχους, την ποίηση. Ήταν στην ταινία «Ο Παρθενοκυνηγός» με το Σωτήρη Μουστάκα. Ήταν ουσιαστικά το φινάλε της ταινίας, όπου φεύγουν οι νεόνυμφοι. Ο Σωτήρης Μουστάκας με την Κέτη Φίνου, την περίεργο δίδυμο, δεν ήταν ο Στάθης Ψάλτης, αν και έπαιζε στην ταινία. Φεύγουν λοιπόν για το ταξίδι του Μέλιτος και την ώρα που ταξιδεύει το σκάφος στη θάλασσα ακούγεται αυτό το υπέροχο τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, το «Αγάπη μου, αγάπη μου». Τι είπα προηγουμένως, ότι Σότια Τσότου είχε βάλει την ποίηση? Την έχουν βάλει κι άλλοι την ποίηση.
1: Ναι, παρακαλώ, μήπως έχετε τα άπαντα?
2: Ποια άπαντα θέλετε?
1: Γενικώς.
2: Του Σεφέρη, του Βάρναλη, του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
1: Ναι, του Καριοφίλη.
2: Καριωτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Τα βρήκατε?
2: Βεβαίως. Σας έφερα τα άπαντα του Καριωτάκη σε πολύ καλή έκδοση και με σχετική βιβλιογραφία.
1: Ορίστε.
2: Τα άπαντα του Καριωτάκη σας έφερα. Επίσης σας έφερα και καινούριες εκδόσεις. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, καινούρια έκδοση.
1: Ναι.
2: Η γαλλική επανάσταση του Μινέ.
1: Του Μπιτέ.
2: Όχι, Μινέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η ευρωπαϊκή ιστορία του Λέβιν.
1: Μάλιστα. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
2: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?
1: Ζισκάρ.
2: Ζισκάρ.
1: Ζισκάρ, ναι.
2: Να κοιτάξω στην αποθήκη.
1: Ναι, κοιτάξτε παρακαλώ. Αρνάκι άσπρο και παχύ.
3: Σας αρέσει η ποίηση?
1: Τι μου είπατε, Δεσποινής μου? Χωρίς ποίηση δεν ζω.
3: Και διαβάζετε τόσο πολύ?
1: Ναι. Τρεις φορές την ημέρα. Μετά το φαγητό.
3: Μη μου πείτε ότι σας αρέσει ο Έλιωτ και ο Σεφέρης όπως και εμένα.
1: Αφού αρέσει σε εσάς, είναι δυνατόν να μην αρέσει σε μένα? Έλιωτ. Σεφέρης.
3: Πάνω στην άμμο την καυτή γράφα με το όνομά μας.
1: Θοδωράκης.
3: Σεφέρης.
1: Και τραγουδάει ο Σεφέρης.
3: Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που γνωρίζω έναν άνθρωπο που του αρέσει τόσο πολύ η ποίηση. Εύα.
1: Μπαγλαμάς. Αφού σας αρέσει τόσο πολύ η ποίηση, δεν πάμε κάπου να μιλήσουμε? Όχι κάτω από τα ταβάνια. Έξω στη φύση. Κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη θάλασσα.
3: Δεν έχω αντίρρηση.
2: Δυστυχώς το βιβλίο που μου ζητήσατε δεν υπάρχει.
1: Ποιο βιβλίο?
2: Η μελέτη του Πουλόφσκι.
1: Δεν πειράζει, τυλίχτε μου τα σε ένα χαρτί, σε ένα λαδόχαρτο αυτά. Και, πόσο κάνουν?
2: 2.000 δραχμές.
1: 2.000? Θες είχα 1.500.
2: Είναι καινούργια στιγμή, θα είναι σήμερα.
0: Μία ολόκληρη σκηνή από την ταινία «Ο Μίτσος ο Ρεζίλης» ή «Ο Γλυκοψεύτης», είχαν και δεύτερο τίτλο κάποιες ταινίες. Από το 1984 ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας με την Κέλλη Γαβριήλ τότε. Μια πολύ όμορφη ηθοποιό που είχε γυρίσει ουκολίγες τέτοιες ταινίες της δεκαετίας του 80. Άλλες ήταν κανονικές κινηματογραφικές ταινίες και άλλες ήταν βιντεοκασέτες. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 άλλος ένας πολύ δυνατός συνθέτης εμφανίζεται ως ο συνθέτης μιας ταινίας. Η ταινία λεγόταν «Ένας κοντός θα μας σώσει». Όπως καταλαβαίνετε, ο κοντός ήταν ο Νίκος Ρίζος. Έπαιζε μαζί με τη γυναίκα του, την Έλσα Ρίζου, και με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Κώστα Καραγιώργη και τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Μεγάλη παρέα. Και πολλά τα τραγούδια που είχαν ακουστεί στη συγκεκριμένη ταινία, η οποία είχε soundtrack, δηλαδή είχε και τραγούδια που είχαν γυριστεί για τη συγκεκριμένη ταινία και μόνο. Αλλά όταν έχεις ως συνθέτης την ταινία σου τον Τάκη Μουσαφίρη, είναι δυνατόν να αφήσεις απ' έξω τη Ρίτα Σακελαρίου?

0: Μια ζωή πληρώνω λοιπόν, η Ρίτα Σακελαρίου από τον Τάκη Μουσαφίρη γραμμένο το συγκεκριμένο τραγούδι. Ακουγόταν και στην ταινία «Ένας κοντός θα μας σώσει». Ήταν σαν βίντεο κλίπ εκεί που καθόταν η Ρίτα Σακελαρίου και κάπνιζε το μίλντε σόρτε της. Αυτή ήταν η μάρκα τότε της μόδας. Τι είναι το μίλντε σόρτε, α, τσιγάρα. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Αθανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι δύσκολο το έργο του σήμερα. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και θυμόμαστε τα 80's, αυτά τα 80's που έχουν κατηγορηθεί άπειρες φορές για κακή αισθητική, για κακό χιούμορ. Αλλά εντάξει, εγώ σας είπα ότι η δική μου οπτική γωνία είναι διαφορετική. Είναι από τις ταινίες που πραγματικά λες, okay, πήρανε μία ταινία κινουμένων σχεδίων και τη γυρίσανε με κανονικούς ηθοποιούς, διότι πράγματα του να πέφτεις, ας πούμε, από τον τρίτο τέταρτο όροφο ή να καρφώνεσαι με τη μηχανή σε ένα δέντρο και να μην παθαίνεις τίποτα, αυτά, συγγνώμη, γινόντουσαν μόνο στα καρτούν, πουθενά άλλο. Οπότε εγώ έτσι τοποθετούμε πάνω στις συγκεκριμένες ταινίες. Αφήστε δε που οι συντελεστές τους ήταν πραγματικά εξαιρετικοί. Είπαμε για τους συνθέτες, είπαμε για τους σεναριογράφους, για τους σκηνοθέτες, για τους ηθοποιούς. Εντάξει, ποιον να πιάσουμε και ποιον να αφήσουμε τώρα. Άνθρωποι που πίσω τους είχαν τεράστια ιστορία και απλώς μετέφεραν στο κινηματογράφο αυτό που γινόταν τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, όταν ο Δαλιανίδης γύριζε τις ταινίες, τα musical. Δεν ήταν ακριβώς η αποτύπωση της ζωής εκείνης της δεκαετίας? Γιατί εκείνο δηλαδή είναι μια χαρά και της δεκαετίας του 80 είναι Λούμπενι Κίτς? Ερώτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν. Περπατάμε, ξεφυλίζουμε και το άλμπουμ να δούμε πού θα σταματήσουμε. Έχουν έρθει και τα καθαριστικά της εφορίας τώρα τελευταία. Ξέρετε, το καλοκαίρι σκάνε πάντα αυτά. Ωραία που περνάμε. Και θυμήθηκα κάτι παλιότερες εποχές που έπρεπε να πας στην εφορία, που καθόσουνα στην ουρά που δεν είχε air condition, που ο καθένας είχε αναμένο και από ένα τσιγάρο, οπότε έμπαινες μέσα σε ένα τεκέ. Είχε κάτι ανεμιστήρες κάπου, οπουδήποτε, οι οποίοι σε φύσαγαν μπρος πίσω, πλάγια, και έφυγες πλευρυτωμένος κυριολεκτικά. Και δεν είναι μόνο ότι έφευγες πλευρυτωμένος, έφευγες και δυσαρεστημένος, γιατί τις περισσότερες φορές μα θα πλήρωνες πολύ υψηλό ποσό, μα η επιστροφή δεν θα μπορούσε να βρεθεί για να στη δώσουν, μα κάτι θα έβρισκαν πάντα που ήταν λάθος και αχ, δεν μου φέρατε και εκείνο το χαρτί και φέρτε μου και το άλλο χαρτί και πηγαίνετε στην τάδη υπηρεσία και μαζέψτε χαρτιά από εδώ, μαζέψτε χαρτιά από εκεί, τα νεύρα σου γινόντουσαν τσατάλια και τα σκότια πριζόντουσαν. Πώς το λέγαμε στο χωριό, πριζώσαντε. Και ξέρω που πάει το μυαλό σας, πάει εδώ.
1: Με συγχωρείτε, μου στείλα ένα χαρτί για επιστροφή φόρου, εδώ είναι το γραφείο. Κύριε, με συγχωρείτε, μου στείλα ένα χαρτί για επιστροφή φόρου, εδώ είναι το γραφείο. Ναι, να σου φέρουμε και κανένα αργυλέ να καπνίσεις τώρα.
2: Τι συμβαίνει, κύριε?
1: Γιατί τι συμβαίνει, θα απαντήσεις καμιά φορά, άνθρωπέ μου.
2: Να περιμένετε, κύριε.
1: Αυτό κάνω, περιμένω. Αλλά αν είναι το γραφείο, να κάτσω να περιμένω. Αν είναι αλλού, να φύγω.
2: Για να σας λέω να περιμένετε, θα πει ότι εδώ είναι.
1: Εντάξει, καλά. Κάνε τη δουλειά σας. Έλα.
2: Ο ίδιος. Γεια σου, Σοφία. Πότε με πήρες? Δεν γίνεται, εδώ ήμουνα. Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά.
1: Από την πολλή δουλειά ο κόλλος έχει βγάλει ρόζους.
2: Λοιπόν, για λέγε, τι έγινε με τη Μέρη? Άντε. Μυστήριο αυτό το κορίτσι, ρε Σοφία. Λοιπόν, άκου να σου πω μια ιστορία να γελάσεις. Της λέω, πολύ με τον ψηλό βγαίνεις. Έλα, μου λέει, σαν χαμάρες δεν συμβαίνει τίποτε. Τότε βγες μαζί μου να συμβεί, της λέω. Έμεινε. Ωραία, δεν της το έφερα.
3: Γελάει ο μαλάκας, ρε.
0: Με συγχωρείτε, αλλά κάποια στιγμή το λες και αυτό. Πάνω στην αγανάκτησή σου, πάνω στο θυμό σου, θα τον περάσεις και μια λούσιμο τον κύριο. Λοιπόν, και από τον έναν υπάλληλο που δεν έβρισκες άκρη, πήγαινε στον άλλον.
1: Με συγχωρείτε, κύριε, ορίστε.
2: Ο κύριος.
1: Διαβάζει γράμματα μέσα.
4: Θα το πληρώσετε όλα τα ποσόν είσαι δώσει.
1: Μην μου λες, τι να πληρώσω και εγώ, ήρθα να πάρω λεφτά. Είναι το...
4: Α, ναι, με συγχωρείτε, επιστροφή.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
4: Σγουρός λέγεστε.
1: Σγουρός, μάλιστα.
4: Κι είστε εσείς ο ίδιος.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
4: Εντάξει, κυρία, αποκλείεται να έχει έρθει κανένας άλλος. Ποιος έστειλε εδώ?
1: Έβαλα μέσον. Ο κύριος με έστειλε. Ποιος ήθελες να με στείλει?
4: Κύριε Φωτίου, γιατί μου τον έστειλες εδώ τον κύριο?
1: Για να κάνουμε χαβαλέ. Για να βρείτε το χαρτί μου.
4: Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, εγώ δεν τον έχω.
2: Δεν γίνεται, κύριε Σπανόπουλε. Για κοιτάξτε εσερχόμενα.
4: Μα γιατί δεν τον στέλνετε στην κυρία Περάκη?
2: Κοιτάξτε πρώτα εσείς.
1: Ναι, κύριε Σπανόπουλε, ψάξτε σας παρακαλώ. Και εγώ θα σας πάρω γλυφιτζούρι μετά.
0: Και το γλυφιτζούρι δεν το δίναμε ποτέ, διότι ποτέ δεν γινόταν η δουλειά μας. Και στο τέλος. Γινόταν αυτό που φυσικά είμαστε εναντίον, αλλά έπαιρνες τον νόμο στα χέρια σου κατά κάποιο τρόπο.
2: Για περάστε δίπλα στην κυρία.
1: Δώστε μου το χαρτί. Και πού είστε? Αν νομίζετε ότι με αυτά που κάνετε εγώ θα βαρεθώ να σηκωθώ να φύγω για να μου φάτε τις 15.000, είστε πολύ γελασμένοι. Εγώ θα τα πάρω. Σας παρακαλώ, κύριε. Κάντε λίγη υπομονή, θα φροντίσω και για εσάς. Λοιπόν, οι άλλοι δύο συναδελφοί σας μου είπαν ότι δεν με έχουν γραμμένο. Εγώ τους έχω γραμμένους και μην με ρωτήσετε πού, γιατί θα σας το πω και θα με πείτε και πρόστιγο. Λοιπόν, για να μην γράψω και εσάς, βρείτε μου αμέσως το χαρτί μου.
5: Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, έχω δουλειά. Περάστε μια άλλη μέρα.
1: Αποκλείεται, τώρα θα μου βρεις εμένα το χαρτί μου.
5: Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, περάστε μια άλλη φορά.
1: Μην μου χτυπάς εμένα τα χέρια, μωρή, γιατί σε κουπούνισα. Βρείτε μου γρήγορα το χαρτί. Όταν είναι να μας τα πάρετε, μας τα παίρνετε και μας στέλνετε και φυλακή. Όταν είναι όμως να μας τα δώσετε, μας ταλαιπωρείτε από τον ένα στον άλλον. Γρήγορα, γρήγορα εξυπηρετήστε τον κόσμο και βρείτε μου το χαρτί, γιατί σε κουπούνισα. Φοβέρα θέλατε, κουφάλες.
0: Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές ότι τη δεκαετία του 80 η γλώσσα ήταν πάντα λίγο πιο τολμηρή. Αλλά που και που, εντάξει, χρειάζεται. Μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους όταν δεν σε υπολογίζουν ως άνθρωπο ή ως συνάνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει όμως, προσέξτε τον πρωταγωνιστή, τον Στάθη Ψάλτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι ο ταλαιπωρημένος Έλληνας, έτσι, ο μπαϊλντισμένος Έλληνας, ο οποίος αποφασίζει να βρει την άκρη μόνος του στην εφορία και δεν φροντίζει μόνο για τον εαυτό του. Λέει, εξυπηρετήστε τον κόσμο πρώτα και βρείτε μου το χαρτί. Αυτό δεν λέει κάτι? Είναι αυτή η ελληνική λεβεντιά ορισμένες φορές που λες μπράβο και ξαναμπράβο και ρίχνεις και μια ζεμπεκιά. Αυτά τα συναξάρια του Γιώργου Χατζινάσιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη με τον Δημήτρη Μητροπάνο, θα σας πω στοιχεία παραπάνω αργότερα.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε τα Συναξάρια. Ήταν τότε που είχε βγάλει ολόκληρο δίσκο με το Γιώργο Χατζηνάσιο. Εδώ η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία «Τα Καμάκια», που είχε γυριστεί μισή στην Αθήνα, μισή στο Ναύπλιο. Έπαιζαν ο Κώστας Καράς, πάλι ο Στάθης Ψάλτης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μάκης Δεμήρης και πολλοί άλλοι. Έπαιζε και η Ρίκα Διαλυνά, όπου ήταν στη συγκεκριμένη σκηνή που τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Κώστας Καράς χόρευε ένα ζεμπέκικο και φλέρταρε με το βλέμμα του την Ρίκα Διαλυνά. Στην αρχή της ταινίας όμως ακούγεται ένα άλλο τραγούδι, το οποίο επίσης είχε βγει σε δίσκο, δεν ήταν soundtrack της ταινίας, με τον γελιογράφο Γιάννη Λογοθέτη. Και είναι και άκρος καλοκαιρινό, θα το διαπιστώσετε μόλις ακούσετε τα λόγια.

0: και πολύ καμάκι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1. Εδώ είσαστε κι εσείς. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε σε κάθε μας ακροατή, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Σήμερα έχουμε πιάσει τα κινηματογραφικά της δεκαετίας του 80. Θυμόμαστε σκηνές, κάνουμε και παραλληλισμό με το σήμερα, μοιραία. Εμείς οι παμπάλαιοι που έχουμε ζήσει εκείνα τα χρόνια και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τα σημερινά. Και δεν είναι βέβαια μόνο οι κινηματογραφικές ταινίες. Αυτό που μας απασχολεί ακόμα περισσότερο είναι ποια τραγούδια ακούγονταν σε εκείνες τις ταινίες. Υπήρχε λοιπόν μια ταινία εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 που λεγόταν «Αχτύπη τα καμάκια». Όχι τα καμάκια του ναυπλίου που βάλαμε νωρίτερα. Τα «Αχτύπη τα καμάκια» ήταν μια ταινία που δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία και δεν την άξιζε εδώ που τα λέμε. Ήταν μια δευτερότρητη ταινία. Η οποία είχε γυριστεί σε πολλά σημεία της Ελλάδας, είχε γυριστεί βεβαίως, είχε γυρίσματα και στην Αθήνα, πολλά από τα οποία είχαν γίνει στη Βίλα Καζούλη, στην Κηφισιά νομίζω, όπου στη συγκεκριμένη βίλα με τα τεράστια λιοντάρια στην είσοδο έχουν γυριστεί και άλλες ταινίες και του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και του 70. Εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία που φανταστείτε ότι οι δύο πρωταγωνιστές δεν ήταν τα πρώτα ονόματα, ήταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Μάκης Δεμήρης. Ήταν και ο Αλέκος Τζανετάκος. Ήταν δεύτερα ονόματα, ήταν δευτεραγωνιστές τους οποίους τους κάναν πρωταγωνιστές για μια ταινία. Μέσα εκεί λοιπόν σε κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Δημήτρης Κοντολάζος να τραγουδά Τάκη Σούκα και η Λία Παπασιδέρη. Ένα από τα πάρα πολύ όμορφα τραγούδια του Τάκη Σούκα. Και εδώ που τα λέμε, η φωνή, η σπουδαία φωνή του Δημήτρη Κοντολάζου ερχόταν και έδαινε Γάντι.

ήταν αυτά που πολλοί τότε αποκαλούσαν καψουροτράγουδα. Εγώ το λέω λαϊκό τραγούδι, να μου επιτρέψετε, γιατί Τάκη Σούκας είναι αυτός και δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω διαφορετικά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι με μια σπουδαία λαϊκή φωνή όπως αυτή του Δημήτρη Κοντολάζου. Πάμε σε μια άλλη ταινία στις αρχές της δεκαετίας του 80 που λεγόταν Παλαβέ, πάμε για καφέ. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Πάντζας και εκεί έπαιζε ο Στάθης Ψάλτης, δεύτερος ρόλος. Και πολύ ακόμα και εξαιρετική. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία εμφανιζόταν ο Σπύρος Ερεμέτης, ένα όνομα το οποίο είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία τέλη 70 μέχρι τα μέσα του 80. Μετά ασχολήθηκε με επιχειρήσεις νυχτερινών κέντρων. Και μία από τις πολύ πολύ μεγάλες του επιτυχίες ήταν και αυτή εδώ. Βάσει του τίτλου, πάμε για καφέ.

0: σε σας καλέ το λέω.
1: Και για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σκέφτηκα το εξής. Στη δεκαετία του 80 βεβαίως υπήρχαν οι κλασικές ταινίες Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα, νούμερο 1, 2, 3, 4 και πώς ακόμα θα βγουν.

δεν ξέρω. Όταν λοιπόν τα παιδιά, ο Μπίλιας και η παρέα του, πήγαιναν κάποια στιγμή στον Αστέρα Βουλιαγμένης για να κάνουν ένα μπανάκι, ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι από κάτω. Με Marianne Faithfull θα κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα. Είναι έτσι σαν πρόλογος για τη δεύτερη ώρα, που δεν έχει σχέση με ταινίες του 80, αλλά με το νέο κύμα της δεκαετίας του 80, καθαρά σε μουσικό και τραγουδιστικό επίπεδο. Δηλαδή θα θυμηθούμε Κατσιμιχαίους, Μιλιόκα, Φατμέ, Γιοκαρίνη, Γερμανό, έχουμε να πούμε ωραία πράγματα. Μην απομακρύνεστε, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άλμπουμ μέρος δεύτερο. Τώρα θυμάστε που ακουγόταν η συγκεκριμένη μουσική του Ζαν Μισελ Ζαρ, ασφαλώς. Έχει πολύ σχέση με αυτά που λέγαμε στην πρώτη μας ώρα. Ακουγόταν σε μια ταινία με το Σωτήρη Μουστάκα στους τίτλους αρχής που λεγόταν η Νονά. Υπήρχε και υπότιτλος Νονά εναντίον μαφιόζου. Αλλά για το δεύτερο μέρος, όπως σας υποσχεθήκαμε, θα πάμε σε ένα άλλο είδος της δεκαετίας του 80. Θα πάμε σε αυτό που λέμε νέο κύμα. Όχι το νέο κύμα που έφερε ο Γιάννης Πανός από τη Γαλλία στην Ελλάδα, αλλά μιλάω για τη νεότερη γενιά που έγραψε πραγματικά σπουδαία τραγούδια μέσα στη δεκαετία του 80 και βεβαίως προχώρησε και παρακάτω. Και ευτυχώς πολλοί από αυτούς συνεχίζουν ακόμα. Κατά τα άλλα, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Και είστε και όλοι εσείς η μεγάλη και αγαπημένη μας παρέα. Και επειδή καλοκαιράκι είναι, Ιούλιος είναι, ζέστη έχουμε, θυμήθηκα ένα τραγούδι που είχαν γράψει η Φατμέ και είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ασφαλώς καταλάβατε ότι πρόκειται για το καλοκαιράκι, το οποίο το είχαμε ακούσει και σε διαφήμιση παγωτού αργότερα. Εδώ θέλω να επισημάνω ένα πράγμα. Ουσιαστικά, πώς θα είναι το κόνσεπτ της δεύτερης μας ώρας. Θα είναι οι νεότεροι καλλιτέχνες που μεσουράνησαν την δεκαετία του 80. Όχι στο λαϊκό τραγούδι πλέον, το λαϊκό το ακούσαμε στην πρώτη ώρα. Μιλάμε για τη νεότερη γενιά που είπαμε και πριν, για τους Φατμέ, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Γιάννη Μιλιώκα, το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Βαγγέλη Γερμανό. Όλοι λοιπόν αυτοί οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες, όταν ξεκινούσαν, έκαναν επιτυχία με ένα από τα χαριτωμένα τραγούδια τους πάντα. Όταν έψαχνες το δίσκο, έβρισκες και το τραγούδι Βαρέων Βαρών που υπήρχε μέσα, και συνήθως δεν ήταν ένα, ήταν πολύ περισσότερα. Και κάπως έτσι θέλω να κυλήσει αυτή η ώρα. Δηλαδή θα ακούμε το χαριτωμένο της επιτυχίας και θα ακούμε και το Βαρέων Βαρών τραγούδι, που κι αυτό βεβαίως έχει κάνει επιτυχία μεγάλη. Ας πούμε για παράδειγμα να σας πω ένα. Όταν είχατε πάρει το δίσκο για το καλό μου που είχε το Κακοσάλεση που έκανε τρομερή επιτυχία, ακούγατε το Κακοσάλεση, αλλά όταν έπαιζε το για το καλό μου, εκεί βγάζατε το καπέλο στο Γιάννη Μιλιώκα, μία και δύο και πέντε και 100 φορές. Εν πάση περιπτώσει, πριν φτάσουμε στο Γιάννη Μιλιώκα, είπαμε θα ξεκινήσουμε από τους Φατμέ και το καλοκαιράκι.

πόσες και πόσες φορές το τραγουδήσαμε το συγκεκριμένο άσμα μέσα στο καλοκαιράκι και μέσα στο καταχύμωνο πολλές φορές, διότι είχαμε ανάγκη να νιώσουμε καλοκαίρι. Να και το τζιτζικάκι. Εδώ οι Φατμέ απάντησαν διαφορετικά. Έγραψαν το ταξίδι, το οποίο έμεινε στο χρόνο.

Εντάξει, εξαιρετικό τραγούδι αυτό που είχαν γράψει οι Φατμέ, το Ταξίδι. Ταξίδι λεγόταν και ολόκληρο το άλμπουμ, που ήταν μια υπερπαραγωγή, ένα πανέμορφο εξώφυλλο, στη λεπτομέρεια όλα, και είχε τυπωθεί τότε, είχε βγει ο δίσκος στην Κολούμπια, στη Ριζούπολη, λίγο πριν κλείσει η Κολούμπια. Παρ' όλα αυτά όμως εκεί είχε βγει ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Στην Κολούμπια της Ριζούπολης το 1985 πρωτογνωρίζουμε το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, με το Ρίτα Ριτάκη στην αρχή, που ήταν η επιτυχία του δίσκου στα ραδιόφωνα. Και όταν πήραμε το δίσκο στα χέρια μας, εκεί να δείτε τι αριστουργήματα ανακαλύψαμε.

Αυτά ήταν λοιπόν τα ζεστά ποτά. Ήταν ο δίσκος με τον οποίο μας συστήθηκαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, που είχε κυκλοφορήσει από την Κολούμπια στους αδελφούς Λαμπρόπουλου. Και θυμάμαι ότι είχε κάνει τεράστια επιτυχία το Ρίτα Ριτάκι ραδιοφωνικά. Και όταν έπιασα στα χέρια μου το δίσκο, όταν τον αγόρασα και λέω, κάτσε να ακούσω και τα υπόλοιπα τραγούδια. Λέω, μα καλά ρε παιδί μου, μα τα υπόλοιπα τραγούδια δεν έχουν καμία σχέση με το Ρίτα Ριτάκι. Και ήταν πραγματικά αριστούργηματα, και όλος ο δίσκος ήταν ένα αριστούργημα, και νομίζω ότι έχει μείνει ιστορικός πλέον ως δίσκος, τα ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου. Και τι να πρωτοθυμηθείς από εκεί, τα κορίτσια, τη συγγνώμη, το υπόγειο, το γέλα πουλί μου, το φάνι, τις προσωπικές οπτασίες για παράδειγμα.

Στα ζεστά ποτά την παραγωγή είχε κάνει ο Μανώλης Ρασούλης. Να τα λέμε και αυτά και να τα θυμόμαστε, γιατί πολλοί και σπουδαίοι έπαιρναν τα νέα παιδιά και τα πήγαιναν στην εταιρεία και τους έκαναν την παραγωγή. Τι να θυμηθούμε, ας πούμε, το Διονύση Σαββόπουλο που έκανε τα μπαράκια στο Βαγγέλη Γερμανό, ή να θυμηθούμε τον Βαγγέλη Γερμανό που έκανε το φόρα παρτίδα στο Γιάννη Γιοκαρίνη, και άλλα πολλά και εξαιρετικά. 1985 λοιπόν, εδώ Θεσσαλονίκη. Ο Τσοπανάκος, και μετά θα δείτε τι θα μπει. Έτσι λοιπόν μας συστήνεται ο Γιάννης Μιλιώκας το 1985 με το ποιμενικό ροκ.

0: Κάπως έτσι λοιπόν μας συστήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας. Αργότερα έγινε και η παραγγελιά για το Κακοσάλεση, αλλά σε εκείνο το δίσκο που είχε το Κακοσάλεση υπήρχε και ένα άλλο πολύ πολύ μεγάλο και σπουδαίο τραγούδι. Αλλά δεν σας λέω τίποτα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά ξανά εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Εντάξει, μένεις άφωνος μπροστά σε αυτό το τραγούδι. Ό,τι και να πούμε, εντάξει, είναι πάνω από τη λογική. Είναι όταν γράφεις ένα τέτοιο τραγούδι, μετά εντάξει, σίγουρα δεν μπορείς να γράψεις κάτι αντίστοιχο που να το ξεπεράσει. Νομίζω ότι εδώ ο Γιάννης Μιλιώκας έβαλε όλα του τα δυνατά και βγήκε ίσως το τέλειο τραγούδι εκείνης της εποχής, το οποίο το ακούμε και σήμερα. Και φοβάμαι ότι θα το ακούμε και πολλές φορές στο μέλλον. Και το φοβάμαι δεν πάει γιατί φοβάμαι τη μουσική, αλλά ανησυχώ με τους συγκεκριμένους στίχους, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά to the point, και για το 1986 που βγήκε ο δίσκος και για το 2023 που βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, τι έχουμε πει, ότι κάνουμε. Βρίσκουμε τους νέους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 80, που ξεκίνησαν με ένα χαριτωμένο τραγούδι και τελείωσαν με ένα πολύ πολύ σπουδαίο και μεγάλο τραγούδι. Πάμε να συναντήσουμε το 1984. Το Γιάννη Γιοκαρίνη, που τότε ο Βαγγέλης Γερμανός του κάνει την παραγωγή στη Λύρα, και βγαίνουν πολύ πολύ όμορφα και εύπεπτα τραγούδια, κάποια ήταν λίγο πιο δύσκολα. Ένα τραγούδι που έκανε τεράστια επιτυχία με το που βγήκε ο δίσκος ήταν η Ευλαμπία.

Την τραγουδήσαμε πολλές φορές στην Ευλαμπία και να σας πω την αλήθεια, μέχρι να βγει το τραγούδι σε εκείνο το δίσκο του 1984, ενδεχομένως πολλοί δεν ξέραμε καν το όνομα Ευλαμπία. Έγινε πολύ φίρμα λοιπόν η Ευλαμπία με το τραγούδι του Γιάννη Γιοκαρίνη. Μέσα σε αυτό το δίσκο, στο Φόρα Παρτίδα, υπήρχε και ένα τραγούδι το οποίο ναι, ήταν και αυτό σε ευχάριστο κλίμα, αλλά ήταν από αυτά τα τραγούδια που αγγίζουν έτσι περισσότερο τα εσώψυχά μας.

Αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές σε αυτά τα τραγούδια είναι η απόλυτη ευστοχία των στίχων και της υπόθεσης που περιγράφουν. Τελικά το φάγαμε και το rock and roll και αφήστε τι ήθε στη θέση του, ας μην το συζητήσουμε, δεν είναι της παρούσης. Κάποια στιγμή νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία. Μου λέει ο Θανάσης ο Θανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας, μου λέει θυμάμαι εκείνες τις κασετούλες που γράφαν απ' έξω ελληνικό rock. Rock, έτσι, φοβερό rock. Που ήταν Μπουλάς, Γιοκαρίνης, Κούτρας. Και επειδή ακούσαμε το Γιοκαρίνη, ναι, ήταν και Παπακοσταντίνου φυσικά. Απλώς ο Παπακοσταντίνου ήταν λίγο παλιότερη σχολή και ο Μπουλάς επίσης, γιατί είχε συνεργαστεί τη δεκαετία του 70 με τον Θάνο Μικρούτσικο κλπ. Και ο Γιάννης Κούτρας επίσης ανήκει στην λίγο παλιότερη σχολή, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει το Σταυρό του Νότου με τον Θάνο Μικρούτσικο, όπου εκεί ήταν βέβαια και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τι να πιάσουμε, τι να πρωτοθυμηθούμε. Πάμε στο Γιάννη Κούτρα που συνεργάζεται με τον Γιάννη Γιοκαρίνη στα μέσα της δεκαετίας του 80 και προκύπτει το Τσικαμπούμ.

Αυτό ακριβώς περίμενα. Για να βγω στον αέρα, ο Γιάννης Κούτρας, το Τσικαμπούμ. Ωραίος δίσκος. Είπαμε ότι ψάχνουμε το πιο χαριτωμένο και το πιο ψαγμένο ουσιαστικά από τον κάθε δίσκο. Το Τσικαμπούμ ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής. Ακουγόταν πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Αυτό που δεν ακουγόταν ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα από αυτόν τον δίσκο ήταν το 7 Γενάρη.

0: 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης. Παραπολιτικά. 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και κάθε φορά σε αυτό το σημείο συνειδητοποιώ πόσο πολύ μας πιέζει ο χρόνος και άλλο ήταν το σχέδιό μας και αλλιώς θα τα πάμε τα πράγματα. Λοιπόν, δεν μπορούσα όμως να μην βάλω Σάκη Μπουλά, γιατί εκείνη η παρέα Γιοκαρίνης, Κούτρας, Μπουλάς και βέβαια Ζουγανέλης που είχαν φτιάξει τότε και στην ελληνική τηλεόραση τα κουφώματα, όπου στο συγκεκριμένο τραγούδι, στον Πανάκι Μανάκι, είχαν κάνει και ένα πολύ ωραίο καρτουνίστικο βίντεο κλιπ. Νομίζω υπάρχει αυτό στο YouTube, αν το ψάξετε. Νομίζω. Ρίξτε μια ματιά, δεν θα χάσετε σίγουρα. Πάμε στο Βαγγέλη Γερμανό, από τον Πανάκι Μανάκι στην Πανιέρα.

Βαγγέλης Γερμανός με την κόρη του εδώ. Τα μπαράκια ήταν ο δίσκος που είχε κάνει την παραγωγή ο Διονύσης Σαββόπουλος, και με το Διονύση Σαββόπουλο θα κλείσουμε, όπου στη δεκαετία του 80 βγάζει τα τραπεζάκια του έξω, και ένα τραγούδι που έχει μείνει ιστορικό από αυτό το δίσκο είναι το «Ας κρατήσουν οι χοροί». Πριν όμως θέλω να σας πω εδώ τις κουβέντες εκτός αέρα που κάνουμε με το Θανάση τον Αθανασόπουλο. Την ώρα που ακούγαμε την μπανιέρα, λοιπόν, είχαμε αρχίσει και θυμόμαστε δεκαετία 80 και τι περιοδικά διαβάζουμε, και εκτός από την παρέα του Ζουγανέλη, του Μπουλά, του Κούτρα και του Γιοκαρίνη, θυμηθήκαμε και τον Τζόνι Βαβούρα, και θυμηθήκαμε και τη Βαβούρα, το περιοδικό που το αγοράζαμε με φανατισμό και στην τελευταία σελίδα είχε την Οδό Τρέλας 13. Θυμηθήκαμε τα Μπλεκ, την περιπέτεια. Ας κρατήσουν οι χωροί, εδώ κολλάει.

μονάξε διπλωθεί. Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Μένετε εδώ στα παραπολιτικά. Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώ. Θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

τα ένδοξα χρόνια του 70 και του 80. Το θρυλικό πια Love Boat ή αλλιώς Πλοίο της Αγάπης. Τηλεοπτική σειρά που έτρεχε από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC από το 1977 έως το 1986. Διαδραματιζόταν σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, περιστρεφόταν γύρω από τον καπετάνιο και το μικρό πλήρωμα. Οι επιβάτες, παύλα συμπροταγωνιστές, άλλαζαν σε κάθε επεισόδιο. Με επιφανείς συμμετοχές, διασημότητες της εποχής που το θυμηθήκαμε, διαβάσαμε στα ψηλά γράμματα των καλλιτεχνικών ειδήσεων την περασμένη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο Jack Jones, ο τραγουδιστής του θέματος της σειράς, με σπουδαία καριέρα κυρίως στο ελαφρό ρεπερτόριο, σε αυτό που λένε easy listening. Το τραγούδι, ταυτόσιμο μιας ελαφράδας, μιας ανεμελιάς και για πολύ κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, όλου του disco ιδιώματος. Αφορμή ψάχναμε. Πάμε να θυμηθούμε αγαπημένα τηλεοπτικά θέματα, μουσικές και τραγούδια που έγραψαν ιστορία και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Καλησπέρα σε όλες και όλους.

Ένας Βρετανός λόρδος και ένας Αμερικανός αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας. Δύο πλούσιοι playboy που μαζί δεν κάνουν και χωριά δεν μπορούν. Όταν είναι μαζί, λένε να λύσουν και καμία αστυνομική υπόθεση. Από θες που δεν μπορεί να λύσει ολόκληρη αστυνομία. Ο λόγος για τους αντίζηλους ή αλλιώς Persuaders, Tony Curtis και Roger Moore. Έτρεχε από το 1971 έως το 1972 αυτό που έγραψε η ιστορία, το υπέροχο τηλεοπτικό θέμα του σπουδαίου John Barry. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Από αστυνομική σειρά και το Peter Gunn. Ξεκίνησε το 1958, σταμάτησε το 1961 και εκεί αυτό που έμεινε κυρίως ήταν το μουσικό θέμα. Με την υπογραφή του σπουδαίου του Henry Mancini. Εδώ ως τραγούδι από μια μεγάλη κυρία της jazz, τη Sarah Vaughan.

Όταν μιλάμε για επικίνδυνες αποστολές, όλοι καταλαβαίνουμε. Κάποιοι θυμούνται τον πρώτο κύκλο της σειράς, από το 1966 έως το 1973. Κάποιοι θυμούνται την αναβίωση, το 1988. Κάποιοι άλλοι το έχουν ταυτίσει με την κινηματογραφική μεταφορά, που ξεκίνησε το 1996, με τον Tom Cruise πρωταγωνιστή, που μετράει ήδη κάμποσες συνέχειες. Αστυνομικοί πράκτορες, κυβερνητικοί για την ακρίβεια, λύνουν σκοτεινές υποθέσεις, ξεγελάνε κατασκόπους από το σίδηρο παραπέτασμα, τριτοκοσμικά καθεστώτα και διάφορα τέτοια. Απολύτως αναγνωρίσιμο το μουσικό θέμα με την υπογραφή του Λάλο Σίφριν. Και αυτό θα το ακούσουμε με φωνητικά από ένα φωνητικό τρίο από το 1968. Τρίδημες, οι αδερφές Kane, Kane Triplets.

Peter Gunn, για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, είχε μια περίεργη πρωτιά. Ήταν μια αστυνομική περιπέτεια, τηλεοπτική εν προκειμένου, η οποία δεν βασιζόταν σε κάποιο προηγούμενο φορμά. Δεν είχε κυκλοφορήσει ούτε ως κόμικ, ούτε ως βιβλίο, ούτε ως τίποτε άλλο. Ο Άγιος, από την άλλη, έχει μεγάλη ιστορία και πολύ παλιά, με την υπογραφή του Βρετανοαμερικανού κινέζικης καταγωγής Leslie Charteris. Πρωτοεκδόθηκε το 1928. Τα βιβλία της σειράς κυκλοφορούσαν έως και το 1983. Μεταφορές στο ραδιόφωνο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Εμείς θα σταθούμε στην τελευταία, στην πιο επιφανή, σε αυτή που έμεινε. Από το 1962 έως το 1969, η τηλεοπτική μεταφορά του Αγίου. Τον ήρωα Σάιμον Τέμπλαρ, ποιος τον υποδιόταν, ο Βρετανός Ρότζερ Μουρ. Το θέμα με την υπογραφή ενός μέτρη των τηλεοπτικών θεμάτων του Edwin Astley.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ιστορική ταινία έδωσε τη σειρά της σε ιστορική σειρά που έτρεχε από το 1972 έως το 1983 με την υπογραφή του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη Robert Altman. Μας ο τίτλος. Οι περιπέτειες τριών γιατρών σε μια νοσοκομιακή μονάδα κάπου στην Κορέα στα χρόνια του πολέμου. Κάπου ανάμεσα στην κωμωδία και στο δράμα, συχνά σκληρή σάτυρα, ξεκινούσε καταρχάς από το ίδιο το τραγούδι των τίτλων. Το θέμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο Suicide is Painless. Η αυτοκτονία είναι ανώδυνη. Τους στίχους υπέγραφε ο 15χρονος γιος του Ρόμπερτ Όλτμαν και μάλιστα ο σκηνοθέτης αστειευόταν ότι ο γιος του έβγαλε πολύ περισσότερα λεφτά από αυτό το τραγούδι από όσα έβγαλε εκείνος από την ταινία και από όλα τα χρόνια που έτρεχε η σειρά. Αστυνομική περιπέτεια το επόμενο. Εξιστορούσε τις περιπέτειες της ομάδας SWAT, μιας επίλεκτης ομάδας αστυνομικών κάτι πολύ κοντά στα δικά μας ΜΑΤ, σε μια φανταστική πόλη, δεν κατονομάστηκε ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς, έτρεχε από το 1975 έως το 1976, χαρακτηριστικό το disco θέμα. Έγινε και αυτόνομη επιτυχία από το συγκρότημα Rhythm Heritage, Theme from SWAT.

Έκαναν θράψη στην Αμερικανική τηλεόραση αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη από το 1979 έως το 1985. Δύο ξαδέρφια από την Τζόρτζια, καλά παιδιά, μόνο που είχαν μπλεξίματα με τον νόμο. Γιατί είχαν ένα παράνομο αποστακτήριο και ήταν υπό αστυνομική επιτήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς. Ο λόγος για τους Dukes, τους Dukes of Hazzard, τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα. Απολύτως αναγνωρίσιμο και το μουσικό θέμα της σειράς. Το υπέγραφε ένας από τους μεγάλους, τους παρανόμους της country μουσικής, ο Waylon Jennings. Σημειωτέων ήταν και ο αφηγητής της σειράς.

προβάλλονταν και στην Ελλάδα και με τεράστια επιτυχία, νομίζω κάθε Παρασκευή βράδυ, έτρεχε από το 1981 έως το 1987. Hill Street Blues ή αλλιώς το αστυνομικό τμήμα της Hill Street, και αυτό τοποθετημένο σε μια φανταστική πόλη. Η αστυνομική διεύθυνση, οι περιπέτειες και οι προσωπικές ιστορίες των εργαζόμενων μέσα σε αυτή, μια πολύ νέα ματιά και στο κομμάτι του σεναρίου και στο κομμάτι της σκηνοθεσίας, πολύ βραβευμένη η σειρά, πολύ πετυχημένο και το μουσικό θέμα, ορχιστρικό, με την υπογραφή του Mike Post, ανέβηκε και στους καταλόγους επιτυχιών της εποχής. Hill Street Blues,

δημιουργός της επόμενης σειράς, ο Άντονι Γέρκοβιτς, ήταν ανάμεσα στους σεναριογράφους της σειράς Hill Street Blues, για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Το 1984 πρότεινε σε τηλεοπτικό δίκτυο μία φρέσκια ιδέα σε δικό του σενάριο και παραγωγή του Michael Mann, μετέπειτα σπουδαίου κινηματογραφικού σκηνοθέτη. Ο λόγος για δύο μυστικούς αστυνομικούς που δρούν στο Μαϊάμι, μητρόπολη του οργανωμένου εγκλήματος με υποθέσεις ναρκωτικών, πορνείας και κάμποσων άλλων αδικημάτων. Miami Vice, η σκληρή του Μαϊάμι, η σειρά που μεταμόρφωσε σε στάρ πρώτου μεγέθους μέσα σε μια νύχτα τον Don Johnson και τον Philip Michael Thomas. Σε αντίθεση με τις τυπικές αστυνομικές σειρές που έτρεχαν μέχρι τότε, αυτή βασίστηκε πάρα πολύ σε ένα ολοκένουργιο στυλ αναμειγμένο με σύγχρονη pop και rock μουσική. Ο John Hammer υπέγραφε το θέμα και αυτό τεράστια επιτυχία στα charts της εποχής.

Από το 1985 έως το 1989 έτρεχε και στην ελληνική τηλεόραση το Moonlighting. Αυτή και τα μυστήρια. Η Σίμπιλ Σέπερτ ήδη γνωστή, ο Μπρους Ουίλις έγινε τεράστιος αστέρας αμέσως μετά από αυτό, ένα γραφείο ιδιωτικών detective. Μοιραζόταν ισόποσα την περιπέτεια, το δράμα, την κωμωδία, συχνά σουρεαλιστική, και το αίσθημα. Μείναν όλοι ως το τέλος με την αγωνία. Πότε θα τα φτιάξουν οι δύο πρωταγωνιστές? Το θέμα της σειράς ανατέθηκε σε ένα σπουδαίο soul jazz ερμηνευτή, τον Al Jarreau, και έγινε τεράστια επιτυχία. Moonlighting.

Το μπαράκι δεν έγραψε στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά θεωρείται παγκόσμια επιτυχία. Ξεκίνησε το 1982, τέλειωσε το 1993. Γέννησε εντός εισαγωγικών ήρωες που είχαν μετά τις αυτόνομες δικές τους σειρές, όπως ο Φρέιζιερ. Έκανε αστέρια πρώτου μεγέθους τον Ted Danson, τη Σέλι Λόγκ, την Κέρστι Άλλη. Αυτόνομη επιτυχία και το τραγούδι. Εκεί που όλοι γνωρίζουν το όνομά σου. Where Everybody Knows Your Name, από τον Charles Portnoy.

Το επόμενο κανονικά δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Ξεκίνησε το 1994, τελείωσε το 2004, έγραψε ιστορία, έκανε πρωταγωνιστές και μεγάλα αστέρια όλους μα όλους τους συμμετέχοντες. Τη δικιά μας Jennifer Aniston, τη Courtney Cox, τη Lisa Kudrow, το Matt LeBlanc, το Matthew Perry και τον David Schwimmer. Όλος ο πλανήτης χειρολεκτικά έκλαψε την απώλεια του Matthew Perry πριν από ένα χρόνο. Ο λόγος για τα Friends, αλλιώς τα φιλαράκια. Μίλησαν με την τύχη τους και οι Αμερικανοί Rembrandts που υπέγραφαν το θέμα, το I'll Be There For You.

Αλφα 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα κι αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3η, 4η και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 και θυμόμαστε αγαπημένα τηλεοπτικά θέματα με αφορμή την απώλεια του τραγουδιστή του Love Boat, του πλοίου της αγάπης, του Jack Jones. Το Dawson's Creek παίχτηκε στην Ελλάδα και με σχετική επιτυχία. Ήταν Κυριακή πρωί, μεσημέρι, κάτι τέτοιο σε ιδιωτικό κανάλι. Οι περιπέτειες μιας παρέας μαθητών και φίλων από τη Μασαχουσέτη που συνέχισαν μετά και ως φοιτητές. Έτρεξε για 6 σεζόν. Η Αμερικανίδα Paula Cole τραγουδούσε το I Don't Want to Wait. Το επόμενο θόλωσε τα νερά, τα άραξε για την ακρίβεια το κατεστημένο, το τηλεοπτικό. Ήταν κάτι ανάμεσα σε περιπέτεια φαντασίας, τρόμου, αλλά και κωμωδία. Βρικόλακες με τεράστια και ακόρεστη σεξουαλική όρεξη και δίπλα τους διάφορα άλλα μυθικά πλάσματα, όπως νεράιδες, όπως μενάδες, όπως μυθολογικοί ταύροι και κάμποσα άλλα. Ο λόγος για το True Blood. Η βραβευμένη με Όσκαρ για τα μαθήματα πιάνου της Jane Campion, Anna Paquin, ήταν η πρωταγωνίστρια. Ο Jay Everett τραγουδούσε αυτό, το Bad Things, στους τίτλους.

Από τις τεράστιες και απρόσμενες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων ήρθε από την Ισπανία. Ξεκίνησε το 2017, ολοκληρώθηκε το 2021. Η απήχησή της απογειώθηκε όταν μεταφέρθηκε σε γνωστή καλωδιακή πλατφόρμα. Η τέλεια ληστεία, ο ελληνικός τίτλος, La Casa de Papel, ο αυθεντικός ισπανικός, Money Heist, μεταφερμένο στα αγγλικά, ένα τέλειο οργανωμένο σχέδιο στο βασιλικό νομισματοκοπείο της Ισπανίας. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν στραβά, όλο έρχονται ανατροπές, είναι όλα προσχεδιασμένα και οδεύουν προς το θέμα της σειράς από την Σεσίλια Κράλ.

Φινάλε για την πρώτη μας ώρα με αμερικανική σειρά μυστηρίου, με γενναίες δόσεις υπερφυσικού, με την υπογραφή του σπουδαίου David Lynch. Στον καιρό της, εκεί πίσω στο 1990, έλαβε διθυραμβικές κριτικές, απέσπασε πάρα πολλά βραβεία, έφτασε να συζητιέται πολύ γρήγορα ως πολιτιστικό φαινόμενο που άλλαξε εντελώς την πορεία των τηλεοπτικών σειρών. Είχε αρχικά ως κεντρικό θέμα την εξιχνίαση ενός ύποπτου φόνο σε μια φανταστική επαρχιακή πόλη, αυτή του Twin Peaks. Ο φόνος σταδιακά αγγίζει άλλα επίπεδα, μπαίνει σε άλλες πραγματικότητες, μπαίνει στο μεταφυσικό, συνδυάζει στοιχήματα εγκληματικού δράματος, τρόμου, μυστηρίου αλλά και επιστημονικής φαντασίας. Το Twin Peaks του David Lynch με την άρρηκτα συνδεδεμένη μουσική του Άντζελο Μπανταλαμέντι και αυτό το τηλεοπτικό θέμα με τη φωνή της Julie Cruz, το Falling, σε λίγο και πάλι εδώ.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Το τραγούδι κανονικά προέρχεται από τον κινηματογράφο. Εμείς το μεταφέραμε στην τηλεόραση με μεγάλη επιτυχία. Ακουγόταν στην ταινία Thank God It's Friday του 1978. Ταινία που ακολουθούσε τη μόδα των disco ταινιών, όπως ξεκίνησε εκείνη από το Πυρετό στο Σαββατόβραδο την προηγούμενη χρονιά. Τι είχαμε εδώ? Τον δημοσιογράφο Αριστίδη Μαρτέλη. Τον υποδιόταν ο Θάνος Λιβαδίτης, ο οποίος υπέγραφε και τα σενάρια των σειρών. Εξιχνίαζε αστυνομικές υποθέσεις, πρώτα στους αξιόπιστους του 1982, μετά στους ιερόσιλους του 1983, που έσπασαν με ρεκόρ θεαματικότητας, για να φτάσουμε στη Βεντέτα του 1987. Στη μουσική των τίτλων χρησιμοποιήθηκε πονηρά το Loving, Living and Giving της Diana Ross που μόλις ακούσαμε. Είναι νύχτα Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 και θυμόμαστε αγαπημένα τηλεοπτικά θέματα που είτε γράφτηκαν για τις σειρές στις οποίες ακούστηκαν, είτε, όπως καλή ώρα εδώ στις ελληνικές, τα δανειστήκαμε. Καλησπέρα και πάλι.

Οι περιπέτειες του γεωπόνου Αλέξη σε ένα χωριό κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, την Καλαμιά, η οποία αργότερα έγινε Καστανιά για άγνωστους λόγους, κράτησαν από το 1974 έως το 1981. Η σειρά έγινε ταυτόσιμο της μακράς διάρκειας μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Οποιαδήποτε σειρά μετά που κρατούσε πάνω από 3, 4, 5 χρόνια, τη λέγαμε πολύ απλά ο Μεθοριακός Σταθμός. Ο Φάσος Ανδριανός πρωταγωνιστούσε και το θέμα της σειράς ήταν δανεικό από το βρετανικό συγκρότημα των Electric Light Orchestra, το Daybreaker. Από το 1973. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δημοσιογραφική η επόμενη εκπομπή. Άφησε και αυτή η ιστορία. Κράτησε από το 1981 έως το 1988. Το αρχικό σχήμα Κώστας Ρεσβάνης, Κώστας Χαρδαβέλας, Γιάννης Δημαράς. Το πρώτο επεισόδιο το σκηνοθέτησε ποιος? Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Καθοδόν αποχώρησε ο Ρεσβάνης, μπήκε στην ομάδα ο Γιώργος Λιάνης. Το θέμα της σειράς από τον Γάλλο τζαζ μουσικό και βιολινίστα Ζαν Λικ Ποντί. Ήταν αυτό.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ένα μουσικό θέμα που στοίχιωσε για τα καλά τα παιδικά μας χρόνια και όχι μόνο τα δικά μας και πολλές γενιές πριν και μετά. Πρωτογράφηκε από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου για μια σειρά ντοκιμαντέρ της γαλλικής τηλεόρασης αφιερωμένη στο Ζωικό Βασίλειο πίσω στο 1973. Χρησιμοποιήθηκε υποδειγματικά από το 1976 έως το 2015 στο θρυλικό παρασκήνιο. Την εμβληματική εκπομπή της ΕΡΤ με την υπογραφή του Λάκη Παπαστάθη και του Τάκη Χατζόπουλου. Την εκπομπή που άλλαξε τη ματιά μας στο ντοκιμαντέρ με ανθρώπους του πολιτισμού, των τεχνών, των γραμμάτων, των επιστημών και όχι μόνο. Πιο ελαφρύ ρεπερτόριο για τη συνέχεια. Σάββατο 1:30 με τον Χρήστο Οικονόμου και μία σε μήνα διγενή στα πρώτα της βήματα τότε, εκεί στα πρώτα χρόνια του 80. Προβαλόταν φυσικά κάθε Σάββατο 1:30, ψυχαγωγική, ενημερωτική κυρίως, το θέμα των τίτλων από τον Βρετανό Alan Parsons και το συγκρότημά του. Ορχιστρικό είχε τίτλο Lucifer.

Άλλη εκπομπή με ιστορία για τους παλιότερους έτρεχε από το κανάλι των Ενόπλων Δυνάμεων, που αργότερα έγινε η ΕΝΕΔ, από το 1968 έως το 1981. Τηλεοπτικό μαγκαζίνο, όταν η μισή Ελλάδα δεν ήξερε τι σημαίνει μαγκαζίνο. Με την υπογραφή της Έλλης Ευαγγελίδου. Σύγχρονη Εύα, ο τίτλος. Γυναικεία ως επιτοπλίστων τα θέματα, πολύ πιο ανοιχτή η γκάμα, αφού από τα στούντιο της εκπομπής περάσαν προσωπικότητες της πολιτικής, της διανόησης, της επιστήμης, των τεχνών, της αρχαιολογίας και όχι μόνο. Το θέμα από ένα σύγχρονο συνθέτη κλασικής μουσικής από τη Γαλλία, το Saint-Pré, με τη φωνή της Ντανιέλ Λισερή. Κονσέρτο για μία φωνή.

Πριν από τις οικογενειακές ιστορίες, στα ιδιωτικά πια κανάλια υπήρχαν οι μικροί μεγάλοι στην ΕΡΤ πίσω στο 1988. Κοινωνική σειρά που έθετε προβληματισμούς είχε και συζήτηση μετά. Την συντόνιζε ο ηθοποιός Θανάσης Παπαγεωργίου. Ενώ στα σενάρια ήταν ανακατεμένη και η Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Μια τετραμελής οικογένεια, πατέρας, μητέρα, γιος, κόρη και κοινωνικά ζητήματα όπως αυτά των ναρκωτικών, του σεξ και τόσων άλλων. Το θέμα και αυτό δανεικό από το Βρετανό Mike Oldfield πίσω στο 1979. Ήταν το Guilty.

Είναι 1983 και ο σπουδαίος Βασίλης Γεωργιάδης, ο Βασίλης Γεωργιάδης του κινηματογράφου, των δύο υποψηφιότητων για Όσκαρ, αλλά και των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών από τα χρόνια του 70, όπως το «Χριστός ξανασταυρώνεται», επιστρέφει στην τηλεόραση με μια κοινωνική, όπως τις λέγανε τότε, σειρά. Το «Ουράνιο Τόξο», καμία σχέση με την παιδική αντίστοιχη εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης των επόμενων χρόνων. Εδώ το θέμα ήταν γονείς, παιδιά, χάσμα γενεών, κοινωνικά προβλήματα. Άγγελος Αντωνόπουλος, Μπέτη Αρβανίτη, Μαρία Τζομπανάκη, Νίκος Παπαναστασίου και μια πιτσιρίκα, Ελένη Ράντου, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το θέμα, ο αγαπημένος εκείνης της εποχής, ο μέτρ της ηλεκτρονικής μουσικής, των συνθεσάιζερ αλλά και των υπερθεαμάτων, ο Ζαν Μισελ Ζαρ, είχε ντύσει άθελά του και εν αγνία του αθλητικές εκπομπές, μουσικές εκπομπές, ρεπορτάζ και το «Ουράνιο Τόξο». Με αυτό, από το 1978, το Equinox, μέρος

Ένδοξα χρόνια του 80, πέτρινα για τους λάτρεις της ξένης μουσικής, του ξένου pop και rock τραγουδιού. Ξέρω σταλιάζαμε όλοι, περιμένοντας κάθε Παρασκευή απόγευμα, τι άλλο, το μουσικόραμα με το Γιώργο Γκούτη. Ακορντεόν η διάρκεια, πότε αυξανόταν, πότε μειωνόταν. Πολύ φλού και η ώρα προβολής, άλλαζε και κάπου ανάμεσα στις 7, στις 8. Κράτησε μέχρι τις 15 Ιουνίου του 1991. Μάλιστα, προς τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε και ημέρα Σάββατο. Το μουσικό θέμα δεν ήταν ξένο, ήταν ελληνικό, ελληνικότατο, του δικού μας Σταύρου Λογαρίδη. Πήγαινε έτσι.

Για το θάνατο του Τιμόθεου Κόνστατα ξαναλέγαμε και τις προάλλες, μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία του 1987, τηλεοπτική μεταφορά μυθιστορήματος του Γιάννη Μαρή, πολύ ελεύθερη, αλλάξανε πρόσωπα, αλλάξανε καταστάσεις, άλλαξε ο ένοχος, άλλαξε το φινάλε. Από την ΕΡΤ2 προβλήθηκε σε σκηνοθεσία του Ρίκου Ανδρέου. Μιμήν Τενίση πρωταγωνίστρια, δίπλα της ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο Σταύρος Ξενίδης, ο αστυνόμος Μπέκας. Κυκλοφόρησε και soundtrack από εκείνη τη σειρά. Το θέμα όμως των τίτλων δεν υπήρχε. Γιατί ήταν ένα ορχιστρικό από τα χρόνια του 50. Κρατούσε από πιο παλιά, από την ορχήστρα του Count Basie και τα χρόνια του 30. Στην εκτέλεση όμως του Cozy Cole, το Topsy, έντυνε τους τίτλους του θανάτου του Τιμόθεου Κόνστα.

Τρεις χάριτες, η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου και έρχεται και διπλώνει λίγα χρόνια μετά με το Δίσεξα Μαρτίν. Έτρεξε από το 1993 έως το 1996. Μια γυναίκα, δύο άντρες, είναι ένα μεντί, ο Χάρης Όζος και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος και τα παρασκήνια ενός καναλιού και ενός δελτίου ειδήσεων. Τεράστια επιτυχία. Άκρος αναγνωρίσιμο και το θέμα. Δανεικό. Από τον Χένρι Μαντσίνι και τον Ροζ Πάνθυρα, το It Had Better Be Tonight, αλλιώς Μέλιο Στασέρα, και ορχιστρικό και με φωνή αυτή της Μιράντα Μαρτίνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

Τη σειρά μάλλον δεν τη θυμάται κανείς. Λεγόταν Σαμπουάν, προβαλόταν από τον Αντένα το 1995. Ελένη Ράντου, Χρύσα Ρόπα, Τάκης Μόσχος στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έρχεται οι μέρες ενός κομμωτηρίου, ειδικά οι περιπέτειες μιας κομμώτριας ερωτευμένης με έναν παντρεμένο. Το μουσικό θέμα κρατούσε από πολύ παλιά, από το 1962, με την υπογραφή του μεγάλου μαέστρου και παραγωγού Quincy Jones, Soul Bossa Nova, άκρος αναγνωρίσιμο. Στο Quincy Jones κατέφυγαν και για μια άλλη σειρά του 1995, με την υπογραφή του Γιώργου Κωνσταντίνου. Σοφία Λιμπέρτη και Απόστολος Γλέτσος πρωταγωνιστούσαν, ή γιατρός και φωτογράφος, το παντρεμένο ζευγάρι με τα προβλήματα, Σοφία Ορθή ο τίτλος. Εδώ δανείστηκαν μια κινηματογραφική μουσική του Quincy Jones από ταινία με το Sidney Poitier από τα πρώτα χρόνια του 70. They call me Mr. Tibbs.

Είναι 1999 και σπάει τα μία το Safe Sex, η πρώτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική ταινία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Οι κριτικές το έσφαξαν στην εποχή, αυτό δεν είχε βέβαια καμία σημασία αφού έφτασε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια. Πέρασε μεγάλες και σπουδαίες θρυλικές επιτυχίες του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου από τα χρόνια του 60 και του 70. Στα τέλη του 2004, σε καλωδιακή πλατφόρμα, ξεκίνησε και η σειρά Safe Sex, η οποία αργότερα μεταφέρθηκε στο Μέγκα. Και στην ταινία και στη σειρά πρωταγωνιστούσε μια κλασική ιταλική επιτυχία του Αντριάνο Τσελεντάνο. Στην ταινία από τον Χρήστο Δάντη, στη σειρά από τους Μίκρο. Εμείς θα ακούσουμε το πρωτότυπο. 24 Milabacci.

Αυτό ήταν. Παναγιώτα Παπαλεξίου και Παναγιώτης Χάλερης φρόντισαν τον ήχο. Θανάσης Βούτσινας διάλεξε λόγια και τραγούδια, μουσικά θέματα από τηλεοπτικές σειρές, άλλα που γράφτηκαν για εκείνες, άλλα που χρησιμοποιήθηκαν έτσι. Και κάπως ήρθαν και κούμποσαν ή επιβίωσαν και έξω από τις σειρές τις οποίες συνόδευσαν. Φινάλε με σειρά που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ίσως γι' αυτό έμεινε και θρυλική. Κάτι ακούγεται ότι ίσως μεταφερθεί στον κινηματογράφο σύντομα. Ξεκίνησε το 2000. Τελείωσε σε μόλις 7 επεισόδια από τα 30 που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Αλέξανδρος Ρήγας και Δημήτρης Αποστόλου υπέγραφαν το «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή». Κλασική ιταλική επιτυχία και σε αυτούς τους τίτλους. Της Κατερίνα Καζέλη, το «Νεσούνο μη πουο τζιουντικάρε». Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Γεια σου Απόστολε, είσαι καλά?
4: Γεια, καλά.
3: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
6: Σκυλέσα της λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε.
3: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
4: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
3: Όχι, καταρχάς, αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
4: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
7: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
3: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά του Πολυβόλου.
4: Ο παπάς.
3: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μια ερώτηση. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι μου ήρθε τώρα.
4: Έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
4: Κοροϊδευτικά το λέω.
3: Α, εντάξει.
8: Γεια σου Αποστόλη από Δανία, ο Δανοκουνούς.
4: Γεια σου φίλε.
8: Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του μπουμπούκος μας.
4: Δεν το ρουφάει.
8: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφίξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
4: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλο, δεν του κάθεται με τίποτα.
9: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
4: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνει το χατήρι. Στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγαινε να βαράσει ενέσεις, μπράβο.
8: Σωστό, ναι, να βαράσει ενέσεις. Να βαρέσει αυτός μία τον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνης.
4: Τι είσαι εσύ.
8: Αναρχοκουμούνης.
4: Ανατρίχιασα.
8: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ. Εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
4: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Σαν όχι εσωτερικού, αναρχικού.
8: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
4: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
8: Σωστά, ναι.
4: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε? Είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
8: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμις στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
4: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από Δανία να είσαι και εσύ, εντάξει.
8: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούνε και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
10: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
11: Και λίγοι ήταν.
10: Δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
8: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
12: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
4: Ναι, ναι, ναι.
12: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
4: Ναι.
12: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτοι αυτοί, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήραν εξετάσεις.
4: Τώρα το ίδιο είναι.
12: Δυστυχώς, Αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι. Δυστυχώς.
4: Ξυπνήστε.
12: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
4: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή, βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
12: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τσίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
4: Καλά, κατούρα και λίγο.
12: Λάβετε, άκουσε. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
4: Τσιπρόσκυλο είσαι.
12: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τσίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Ας αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
4: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
12: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τσίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
11: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
11: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με είπε το τίμιο την προηγούμενη φορά που πήρα.
4: Εσένα. Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρει τι λέμε.
11: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
4: Ναι, ναι.
11: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο τέλος πάντων πάνω βόρεια.
13: Μου είπε η κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
11: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους, κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για δύο ώρες, καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ο κυνήγι των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντα, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν τρεις συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από δύο παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
14: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το.
4: Κάικες
14: και
4: εσύ,
14: το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι Μαρκόνι, Ποθήτη.
4: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι, σε πειράξανε.
14: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
4: Σωτήρι!
15: Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε!
14: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
4: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
14: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78, που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
4: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
14: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
4: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντάς. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
14: Ναι, πρέπει να είπαμε.
4: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
14: Μοιάζει
4: σαν να συνεννοούμε. Και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
14: Σε πετάει από τον δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
4: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα. Ναι, εντάξει.
14: Αυτό, να το.
4: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και... Να είσαι καλά. Γεια.
16: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
16: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry, κιόλα ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με του Πανιόνιου. Ένα αθλητικό που δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βύρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφο τη Καλαμάτα, φασίστα, αμόρφωτο, γραφικό. Καταλαβαίνει ποιον αναφέρομαι. Είπε για τον Πανιόνιο, χωρί το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα. Ας πούμε ότι έχει μόνο 1500 οπαδούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλη. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών?
4: Είναι.
16: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Κωστήρας, και η Δόξα Βύρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φτιάνη της Χούντας απαγορεύσαν από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ίκαρου Νέας Ιωνίας.
17: Γαρι μου, γυμναστηριακό.
4: Τι θες, ρε.
17: Αφού δεν με έβγαλε, γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά. Το
4: παράσιτο. Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες, τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια. Ποιο παράσιτο.
17: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω. Είδες με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
18: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
17: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
4: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
17: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα από τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλους που τρώγανε μια ζωή.
4: Από ποιο θα πάρει την μπρίκα, εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, ντεγκρές, ποιος θα δώσει την μπρίκα.
17: Τι να πει το παράσιτο το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα. Ρε πότε δουλέψατε ρε, ποιος θα σταματήσω ρε. Είναι που πήρε το σοβήμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αυτούς αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
4: Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμως, ψηφίζεις.
17: Μπορείς να τους βγάλεις, δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
4: Α, όχι ε, α, απ' την αξία τους βγήκανε.
19: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστώ πάνω σου.
17: Άλλο σου λέω ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
4: Ενώ εδώ τι είναι.
17: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
4: Αυτό, ας δώσουμε βάση το υποτίθεται.
17: Ναι, βασίτος, αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ.
4: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
17: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ φίλε δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω με τους αγρότες.
4: Να τώρα τα αλλάζεις.
17: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες. Εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς είχα πει ότι είναι φάουλ όπως και με τον Κυρανάκη ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε, που έχει κάνει σε πάρα πολλούς τομείς ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
4: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α!
17: Καλά, εντάξει τώρα. Εγώ.
4: Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μη χάσετε την 5η 13 Αυγούστου και για δύο εβδομάδες την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με έγκυρη ενημέρωση και αληθινές εκκλησιαστικές ειδήσεις μαζί με μοναδικές προσφορές. Για πρώτη φορά το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου» κυκλοφορεί τώρα με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική, ώστε το λειτουργικό κείμενο να είναι προσιτό σε όλους και δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα εύχριστο βιβλίο να εμβαθύνουν στα λειτουργικά τελούμενα στους ναούς και να κατανοήσουν σε βάθος το μυστηριακό χαρακτήρα της Ορθοδόξου λατρείας. Την απόδοση του κειμένου στη Νέα Ελληνική επιμελείται ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεος κύριος Άνθιμος. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης.
3: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε στους ίδιους αστυνομικούς, θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στο Κυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
4: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
3: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
4: Okay.
3: Δεν νομίζω.
4: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
3: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800 και 900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
5: Καλησπέρα.
4: Yeah.
5: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
4: Το βασιλιά μας.
6: Ναι. Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
5: Ναι, να σα ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000, όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση τζίραβε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρεών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
4: Δηλαδή, ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
5: Δεν τον κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
4: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
5: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φέλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
4: Αυτό να συμφωνήσουμε, βεβαίως.
5: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές. Όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας
4: και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
5: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
4: Και ας μην υποφθαλμιούν βασιλικό θόκο.
5: Όχι.
4: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
5: ναι,
4: αυτό.
5: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
7: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
4: Γεια σου φίλε.
7: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
4: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατα... Όχι, να τα πάρουμε όλοι, μα δεν γίνουν εκλογές.
7: Αυτό λέω. Οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
4: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
9: Καμίσου.
8: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
7: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές. Θα πάρουν τα λεφτά, κατάλαβες.
4: Εγώ δεν κατάλαβα.
7: Και εγώ και μάλλον και όλοι, εντάξει.
4: Η δικιά σου.
10: Αποστόλη, αγόρι μου.
4: Έλα μου.
10: Ο φίλος ο Αναρχοάπλητος.
4: Μάλιστα. Τι θέλεις?
10: Τι θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε γόνοπνα της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
4: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
11: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
10: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
4: Εντάξει.
10: Τι πράγματα είναι αυτά?
4: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
10: Είναι απαράδεκτα.
9: Ρε, δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα, βγάζει λεφτά μόνη της.
11: Μπράβο.
10: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά, τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει? Μπορεί να μου πει.
4: Δεν ξέρω.
10: Χιλόπιτα.
4: Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
10: Εντάξει.
12: Ναι, καλησπέρα.
4: Γεια σα.
12: Αποστόλη, εσύ είσαι.
4: Ναι, ναι.
12: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
4: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
12: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
4: Παράσταση.
12: Εδώ στην Ηλιούπολη με την πλατεία τέχνη. Πώ το λένε.
4: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
12: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιοπολίτης, έχω πει και την άλλη φορά.
4: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
12: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
4: Απαπα, σκυλί!
13: Σκυλί!
12: Κάτσε και μιλάει και ο Βασίλης.
4: Έλα, ρε Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
12: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
4: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις. Ήρθες μία φορά, εντάξει.
12: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
4: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε, ρε Βασίλη, να μιλήσω λίγο.
14: Πλάκωσε, λέω, τις ρακές κάτω.
4: Τις πλάκωσα.
14: Να σε καλά, μπροστά, Αποστόλη.
4: Και εσύ.
14: Έλα, τι να σου πω.
12: Αποστόλη.
4: Έλα, δεν συνεννοούμε με τον Βασίλη, έλα εσύ.
12: Δεν είναι κριτικό, δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
4: Ναι.
12: Μπράβο. Ο οποίο είναι εξαιρετικότατο και τον είδα φέτο στο μεγάλο μα τσίρκο. Καλά το λέω.
4: Ναι, ναι, καλά το λε.
12: Ναι, και η Ασπασία.
4: Στρατηγού.
12: Στρατηγού, η οποία καλά είναι ύφωνε. Μπράβο του, μπράβο του. Κάρτε πάρα πολύ. Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
4: Να είστε καλά.
12: Ευχαριστούμε για όλα.
14: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες.
4: Το είδα, ναι.
14: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
15: Σας αγαπάμε πολύ.
16: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
14: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω.
4: Τι?
14: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
17: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
4: Γιατί είσαι πονήρο.
17: Αλλά όχι αυτό
4: που. Αχ, μαρί σου πια.
17: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
4: Ποια Βίκη είναι αυτή.
17: Αυτά φαίνονται.
4: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
17: Να δείτε γιατί εδώ.
4: Το Μαρκόνι, το Μαρκόνι. Θα τον προσέχει.
18: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισεί. Παναγία.
17: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
4: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
17: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
4: Τρέχει το νερό.
19: Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλονέ δοθες φυλακή.
17: Ο Ομπάμα, ναι, το έτρεξε και ο Ομπάμα.
4: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
17: Τρέχει και ο άλλο τρέχει.
4: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα, τα είπα. Γεια.
20: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
4: Έλα.
20: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό τόσο
4: φαντασμό. Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
20: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
4: Ναι.
20: Αυτό το σκουλί και αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
4: Ναι.
21: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
22: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
23: Μπράβο.
22: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
24: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
4: Έλα.
24: Έλα κότορα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, που της κάνανε bullying.
24: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδά τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνει σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή του κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, φλό, έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασες. Άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες το παιδί έχασες. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάγω το χέρι του. Λέω τι κάνεις, μην χτυπάς το παιδί. Πετάει τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασες το χέρι. Εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου. Είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει. Για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να πάνε ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη. Είναι πραγματικά. Οι καθηγητές είναι βλουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Το χοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
1: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
4: Χαμός θα γίνει.
1: Άρε, πούστη μου, κοίτα, ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε, πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά άνθρωπο το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές, αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρα τα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή. Ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά. Και σε συνάρτησε και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια, που πήγανε κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφύπνιση για όλη την κοινωνία. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Σε χαιρετώ, σε καλησπέριζω.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον Ενικό βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
1: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Έτσι από περιέργεια.
2: Ναι, εγώ θα το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
1: Θα υπάρξουν. Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
2: Δεν είδες πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
1: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολλοί κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, Γιάννης με τα Φανιά, όπου θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθει στην αιτία.
2: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα, στροφές, μια χαρά.
1: Τον απόλαυσες, φαντάζομαι.
2: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
1: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγε από τη σκηνή. Το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζει, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό. Να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει το κεφάλι και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητίζει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφηκε τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτά τα βίντεο πρέπει να τα.
2: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
1: Unity, ωραία. Θα το
2: Unity Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
1: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες. Σκληρός.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποκτηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγεί την δεύτερη.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
2: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
2: Οπα.
3: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
2: Οπα.
3: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
2: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
3: Α, μάλιστα.
2: Προλαβαίνεις.
3: Ωραία. Εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
2: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
4: Έλα.
2: Έλα.
4: Κουβανόλογος, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
4: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχιο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής σου η καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα από τα Πεντικούμπα Ευρώπα.
2: Ναι.
4: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χωσέ Μαρτή Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
5: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
6: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
5: Είναι δύσκολο.
6: Με ποιο τρόπο.
5: Είναι δύσκολο.
7: Χριστός Ανέστη!
8: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
8: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
2: Τι εννοείς, οι αναπτήρες?
8: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
2: Α, όχι, δεν έχει.
8: Α, δεν έχει.
2: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος, θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
8: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβή. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
2: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε?
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει?
2: Τι έχουμε?
9: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
2: Έχουμε κάποια θεματάκια.
9: Ναι.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση?
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει?
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα, με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
9: Ναι, ναι.
2: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
9: Έτσι.
2: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιου?
9: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή και μου λέει έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
2: Ναι, καλά σας είπα.
9: Και
2: ναι.
9: Να πάρεις τηλέφωνο, μου λέει.
2: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπιριμπίρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
9: Τι εννοείς?
2: να σταματήσει το καζίνο, το πόκερ, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
9: Α, τι να θα γίνει. Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
2: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες. Τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκη, θα ελπίζουν, δεν πάει.
9: Καλά, άστο Μητσοτάκη. Χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
2: Ναι, γι' αυτό.
9: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
9: Το 50% του σπιτιού.
2: Άντε, χαιρέτατο. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
9: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
2: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
9: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
2: Α, ένα-ένα τα λέμε.
9: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
2: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
9: Ναι.
2: Δεν βγαίνει.
9: Δεν βγαίνει.
2: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
9: Α, όχι, ούτε φράγκο.
2: Ούτε φράγκο. Να παίζει ήξερε όμως.
9: Μεροκάματο δουλεύει.
2: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως να παίζει τα τυχερά παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
9: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
2: Είναι στον Τηρεσία.
9: Μάλιστα.
2: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
9: Θα πληρωθεί.
2: Ναι.
9: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
9: το
2: να δούμε. Πέθανε, όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
9: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε?
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή και εγώ, τι φταίω να κάτω φυλακή?
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
9: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρήνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνει όλα.
9: Μάλιστα.
2: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
9: Ναι.
2: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
9: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
2: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
9: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
2: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
9: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
2: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
9: Α, ωραία.
2: Εντάξει.
9: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
9: Εγώ ευχαριστώ.
2: Έλα, Μαρή.
10: Έλα, γόρι μου, μιλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
2: Μανούλες μου.
10: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
11: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
12: Για την πατρίδα μας! Για τη θρησκεία μας! Για τα παιδιά μας!
2: Τι θα καταταγείς?
10: Κοίταξε να δεις, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
2: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
10: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
2: Ναι, το ξέρω.
10: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι, όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
2: Α, όχι για την πατρίδα.
10: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
2: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
10: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
2: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
10: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
2: Α, τα μουλικά.
10: Εντάξει, μωρό μου, είχα το ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
2: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
13: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
2: Έλα τώρα.
13: Τι άλλο γίνεται?
2: Μην παραπονιέσαι.
13: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του, ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να την ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, γάμισε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του, φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό τον λόγο, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά. Στα κολομέρια.
14: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Οδός.
14: Οδός. Ισραήλ, είπα.
2: Μάλιστα.
14: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
14: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
2: Ναι.
14: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
2: Δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
14: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
2: Δεν πειράζει.
14: Ξέρω το Α, Β, Γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
2: Δεν είναι κομματάκι χυδαίο, έχει δίκιο, ναι.
14: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
2: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόντα μου.
15: Για 2 μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
14: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
2: Τι σημασία έχει?
14: Είμαι ο Ευστάθιος.
2: Α, ναι.
16: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΑΧΗ. Το ξανασημίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
2: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
17: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
16: Οι ταρίφες εγγράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
2: Πάχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνω μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
16: Ποιος, εγώ?
2: Με αυτόν.
16: Εγώ,
2: ναι.
16: Αυτοί που τρέχουνε τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι. Αυτοί εγώ. Εγώ σε 3 μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
18: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
2: Ο ίδιος.
18: Είναι λιμάνι.
2: Άλμπερτ, εσύ.
18: Εγώ το έθεσα.
2: Εσύ.
18: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διάφορα.
2: Πότε έρχονται?
18: Βαρύτητο. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
2: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
18: Πώς επιδρούν επί.
2: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
18: Πώς
2: έρχονται, πες μου.
18: Τεχνολογία.
2: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται.
18: Φυσική...
2: Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
18: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
2: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη Ryanair, δεν ξέρουν του νόμου βαρύτητα. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έχεις φύγει, έλα, γεια.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Ναι, τον Αμψόν, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
22: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπακέλα, ναι, που λέει για τη τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα κοπάνω τη δουλειά, πώς φορά για να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Έτσι. Στις 10 Νοέμβρη, οκ, okay, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
2: Μήπως να μην πήγαινες με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
22: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
2: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Οι τιμές είναι καλές.
22: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αφού θα κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι. Σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτη.
23: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
2: Ναι.
23: Τι κάνεις, τον πατηράκι, μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
2: Ναι, τι έγινε?
23: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φάρμακων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει, έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
24: Ναι, Σταλή.
2: Έλα.
24: Να μω το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
2: Και γιατί βρίζεις?
24: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω, να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εξπλόρε, είναι από το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Χριστιανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
25: Άξια εσύ, τα παιδιά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας τρομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που με μένει είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση, κύριε Ελίτη, πες το θύμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές. Πήγαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκε κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα, το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός, είναι δεύτερη φορά. Την τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον Κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
3: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
2: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε τι.
3: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
2: Και μιλάνε τι.
3: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Ένα αυτό.
2: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
3: Λοιπόν, και πάμε στο.
2: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
3: Όπως είπαμε τώρα.
2: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε, γεια.
4: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
4: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
2: Τι έκανα.
4: Του τρίλανε όλου.
2: Εσύ που το ξέρεις.
4: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
2: Η κριτική.
4: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
2: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
5: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
4: Το κάνει και είσαι τόσο κάτι. Αυτό δεν μας έχει απαντήσει ακόμα.
2: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
4: Όχι, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
6: Έλα ρε Αποστολέ.
2: Έλα.
6: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή. Σοβιετικό αρκούδι ομιλή. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει το τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
7: Το Κογκρέσο τον είπε.
2: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, έσυ τυριά.
26: Γεια σου.
6: Επίσης με αυτά που γίνονται.
7: Το Κογκρέσο τον είπε.
2: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, έσυ τυριά.

0: ψυχτήρ πια.
1: Με κόβετε συνέχεια.
0: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
2: Δεν σας αρέσει, ρε Ισραηλινοί, αυτό που γίνεται τώρα, έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα, ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, έτσι δεν είναι?
0: Μάλλον όχι.
2: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμφθινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά και δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υδροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες. Πάμε απαντήσει κανείς.
0: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
2: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, έκανα αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
1: Είπανε, τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
0: κουβρέτο
1: τα άναβα.
0: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
3: Θέλω τη βοήθειά σου.
0: Για να δω.
3: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
0: Καλό.
3: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
0: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε, το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
3: Είμαι σε δίλημα, δεν
0: πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
3: Ναι, εκτός αν.
0: Θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ό,τι προλάβουν.
3: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post πάλι, κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
0: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέψεις για Νίκη, πάμε μια Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος, Λατινοπούλου, εντάξει.
3: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
0: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
4: Προέρχομαι από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
0: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
3: Τελικά να σου πω κάτι.
0: Μακριά ιδέες δεν είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
3: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
0: Ναι, δεν το έχουμε σε αντίστοιχο, δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
5: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινείται από το μηδέν και γίνεται δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσεις, έχει ωραία γυναίκα, τα έχει όλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλυφθώνω.
3: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
0: Ο Τραμπ.
3: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
0: Α, ναι, καλέ, από κατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
3: Άστο να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
6: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πιάνει η φακούλα του ψάλα από ορφαριάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από ορφαριάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πούντος.
5: Όπου να είναι θα έρθει.
4: Άργησε. Μήπως μας έστεισε άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει. Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Απόψε, σήμερα και χθες.
7: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
8: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
9: Α, ωραία. Πότε θα ξέρουμε οριστικά.

0: Καλημέρα σας, εύχομαι να είστε καλά. Αργήσαμε λίγο να σας μιλήσουμε γιατί έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Θα μείνει καμιά ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω μαζί μας. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι. Έχει φέρει και την κιθάρα του μαζί, οπότε θα παίξουμε και μουσικές. Θα παίξει δηλαδή, όχι θα παίξουμε. Εγώ είμαι τελείως άμπαλος με τις, να παίξω κιθάρα ή κάτι τέτοιο. Θα ήθελα βέβαια. Ο Ηλίας παίζει κιθάρα επίσης. Μπάσο, το ίδιο δεν είναι?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Μπασίστας δηλαδή. Μπασίστας. Αλλά δημοκρατικό άτομο, έτσι, γιατί μερικοί φασίστας, ας πούμε. Μπασίστας μπορεί να... Μπαρίστας επίσης. Λοιπόν, είμαστε στο 211-10-80-880. 211-10-80-880.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, εάν έχετε την επιθυμία να μιλήσετε μαζί μας και να το κουβεντιάσουμε, οποιοδήποτε θέμα έχετε στο νου ή την ερώτηση που θέτω, καλείτε στο 211-10-80-880, αφήνετε τον αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο έτσι κι αλλιώς βλέπει η Σταυρούλα στην οθόνη της συσκευής και σας καλεί εκείνη. Οπότε ούτε περιμένετε, ούτε χρεώνεστε, ούτε τίποτα. Είπαμε λοιπόν είναι ανθολόγιο, αλλά επειδή ξέρω ότι κάποιοι φίλοι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχω βάλει και ένα ερώτημα, όπως πάντα. Εάν είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε μια παλιά απόφασή σας, ποια θα ήταν αυτή? Επαναλαμβάνω, εάν είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε μια παλιά απόφασή σας, ποια θα ήταν αυτή? Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τον αγαπημένο των Θεσσαλονικαίων, που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται όλα τα βράδια της εβδομάδας, τη εβδομάδα από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Ο σταθμός λέγεται Status FM 107,7 και ευχαριστώ και το διευθυντή και δημιουργό του σταθμού, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στο Max FM 93,4 της Πάτρας, τον Αντένα 97,1 FM Δυτικής Κρήτης, καθώς και όλους τους τοπικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και να φέρουμε το μικρόφωνο λίγο πιο μπροστά στον κύριο, ο οποίος εόρταζε κιόλας. Όπως και ο Ηλίας. Ηλία, χθες ήταν τα γενέθλιά σου,
1: Χθες.
0: Εχθές λοιπόν είχε τα γενέθλιά του ο κύριος Σελιμάς. Πρωί-πρωί το είδα στο Facebook και του έστειλα τις ευχές μου γραπτός. Και επίσης ο καλεσμένος μας επίσης γιόρταζε. Ανδρέας Λάφης, τραγουδοποιός, είναι εδώ. Γεια σου, Αντρέα.
3: Γεια σου, Μάνο μου.
0: Τι γίνεται, καλά?
3: Όλα καλά. Καλώς σε βρίσκω για μια ακόμη φορά μετά από καιρό.
0: Πολύ καιρό.
3: Πολύ χαίρομαι.
0: Αλλά έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές, έτσι δεν είναι?
3: Πάρα πολλές, πάρα πολλές, ναι.
0: Και πώς να πω, κάναμε εκτέλεση παραγγελιάς διαφόρων φίλων. Το θυμάσαι που ζητάγανε, ξέρω εγώ, εκείνο το «Θα κόψω δρόμο» το τραγούδι. Μνημειώδες, μου αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει και στους φίλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπως είπαμε, ακμή και δυνατή, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Κερνάω ένα πρώτο άσμα για να κάνει και μια επεξεργασία που χρειάζεται ο Ηλίας για να ακούσουμε και το «Θα κόψω δρόμο», αλλά από την ηχογραφημένη εκτέλεση, τη δισκογραφημένη, και επιστρέφουμε.
4: Through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winner of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went.

0: Αθηναϊκά 90,1.
1: Με τον Αντρέα Λάφη που είναι εδώ, γνωριστήκαμε πριν από πολλά χρόνια. Είχε έρθει στον παλιό σταθμό που ήμουνα, συνοδεύοντας έναν, τον Γιώργο τον Αραπάκη. Το θυμάσαι?
2: Βεβαίως. Ναι. Και την Ιωάννα την Κολυνιάτη.
1: Ακριβώς, και την στιχουργό. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα. Και του είπα κάποια στιγμή, αν θέλει να έρθει να κάνουμε μια εκπομπή παρέα. Πώς έχεις κάτσει και τις 5 ώρες? Είχαμε παίξει άπειρα τραγούδια εκείνο το βράδυ και συνομιλούσαμε και οι δυο μας με τους φίλους που έρχονταν στις γραμμές. Όπως είπαμε, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Εσύ, Αντρέα μου, εάν υποθέσουμε ότι... Χρόνια πολλά σου είπα, για...
2: Μου είπες,
1: για
2: μου είπες, ότι... και κατηδίαν και...
1: Καλά, του κατηδίαν έτσι κι αλλιώς. Ήθελα να... Υπάρχει κάποια... Στοχεύοντας το ερώτημα το απόψινό, υπάρχει κάποια απόφαση παλιά που πήρες και αν μπορούσες θα την άλλαζες?
2: Πόσο χρόνο έχω στη
1: διάθεση?
2: Πόσες ώρες?
1: Εσύ θα αποφασίσεις.
2: Για προσωπικά θέματα, για επαγγελματικά.
1: Ναι, για προσωπικά, για ό,τι θέλεις. Εσύ θα αποφασίσεις.
2: Προσωπικά. Ναι. Πιστεύω ότι θα άλλαζα ένα ναι που είχα πει σε μία σχέση και ένα όχι σε μία άλλη.
1: Το ναι που οδήγησε.
2: Το ναι οδήγησε στο να συνεχίσει μία σχέση, ενώ αποδείχτηκε με τα χρόνια ότι δεν έπρεπε. Mm-hmm. Ότι ήταν ένα λάθος που δυστυχώς το πληρώσαμε μάλλον και οι δύο. Και το άλλο ήταν ένα όχι πάλι σε μια άλλη σχέση. Ήταν μια απόφαση δηλαδή να χωρίσω και διαπιστώνω τώρα μετά από τα χρόνια ότι ήταν και εκείνη η απόφαση λάθος.
1: Πολύ φοβάμαι ότι η νοσταλγία τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα, η νοσταλγία νομίζω ότι σε κάνει να θυμάσαι τις βλαβερές συνέπειες του όχι.
2: Ναι, ίσως.
1: Δεν είναι έτσι νομίζω?
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι που πραγματικά και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και όσες φορές το έχω μεταδώσει από τις εκπομπές άρεσε και στο ακροατήριο.
2: Μα εσύ το έκανες γνωστό όσο το έχεις κάνει δηλαδή και όσα views έχει και στο YouTube, είναι χάρη σε σένα και για μια ακόμη φορά να σε ευχαριστήσω δημόσια γι' αυτό.
1: Κανένα.
2: Είναι το «Θα κόψω δρόμο», το οποίο είναι σε μουσική δική μου, το τραγουδάω εγώ και είναι σε στίχους του κυρίου Γεράσιμου Δημητράτου.
1: Ακούμε λοιπόν.

0: Γεια σου Σωτηρία από τη Γαστέλα, που είναι σαν τούρτα φωτισμένη μες τη νύχτα.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, δόξα στον Θεό.
0: Μπράβο.
1: Περνάω υπέροχα και ο Θεός μου δίνει δώρα κάθε μέρα.
0: Πες ένα.
1: Είμαι αντιπρόσωπος σε μια μάρκα καλλιτικών.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά από εκεί που ήμουν χαμηλών τόνων στις παραγγελίες,
0: ναι,
1: σήμερα έβαλα 2.
0: Μπράβο. Και στις ανώτερα. Και γενική διευθύντρια. Σ' άρεσε το τραγούδι του Αντρέα μας εδώ?
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύχρονος για τη γιορτή του και για τον Ηλία, που χρόνια του πολλά και ευλογημένα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε χαιρετάει και ο Ηλίας, ναι.
2: Καλό μήνα και καλές γιορτές.
0: Και δεν μου λες, Σωτηρία, υπάρχει μια απόφαση που πήρες κάποτε και αν είχες την ευκαιρία θα την άλλαζες?
1: 2.
0: Για να ακούσω.
1: Λοιπόν, η μία είναι όταν είχα δεσμό με ένα παλικάρι ο οποίος ήταν στη σχολή δοκίμων, και μου είχε πει μην ανακατευθείς με τα πολιτικά γιατί θα έχω πρόβλημα στην πορεία μου.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ από καπρίτσιο και μόνο,
0: ναι,
1: δεν τον άκουσα και πήγαινα σε συναντήσεις κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αριστερού χρώματος. Mm.
0: Και τελικά είχε συνέπειες το παλικάρι. Δηλαδή,
1: όχι, είχε συνέπειες στη σχέση μας.
0: Στη σχέση σας, ναι. Κατάλαβα.
1: Και το έχω 1000 μετανιώσει γιατί ήταν μια παρόρμηση της στιγμής. Γιατί ήταν τα αδέλφια μου σε αυτό το χώρο και είναι.
0: Ναι.
1: Και δεν υπολόγισα ότι αυτός ο άνθρωπος μου έκανε.
0: Και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι εννοεί αυτό που λέει πρώτα απ' όλα. Ότι αν πας και ανακατευτείς θα έχεις συνέπειες. Προκειμένου να έχεις συνέπειες, καλύτερα η μοναξιά. Πώς λέει και ο Πάριος, πιο καλή η μοναξιά.
1: Και έμεινα μόνη στη ζωή και έχω 1000 μετανιώσει.
0: Και η δεύτερη απόφαση που λες 2.
1: Ναι, 2.
0: Ποια είναι?
1: Ότι το γεγονός ότι ενώ ήμουνα στο σχολείο, πάλι από μη, δεν είχα τη δύναμη να σωστά να διαβάσω και πήγαινε το μυαλό μου που είχα εγώ, γιατί είχα μια πιεστική μαμά και μπαμπά, σε σημείο που για να βγω έξω έπρεπε να ήταν μαζί και ο αδελφός, ο οποίος ήταν κατά 3 χρόνια μικρότερος. Και όταν έπρεπε να βγω για κάποια συναισθίαση του σχολείου και να μαζέψουμε χρήματα για την εκπρομή, πάλι ο αδελφός μου μεσολαβούσε ότι είμαστε οι δυο μαζί. Και αν είχα,
0: ναι, αν
1: τη δύναμη να διαβάσω και να συρριχτώ στα πόδια μου και να μην περιμένω από έναν άντρα να με στηρίξει για να ελευθερωθώ με το γάμο, όπως μου έλεγε η μητέρα μου, θα ήμουν σε πολύ καλύτερη θέση.
0: Μάλιστα. Είδες, ρε παιδί μου, μερικές φορές οι γονείς παίρνουν κάτι περίεργους δρόμους, ας πούμε, που δεν οδηγούν πουθενά. Αλήθεια είναι αυτό. Με όλο το σεβασμό το λέω, έτσι.
1: Ναι, αλίμονο. Ναι. Μα από ότι εγώ το καταγγέλω.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Σωτηρία μου. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Κι εγώ, να είσαι καλά. Και ελπίζω στην οικογένεια και ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αντρέα, ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που έχεις πάρει μέχρι τώρα στην καριέρα σου?
2: Όλο εξαπίνεις με πιάνεις, δεν
0: είναι. Μα αυτό είναι το νόημα.
2: Ρίσκο. Δεν ξέρω το αν θεωρείται ρίσκο ότι άφησα τον τόπο μου τον αγαπημένο να έρθω εδώ.
0: Ο αγαπημένος τόπος είναι ο Πόρος. Ναι. Τι ωραίο μέρος εσύ.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όταν φτάνεις δε με το αυτοκίνητο απέναντι και πρέπει να πάρεις μετά το πλοιάριο για να περάσεις.
2: Από απέναντι το... είμαι για την ακρίβεια, από το Γαλατά Τριζινίας.
0: Από το Γαλατά, από το Λεμονόδασος δηλαδή.
2: Ναι.
0: Τι ωραία που είναι εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ.
0: Και όταν βλέπεις τον Πόρο απέναντι που είναι θαυμάσια η ακτογραμμή του και τα σπίτια τα παλιά, ονειρεμένες εικόνες.
2: Εγώ νιώθω σαν νησιώτης παρότι είμαι Πελοποννήσιος, γιατί ναι, είμαστε πάνω στη θάλασσα. Ναι, δηλαδή και όλα μου τα χρόνια είμαι εκεί. Έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι με κήπο, με λεμονιές, μεγάλο σπίτι. Και ξαφνικά βρέθηκα εδώ και πόσα χρόνια να μένω σε ένα διαμέρισμα ανήλιαγο εδώ της Αθήνας και του Πειραιά.
0: Γιατί ανήλιαγο?
2: Τις περισσότερες φορές γιατί είναι πολυκατοικίες.
0: Κατάλαβα.
2: Εκεί ήταν μονοκατοικία το σπίτι μου.
0: Ναι.
2: Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχω ένα μικρό σπιτάκι φτιάξει πάνω στο βουνό, που είναι ακόμα καλύτερα. Είναι το ησυχαστήριό μου.
0: Εκεί στο...
2: στην ίδια περιοχή. Ναι. 6 λεπτά απόσταση, ας πούμε, αλλά είναι προς το βουνό.
0: Ναι.
2: Και βλέπει μακριά, έχει θεά θάλασσα. Εκεί γράφω και τα τραγούδια μου, εκεί πάω και ερμό και εκεί θέλω και να πάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Οπότε ίσως αυτό να είναι μια απάντηση.
0: Μα είναι, είναι μια απάντηση. Και δεν μου λες όταν ήσουν πιτσιρικά στα καλοκαίρια, κοιμόσασταν στον κήπο?
2: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές,
2: βέβαια. Πολλές φορές. Κοιμόμασταν έξω.
0: Ναι.
2: Και τότε είχαμε τόσο πολύ τουρισμό, Μάνο, που νίκιαζε ο κόσμος ακόμα και τις ταράτσες του.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ή τα σπίτια, δωμάτια. Δηλαδή, ήμασταν πολύ μπροστά. Airbnb πρωτού ακόμα βγει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: Airbnb ταράτσε.
2: Και ταράτσα, αλλά και το σπίτι. Ένα δωμάτιο του σπιτιού.
0: Αλήθεια.
2: Με το μπάνιο. Είχε τόσο πολύ τουρισμό.
0: Γιατί όμως? Γιατί για τον πόρο από πέρα.
2: Ναι, όχι για το Γαλατά.
0: Και ο Γαλατάς, βέβαια. Και το γεγονός ότι είναι υμνημένος τόπος το Λεμονόδασος.
2: Ναι.
0: Και ο Κοσμάς Πολίτης, ο συγγραφέας, έχει γράψει ένα βιβλίο με αυτό τον τίτλο. Και ο Σεφέρης αναφέρει. Μάλιστα, να πούμε στους ακροατές ότι έχουμε φτιάξει και ένα τραγούδι παρέα.
2: Βεβαίως. Το ένα φεγγάρι.
0: Ναι. Οπότε μπορούμε να το ακούσουμε.
2: Βεβαίως, το έχουμε να το ακούσουμε, βεβαίως. Υπογραφημένο.

0: 2-11-10-80-880 είναι μαζί μας ο τραγουδοποιός Ανδρέας Λάφης. Μόλις ακούσατε και ένα τραγούδι που έχουμε γράψει παρέα, τη μουσική εκείνος, τους στίχους εγώ. Ανδρέα,
1: πες μου,
0: πώς μπήκε μέσα σου η ιδέα ότι θα ασχοληθείς με τη μουσική?
1: Α, δεν μπήκε, ήταν μέσα μου.
0: Ναι, θέλω να πω πότε το κατάλαβες.
1: Από πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Από πολύ μικρός.
0: Έπαιζες κιθάρα από μικρός?
1: Όχι. Και τώρα δεν παίζω, δηλαδή τον εαυτό μου συνοδεύω. Ερασιτεχνικά τελείως παίζω. Δεν έχω πάει σε δάσκαλο να μάθω. Αλλά από ανάγκη έκφρασης.
0: Δηλαδή όλη αυτή την κιθάρα που παίζεις μόνος, αυτοδίδακτος?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το είχα το μεράκι από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από πολύ μικρός. Δηλαδή παιδάκι, και έπαιρνα ας πούμε σανίδες, έβαζα πρόκες και πετονιά από ψάρεμα για να το κάνω κιθάρα. Τώρα σου μιλάω για πάρα πολύ μικρό παιδί. Τραγούδαγα σπίτι μόνος μου, σε ένα σπίτι που σχεδόν δεν ακούγανε μουσική. Ναι. Κανείς, δεν έχει σχέση στο σπίτι μου κανένας με τη μουσική. Mm-hmm. Δεν ακούγανε, δηλαδή δεν έπαιζε έτσι το ράδιο να υπάρχει. Και από όσο ξέρω, δηλαδή, δεν κανείς στο σώμα μας δεν τραγουδούσε. Δεν ξέρω πώς γεννήθηκε, το είχα μέσα μου, οπότε θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Και στην Αθήνα σε ποια ηλικία έρχεσαι?
1: Ήρθα...
0: Με πρόθεση να κάνεις καριέρα στο τραγούδι?
1: Ήθελα μετά το σχολείο να φύγω. Ξεκίνησα να τραγουδάω στο σχολείο σε μουσικές παραστάσεις που έκανε τότε ένας καθηγητής αγγλικών. Και μετέπειτα φίλος μου, να είναι καλά, στέλνω και τα χαιρετίσματα, ο κ. Βαγγέλης Τόζος. Εκεί έκανα τις πρώτες μου συναυλίες και άρχισα να βλέπω ότι και ο κόσμος ανταποκρίνεται, ότι κάτι υπάρχει. Και τελειώνοντας το σχολείο ήθελα να έρθω στην Αθήνα. Αλλά γενικώς η οικογένειά μου δεν ήταν πολύ σύμφωνη με αυτή μου τη σκέψη. Δεν είχαν και τις καλύτερες εντυπώσεις στη σκέψη ότι θα γίνει τραγουδιστής, ας πούμε, το παιδί του.
0: Τις καλύτερες αντιδράσεις.
1: Ναι. Και πιεζόμουνα και κατάφερα, νομίζω, στα 23 μου και ήρθα εδώ. Με μόνο σκοπό αυτό, δηλαδή, να κάνω κάτι στο τραγούδι. Και ξεκίνησα, ήρθα στο Εθνικό Οδείο Αθηνών, γνώρισα τη δασκάλα μου, μια σπουδαία δασκάλα φωνητική, στην Κυριάννα Διαμαντοπούλου, για τη Μοσχολιού, τη Χαρούλα Αλεξίου, πολλούς τραγουδιστές. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα και άρχισα να τραγουδάω σε μικρά μαγαζάκια, μετά σε μουσικές σκηνές. Γνωρίστηκα με ανθρώπους αργότερα, με καλλιτέχνες γνωστούς.
0: Ναι. Δηλαδή είστε στην Αθήνα, βρήκες ένα σπίτι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Από το μηδέν.
0: Ναι. Και μέχρι να βρεις το σπίτι, τι, που έμεινε, σε ξενοδοχείο, σε κάποιο φίλο?
1: Έμενε εδώ η αδερφή μου. Ήρθα, βρήκαμε το σπίτι. Δεν ήρθα καταρχάς μόνος μου, παρότι ήμουν μικρός. Ήμουνα ήδη με την κοπέλα μου τότε, τη μετέπειτα γυναίκα μου. Mm. Και ήρθαμε μαζί. Επειδή ήταν ένας άνθρωπος που με πίστευε πάρα πολύ, παρότι μικρή και αυτή στην ηλικία, και με στήριξε και στην απόφασή μου. Και ήρθαμε και εδώ δύο νέα παιδιά, τώρα 23 χρονών, γιατί μας και συνομιλήκη. Δηλαδή, να σου δώσω καταλάβεις, ήρθαμε στον Πειραιά και δεν ξέραμε πού είναι το Δημοτικό Θέατρο.
0: Ναι, βέβαια. Αμέσως καινούριος.
1: Ναι, τίποτα, δεν ξέραμε καθόλου. Και σιγά σιγά βρήκα μια πρωινή δουλειά αρχικά, μετά πήγα στο δύο και το ένα έφερε τ' άλλο με τα χρόνια.
0: Ο Ρίζος μια φορά μου έλεγε σε μια συνέντευξη, ο Νίκος ο αείμνηστος, ήρθε με ένα φορτηγό που ήταν γεμάτο πατάτες από πίσω, από το μέρος που έμενε, και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και έκανε το εξής. Πήγαινε κάθε πρωί στην αφετηρία των λεωφορείων και έπαιρνε ένα λεωφορείο για άλλη κατεύθυνση. Έφτανε στο Τέρμα, κατέβαινε, περιπλανιόταν στην περιοχή, ξανά έπαιρνε το λεωφορείο, γύριζε για να μάθει.
1: Για να μάθει. Τρομερό.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν υπάρχει περίπτωση να έχεις παίξει ένα τραγούδι καινούργιο που έχεις γράψει μπροστά σε μια συναυλία ή σε κάποιους φίλους σου και να αισθάνθηκες ότι δεν δούλεψε το τραγούδι και να το άλλαξες μετά?
1: Να αλλάξω εννοείς το...
0: Να αλλάξεις τη μουσική, ναι.
1: Όχι, ή το σταματάω τελείως. Εγώ γράφω, βγαίνει αβίαστα από μέσα μου, θα σου φανεί περίεργο σαν, γιατί είσαι και στιγουργός, ξέρεις, εσύ μπορεί όμως να τα δουλεύεις τα τραγούδια σου. Εγώ λες και γεννάω μάλλον με τη μία και βγαίνει δηλαδή σε 5-10 λεπτά ένα τραγούδι. Και δυστυχώς μετά, ακόμα κι αν και εγώ δω ότι δεν μου κουλάει κάτι, δεν μου πάει, δύσκολα μπορώ να τα αλλάξω.
0: Ναι.
1: Και το στιγμό, ναι. λες και για να βγαίνει αυθόρμητα από μέσα μου και μετά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πολύ δύσκολα δηλαδή να αλλάξω κάτι. Είτε στη μουσική και πόσο και στο στίχο. Βγαίνει έτσι.
0: Θες να μας παίξεις με την κιθάρα τώρα, σειρά της είναι, ναι, της κιθάρας. Ένα τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Ποιο θα είναι?
1: Έχει τίτλο «Οι κλειδαριές». Το λέει ο αγαπημένος μου Γιώργος Νταλάρας με το Στόκα. Είναι του Σαμπάνη η μουσική και της Ελιάνας Βραχάλη η στίχη. Μ' αρέσει αυτό το τραγουδάκι, έτσι και θέλω να το πω.

0: Ανδρέας Λάφης με την κιθάρα του, Παραπολιτικά 90,1 και 2-11-10-80-8-8-0. Ποιος είναι ο Έλληνας ή η Ελληνίδα του τραγουδιού «Άνθρωποι και δυο» που θα ήθελες πάρα πολύ να γράψεις μαζί του ή μαζί της ένα τραγούδι και δεν έχεις ακόμα τολμήσει να το στείλεις?
1: Λοιπόν, δεν θα το πω. Είναι μια μικρή έκπληξη τώρα. Το μέλλον θέλω να πιστεύω ότι μου την επιφυλάσσει και σύντομα. Το έχω ήδη κάνει, το έχω τολμήσει. Έναν άνθρωπο που θαυμάζω πάρα πολύ και έχω έρθει σε επαφή μαζί του για ένα τραγούδι και νομίζω ότι
0: θα υποδοθεί
1: σχετικά σύντομα, ναι. Και θα σε ενημερώσω, φίλε.
0: Οπότε το κρατάμε μυστικό για την ώρα.
1: Θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθει.
0: Τέλεια. 2-11-10-80-8-8-0. Ποια ήταν η πιο παράξενη, ας πούμε, απέτηση από έναν καλλιτέχνη που συνεργάστηκες μαζί του δίνοντάς του ένα τραγούδι? Μην πεις όνομα.
1: Α, δεν έχω δώσει ακόμα. Είναι ο πρώτος.
0: Α, ναι.
1: Είναι ο πρώτος, ναι.
0: Άντε.
1: Θα είναι ο πρώτος.
0: Αυτό δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι. Γιατί αυτό τώρα το.
1: Είναι ο πρώτος.
0: Το δισκογραφημένο, το Θα κόψω δρόμο.
1: Ναι.
0: Είναι σε κάποιο δίσκο σου?
1: Όχι.
0: Είναι demo ακόμα.
1: Υπάρχει διαδικτυακά στο YouTube.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα έχω μια σκέψη, γιατί τώρα και αυτό το διάστημα γενικώς είμαι στο στούντιο, γράφω διάφορα τραγούδια. Γιατί έχω πάρει μια απόφαση να βγάλω κάποια στιγμή πάλι ένα καινούριο CD. Mm-hmm. Γι' αυτό ήθελα να δω και με το δικό μας το τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ, να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα έκανα την αρχή και θέλω να το συνεχίσω. Δηλαδή τώρα θέλω να ξεκινήσω να δίνω τραγούδια. Γιατί έχω 120 τραγούδια στο Star.
0: Βλέπεις.
1: Θέλω να τα δώσω.
0: Κληρονομιά, μεγάλη. βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σου πω, έχω το αίσθημα ότι πολλές φορές, ενώ επεξεργαζόμαστε την πεποίθηση ότι θα κάνουμε το βήμα, κάτι μας αναστέλει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Το έλεγα και χτες σε κάποια φίλη εδώ που. Μια κυρία, την Πινελόπη Καράκογλου, αν το λέω καλά το μικρό, ναι, που την είχα εδώ να παρουσιάσει. Δεν την είχα δώσει στο στούντιο, στο τηλέφωνο, και της είπα ότι κανείς πρέπει τις ιδέες που έχει να μην τις αφήνει αχρησιμοποιητές. Πρέπει να κάνει, γιατί μου λέει ονειρεύομαι να συνεργαστώ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Λέω, και δεν το έχεις πει ακόμα? Ναι. Μου λέει όχι. Λέω, μα λάθος. Πρώτα απ' όλα είναι ένας μεγάλος ευγενής, δηλαδή και το όχι του ακόμα να εισπράξει, θα το εισπράξει με καλοσύνη, και έπειτα δεν βλέπω γιατί. Θα το κάνω, μου λέει, στο τέλος.
1: Εγώ δεν το κάνω από φόβο,
0: ναι,
1: από ανασφάλεια. Ίσως γιατί πολλές φορές μπορεί να μην πιστεύω ότι τα τραγούδια ήταν αρκετά καλά ώστε να τα δώσω κάπου. Αλλά τώρα το έχω πάρει απόφαση. Και δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, ακόμα και αρνητική απάντηση να
0: ναι,
1: πάρω.
0: Ναι, αλλά γιατί τι πειράζει.
1: Θα χτυπήσω τις πόρτες,
0: κάτι θα μάθεις,
1: όποια ανοίξει και όποια και αν με οδηγήσει κάπου.
0: Σωστό.
1: Το σίγουρο είναι ότι αν δεν κάνω τίποτα και τα έχω στο συρτάρι μου κυριολεκτικά, σίγουρα
0: θα αραχνιάσουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε θα κάνω, αν μη τι άλλο, την προσπάθειά μου.
0: Θα παίξει ένα τραγούδι ακόμα?
1: Θα παίξω, βεβαίως. Θα παίξω μια παλιά μου συμμαθήτρια στο Εθνικό Οδείο, η Ματούλα Ζαμάνη, η οποία κάνει καριέρα πλέον. Και έχει γράψει ένα τραγουδάκι και μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται «Πριν».

0: Αντρέα Λάφη, ποια είναι η πιο μοναχική στιγμή του καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή? Ενώ ο κόσμος είναι φυσκαρισμένο το μαγαζί ή η συναυλία από κάτω. Αισθάνεσαι ποτέ αυτό το αίσθημα πάνω στη σκηνή?
1: Ναι, μα πολλές φορές.
0: Ναι. Και πώς το αντιμετωπίζεις? Πόση ώρα κρατάει?
1: Ζω στον κόσμο. Εξαρτάται τη φορά, εξαρτάται τον κόσμο. Μπορεί να είναι κόσμος από κάτω που να γίνεσαι ένα, δηλαδή να νιώθεις ότι είσαι μαζί, να έχεις απόλυτη επικοινωνία. Και οπότε να γίνεται, να υπάρχει έτσι ένα μοίρασμα συναισθημάτων. Αλλά υπάρχουν φορές που μπορεί να είναι γεμάτο με πάρα πολύ κόσμο και να νιώθεις ότι είσαι μόνος σου. Και εκεί τραγουδάς, ενώ έχει φώτα, μπορεί να βλέπεις και να μην βλέπεις ταυτόχρονα κανέναν από κάτω και να τραγουδάς μόνο για σένα.
0: Υπάρχει περίπτωση να νιώθεις τρακ πριν να ανέβεις στη σκηνή?
1: Εγώ πάντα νιώθω τρακ.
0: Ναι.
1: Από το μικρότερο χώρο που μπορεί να τραγουδήσω, δηλαδή σε μια ταβέρνα. Και τώρα, ας πούμε, είμαστε εδώ οι δυο μας. Τρεις μας. Πάλι άγχος έχω, έχω τρακ. Ιδίως όταν είναι να βγω δηλαδή σε live, είναι πάρα πολύ μεγάλο το τρακ μου. Το οποίο βέβαια ανεβαίνοντας επάνω, σιγά σιγά φεύγει. Αλλά μέχρι να ανέβει στη σκηνή, είναι απίστευτο το άγχος και δεν φεύγει ποτέ με όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή.
0: Αλλά μην το λες άγχος, δημιουργικό τρακ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτό ναι, ναι. Και δημιουργικό άγχος, ναι, καλύτερα. Δεν μου λες, υπάρχει περίπτωση η επιτυχία να κλέψει κάτι από έναν καλλιτέχνη που δεν θα μπορέσει να το ξαναφέρει πίσω?
1: Δεν ξέρω, για τους πολύ φτασμένους ξέρω η μεγάλη αναγνωρισιμότητα που μπορεί να μην φέρει τη ζωή που είχαν πριν. Θέλω να πω, καμιά φορά σκέφτομαι όλους αυτούς που είναι τα μεγάλα ονόματα, ότι δεν θα μπορούν να ζουν στην καθημερινότητά τους πράγματα που ζούμε εμείς. Ποιος μπορεί εύκολα, ας πούμε, να κατεβεί στο Πασαλιμάνι να κάνει μια βόλτα, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάει για... Νομίζω ότι η ζωή τους έχει αλλάξει. Από μεγάλες επιτυχίες τώρα, έτσι μιλάμε για μεγάλα ονόματα.
0: Ναι, καλά, φυσικά. Ναι. Αυτό που εμένα... Να περπατάς στον δρόμο, σταματάνε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χάνεις τη... Εγώ μια φορά το έζησα στη ζωή μου, εκεί στα μέρη μου, το οποίο πραγματικά μου είχε κακοφανεί απίστευτα. Είχα πάει με την κοπέλα μου να φάμε σε ένα μαγαζί, ναι, και κάποιος μας είχε βιντεοσκοπήσει με το κινητό και το είχε ανεβάσει.
0: Ναι.
1: Και δεν πίστευα, γιατί δεν περίμενα ότι κάποιος θα τραβήξει εμένα πίσω, ο λόγος δηλαδή, δεν είμαι γνωστός. Και το είχε ανεβάσει και έλεγε ο Λάφης να τρώει στο τάδε μαγαζί. Και πραγματικά νιώσα πολύ άσχημα, πολύ άβολα. Είναι για την ψυχή σου δηλαδή ένας εντός εισαγωγικών βιασμός, δηλαδή πολύ άσχημο το συνέστημα.
0: Είναι ένα τίμημα.
1: Ναι,
0: πάνω.
1: Άρα η επιτυχία έχει αυτό το τίμημα, φαντάζομαι, ναι, για τους πολύ αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες.
0: Έχεις νιώσει ποτέ ότι η σκηνή ή το πάλκο, αν προτιμάς, είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που μπορείς να είσαι απόλυτα αληθινός?
1: Απόλυτα αληθινός νιώθω όταν τραγουδάω, αλλά μπορεί και όταν τραγουδάω και να τραγουδάω σπίτι μου. Δηλαδή όχι επάνω στον κόσμο. Εκεί καλείσαι πολλές φορές, δηλαδή παρότι είσαι και τραγουδιστής, να παίξεις εντός εισαγωγικών και ένα θέατρο. Δηλαδή είμαστε και λίγο ηθοποιοί. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τα χιλιάδες προβλήματα, τις στεναχώριες μας, και ανεβαίνοντας επάνω στη σκηνή, επάνω στην πίστα, να πρέπει να χαμογελάσουμε, να κάνουμε τον άνθρωπο που είναι από κάτω να περάσει όμορφα. Έχει φύγει και αυτός από το σπίτι του με τις δικές του έννοιες και θέλει να έρθει να διασκεδάσει. Για φαντάσου τώρα να βγαίναμε κι εμείς μουτρωμένοι, στεναχωρημένοι, οτιδήποτε. Αλλά νομίζει ο κόσμος ότι όλοι οι καλλιτέχνες που βγαίνουν έτσι δηλαδή δεν έχουν προβλήματα? Σαφώς και έχουν. Απλά γυρίζει ένας διακόπτης εκείνη την ώρα και παίζουμε έναν ρόλο, συνειδητά ή ασυνείδητα, ανεβαίνοντας στη σκηνή.
0: Έχω ακούσει έχω ακούσει ότι κανείς δεν γράφει τραγούδια όταν είναι χαρούμενος. Ναι. Έχουν πει διάφοροι, ναι, καλλιτέχνες. Ισχύει?
1: Νομίζω ότι ισχύει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δηλαδή το 99% των τραγουδιών μου είναι όταν είμαι στεναχωρημένος. Και έχω ανάγκη δηλαδή να βγει αυτό που έχω μέσα μου, που με πονάει,
0: που
1: σφίγει η ψυχή μου. Ναι, ναι, ναι, θέλω να χαλαρώσω, να ξεσπάσω. Όταν είσαι χαρούμενος, δηλαδή αν περνάς καλά, δεν έχεις ανάγκη να πάνε. Δηλαδή συμβαίνει, αλλά νομίζω σπάνια. Σπάνια, κυρίως όταν έχεις πόνο, δηλαδή μέσα από στεναχώρια βγαίνουν τα τραγούδια. Και βέβαια το δείχνει και η ιστορία, έτσι.
0: Πάμε στα
1: τραγούδια, γίνονται επιτυχίες. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα.
0: Ό,τι πρώτη θες εσύ.
1: Κάποια στιγμή θέλω να πω και ένα δικό μου τραγουδάκι, αν μου επιτρέπεις. Αλλά τώρα θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Τι δικό μου ποιο? Αφού δεν έχουμε γράψει ένα μαζί.
1: Όχι, δικό σου που το είχε πει η σπουδαία τραγουδίστρια η καινούρια, η Μαριάννα η Παπαμακαρίου.
0: Α, το ρήγμα του Μάλαμα.
1: Το ρήγμα του Μάλαμα σε δικούς σου στίχους.
0: Α.
1: Η οποία τραγουδάει χρόνια και αυτή η κοπέλα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κάνει μεγάλο αγώνα και βλέπω ότι σιγά σιγά αναγνωρίζεται και πραγματικά της εύχομαι να πάρει την... αυτή την πίτα, το μερίδιο που της αναλογεί, γιατί το αξίζει.
0: Εμένα όταν μου είπε ο Μάλαμας στο τηλέφωνο, έλα μου λέει στο στούντιο να γνωρίσεις ένα φυσικό φαινόμενο. Ναι. Εν τω μεταξύ μπήκε στο στούντιο, άκουσε μία φορά το τραγούδι, της το έπαιξε ο Μάλαμας στην κιθάρα.
1: Και το έμαθε.
0: Και πήγε μέσα, το τραγούδισε και της λέει ο Μάλαμας φύγε τώρα.
1: Τι λες?
0: Ναι, μία φορά το είπε, μία. Και μετά μου λέει ο Μάλαμας, αισθάνθηκα, μου λέει, την ανάγκη να διορθώσω ένα σημείο που γινόταν κάτι που μου φανόταν λίγο αμφίροπο, ας πούμε, αλλά ήταν τόσο όλο μαζί συγκινητικό που το είπε με τη μία που το άφησα όπως είναι.
1: Το οποίο αυτό είναι πράγμα σπάνιο,
0: ναι.
1: Ιδίως γιατί τους τραγουδιστές των ημερών μας, έτσι,
0: ναι.
1: Δεν μιλάμε για τα παλιά τα μεγαθύρια.
0: Όχι.
1: Σήμερα τρώνε ώρες απίστευτες στο στούντιο, κόβοντας και ράβοντας
0: στην
1: ορολογία μας.
0: Μίσω πω λέξη-λέξη.
1: Ναι, ακριβώς. Για να μετά το tune, με, για να βγουν οι τραγουδιστές. Η Μαρία είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια, λαϊκή. Και εγώ που έντοτε την ακούω, συγκινούμαι, πραγματικά ανατριχιάζω. Χαίρομαι τώρα που τη βλέπω και είναι σε ένα μεγάλο σχήμα φέτος. Και έτσι εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, γιατί τα αξίζει.
0: Εκείνο που μου έκανε μεγάλη χαρά, πρέπει να πω, εντάξει. Δηλαδή το έχουν πει η Παπαμακαρίου, ο Μάλαμας, ο Λιδάκης, ήταν η τελευταία ηχογράφηση που, ναι, έκανε, η Πάολα, ο Ζαφύρης Μελάς, ο Μαζονάκης και ο Ρόκος μέχρι τώρα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Α, έχει, ναι, ήδη τόσες εκτελέσεις του τραγούδι.
0: Άσε που στο YouTube, η γυναίκα μου το βρήκε πρώτη, είναι καμιά εκατοστή νέα παιδιά που παίζουν, ναι, ναι, το τραγούδι, ναι, ναι, και ο καθένας... με το δικό του
1: με
0: τρόπο.
1: Το δικό του τρόπο, ναι. Αυτό σημαίνει ότι το τραγούδι είναι ήδη επιτυχία.
0: Έχει κάνει 2,5 εκατομμύρια views στο YouTube.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Λοιπόν, τώρα βέβαια εδώ δεν έχουμε και εμείς και τον ήχο και τον κατάλληλο, δεν ξέρω τι ακούγεται.
0: Μια χαρά ακούγονται όλοι. Έχουμε τον Ηλία.
1: Κάνει θαύματα ο Ηλίας.

0: Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Δεν μου λες, ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνεις όταν ξυπνάς ένα πρωί και νιώθεις ότι σήμερα θα γράψω?
1: Αμέσως πάω να πάρω την κιθάρα, χαρτί και μολύβι και κάθομαι. Ό,τι ώρα, μάλλον έχει τύχει.
0: Δεν υπάρχει. Νιώθεις ότι σήμερα θα γράψω.
1: Αμέσως πάω να πάρω την κιθάρα, χαρτί και μολύβι και κάθομαι. Ό,τι ώρα, μάλλον έχει τύχει.

0: και να.
1: Να γράφει.
0: Να γράφω τραγουδάκι.
1: Δεν μου λες τώρα, πόσο καιρό μπορεί να μείνεις χωρίς να γράψεις τίποτα πριν αρχίσεις να σαλτάρεις από την έλλειψη δημιουργικής.
0: Κοίτα, υπήρχε ένα διάστημα χρόνων που δεν είχα γράψει απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα καμία διάθεση. Ναι. Δεν μου βγαίνει τίποτα. Τώρα, ευτυχώς, το τελευταίο διάστημα έχω αρχίσει και ξαναγράφω.
1: Όπως λέω ο Σαββόπουλος, όλο λέω τέλειωσα, τραγούδια πια δεν βρίσκω, μανά που πάλι βγάζω δίσκο.
0: Τρομερό. Έρχεται μόνο του, σε βρίσκει, σου χτυπάει την πόρτα δηλαδή. Δεν το, και εκεί που μπορεί να το θες και να λες πρέπει να κάνω κάτι, να μην βγαίνει απολύτως τίποτα.
1: Ίσως γι' αυτό. Ναι. Ίσως γι' αυτό. Okay. Βλέπω ότι η ώρα είναι παραπέντε. Προλαβαίνουμε να πούμε ένα τραγούδι ακόμα τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον ένα τραγούδι, ωραία. Ναι. Μπορώ να πω ένα δικό μου τραγούδι.
1: Ένα δικό σου τραγούδι εννοείται.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που θέλω τώρα να το δισκογραφήσω.
1: Ναι.
0: Να το αφιερώσω στον κόσμο που μας ακούει. Έχει τίτλο «Μια ανάσχεση ζωή». Επειδή κυριολεκτικά είναι μια ανάσχεση ζωή.
1: Είναι.
0: Περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω, εμείς που είμαστε και άντρες, δηλαδή μετά το στρατό, έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι μπήκε όλο στο forward και τρέχει, ας πούμε. Ο χρόνος έχει τελείως διαφορετική διάσταση από όταν ήμασταν παιδιά. Εγώ είχα μια γιαγιά, τη μητέρα της μητέρας μου, η οποία πήγε 100 χρονών.
1: Μπράβο.
0: Και μου έλεγε καμιά φορά, τη ρώταγα, ρε γιαγιά, για πες μου την αίσθησή σου, ας πούμε, που έχεις πάει 100 χρονών. Και μου λέει, παιδάκι μου, είναι το ίδιο. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ζωή.
1: Ναι.
0: Και στα 50 χρόνια και στα 60, στα 80, στα 90 και τώρα στα 100, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε την εντύπωση ότι η ζωή ήταν τίποτα, μια ανάσα. Η μανούλα μου, ας πούμε, είναι μια δροσούλα, ας πούμε, είναι η ζωή.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι, επηρεασμένος, εγώ τώρα έχω γράψει αυτό το τραγούδι. Και θα ήθελα να το φέρω. Στο φερόνι και σένα εδώ και στον Ηλία και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Λέγεται «Μια ανάσα η ζωή».
1: Μισό λεπτό να βάλει ένα εργαλείο που λέγεται καμποτάστο απάνω στις χορδές.
0: Όλα τα ξέρεις.

0: Έβγαινε. Λοιπόν, τελικά κλείνοντας την πρώτη ώρα, να πω ένα πράγμα. Νομίζω ότι η δημιουργία δεν είναι απλώς ταλέντο, είναι εθισμός. Αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορείς χωρίς αυτό. Και αυτά τα διαστήματα που περνάει κανείς νομίζοντας ότι τέλειωσε η έμπνευσή του, γιατί δεν πρόκειται ένα, νομίζω ότι είναι τράπεζα. Είναι σαν τον ύπνο που τακτοποιεί όλες τις σκέψεις, κατάλαβες.
1: Μπορεί να γίνεται και ξαφνικά δουλεύει μέσα.
0: Βέβαια.
1: Και έρχεται η στιγμή που βγαίνει στην επιφάνεια.
0: Περίμενε λίγο να βάλει ο Ηλίας την ώρα.
1: Βέβαια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
7: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
7: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
5: Υπομονή.
7: Υπομονή. Κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ήταν μαζί μας ο Ανδρέας Λάφης, θα τον αποχαιρετήσω τώρα και σιγά σιγά θα περάσουμε στις επικοινωνίες μας. 2-11-10-80-8-8-0. Ελπίζω ότι θα ξανάρθεις πάλι ένα άλλο βράδυ.
1: Εγώ το ελπίζω, από σένα περίμενα, μα με καλέσεις. Εγώ πάντα έρχομαι με χαρά, ανυπομονώ.
0: Το ξέρω ότι έρχεσαι με χαρά, φαίνεται.
1: Πέρασε η ώρα, λες και ήμασταν 5 λεπτά.
0: Ναι, το ξέρω. Είδες τι είναι. Ό,τι έλεγε η γιαγιά σου.
1: Ότι ακόμα και εδώ. Στην αναλογία του, ναι.
0: Βέβαια.
1: Τρομερό.
0: Δεν μου λες, υπάρχει. Έχεις γράψει ποτέ και να είναι άλλος άνθρωπος κοντά, ή πρέπει να είσαι μόνος σου εντελώς?
1: Μόνος μου γράφω.
0: Μόνος.
1: Απλά έχει τύχει. Υπήρξα κάποια φορά στη ζωή μου και εγώ πολύ ερωτευμένος που ήταν το πρόσωπο στο διπλανό δωμάτιο και ξύπνησα και έγραψα και ένα τραγούδι.
0: Έχει τύχει ποτέ να σε σηκώσει μια ιδέα από το κρεβάτι για να πας να τη γράψεις?
1: Ναι, ναι.
0: Πολλές φορές, ναι. Φαντάζομαι.
1: Όχι πολλές φορές, αλλά μου είχε τύχει μια φορά αυτό που σου είπα πριν. Στον ύπνο μου δηλαδή. Μου ήρθε μια φορά και ξύπνησα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, μάνα μου, από τα βάθη της καρδιά μου για μια ακόμη φορά.
0: Να σε ευχαριστώ.
1: Που μου δίνεις βήμα. Ακούγονται τα τραγούδια μου και τα δικά μας, ελπίζω δηλαδή κάποια στιγμή να τα βγάλουμε, κάτι να κάνουμε, όχι μόνο στο ίντερνετ. Εγώ το θέλω πάρα πολύ, δηλαδή το έχω βάλει τώρα σκοπό της ζωής μου. Θέλω να το κάνουμε αυτό, συνταγή, αυτό το τραγούδι μας θέλω να το βγάλουμε, να το φτιάξουμε.
0: Και σου έχω και μερικά ακόμα καβάτζα.
1: Ωραία, λοιπόν, υπομονώ.
0: Ακούμε τώρα, για να αποχαιρετήσουμε τον Ανδρέα Λάφη, το τραγούδι του με τίτλο «Θα κόψω δρόμο», ξανά το ακούμε. Επειδή το ζητάνε εδώ 2-3 ακροατές, αν μπορώ να το ξαναβάλω, μπορώ και παραμπορώ.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0, η δεύτερη ώρα της εκπομπής, 1 και 8 πρώτα λεπτά, και μία κυρία που επικοινωνεί για πρώτη φορά μαζί μας, η κυρία Αντζελίνα από την Καλλιθέα. Καλώς την.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Αντζελίνα. Ωραίο όνομα έχεις. Να, από πού είσαι? Από τη Ζάκυνθο.
1: Όχι, ήταν ο παππούς μου από την Ιταλία.
0: Α, να το.
1: Ναι.
0: Γιατί και η Ζάκυνθος, ξέρεις, συνορεύει με έναν τρόπο με την Ιταλία.
1: Βέβαια, ναι. Ήταν από Σικελία Καλάβρια οι γονείς του, ναι. Ο Ρενάτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι επικράτησε, Αγγελική είναι το όνομά μου, αλλά επικράτησε το Αντζελίνα, ας πούμε.
0: Ωραίο.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήτανε του παππού ιδέα.
1: Μάλλον, ναι.
0: Βέβαια.
1: Μάλλον, ναι. Πολύ χαίρομαι που μιλάμε, πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Αντζελίνα μου. Εδώ μεταξύ, να σου πω κάτι. Λες, ναι. Του παππού ιδέα ήταν. Ξέρεις τι παθαίνουμε στη ζωή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ότι πράγματα που είναι πολύ σημαντικά δεν τα ρωτάμε στους δικούς μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω ρωτήσει.
0: Ναι,
1: όντως.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Άμα κάτσεις και σκεφτείς, ένα καρό πράγματα. Εγώ δηλαδή, πολλές φορές λέω, μα τι χαζός υπήρξα που δεν ρώτησε αυτό το πράγμα τη μάνα μου, ας πούμε, ή τον πατέρα μου. Για να λύσω οικογενειακές απορίες, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Προσφάτως κάναμε μια συζήτηση για το δέντρο της οικογένειας και είναι πάρα πολλά που δεν τα ξέρω. Και λέω, πω, αυτός είχε ασχοληθεί με το ένα, ο άλλος με το άλλο. Και όντως δεν τα ρωτάμε. Και οι μισοί τώρα δεν ζουν και λες, πώς θα μάθω αυτό.
0: Αυτό είναι το βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά έρχεται η οριστική σιωπή και δεν υπάρχει δυνατότητα
1: αυτό.
0: Να αλλάξει κανείς τα πράγματα, δυστυχώς.
1: Και όντως μετά δεν αλλάζει.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι. Ήθελα να σας πω ότι έχετε πολύ ωραία παρέα. Σας παρακολουθώ, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Δυστυχώς όχι συνεχόμενα, γιατί δεν ήξερα μια εποχή που ήσασταν.
0: Ναι.
1: 15 χρόνια τώρα πάει.
0: Ναι.
1: Από το Real. Μετά ήταν μια φάση που δεν ακούγα ραδιόφωνο και κάποια στιγμή τώρα σας βρήκα και λέω, δεν το πιστεύω. Μετά από τόσα χρόνια, επιτέλους.
0: Τέλεια, πολύ καλό.
1: Ναι. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι πολύ όμορφο που δίνετε βήμα σε τραγουδιστές, σε μουσικούς, γιατί ασχολούμαι και με τη μουσική πολλά χρόνια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο γενικά να βρει κανείς βήμα, γιατί εντάξει, ωραίο το ίντερνετ, αλλά είναι αλλιώς το ραδιόφωνο.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι αλλιώς.
0: Δηλαδή, γράφεις τραγούδια, Αντζελίνα.
1: Τραγουδάω, τέλος πάντων.
0: Τραγουδάς, ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Έχεις και ηχογραφημένα τραγούδια, δηλαδή με κάποιο τρόπο demo και.
1: Μπορώ να φτιάξω, ναι.
0: Ωραία.
1: Μπορώ.
0: Φτιάξε μερικά από αυτά. Στείλε μου 2-3 με το email εδώ στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Και να τα επεξεργαστεί ο τεχνικός μας εδώ.
1: Ναι.
0: Να τα παίξουμε στον αέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Καλά, έχετε και απίστευτο στίχο. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, ναι, έχω ακούσει. Και το σημερινό ήταν πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι που είχατε.
0: Με τον Αντρέα, το ένα φεγγάρι.
1: Το ρήγμα.
0: Το ρήγμα.
1: Δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Αν γράψεις στο ίντερνετ Μαριάννα Παπαμακαρίου το ρήγμα,
1: ναι.
0: Θα στο βγάλει και παίζει και ο Μάλαμας κιθάρα και τέτοια. Ο Μάλαμας έχει γράψει τη μουσική.
1: Καλά, εξαιρετικός μουσικός.
0: Ναι.
1: Αλλά και επειδή ασχολούμαι με τη μουσική, κάνω χρόνια δηλαδή μαθήματα κτλ. Ο Ανδρέας είναι εντυπωσιακό, γιατί ενώ δεν έχει κάνει μαθήματα, έχει κάνει απίστευτη δουλειά μόνος του.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Και εγώ αυτό που έβλεπα τα δάχτυλά του να χορεύουν πάνω στα τάστα. Έλεγα, είναι δυνατόν αυτό όλο να το έχει κάνει μόνος του.
1: Απίστευτος είναι.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή
0: πάρα
1: ασχολούμαι
0: πολύ.
1: Δηλαδή με σπουδές, θέλω να πω κτλ. Σπουδές. Όταν ήμουν στο μουσικό σχολείο αλίμου κτλ. Μετά με δασκάλους, με διάφορα. Αλλά πραγματικά ένας που δεν έχει σπουδάσει μας εντυπωσιάζει. Πώς το έκανε.
0: Αυτό και εμένα.
1: Και όμως το έκανε.
0: Ναι, δηλαδή έχω αποπειραθεί μία φορά στη ζωή μου να μάθω κιθάρα. Έκανα 3 μαθήματα και τα παράτησα, διότι ήμουν εντελώς άμουσος, ανεπίδεκτος.
1: Δεν το πιστεύω, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, είναι πολύ σπάνιο.
0: Ναι, ανεπίδεκτος παιδί μου, αλήθεια. Δηλαδή ο δάσκαλος ήταν επαγγελματίας, δεν ήταν ένας φίλος που θα μου δείχνει μερικά ακόρντα. Και προσπάθησα, έμαθα ένα τραγούδι, το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» που λέει ο Νταλάρας και τελείωσε.
1: Είναι δύσκολο εντωμεταξύ.
0: Μα τι, με ακόρντα, δεν έκανα δακτυλισμούς.
1: Εντάξει.
0: Με ακόρντα.
1: Okay,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Σιγά, ακόμα το θυμάμαι. Άμα, δηλαδή.
1: Άρα δεν είστε.
0: Εντάξει, αλλά. Θέλω να πω ότι αν είχα επιμείνει, Μπορεί και να τα. Αλλά δεν επέμεινε, αυτό είναι όλο.
1: Έχει μουσική, θέλει πολύ πειθαρχία και παρότι την λατρεύω, εκεί με δυσκολεύει. Δηλαδή θέλει. Επειδή κάνω κλασικό τέλος πάντων και τα λοιπά.
0: Κλασικό θέλει, τραγούδι δηλαδή.
1: Ναι. Θέλει απίστευτη πειθαρχία. Δηλαδή, βασικά ασχολούμαι πολλά και το παραδοσιακό μου αρέσει πάρα πολύ και τα λοιπά. Αλλά. Θέλει φοβερή πειθαρχία, τρομακτική πειθαρχία, ναι, πραγματικότητα. Αυτό
0: αλλά
1: είναι το.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Όλες οι τέχνες θέλουν πειθαρχία, γιατί στο περίπου και στο δίθεν τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα.
1: Σωστά.
0: Τίποτα.
1: Άμα θες να γίνεις καλός, γιατί έχω και να.
0: Μα αλλιώς γιατί να ασχοληθείς με κάτι, αν δεν σκιστείς να γίνεις καλός, τι να γίνεις δηλαδή. Ένας από το σωρό, γιατί.
1: Το μέτρο δεν με εκφράζει.
0: Αυτό, ακριβώς.
1: Δεν το μπορώ εγώ.
0: Μα δίκιο έχεις.
1: Αυτό, ναι.
0: Όταν οι αρχαίοι έλεγαν παν μέτρων άριστον, δεν εννοούσαν παν μέτριον άριστον. Κατάλαβες τι λέω.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
0: Εννοούσαν
1: το
0: μέτρο.
1: Το κάθε μέτρο, ας πούμε.
0: Δηλαδή
1: για
0: τα όρια. Mm. Τα όρια είναι το μέτρο. Να μην βγεις από τα όρια.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατά την άποψή μου πάντα. Mm-hmm. Αλλιώς τα λέγανε παν μέτριον άριστον.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το λένε. Ίσα ίσα που μιλούν για την αριστεία οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.
1: Τι θα πει, πώς το μεταφράζουμε στην. Το άριστον.
0: Το δηλαδή άριστον. Αυτός ο οποίος διαρκώς εξελίσσει τον εαυτό του.
1: Αυτό. Mm. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Όπως δεν με πήρε άριστα, ας πούμε, στο σχολείο.
0: Ακριβώς.
1: Mm. Μάλιστα. Καλά, ήταν και πολύ ωραία χθες, επειδή σας άκουσα και χθες το κύριο Αντωνάκου που έλεγε για τους φιλοσόφους.
0: Για το Τιμόνακτα.
1: Ναι, δεν τον ήξερα, γιατί αγαπώ πολύ και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία κτλ. Πολύ μου άρεσε. Τι όμορφα πράγματα, λέω. Αυτοί οι άνθρωποι διδάξαν πριν από πόσες χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι, και ο Αντωνάκος, καλή του ώρα τώρα που μπορεί και να μας ακούει, να μην έχει μεθεί ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή υπήρξε επί 35 χρόνια δάσκαλος στη μέση εκπαίδευση, καθηγητής δηλαδή. Και επειδή είναι και συγγραφέας και ιστορικός, φιλόλογος και ιστορικός,
1: ναι.
0: Έχει δύο διπλώματα και παράλληλα είναι συγγραφέας, έχει γράψει καμιά σαρανταριά βιβλία, είναι η μεταδοτικότητά του ασύλληπτη.
1: Αυτό.
0: Εγώ δηλαδή νιώθω όταν τον συναντάω ότι έχω ένα δάσκαλο που πάω σχολείο δηλαδή. Αυτά που μου λέει με αφήνουν άναυδο πάντα. Εν τω μεταξύ, δεν είναι jukebox γνώσεων. Ναι, δηλαδή πατάς ένα κουμπί και αρχίζει και λέει. Είναι τρομερό.
1: Αυτό που συμβαίνει συνήθως με τους καθηγητές είναι τέτοιων μαθημάτων, είναι ότι δεν έχουν ακριβώς αυτή τη μεταδοτικότητα. Ενώ ο κύριος Αντωνάκος που τον άκουγα και λέω πω, ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Να τον είχα καθηγητή.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Και δεν το ήξερα ότι ήταν καθηγητής. Δηλαδή δεν είχα. Πραγματικά θα πήγαιναν πολύ χαρά, ας πούμε, να ακούω και κι άλλο θέλω, ας πούμε. Και τι τελείωσε το μάθημα, ας πούμε, τι έγινε. Μάλιστα, πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και δεν μου λες, Αντζελίνα, να σε ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με το ερώτημα που έθεσες στους φίλους.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει μια απόφαση που είχες πάρει παλιά και που εάν είχες τη δυνατότητα θα την άλλαζες τώρα.
1: Ναι, υπάρχει σίγουρα μια. Έχει να κάνει με το ότι όταν ήμουν 18 χρονών, 9 ας πούμε, αντί να πάω να σπουδάσω τη μουσική που λέμε και συζητάμε στο πανεπιστήμιο, αποφάσισα να μπω στη νομική Αθηνών, όπου εντάξει, τελειώνω και αυτή σιγά σιγά.
0: Τελειώνεις τώρα δηλαδή, κοντεύεις.
1: Ναι, γιατί έχω και ένα παιδάκι, οπότε
0: να το χαίρεσαι.
1: Να είστε καλά.
0: Κοριτσάκι, αγοράκι.
1: Ένα γόρι έχω.
0: Ναι, okay.
1: Και θα σας πω και το κλου για το τέλος. Έχω 100% τυφλότητα, είμαι τυφλή από γενετής. Αλλά παρόλα αυτά δεν σταματάμε. Μαχόμαστε.
0: Συμφωνώ απολύτως. Έχω και πρέπει να σου πω. Πρώτα απ' όλα, όσην ώρα μιλάς, έχεις μια ενέργεια απίστευτη. Πρώτα απ' όλα. Έχω και μια φίλη, την Κωστούλα από την Καλλιθέα, η οποία είναι εκγενετή στη φίλη.
1: Την ξέρω, φίλη μου, την ξέρω.
0: Α, ναι.
1: Μάλιστα, και τον Αλέξανδρο. Και ο Αλέξανδρος είναι φίλος
0: μου.
1: Και
0: τον Αλέξανδρο τον Παγκράτη, βέβαια.
1: Βέβαια, εξαιρετικός, πολύ καλός μουσικός.
0: Τις προάλλες, όχι τις προάλλες, πριν πολύ καιρό, ήμουνα στο δρόμο που βρίσκεται πίσω από την Πανεπιστημίου κατά κάποιο τρόπο και περπάταγα και μπροστά πήγαινε ένας τυφλός κύριος ο οποίος είχε ένα μπαστούνι και κατευθυνόταν με ταχύτητα προς ένα σταματημένο αυτοκίνητο, γιατί κάποιος ηλίθιος κάλυψε το πεζοδρόμιο.
1: Κλασικά. Ναι,
0: αλλά το βάλε κάθετα. Δηλαδή θα έπεφτε πάνω. Έτρεξα λοιπόν, τον πρόλαβα, τον έπιασα από το χέρι του. Λέω: με συγχωρείτε, αλλά κάποιο ηλίθιο έχει βάλει το καρούλι του πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Σωστά. Και όπως λέει, δει παντού, δυστυχώς.
0: Και μου λέει: α, είστε ο κύριος Μάνος που κάνει. Όχι, ο άγρυπνος.
1: Ο άγρυπνος.
0: Ναι, διότι άκουγε. Άρχισε να μου μιλάει. Αρκετή ώρα μιλάγαμε δηλαδή.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, το πόσο οξυμένες είναι οι λοιπές αισθήσεις, ας πούμε.
1: Ναι, αναγκαστικά γίνεται, γιατί πρέπει να έχεις. Κάποια στιγμή μου το είχαν πει και λέω: δεν είναι ότι έχουμε παραπάνω αισθήσεις από μόνες τους. Τις αναπτύσσουμε γιατί πρέπει.
0: Να καλύψετε ένα άλλο θέμα που υπάρχει.
1: Ακριβώς. Και πιστεύω γενικά ότι έχει πάρα πολύ. Πώς να πω, ότι όλοι μας έχουμε πολλές δύναμες μέσα μας. Απλά δεν τις ξέρουμε, δεν τις παρατηρούμε. Βασίζεται πάρα πολύ εντωμεταξύ ο άνθρωπος που βλέπει στα μάτια.
0: Ναι.
1: Οπότε τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν τα πολύ χρειάζεται. Νομίζει μάλλον δεν τα πολύ χρειάζεται. Όχι, δεν τα πολύ χρειάζεται. Αυτό.
0: Και ήθελα τόσα πράγματα να σε ρωτήσω για αυτό το θέμα, αλλά θα το αφήσουμε τώρα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Όχι, δεν εννοώ να σε διώξω.
1: Όχι,
0: δηλαδή, να ξαναπάρεις άλλη μια φορά, άλλη μια, και να σας κάνω σιγά σιγά τις ερωτήσεις.
1: Δεν έχω πρόβλημα, ό,τι θέλετε. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Ό,τι θέλετε.
0: Κοίτα, μου περνάει από το νου ότι μπορεί να νιώσουν άσχημα κάποιοι φίλοι που κάνω τέτοιες ερωτήσεις, αλλά βλέπεις όνειρα. Βλέπεις όνειρα.
1: Ναι.
0: Ναι, βλέπεις όνειρα.
1: Ναι, είναι. Δεν, προσωπικά δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω οτιδήποτε. Είναι σαν να ζω κανονικά. Είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε, για μένα. Δεν έχω. Πώς να πω, δεν βλέπω στον ύπνο μου. Είναι σαν να το ζω όπως είμαι τώρα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
0: Α, δεν έχουν εικόνα τα όνειρα, δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Α, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβα.
1: Απλά καταλαβαίνεις ότι είναι όνειρο, γιατί μετά ή θα ξυπνήσεις ή θα συμβεί κάτι και θα αλλάξει. Οπότε όταν ξυπνήσεις καταλαβαίνεις ότι ήταν στον ύπνο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό έτσι κι άλλως που είδες. Κάπως έτσι πάει.
0: Που ένιωσες στην ουσία, έτσι, γιατί αφού δεν βλέπεις εικόνα.
1: Σωστά, ναι. Ακριβώς.
0: Μπορείς και κυκλοφορείς έξω με το λευκό μπαστούνι και τα λοιπά.
1: Δεν είμαι τόσο καλή σε αυτό ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα το βρω και αυτό σιγά σιγά. Ναι, γιατί η μικρούλα είναι φοβόμουν, δεν θα πω ψέματα. Αλλά υπάρχουν φίλοι που είναι σαΐνια σε αυτό και μου λένε: εδώ θα σε μάθουμε. Λέω: παιδιά, μάθετε, γιατί δεν γίνεται.
0: Ο Γιάννης, ένας ακροατής, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει, από το Γέρακα, που εσχάτως απόλυσε την όρασή του.
1: Μου είπε
0: ότι τις προάλλες που μιλάγαμε εκτός αέρα, μου λέει: πρέπει να κλείσω γιατί έχω μάθημα. Του λέω: τι μάθημα? Μου λέει: έχω έναν εκπαιδευτή που μου μαθαίνει να περπατάω με τον μπαστούνι στο δρόμο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, εύκολα θα το βρεις. Εγώ σου λέω, αυτός ο τυπάκος στο κέντρο της Αθήνας σχεδόν έτρεχε. Δηλαδή περπάταγε τόσο πολύ γρήγορα που χρειάστηκε να τρέξω εγώ για να τον προλάβω.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που είναι εξαιρετικοί στην κίνηση, πραγματικά. Ναι. Ένας φίλος μου είναι έτσι και πηγαίνει αποστάσεις απίστευτες. Και τώρα πώς το καταφέρεις? Το κάνω, γίνεται. Και όντως είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα να μπορείς να το βρεις. Εγώ νομίζω είχα θέμα προσανατολισμού περισσότερο παρά, ας πούμε, στο ότι δυσκολεύομαι. Έχω πάει, έχω κάνει διαδρομές, απλά έχω κάνει λίγες, σύντομες.
0: Άντε, να είναι το επόμενο σχέδιό σου.
1: Ακριβώς, ναι, είναι ο στόχος.
0: Θα είναι μια ελευθερία.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και μου αρέσουν και πολύ τα ταξίδια, οπότε νομίζω θα πάει καλά αυτό.
0: Τι μου έχει πει η Κοστούλα, η οποία έχει
1: καλά,
0: κάνει.
1: Έχει
0: πάει παντού.
1: Πραγματικά την έχω δει πώς πάει κατά κύριο λόγο.
0: Όχι, δεν λέω μόνο αυτό, τα ταξίδια που κάνει. Δηλαδή, και τη λέω, δηλαδή, έχει πάει, ας πούμε, στο Παρίσι, ναι, μου λέει. Λέω, έχει πάει και στον πύργο του Έφελ, εννοείται.
1: Δεν μας άρεσε.
0: Λέω, και καλά, αφού δεν βλέπεις. Όχι, μου λέει, έχω καλούς αφηγητές δίπλα μου. Που μου περιγράφουν,
1: ναι,
0: αυτό που υπάρχει.
1: Σωστά. Εν τω μεταξύ, άμα υπάρχει και προσβασιμότητα στο κτίριο και μπορούν κάποια πράγματα να τα αγγίξουν. Είχα πάει στο μουσείο στην Κρήτη, στην Κνωσό.
0: Ναι.
1: Και είχα ζητήσει να αγγίξω ό,τι μπορούν να μου δώσουν να αγγίξω. Και μπόρεσα να αγγίξω μέχρι και τον θρόνο του Μήνα.
0: Ναι, ήθελα πάρα ωραίο. Πολύ. Τι ωραίο. Άλλωστε, τώρα μπορεί να μας ακούει η σύζυγός του. Ο αείμνηστος Ρουκουτάκης, ο γλύπτης.
1: Ξέρω.
0: Τυφλός. Ναι, την κυρία εγώ.
1: Ναι.
0: Γλύπτης, τυφλός.
1: Όντως.
0: Εν τω μεταξύ, είχα δει τα έργα του και έλεγα μέσα μου, καλά, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να τα έχει φτιάξει άνθρωπος που δεν βλέπει? Ναι, είναι.
1: Ήταν απίστευτος. Ναι. Ήταν και καταπληκτικός δάσκαλος για πάρα πολλά παιδιά. Δεν τον είχα εγώ δυστυχώς, γιατί εγώ δεν είχα πάει μικρή στο ΚΕΑΤ. Ναι. Αλλά πολλά παιδιά μου λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ μπροστά τότε. Μάλιστα. Σε πολλά πράγματα, κύριος Πέτρος. Ασχολημένος πια.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Χάρηκα πολύ, Ατζελίνα.
1: Και εγώ, πάρα και πολύ, αλήθεια.
0: Και πώς να σου πω, εύχομαι να είσαι πάντα δυνατή και να μην σε εγκαταλείψει ποτέ αυτή η διάθεση που έχεις για τη ζωή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Για αυτό που μου είπατε βασικά. Αυτό.
0: Και σε περιμένουμε πάλι να έρθεις.
1: Τέλεια, να είστε καλά. Καλή
0: δύναμη. Γεια σου, Ατζελίνα.

0: Είδατε αυτό που σας λέω άλλες φορές, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε πάρα πολλά χρόνια την εκπομπή και καλούν ένα συγκεκριμένο βράδυ ή δεν καλούν ποτέ. Έτσι, το χαρακτηρίζω άδικο αυτό, να είναι κάποιος συντονισμένος να ακούει και να μην έχει ποτέ νιώσει την ανάγκη να ξεπεράσει τη σιωπή του και να μοιραστεί μαζί μας κάποιες σκέψεις του, όπως έκανε η καλή Ατζελίνα πριν από λίγο. Η εκπομπή αυτή τρέχει στα ραδιόφωνα 28 χρόνια φέτος. Νομίζω ότι είναι καιρός και οι σιωπηλοί να κάνουν το τελικό βήμα. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
1: Γεια χαρά σου φίλε Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η φωνή αυτής της κοπέλας Αντελίνας με ξετέλανε σαν Καρδερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ανική, χαριτωμένη. Και λαϊδιστική φωνή ρε παιδί μου. Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Νιάτα.
0: Έτσι.
1: Με συνεπήρε, πολύ μου άρεσε.
0: Έτσι.
1: Και ένας λόγος ακόμα που είμαστε ομοιοπαθείς και οι δύο.
0: Ναι.
1: Όψιμος εγώ βέβαια, αυτή παλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Με συγκίνησε. Να είναι καλά. Ο Θεός να την προστατεύει και την οικογένειά της.
0: Θέλω να σου πω κάτι που έγινε σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Είχα πάει να πάρω ένα ανταλλακτικό από τον Περισσό. Από ναι. Ένα μαγαζί που μόνο εκεί υπήρχε. Πάρκαρα κάνα χιλιόμετρο μακριά γιατί δεν έβρισκα θέση. Και πήγα με τα πόδια και όταν γύριζα συνέβη το εξής μπροστά στα μάτια μου στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ήταν ένα μηχανάκι καρούλι, άθλιο,
1: ναι.
0: Με δύο τύπους επάνω. Και περπάταγε μία κυρία με, από ό,τι έμαθα αργότερα, με το σύζυγο και το γιο της. Ο γιος της ήταν ένα θηρίο σχεδόν 2 μέτρα. Λοιπόν, και περνάει το μηχανάκι από δίπλα, της βουτάει την τσάντα.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί αυτή να κρατήσει την τσάντα. Τα βλέπω τώρα αυτά μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Πέφτει κάτω και χτυπάει. Και προλαβαίνει ο γιος και τον βουτάει αυτόν.
1: Α.
0: Του έσπασε τα μούτρα.
1: Αυτό πει από
0: μιλάμε,
1: το τζάκισε.
0: Όταν λέμε το τζάκισε, είχαν βγει από τις καφετέριες οι άνθρωποι και φωνάζανε λιώστονα. Μπράβο, δώσ' του κι άλλες. Ναι. Δηλαδή. Και τι, οι Βούλγαροι. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν Έλληνες κλέφτες. Υπάρχουν. Αλλά πήγαινε στη Σόφια, Χριστιανέ μου, να κλέβεις τις Βουλγάρες, όχι εδώ πέρα. Με συγχωρείς, ρε Βασίλη.
1: Καλά, ναι. Του έριξε το ξύλο, έτσι.
0: Μιλάμε, όταν λέμε ξύλο, αυτός, σαν επαγγελματίας, παιδί μου, ήξερε τι να κάνει. Του σπάσε τη μύτη, τα δόντια, έγινε, σου λέω, και μετά ήρθε η αστυνομία και τον βούτυξε κιόλας. Τον κλέφτη. Και τον ένα και τον άλλο. Γιατί ο ένας μόνο τις έφαγε. Ναι.
1: Τουλάχιστον έδωσε ξύλο εκδικούμενος.
0: Τη μάνα του. Εν τω μεταξύ ήρθε νοσοκομιακό μετά από λίγο. Καλέσανε να την πάρει. Γιατί ήταν πολύ τραυματισμένη. Προσπάθησε να σώσει την τσάντα της. Και.
1: Και το σοκ που τράβηξε η κυρία.
0: Μα τι σοκ, παιδί μου. Βροντολάλησε στο πεζοδρόμιο, μιλάμε.
1: Παιδί.
0: Ναι.
1: Το γεγονός είναι πάντως που βλέπεις ότι η εγκληματικότητα μάνω ανά πάν λεπτό, ανά πάν δευτερόλεπτο, τα πάντα να πούμε ειδικά στην Αθήνα δεν σταματάει και συνέχεια ογκούται στο χειρότερο
0: έτσι,
1: βαθμό.
0: Σωστό.
1: Χάνεις, δεν μπορεί να κυκλοφορείς άνετα καθόλου. Πρέπει να είσαι με πανοπλία.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που τώρα μας ακούνε οι οποίοι τσακώνονται όταν οδηγούν με τους διπλανούς οδηγούς. Ρε Χριστιανέ μου, ξέρεις τι μυαλά κουβαλάει ο διπλανός σου? Αν κατέβει με κάνα κατσαβίδι και σε ξεκυλιάσει, δηλαδή, γιατί πρέπει να το περάσεις αυτό? Κάνε το κοροϊδό, άστον να πάει στο διάβολο, δηλαδή εντάξει. Κατάλαβες τι λέω? Κάνουν ανταγωνιστικότητες στο δρόμο οι άνθρωποι.
1: Λόγω ηλιθιότητος.
0: Εντελώς μιλάμε.
1: Και ελληνικής τσαντίλας. Και ελληνικής τσαντίλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς το παραμικρό, στο δευτερόλεπτο. Περιμένουμε να πούμε αμέσως το παραμικρό για να ανοίξουμε το στόμα και αρχίσουμε να κελαϊδάμε χιδαϊστή.
0: Ναι, σωστό. Αλλά δεν ξέρεις ποιος είναι ο άλλος.
1: Έλατε, αναμέτρησε κανείς τα κότσια του, ώστε να μπορέσει να το βρει τον άλλον, πώς να το πω, χωρίς κίνδυνο. Γι' αυτό και πλάι του πλακώνουν μετά,
0: ναι.
1: Και έχουμε ολόκληρες ιστορίες.
0: Ναι, αυτό λέω. Εν τω μεταξύ, φοβάσαι και να περπατήσεις με την καλή έννοια, το λέω.
1: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή, όταν φεύγω το βράδυ από εδώ, ενώ απέχει 800 μέτρα, ξέρω εγώ, το σπίτι μου από το σταθμό, πηγαίνω και έρχομαι με το αυτοκίνητο. Γιατί?
1: Και εγώ αυτό είναι έχω... ερωτό μου, αλήθεια.
0: Τι?
1: Χρειάζεται κουράγιο στο, εκεί στο ξημέρωμα. Μα, να στεριανάς με το πόδι να πούμε έξω.
0: Μα είναι δυνατό να περνάω? Πρώτα απ' όλα κουβαλάω μια τσάντα η οποία έχει το λάπτοπ, την ταμπλέτα μέσα, το τηλέφωνό μου. Δηλαδή, εάν εμφανιστεί σε μια γωνία κάποιος με ένα μαχαίρι και μου πει δώσε μου το σακίδιο, θα του το δώσω.
1: Βέβαια.
0: Τι θα κάτσω να φάω μαχαιριές?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, παίρνω και εγώ το αυτοκίνητό μου και είμαι ήσυχος.
1: Ασφάλεια και σιγουρία οπωσδήποτε.
0: Αν και σε πληροφορώ ότι πρώτα απ' όλα το κτίριο φρουρείται,
1: ναι,
0: και γενικά ο παράδρομος της Συγκρού έχει κίνηση, διότι έχει μαγαζιά, έχει άλλα κτίρια που φυλάσσονται μπροστά και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, εγώ παίρνω το καρούλι μου. Γιατί
1: ασφάλεια
0: δεν έχω...
1: και σιγουρία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε,
0: που η Νέα Σμύρνη είναι ήσυχος τόπος, δεν είναι πατήσια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Καλά, οπωσδήποτε βέβαια. Ναι. Αλλά και κάλιο γαϊδωρό δεν είναι παρά γαϊδωρό.
0: Γύρευε. Σωστό.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ με το ερώτημα που έθεσε σήμερα, ναι, ξέθαψα μια ιστορία παλιά μου.
0: Για πες.
1: Ο πατέρας μου, η οικογένειά του ήταν Κωνσταντινοπολίτης. Το 22 λοιπόν, όταν έγινε όλη αυτή η τραγική ιστορία, τους έφεραν στην Αθήνα και από εκεί τους βρέθηκαν ξαφνικά στην Καστοριά, ενώ ήταν ναυτικοί όλοι, ζούσαν στη θάλασσα, είχαν καϊκιά, ήταν εμπορευόμενοι, βρέθηκαν ξαφνικά στην Καστοριά, τι να κάνουν, να σκάβουν τη γη και να φυτεύουν καπνά. Έτσι μαράζωσαν οι παππούδες μου και χάθηκαν πολύ γρήγορα, αλλά και πολλοί που ήρθαν από εκεί ήταν ναυτικοί και τους έφεραν. Και επίκησε τότε ο Βενιζέλος όλη τη Μακεδονία, η καλύτερη χειρονομία ήταν. Αλλά αθαλασσινός τώρα να βρεθεί, ναι, στη στεριά και να σκάβει κιόλας τη γη, μη έχοντας άλλο τρόπο να μπορέσει να ζήσει, ήταν πολύ βαρύ και ψυχολογικά τους είχε διαλύσει.
0: Βέβαια. Από εκεί που σκάβανε τα κύματα, σκάβανε τα χωράφια.
1: Μέλλονται.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου τον προόριζαν να γίνει... να σπουδάσει στη μεγάλη του Γιάννου σχολή,
0: ναι,
1: στην Κωνσταντινούπολη, αλλά όταν στην Καστοριά και είδε ότι του δώσανε μια τσάπα να αρχίσει να σκάβει, την κοπάρισε από το σπίτι του, χάθηκε, βρέθηκε σε ένα ορφανοτροφείο στα Γρεβενά, όπου εκεί ο Μητροπολίτης της εποχής εκείνης τα παιδιά όλα αυτά τα φρόντιζε σε διάφορες στρατικές σχολές, κυρίως όπου εκεί είχαν ψωμάκι και
0: μόνιμο
1: η σταδιοδρομία, ναι, με μόνιμότητα. Έτσι βρέθηκε ο πατέρας μου και έγινε αξιωματικός. Ένας αδελφός τότε, πώς τον χάσανε από την Κωνσταντινούπολη και βρέθηκε ξαφνικά στη Νέα Υόρκη. Ένας πανέξυπνος μπάρμπας, ο οποίος κατάφερε και σπούδασε στην Αμερική μόνος του και βρέθηκε να είναι γενικός διευθυντής προπολεμικά στη NASA. Ένα μεγάλο όνομα, ένα καταπληκτικό όνομα. Ένας στην Αμερική που το έβγαζαν το καπέλο.
0: Άκου,
1: τότε, ναι. Όταν εγώ γεννήθηκα, είχε επικοινωνία τώρα με τα αδέρφια του και με τον πατέρα μου, του λέει να μου στείλει τον πισιρίκο να μου το στείλετε στην Αμερική, να τον υιοθετήσω. Εκείνος είχε παντρευτεί, αλλά η γυναίκα του δεν έκανε παιδιά.
0: Ναι.
1: Και να τον έχω γιο μου και να τον προωθήσω σε όποιες επιστήμες θα επιθυμεί. Ο πατέρας βέβαια, εγώ μοναχογιός του ήμουνα τότε, όχι, του λέει δεν σου στέλνω καθόλου. Θα τον κρατήσω εγώ και θα τον κάνω αξιωματικό σαν και εμένα. Γεγονός είναι ότι αρνήθηκε ο πατέρας μου, ο μπάρμπας μου επέμενε, δεν πήγα τελικά. Όταν μεγάλωσα τελείοντα το λύκειο, μου έφερε την ιστορία ο πατέρας μου, μου είπε θα ήθελες μήπως να μην σου χαλάσω το μέλλον σου και τα ρέστα. Εγώ ήμουν προσανατολισμένος όμως πλέον προς την νομική και να γίνω δικαστής. Τώρα λέω αυτό ας μείνει όνειρο η ιστορία του παππού μου.
0: Mm.
1: Εκ των υστέρων, μετά όταν άρχισα τη σταδιοδρομία μου ως δικαστής και τα λοιπά και ξαναφέραμε ένα βράδυ την ιστορία αυτή, η αλήθεια ότι με συγκίνησε και λέω ναι ρε πατέρα, λέω, αν πήγαινα ξέρω εγώ μπορεί να είμαι ξέρω, και πρόεδρος της Αμερικής. Δεν ξέρω.
0: Βέβαια, άμα ο άλλος έγινε πρόεδρος της NASA,
1: Ναι, ο θείος μας λέω ήταν, άφησε όνομα πλέον, μέχρι αγάλματα του έστησαν στην πολιτεία που ήταν στην Αϊόβα.
0: Άκουτα.
1: Λοιπόν, ναι. Και λέω, βέβαια ο Θεός τον προστατεύει, ας εξελίσσεται. Τώρα θα ήθελα, λέω κι εγώ, να το δοκιμάσω, να έβλεπα ποια θα ήταν η εξέλιξή μου. Αλλά ήδη τώρα φτιάξαμε και οικογένεια και τα λοιπά. Ας μείνει ένα όνειρο απλησίαστο. Και μου ήρθε τώρα αυτή η σκέψη και λέω, να, εγώ το θα ήθελα να πούμε αυτό το πράγμα.
0: Να το έχεις δοκιμάσει αυτό.
1: Το δοκίμαζα, ναι, τότε. Βέβαια, με ένα δισταγμό, έχοντας οικογένεια, επιτυχημένη οικογένεια, μια καταπληκτική σύζυγο και δύο σπουδαία παιδιά, αλλά έμεινε σαν αποθυμένο, λέω, κι αν δεν ξέρεις. Και αυτή η φιλοδοξία η ανθρώπινη, ξέρω εγώ, μπορεί να γινόμουν και πρόεδρος της Αμερικής.
0: Βέβαια.
1: Ή και οτιδήποτε άλλο, αλλά ένα άγνωστο τέτοιο μέλλον παρελθόν δεν μπορεί κανείς να προκαθορίσει ή να φανταστεί ή να απορρίψει τι μπορεί να ήταν.
0: Πολύ σωστά. Πάντως, Βασιλή, δεν έχω δίκιο σε αυτό που έλεγα πριν στην Αντζελίνα, ότι δεν αντλούμε τις πληροφορίες που θα έπρεπε να έχουμε αντλήσει από τους δικούς μας ανθρώπους και μετά χάνονται από τη ζωή και έχουμε κενά μέσα μας.
1: Αυτό
0: υπό την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε πράγματα από την ιστορία της οικογένειας.
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί ξέρεις, η οικογένεια, ότι και ειδικά παλιότερα που ήταν οι οικογένειες πολυπληθείς, διακρατιζόταν οι οικογένειες σε διάφορα μέρη, όπου μπορούσε να προκύψουν σπουδαία πράγματα και σπουδαίες εφευρέσεις, ιδέες, επιστήμες, ναι, χιλιάδιο πράγματα. Σωστά το είπες αυτό. Ναι. Αλλά βλέπεις με αυτό και τον νόστο του Έλληνα που θέλει να φεύγει και να πηγαίνει παντού, μη βρίσκοντας εδώ ικανοποιητικό μέλλον,
0: ναι,
1: είναι αυτά τα πράγματα που έχουν χαθεί και ακούγονται που και που. Ένας Έλληνας βρίσκεται, ξέρω, να είναι υπουργός στο Παναμά,
0: ναι,
1: ένας άλλος να είναι στο, ξέρω εγώ, στο Σαν Σαλβαδόρ, σε απίθανα μέρη. Ο Έλληνας που πάντα ψάχνει και από την αρχαιότητα που πάντα θέλει να βρίσκεται σε οποιαδήποτε μέρη.
0: Σωστό.
1: Έχοντας το μεράκι της εξερεύνησης και του να δει, για να δούμε πώς ζουν και αλλού, τι έχουν. Ναι. Αλλού γι' αυτό και δεν υπάρχει μέρος που να μην έχει μια μικρή ελληνική παροικία.
0: Ή που να μην μπορείς να συναντήσεις έναν Έλληνα τυχαία στον δρόμο.
1: Βέβαια. Αυτό. Ναι.
0: Ο οποίος μπορεί να περάσει από δίπλα σου και να λέει ένα τραγούδι.
1: Ναι,
0: στα ελληνικά.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβες, ναι. Θυμάμαι μια φορά στη Στοχόλμη, ήθελα να αλλάξω το εισιτήριο γιατί μου είχαν τελειώσει τα λεφτά. Να αλλάξω το εισιτήριο στην Ολυμπιακή τότε, να γυρίσω νωρίτερα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πάω εκεί, Παρασκευή, απόγευμα 5 η ώρα, και είναι κλειστό το γραφείο της Ολυμπιακής. Και όπως είμαι απ' έξω, μπινελικώνω την Ολυμπιακή.
1: Βέβαια.
0: Και έρχεται ένας κύριος κοντά και μου λέει, Έλληνας είστε. Λέω, ναι. Τι ξέρεις, αυτός είχε ταξιδιωτικό γραφείο. Ήμουνα τόσο τυχερός. Και με πήρε. Πήγαμε στο γραφείο του και μου άλλαξε αυτό το εισιτήριο.
1: Κοίτα τύχη.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή μιλάμε. Άκου τώρα, έλεγα εγώ μπινελίκια εναντίον της Ολυμπιακής,
1: βέβαια,
0: που οι δημόσιοι υπάλληλοι έλεγα που κοιμάστε όρθιοι και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πέρασε από δίπλα μου ένας Έλληνας εσύ.
1: Κοίταξε να δεις,
0: ναι,
1: τύχη,
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν βρισκόμαστε έξω και χανόμαστε, καλό είναι να μπινελικώνουμε.
0: Να μπινελικώνουμε, ναι, ναι. Να μας ακούσουν οι συμπατριώτες μας.
1: Όχι, και κάποιο ελληνικό αυτή θα το πιάσει.
0: Σωστό. Μπράβο ρε Βασίλη, ωραίος.
1: Να είσαι καλά, δε.
0: Και εσύ αγόρι μου, για χαρά.
1: Και φιλό, για χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Ο κύριος που είναι στη γραμμή επικοινωνεί επίσης για πρώτη φορά, όπως η Αντζελίνα στην αρχή. Δηλαδή έσπασε τη σιωπή του. Αργύρισε από τον Κορυδαλό. Κύριε Αργύρη μου, καλώς τον.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον. Καλησπέρα.
1: Γεια σας και καλησπέρα σε όλους. Είναι η πρώτη φορά που περνώ γενικά σε ραδιόφωνο, όχι μόνο σε εσάς. Είναι γενικά σπασμένη η σιωπή. Ναι, σας ακούω τον τελευταίο καιρό τυχαία. Και παιδί μου βγάζει κάτι πολύ οικείο και η φωνή και η συζήτηση με τους ακροατές. Οπότε είμαι έξω, δηλαδή θα το βάλω να ακούσω, να ταξιδέψω κι εγώ λίγο με κάποιες ιστορίες. Άλλες θα διαφωνήσω, αλλά σιωπηλά. Απλά σήμερα είπατε κάτι που τώρα πριν λίγο που πραγματικά το μου βγήκε και εμένα πρόσφατα, γιατί πριν 3-4 μέρες κάτι είπατε περί φόβου. Ότι μπορεί να έχετε σαν δεύτερη σκέψη για το λάπτοπ της τάντας σας.
0: Ναι, και όχι μόνο για τη σωματική μου ακεραιότητα.
1: Και γενικότερα ακριβώς. Και θέλω να περιγράψω κάτι που μου είχε. Ήταν το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο βασικά. Στο μετρό, όπου ήταν σε ένα μεγάλο, σε πόρα αιχμής ας πούμε, που ήταν ένας τύπος.
0: Μόνο μη φεύγετε από το μικρόφωνο αν μπορείτε.
1: Α, ναι, με ακούτε.
0: Έτσι, ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Ήταν ένας τύπος λοιπόν.
1: Ναι, ο οποίος ήταν ακριβώς εκεί που ανοίγει η πόρτα, κοίταγε προς τα έξω, δεν έκανε να περάσει δεξιά-αριστερά όταν έμπαινες. Και με το που ξεκίναγε το βαγόνι και έκλειναν οι πόρτες, γύρναγε και κοίταγε τους επιβάτες από την άλλη πλευρά, δηλαδή ανάποδα.
0: Ναι.
1: Έτσι με ένα ύφος.
0: Τσαμπουκαλεμένο.
1: Τσαμπουκαλεμένο αυτό ακριβώς. Και για να κρύβει, κοίταγε εμένα. Δηλαδή δεν κοίταγε εγώ, αλλά με την περιφερειακή όραση καταλάβαινα ότι έχει κεντράρει, ας πούμε, πάνω. Και εγώ κοίταγα ευθεία, αλλά είχα το νου μου ότι τι μπορεί να γίνει και τι θα γίνει και τι γίνεται. Αυτό συνεχίστηκε 4-5 στάσεις. Γύρναγε από τη μία. Μετά όταν ξεκίναγε το μετρό, ξαναγύρναγε και κοίταγε εμάς. Όλοι είχαν κάπως το νου τους. Και αυτός το απολάμβανε, δηλαδή τον καταλάβαινε ότι το απολάμβανε, ότι...
0: Αυτός ήταν ογκώδης, δηλαδή αγριάνθρωπος, ας πούμε.
1: Ήταν να σου πω την αλήθεια, ήμουν αρκετά πιο ογκώδης.
0: Ναι.
1: Αλλά φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Κονημένο εγκέφαλο, δηλαδή. Ναι,
1: αυτό ακριβώς. Και να σας τελειώσω βασικά αυτό. Σε κάποια φάση, ενώ καταλαβαίνω ότι με κοιτάει, είχε ένα τσαντάκι και βάζει το χέρι του μέσα στο τσαντάκι, δηλαδή τα δάχτυλα, ανοίγει το τσαντάκι και βάζει τα δάχτυλά του μέσα και το υπόλοιπο χέρι ήταν απ' έξω.
0: Ναι.
1: Σε φάση ότι κάτι πάω να πιάσω. Εγώ εκείνη την ώρα κράταγα τα κλειδιά μου, τα οποία τα είχα κάνει...
0: Σιδερογροθιά σχεδόν.
1: Σαν σιδερογροθιά, ναι, δηλαδή κοίταγα μπροστά, αλλά ήμουν έτοιμος. Απλά άνοιξε το βαγόνι και έφυγε. Και απλά αναρωτιέμαι ότι μήπως αυτό αυτή η βία που συνεχώς ό,τι κανάλι ανοίξει, ό,τι ίντερνετ ανοίξει, ό,τι ραδιόφωνο, παντού υπάρχει βία. Μήπως κάποιος είτε τους φτιάχνει, είτε παραδειγματίζονται από αυτήν, είτε εμπνέονται από αυτήν, είτε θέλουν να γίνουν έτσι. Μήπως αυτή η υπερκατανάλωση της βίας, η υπερπροβολή της.
0: Τελικά είναι διαφήμιση, ναι.
1: Εν τέλει είναι διαφήμιση.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Ένιωσα πραγματικά σε άνθρωπο που είπαμε πριν περί όγκου και λοιπά, σε άνθρωπο που αν κάποιος μας έβλεπε δίπλα-δίπλα ή αν μας έβαζε, ας πούμε, σε ένα κλουβί, είχα πιθανότητες, ας πούμε, πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω. Αλλά ο φόβος που ένιωσα. Ότι
0: αλλά εσείς δεν είστε διαταραγμένη προσωπικότητα.
1: Καμία,
0: αυτό θέλω
1: σχέση,
0: να πω. Ναι. Δεν ξέρεις ο άλλος τι.
1: Αυτό ότι πώς είναι δυνατόν να φοβάσαι. Πώς έχουμε φτάσει μάλλον σε ένα σημείο να φοβόμαστε για τα πάντα. Για το τι θα πούμε, για το τι θα μιλήσουμε, για το αν κάποια κοπέλα βάλει αυτό, για το τι θα πούμε στο ίντερνετ. Για τα πάντα μπορεί να φοβάστε. Μπορεί κάτι να γίνει, μπορεί να έχεις δεύτερη σκέψη για το οτιδήποτε. Αυτό που είπατε πριν, για ένα τσακωμό στον δρόμο, που πραγματικά στον δρόμο δεν θα μου έχουν γίνει τα απίστευτα. Έχω κάνει και εγώ λάθη, δεν έχω τσακωθεί ποτέ.
0: Και ναι.
1: Από το ένα τάκ, από τη μία σπίθα, το τι μπορεί να γίνει, το πού μπορεί να φτάσει ένα πράγμα, στο οποίο για άλλο λόγο ξεκίνησες το πρωί από το σπίτι σου και άλλο μπορεί να καταλήξει.
0: Ή μπορεί να σε καταλήξουν.
1: Ή μπορεί να σε καταλήξουν.
0: Ναι. Ένα βράδυ έλειπε η γυναίκα μου στο Γανατά και τελείωσα την εκπομπή 5 η ώρα και πήγα με το αυτοκίνητο να βρω ένα περίπτερο ανοιχτό να πάρω ένα σάντουιτς από αυτά του περιπτέρου. Λοιπόν, είναι και νόστιμα. Ορισμένα από αυτά είναι πολύ νόστιμα. Λοιπόν, και πάω σε ένα περίπτερο κάτω-κάτω στην Ελευθερίου Βενιζέλου της Νέας Μύρνης. 5 και 20 έφτασα εκεί, έτσι. Είναι τρία παιδάκια 14-15 χρονών, τα οποία είναι μπροστά. 5 και 20 έφτασα εκεί, έτσι. Είναι τρία παιδάκια 14-15 χρονών, τα οποία είναι μπρο,

0: σήκωσε και του λέει θα τους πάρεις και τους άλλους δύο να φύγετε από εδώ ή θα σας πάρει ο διάλογος τη μάνα.
1: Έχει δίκιο σε αυτήν την περίπτωση.
0: Ο Περιπτεράς.
1: Ο Περιπτεράς
0: έχει δίκιο, βεβαίως. Γιατί εγώ τα είδα ότι πηγαίνανε να κλέψουν τις μπάρες που... όχι, πηγαίναν εκεί με το... Αλλά προσπαθούσαν να αποφύγουν και το βλέμμα του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και του μιλήσανε πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να επαναλάβω τα λόγια. Όταν είπαν θες να σου κάψουμε, του είπαν άλλα πρωτύτερα.
1: Φαντάζομαι.
0: Που δεν επαναλαμβάνονται στο ράδιο.
1: Φαντάζομαι.
0: Και βγήκε κάτι... έξω και έδιρε τρία άτομα. Τα έδιρε. Κανονικά. Εγώ του είπα ο Θεός να γιάσει τα χέρια σου και του έδωσα και τον αριθμό του τηλεφώνου μου σε περίπτωση που γίνει κάτι να πάω μάρτυρας. Αλήθεια.
1: Τυχαίνει να έχω και εγώ κατάστημα. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις που μέχρι στιγμής δεν με έχει βγάλει, δεν είναι σωστή από ό,τι φαίνεται η μέθοδος, μέχρι να πέσει σε κάποιον τρελό.
0: Με όπλο, ας πούμε, ναι.
1: Όχι με απαραίτητα με όπλο, σε κάποιον που δεν δέχεται το όχι, σε κάποιον που νομίζει ότι όλος ο κόσμος του χρωστάει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι.
0: Τι ζητάει δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Τι σου έκανε. Πες ένα παράδειγμα.
1: Εγώ τι έχω, πρακτορείο πάπ εγώ και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, να παίξω έτσι, να κάνω έτσι, να στα φέρω μετά πολλά πράγματα που μπορεί να... Και η απάντηση είναι όχι, ότι δεν γίνεται, έλα μετά. Αλλά πολλές φορές έχει φτάσει ένας τόνος ότι θα δεις.
0: Ναι. Απειλητικός δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι,
1: που ξέρω ότι κατά 99% δεν θα γίνει. Αλλά αυτό το 1% που υπάρχει σαν πιθανότητα,
0: ναι,
1: εμένα είναι ικανό να όλη μου τη μέρα να το σκέφτομαι και να κάνω και να μπαίνω στην κάμερα να κοιτάω και
0: σπουχτές
1: για πράγματα τα οποία απλά με ένα διάλογο, με ένα όχι γιατί αυτό, ή με ένα το να δέχομαι ότι ο άλλος μου λέει ένα όχι, να τέλειωνε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά έχουμε φτάσει πραγματικά, το σκεφτόμουν σήμερα και σε μια άλλη συζήτηση, ότι αυτό το πράγμα με το να φοβόμαστε το οτιδήποτε, να φτάνουμε σε σημείο να φοβόμαστε ή να σκεφτόμαστε επειδή φοβόμαστε κάτι, για μένα έχει αρχίσει και γίνεται αηδία και σαν σφίξιμο, σαν κάτι να σε πνίγει που δεν ξέρεις τι είναι. Και σας λέω, όχι μόνο επαγγελματικά, σε όλα τα επίπεδα, ότι να έχεις μια δεύτερη σκέψη, να έχεις χάσει τον αυτορμητισμό σου, να έχεις χάσει τη χαρά σου, να έχεις χάσει πολλά πράγματα, επειδή έχεις δει ότι κάποιος μπορεί να το πάρει αλλιώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό ήθελα να πω με βάση αυτό το...
0: Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα δρομάκι που λέγεται Φαλιρέος, το Sky. Τα κτίρια του Sky.
1: Okay,
0: Εθνάρχου Μακαρίου και Φαλιρέως. Όταν δούλευα εκεί, πριν από αμνημόνευτα χρόνια, είχα παρκάρει με τη μούρη πάνω στο πεζοδρόμιο. Αλλά μου το επέτρεπαν οι φύλακες να το κάνω. Γιατί δεν πέρναγε από εκεί κανείς. Λοιπόν, το βράδυ, στις 5 ώρα το πρωί, κάνω όπισθεν για να βγω στο δρόμο μου και από πίσω ερχόταν ένα φορτηγάκι με σβησμένα φώτα και εγώ δεν τον είδα και την τελευταία στιγμή γλιτώσαμε το τρακάρισμα. Και ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ένας τύπος κρατώντας ένα κατσαβίδι 15 εκατοστά, βρίζοντάς με. Και του λέω, ρε φιλάρα, είχε τα φώτα σβηστά. Μα κακία έκανα, του λέω, που βγήκαμε την όπισθεν, αλλά μόλις άκουσε αυτό, πέταξε το πήδη στο απέναντι οικόπεδο και είπε, ωρε παιδί μου, τι μπορεί να πάθει κανείς μέσα στη νύχτα. Μπήκε στο φορτηγό και έφυγε.
1: Δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε κλειστά τα φώτα.
0: Πολύ πιθανόν. Ή ότι εγώ παραδέχτηκα ότι δεν είχα...
1: Σωστό.
0: Ναι,
1: σωστό,
0: ήταν σαν να... του είπα και συγγνώμη.
1: Σωστό, ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Και
1: σωστό,
0: έκανε,
1: ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή... Έδωσε τόπο στην οργή. Γιατί βγήκα από το αμάξι αμέσως, γιατί όταν τον είδαμε το κατσαβίδι, λέω, πάει τώρα, μου τον μπήξε κάνα μάτι ή θα με ξεκυλιάσει.
1: Τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Να κρατήσω άλλο για ένα λεπτό το χρόνο.
0: Μπορείς, παρακαλώ, να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο να βάλουμε την ώρα.

0: Ραδιοβάρκα. Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξαφνικά, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα διευθύντρια γενική επικοινωνίας, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και η αγαπημένη μας Αντιγόνη από την Ιμαθία. Κυρία Αντιγόνη μου, καλώς την.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Αντιγόνη.
1: Τι κάνετε, όλοι καλά?
0: Καλά, μαμιλιά μου, καλά, όλοι καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή η Αντζελίνα,
0: ναι.
1: Τι θαυμάσιο πλάσμα.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Τι αύριο, κύριε Μάνο.
0: Τι ενέργεια.
1: Έζησα εκείνες τις στιγμές που βρισκόταν αυτό το πλάσμα, μια γαλήνη, μια αύρα η ψυχή του, εκείνη η δροσερή φωνή του.
0: Ναι.
1: Και όταν είπε ότι είμαι γεννητής τυφλός, πιο πολύ απόρρεσα. Πώς είναι αυτό το πλάσμα? Ούτε ένα παράπονο. Θαύμασε το μουσικό που είχατε, που μόνος του. Ε,
0: πώς μόνος, του
1: μόνος του έμαθα να παίρνει.
0: Ναι, μόνος του.
1: Ναι.
0: Μα τι, αυτό είναι απίστευτο. Ναι.
1: Έτσι. Τον θαύμασε. Που είπε που πήγε στο μουσείο και την επέτρεψαν να ψάχνει, δηλαδή...
0: Και ότι άγγιξε το θρόνο του Μίνωα και
1: ναι,
0: του...
1: δηλαδή, ας πούμε, μέσα από τη χαρά της έδειχνε τη βοήθεια των ανθρώπων που ναι. την κάνανε. Κύριε Μάνο, πόσο χάρηκα που είπατε, κάνε κάποια τραγούδια και στείλτε μου.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
1: Να τα μελετήσουμε και θα τα βάλουμε. Να το κάνετε, κύριε
0: Θα το
1: Μάνο.
0: Κάνω, μόλις μου τα στείλει θα το κάνω, εννοείται.
1: Ναι, πολύ δυνατή ψυχή. Μάτια δεν είχε μωρέ και ένα σώμα γεμάτο μάτια ήταν αυτό.
0: Ναι,
1: το παιδί.
0: Ναι, μανούλα μου, δίκιο έχεις.
1: Πολύ δεν ξέρω, εμένα με συγκίνησε. Είναι από τις στιγμές τις μετρημένες που ακούω την εκπομπή σας. Καλά ήταν. Τώρα μιλώ για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τον άνθρωπο αυτό που δεν έχει το σπουδαιότερο. Τα μάτια. Ναι. Κι όμως ήταν ένα μάτι ολόκληρο. Το σώμα του. Μπράβο. Το χάρηκα πολύ να είναι ευλογημένο, να είναι δυνατό και να ανεβεί και ανάφερε πόσους τυφλούς τραγουδιστάς με που... Με σουρώνουν, νομίζω.
0: Βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Το εύχομαι την Αντζελίνα να το αισθανθεί και αυτό. Της αξίζει. Αυτό είχα να πω, τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Είμαι τόσο συγκινημένη.
0: Όπως ο Αντρέα Μποτσέλη, δεν είναι το όνομά του, ο Ιταλός που είναι και γενετής τυφλός.
1: Ναι.
0: Και είναι... γνωστό σε, σε όλο τον πλανήτη και τραγουδάει.
1: Η αυτή που έβγαλε τη μελέτη των τυφλών.
0: Η μέθοδος Μπράιγ.
1: Ναι. Που ήταν τυφλή κοφή από παιδί και εκείνη.
0: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομά της.
1: Την επιστήμονα.
0: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι το όνομά της.
1: Έλεν Κέλλερ.
0: Έλεν Κέλλερ, ακριβώς. Έλεν Κέλλερ.
1: Ναι, τι δεν έκανε.
0: Τι δεν έκανε, ναι.
1: Ό,τι της έλειπε, αυτή το έδωσε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έψαξε, έμαθε, έδωσε. Δεν ξέρω αυτό, να είναι ευλογημένο.
0: Και τυφλή και κοφάλαλη. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι, τίποτε. Και από μικρό το 14 της χρόνια, δεν ξέρω. Έτσι θυμάμαι, διάβασα, αλλά άκουγα και είχε και μια σειρά τότε στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι σπουδαίο πράγμα. Τελείωσε. Μπράβο την Αντζελίνα, μπράβο παιδί μου, να είσαι καλά. Εσείς είστε όλοι καλά.
0: Ναι, καλά είμαστε. Είναι αυτό που λένε, είστε καλά ή να βάλω τις φωνές.
1: Και η Σταυρούλα με χαρά με δέχεται. Και οι φωνούλες των μικρών παιδιών μου, ωραία. Πόσο δροσερή την κάνουν την εκπομπή σας. Την εκπομπή μας να πω.
0: Μπράβο.
1: Γιατί όλοι είμαστε μέλη της. Λοιπόν, Χάρηκα.
0: Περίμενε να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Σε ακούει τώρα η Αντζελίνα και μου έστειλε το εξής μήνυμα στο ναι. σταθμό. Την αγάπη μου στην κυρία Αντιγόνη με έχει συγκινήσει με αυτά που λέει και πού να δείτε και το γιο μου. Ένα πλάσμα γεμάτο αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο. Μπράβο, έτσι, τι άνθρωποι, μπράβο, άνθρωποι ευλογημένοι. Πόσο ντρέπεσαι όταν βρίσκεσαι σε τέτοιους ανθρώπους και δεν είναι τίποτα, δεν σε λείπουν και δεν ευχαριστήθηκες ποτέ.
0: Ναι.
1: Εννοώ για τον άνθρωπο.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη μου. Φιλώ το χέρι σου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου,
0: αγαπημένη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Θέλω να πω θερμές καλημέρες στη Θεσσαλονίκη και στον σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, Status FM 107,7, και έτσι μας ακούει και ο αγαπητός κύριος Μιχάλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μιχαήλ, καλημέρα.
1: Σου δίνω φιλικά χτυπήματα στην ομοπλάτη.
0: Thank you, ευχαριστώ.
1: Είμαι ο φίλος ο Μιχαλιός από Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή που σε μιλάω, απέναντί μου στα 10-15 μέτρα, έχω αυτό που είπες προηγουμένως. Έχω το Στάτος και το Βενέρι.
0: Α, ναι, τέλεια. Τέλεια, τέλεια.
1: Η γειτονιά εδώ, Δωδεκανήσου, με Τσιμισκή γωνία, με Σαλαμίνος. Ναι. Ραδιοφωνικός σταθμός Στάτους.
0: Ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά.
1: Βεβαίως, όλη η παρέα με τον Μπαρμπαγιάννη, με την επιπαφή του.
0: Ναι.
1: Με όλη την ομάδα του σταθμού. Και το οποίο κάνει εσένα την εκπομπή και το ραδιομέγαρο το δικό σας εκεί πέρα, αναμετάδοση, και σε βρήκα. Ναι. Μετά από πολύ καιρό.
0: Μα ναι, είχαμε.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Οτιδήποτε, υπήρχε ένας σταθμός που συνεργαζόταν με τα παραπολιτικά, αλλά από ειδησιογραφικός έγινε μουσικός και σταμάτησε.
1: Ναι,
0: κατάλαβες, ναι,
1: ναι. Σε παρακολουθούσα κάπου-κάπου, για λόγους καλλιτεχνικούς σε παρακολουθούσα.
0: Τι εννοείς?
1: Για καλλιτεχνικούς λόγους. Ήξερα πολλά για σένα, διάβασα πολλά για σένα στο διαδίκτυο και πριν από λίγο έπαθα ένα σοκ. Ήξερα πολλά, αλλά άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε θέοι να τα ξέρουμε όλα. Άκουσες αυτό που είπες, ότι εσύ ο ίδιος έγραψες το τραγούδι της Παπαμακαρίου.
0: Ναι, τους στίχους, τη μουσική ομάδα μας.
1: Τα λόγια μιλάω, τα λόγια
0: ναι.
1: Ναι, ναι. Και λέω, όχι Θεέ μου, δεν γίνεται να το έγραψε ο φίλος μου. Άσχετα άμα δεν γνωριζόμαστε.
0: Δεν έχει να κάνει, αργά ή γρήγορα θα γνωριστούμε.
1: Ναι, σε 3 δευτερόλεπτα, 4, να σε συστηθώ ποιος είμαι, τι ηλικία έχω και τι δουλειά κάνω.
0: Σε περιμένω, πες μου.
1: Και μόλις πω τι δουλειά κάνω, αμέσως το δικό σου το μυαλό θα καταλάβει και θα πει, όπα, ο Μιχαλιός είναι δικός μας άνθρωπος.
0: Για πες.
1: Γεννήθηκα το 1970.
0: Ναι.
1: Η δουλειά μου από το 85-84... Μέρα, νύχτα, νύχτα, νύχτα, μέρα, νύχτα, μέρα. Είμαι μπουζουκτής επαγγελματίας με όλες τις φίρμες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
0: Από 14 ετών, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με Ζαφύρη Μελά.
0: Ο Ζαφύρης Μελάς τον έχεις ακούσει που τραγουδάει το ρήγμα?
1: Ρε, το Μελά δεν ξέρω τώρα. Εδώ ξέρω
0: τι είναι.
1: Ναι. Δουλεύουμε μαζί στο Ρωμαίο το 87 όταν έβγαλε το ένα απόγευμα θλιμμένο μαζί σε Εξτρά. Και τα λοιπά, το 87-88, και το ρήγμα το δικό σου το άκουσα και με το Μελά το άκουσα και με την Πάολα το άκουσα και εγώ το παίζω όταν δουλεύω. Εγώ το παίζω, άλλο το τραγουδάει.
0: Καλά, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και τον Μάραμα, πρωτού γίνει Μάραμα, τι δουλειά έκανε που έπαιζε κιθάρα με τον Παπάζογλου,
0: ναι,
1: σαν
0: ναι,
1: κιθαρίστας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είμαστε της δουλειάς, γι' αυτό στα λέω μαέστρο, με πολύ αγάπη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και με το Σαλέα δούλευα στην Αθήνα και με το Χάρη του Κωστόπουλο το συγχωρεμένο δούλευα 2-3 χρόνια ο Χάρης ο Κωστόπουλος, τελευταία προσφορά μου και τα λοιπά. Και με τον Καρά που έφυγε από τη ζωή δούλεψα αμέτρητες φορές με τον Μπίλι, με τον Μπίλι το Καρά. Και λέω, εσύ λέω έγραψες, λέω τα λόγια, δεν το ήξερα δηλαδή, δεν το ήξερα. Και έπαθα σοκ.
0: Ναι, έχω γράψει περίπου 130 τραγούδια,
1: ναι,
0: 140.
1: Ναι, ναι, τώρα θα σε ανακατώσω. Τώρα θα σε ανακατώσω στο ίντερνετ, θα σε ανακατώσω τώρα γιατί έμεινα λίγο αδιάβαστος. Ναι. Και ήθελα να, όχι εσένα, δεν μιλάω για σένα προσωπικά, γενικά, ψάχνω να βρω ανθρώπους της δουλειάς μας οι οποίοι να είναι παντελονάτοι. Να μιλάνε τα πράγματα όπως είναι. Κάου, κάου, κάου. Δεν μπορώ να βρω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να βρω. Για τη δουλειά μας.
0: Το κατάλαβα, αλλά τι λες ότι φταίει και δεν μπορείς να βρεις?
1: Δεν μπορώ να βρω γιατί, δεν μπορώ να βρω γιατί άλλαξαν οι καιροί, άλλαξε η ζωή μας. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε όλοι κρύβονται. Μιλάμε πάντα για τη δουλειά μας. Το ρωτάς Πού πήγες εχθές? Ναι, πήγα και έκανα μια συναυλία χθες στο Βόλο. Τι μεροκάμα το πήρες? Δεν στο λέω τώρα. Λέει δεν. Γιατί φοβάσαι να πεις τι μεροκάμα το πήρες? Ένα παράδειγμα σε λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Τρομερό.
1: Ναι. Θα πάω ένα εξτρά. Θα παίξω με την Πάολα. Ναι. Τι λεφτά θα πάρεις? Δεν μπορώ. Γιατί φοβάσαι να πεις τι λεφτά θα πάρεις?
0: Θα συζητήσουμε δανεικά.
1: Ναι, θα πάρω 100, θα πάρω 200, θα πάρω 300, το 87, όταν δουλεύαμε το 90, κάθε μέρα στα μπουζουκτσίδικα, κάθε μέρα. Άλλος έπαιρνε 20 χιλιάρικα, άλλος έπαιρνε 30 χιλιάρικα. Ανάλογα με το μεροκάματο και που τώρα λέει, ναι, φοβάμαι να πω και έτσι να κάνουμε, να ράνουμε. Δηλαδή, ντρέπεται ο κόσμος.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ερώτηση, εσύ προσωπικά, γιατί είσαι της δουλειάς, πώς την βλέπεις τη νυχτερινή ζωή, υπάρχει? Όχι.
0: Αγαπητέ μου, να σου πω ένα πράγμα.
1: Η νύχτα τελείωσε. Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι ειδικός να σου μιλήσω για τη νύχτα, γιατί παρά το γεγονός.
1: Ναι, αλλά κατέχεις, έχεις γνώμη.
0: Ναι, να σου πω. Αν με αφήσει, θα σου πω. Αν δεν με αφήσει, δεν θα σου πω.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι, λέω. Παρότι έχω γράψει, ας πούμε, 150 τραγούδια, έχω πάει μόνο τρεις φορές. Τη μία στο Βαρδί, μία πήγα να δω το Μητροπάνο, και άλλη μία φορά το Διονυσίου, και μία φορά τη Ρίτα Σακελαρίου.
1: Και άλλη
0: μία φορά το Χριστοδουλόπουλο. Αυτό είναι όλο. Δεν αντέχω τότε δηλαδή που καπνίζανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τη μυρωδιά της υπογείλας δεν την αντέχω, δεν πήγαινα. Με καλούσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι που λέγανε τα τραγούδια μου και δεν πήγαινα.
1: Ναι.
0: Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα η νύχτα. Όχι, η νύχτα μ' αρέσει στο ραδιόφωνο. Ναι,
1: σε άλλο στυλ.
0: Ναι, δεν μπορώ αυτό το που βρωμάει ο τόπος. Τσιγάρο ακόμα και τώρα μέσα στα μπουζουξίδικα καπνίζουνε.
1: Ω, 100%.
0: Τι 100%.
1: Αυτά που λένε νόμος απαγορεύεται, τίποτα. Αυτά είναι όλα για να σκίζουμε το καλτσόν.
0: Ναι, ακριβώς. Το δικτυωτό κιόλας.
1: Ναι, όλοι καπνίζουνε, πίνουμε, κάνουμε και τα λοιπά.
0: Άλλο πίνουνε, η δουλειά τους είναι να πίνουνε. Ενώ μέσα στο ζουξίδικο τι να κάνουν.
1: Αλήθεια λες, αλήθεια.
0: Να ραντίζουνε με αγιασμό τριγύρω, όχι.
1: Αλήθεια λες, αλήθεια λες.
0: Αλλά
1: αλήθεια,
0: όχι.
1: Αλήθεια λες.
0: Να βρωμοκοπάει ο κόσμος τσιγαρίλα δηλαδή.
1: Αλήθεια, αλλά
0: το κράτος κάνει το κορόιτο, ναι.
1: Ναι, όλοι βολευόμαστε, μαέστρο. Ναι. Όλοι βολευόμαστε. Η νύχτα είπε καληνύχτα, τέλος.
0: Ναι, μπράβο, ωραίο.
1: Η νύχτα είπε καληνύχτα. Τα μεροκάματα εδώ, βαρδάρι. Λαζάδικα, κιθάρα, μπουζούκι, φοιτητές, 30 ευρώ, 35 ευρώ και 35 εσύ κιθάρα, μπουζούκι. Άμα θέλετε, 22 χρονών, 30 χρονών, 25 χρονών,
0: ναι.
1: Φοιτητές από το κιθάρα, μπουζουκάκι, ρεμπέτικα, 2-3 ώρες από ένα τριαντάρι. Μεγάλες πίστες, εδώ Θεσσαλονίκη δεν έχει τώρα, είναι 2-3 μαγαζιά, δουλεύουν εδώ κάποια άτομα, ενώ παλιά όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη είχε 130 μπουζουκτσίδικα. 89, 90, 91, εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι,
1: που είχαμε
0: ναι.
1: Τα 5.000 και τα 10.000.
0: Ναι.
1: Και έγινε ο Τσιλιμίδης και έλεγε: στην τσέπη μου έχω 50 χιλιάρικα. Πάμε όπου γουστάρουμε. Αλήθεια δεν λέω.
0: Αλήθεια λες.
1: Ενώ τώρα ο Τσιλιμίδης έχει 50-100 ευρώ και λέει: φτάνουν, δεν φτάνουνε.
0: Ναι.
1: Άλλαξε η ζωή, μαέστρο.
0: Άλλαξε, όντως.
1: Άλλαξε, αλλά. Κάποιοι, εντάξει, τα οικονομάνε κάποιοι.
0: Εντάξει, πάντα έτσι θα γίνεται.
1: Πάντα έτσι θα κάνω.
0: Δεν μου λες κάτι, Μιχάλη μου.
1: Ότι είμαι εγκυκλοπαίδεια, ό,τι θες ρωτάς τα ίσα και παντελόνα τα
0: καλά.
1: Μαέστρο.
0: Α, περίμενε. Πρώτη φορά μιλάμε απόψε.
1: Πρώτη φορά σε πήρα, ναι.
0: Ωραία, να ξαναγίνει.
1: Όχι τώρα που με το Βενέρι μιλάω κάθε μέρα, στάτους εδώ, μέλλον τα παιδιά. Άκουγα Τσιλιμί, λέω, είναι αυτό, σου λέω, και τώρα λέω με το στάτους. Ναι, μου λέει, πάρε τηλέφωνο, λέει, δεν το ξέρω, λέω, αλλά δεν μίλησα ποτέ μαζί του με τον άνθρωπο. Ενημερώσουμε, διάβασα τι είναι, τι έκανε, όλα φωτογραφίες, τέτοια, να μου. Και μου λέει, πάρ' το ρε Μιχάλη, ο μήμα σας, λέει, είναι δικό μας παιδί, Παντελονάτο. Και τώρα λέω, θα σε πάρω.
0: Πάντως του χρωστάω, έτσι πες του. Ότι του χρωστάω ευγνωμοσύνη που μας έφερε.
1: Αύριο θα το δω.
0: Που μας έφερε σε επαφή, ναι. Πάλι με το ακροατήριο της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Εσύ τώρα δεν μπορείς να το καταλάβεις, γιατί είσαι 600-700 χιλιόμετρα με το διαδίκτυο, είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο που έχει σπουκάρει και κάθεσαι εκεί μπροστά και μιλάς πυκνωτικό κτλ. Η μισή Θεσσαλονίκη, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Η μισή Θεσσαλονίκη σε ακούει τώρα σένα.
0: Ναι. Ωραία, τους περιμένω να πάρουν.
1: Δεν μπορούν να πάρουν, ντρέπονται, δεν έχουν.
0: Όχι, να το ξεπεράσουμε αυτό.
1: Δεν μπορούν, δεν είναι όλοι σαν τον Μιχαλιό και σαν και σένα και σαν τον άλλον να μιλάμε, ντρέπομαι και τι θα πω τον άνθρωπο και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά σε ακούνε, άλλο στο κινητό, άλλο στο ράδιο.
0: Κατάλω.
1: Το ξέρω από πρώτο χέρι ότι σε ακούνε.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου.
1: Σε ακούνε.
0: Θα σε αφήσω τώρα, ενώ επειδή πρέπει να πάω και στις άλλες γραμμές, αλλά
1: το ξέρω.
0: Θα σε περιμένω πάλι.
1: Ερώτηση τελευταία, εάν θέλεις να απαντάς.
0: Ναι.
1: Εάν θέλεις δεν απαντάς.
0: Ναι.
1: Με τα τραγούδια που έδωσες, τα στιχάκια εκεί που έδωσες, έβγαλες τίποτα παντελονάτα, ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Α, μπράβο. Αυτό, έβγαλες. Σ' αγαπώ πολύ, μαέστρο. Άντε, ναι.
0: Να σε καλά.
1: Δεν τα έδωσες σαν τσάμπα.
0: Όχι, ρε, δεν είπα. Ο τζαμπατζής απέθανε.
1: Όπως έκανε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, τα έδινε τζάμπα.
0: Δεν τα έδινε τζάμπα. Τα πουλάγε
1: για
0: ένα πεντοχίλαρο για να πάει να παίξει χαρτιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε,
1: ναι.
0: Σε φιλώ πολύ.
1: Γεια σου, μαέστρο.
0: Γεια χαρά, γεια.

0: Μιχάλη από τη Θεσσαλονίκη, επειδή ανέφερε στο Βασίλη Καρά και επειδή αυτό είναι ένα από τα τραγούδια του που μου αρέσουν πάρα πολύ, είπα να στο κεράσω. Έκπληξη. Κυρία Λιάννα από το Χαλάνδρι, αν μας ακούτε, σας καλεί η Θησαυρούλα, αλλά δεν ακούτε το τηλέφωνο, δεν απαντάτε. Αν έχετε την καλοσύνη, ξαναπάρτε. Αυτό είναι ένα μήνυμα για τη Λιάννα από το Χαλάνδρι. Και τώρα η Κοστούλα από την Καλλιθέα. Γεια σου, Κοστούλα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, να διευκρινίσω ένα πράγμα για την προσχάρη της κυρίας Αδηγόνης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το σύστημα Μπράιλ, τη γραφή δηλαδή των τυφλών, το έφτιαξε, το εφήβρε, το έφτιαξε, τέλος πάντων, πώς, ο Λοδοβίκος Μπράιλ, ο οποίος ήταν μεγάλος και ο οποίος αυτός τυφλώθηκε από ο πατέρας του Τσαγκάρης και δεν ξέρω που ήταν μικρός που τυφλώθηκε, γιατί πήγε το κατσαβίδι στο μάτι του, έπεσε, ποιος ξέρει τι έκανε γη, και αυτός λοιπόν μετά ανακάλυψε το σύστημα αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Επειδή εννοούσε την Έλλη Κέρα η κυρία Αδηγόνη, η οποία η Έλλη Κέρα δεν εφήβε το σύστημα, ήταν όμως μια ηρωίδα της ζωής πράγματι, διότι αυτή η γυναίκα δεν ήταν που δεν έβλεπε μόνο, αλλά δεν άκουγε κιόλας, και έχει συγγράψει και βιβλία και τέτοια. Έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες, χάρη και στη δασκάλα την Άννη Σάλιβαρ, η οποία αυτή είχε πρόβλημα όρασης, έβλεπε λίγο αυτή. Και αυτή την δίδαξε πώς θα μπορεί να μιλάει, πώς θα μπορεί να μιλάει και με τα χέρια κυρίως,
0: ναι,
1: να
0: είναι, ναι,
1: η ψωκοφή, ξέρει, με τους κόμπους των δαχτύλων. Εγώ δεν το ξέρω το σύστημα αυτό, αλλά ξέρω πως έτσι μιλάνε. Και έχουν άλλους τρόπους. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν στη Θεσσαλονίκη που υπήρχε, ο Θεός να τον αναπάβει, τώρα έχει πεθάνει. Αυτός, όταν με έβρισκε μπροστά του, ας πούμε, και σε σύστηνε κάποιος σε αυτόν, σε έψαχνε λοιπόν, έψαχνε το πρόσωπό σου, τα μαλλιά σου. Εάν του το επέτρεψε, βέβαια, εγώ φυσικά του το επέτρεψα τον άνθρωπο, αφού δεν μπορούσε, δεν είχε άλλο τρόπο να καταλάβει, να με γνωρίσει. Μετά από λίγο καιρό λοιπόν πήγα και θυμότανε το πρόσωπό μου, τα μαλλιά μου, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το μαλλιά.
1: Το θυμότανε.
0: Ναι.
1: Αυτός, ναι, πέθανε σε βαθύ γύρας, δεν θυμάμαι πόσο χρόνο ήταν, πάντως πέθανε τώρα πριν από 2-3 χρόνια. Ναι.
0: Όταν ήμουν πετσιρικά στη διπλανή αυλή,
1: ναι,
0: έμενε μια ηλικιωμένη κυρία η οποία ήταν και για να τη τυφλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πηγαίνανε, αγαπούσε πάρα πολύ τα κοριτσάκια, τα μικρά που παίζανε στο δρόμο,
1: mm-hmm,
0: και τα φώναζε κοντά της και τα χάιδευε στο πρόσωπο και έλεγε «Τι όμορφη που είσαι σήμερα, Ελένη μου».
1: Ναι, ναι.
0: Το καταλάβαινε από την αφή.
1: Ναι, δεν ξέρω τι, ας πούμε, πάντως, ναι, η αφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Το άγγιγμα.
1: Λοιπόν, και θέλω να σου πω, να πω λοιπόν, γιατί είπαν διάφορα απόψε, άκουσα και διάφορα πράγματα για το φόβο, ας πούμε. Μην καταλάβει ο άλλος ο απέναντί σου ότι φοβάσαι. Έτσι και καταλάβει ότι φοβάσαι, την έχεις βάψει. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει.
0: Όπως οι σκύλοι μυρίζονται το φόβο.
1: Βέβαια. Πρέπει να προσπαθεί ο άνθρωπος να καταπολεμά το φόβο. Δηλαδή να προσπαθεί να μην το δείχνει. Γιατί ο φόβος δυστυχώς φαίνεται στα μάτια. Και εμείς που δεν βλέπουμε, νομίζεις μπορεί να έχουμε απλανές βλέμμα μεν, αλλά άμα αισθανόμαστε το φόβο, άμα αισθανόμαστε τη χαρά, το βλέπει άλλο στα μάτια μας. Μια φορά μου είπε μία που δεν το είχα φανταστεί εγώ ποτέ, όταν γελάς μου λέει γελάνε και τα μάτια σου. Αυτό δεν το φαντάστηκα. Δηλαδή το φόβο τον είχα σκεφτεί ότι φαίνεται στο πρόσωπό μου, ότι μπορεί να γελάνε και τα μάτια μου, ας πούμε, δεν το είχα φανταστεί. Τέλος πάντων, πάντως είναι αληθές αυτό που σου λέω.
0: Σε πιστεύω απολύτως. Επίσης να προσθέσω εδώ ότι είσαι η μεγάλη αγάπη της Θησαυρούλας.
1: Ναι, ναι, και εγώ την αγαπώ πολύ. Είναι τόσο ευγενική κοπέλα.
0: Ναι.
1: Είναι γλυκύτατη η Θησαυρούλα, ναι. Και τη λέω και εγώ Θησαυρούλα, όπως τη λες και εσύ, δεν τη λέω Σταυρούλα ποτέ.
0: Έμα έχει γίνει
1: γιατί,
0: τώρα.
1: Γιατί είναι. Λοιπόν, κοίταξε, όσο δε για το θέμα της κινητικότητας που ο Γιάννης αυτή τη στιγμή κάνει μαθήματα κινητικότητας, πρέπει να σου πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει ποτέ μαθήματα τέτοια. Δηλαδή δεν υπήρχαν τότε που εγώ ήμουν μικρή και άρχισα να κυκλοφορώ στα 20 τόσα μου χρόνια, ας πούμε. Δεν υπήρχαν αυτά τα μαθήματα. Όμως πιστεύω ότι αυτό το θέμα της κυκλοφορίας είναι θέμα θάρρους, δεν είναι θέμα μαθημάτων.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα θάρρους και απόφασης. Ο τέος σύζυγος που είχα εγώ, τη ρώτηκε στα 25 του χρόνια.
0: Ναι.
1: Σε πληροφορία ότι έχει πολύ καλή αντίληψη, δεν βλέπει καθόλου και κυκλοφορεί με χαρά. Δεν έκανε μαθηματική ειδικότητα και αυτός,
0: ναι.
1: Παρόλο που θα μπορούσε να κάνει, γιατί εντάξει, αλλά δεν έκανε μαθήματα, έμαθε και κυκλοφορεί μια χαρά. Πιστεύω ότι ο Γιάννης, ας πούμε, θάρρος και τόλμη του χρειάζεται, δεν του χρειάζεται μαθήματα τόσο, γιατί είναι πανέξυπνος άνθρωπος, καλέ. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι ο Γιάννης, ο οποίος έβλεπε κιόλας, δεν θα έχει αντίληψη του χώρου που κυκλοφορεί, μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Το είπε πάντως μόνος του.
1: Ναι, πάντως όχι. Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Εμένα μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση που τώρα ακούω κάτι τόσο
0: βέβαια.
1: Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά δηλαδή, αλλά πραγματικά μου κάνει πολύ καλή εντύπωση. Όπως και ο Βασίλης βέβαια μου κάνει καλή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά θαυμάσιο άτομο. Μου αρέσει έτσι, ναι. Λοιπόν.
0: Η αδερφή σου καλά, την έχεις εσύ?
1: Ναι, εδώ την έχω. Ναι. Γιατί γι' αυτό δεν παίρνω συχνά μόνο, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ναι, για να μην το ξυπνάω το έργο.
0: Ναι, μάλλον, έχεις δίκιο.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν. Γιατί πράγμα μετάλλιωσα στη ζωή μου που θα μπορούσα. Μετάλλιωσα που δεν πήρα το πτυχίο μου πρώτα απ' όλα, να σου πω. Γι' αυτό παροτρύνω όλους που τους βλέπω να φτάνουν στο πτυχίο και δεν θέλουν να το πάρουν, να το παίρνουν, ας πούμε. Δεν το πήρα το πτυχίο γιατί τότε υπήρχε ο νόμος της αρτημέλειας, δηλαδή για να διδάξεις έπρεπε να είσαι αρτημέλης.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν μπορούσαν, δεν σε διορίζανε. Οπότε τι θα το κάνω, να το βάλω κοσδίζα. Το μετάνιωσα όσο δεν το πήρα, τέλος πάντων. Αυτό το μετάνιωσα. Όπως μετάνιωσε και το γάμο που έκανα, δεν είχε νόημα. Εντάξει.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν είχε νόημα.
0: Μάλιστα. Κάνεις κάτι με την αδερφή σου, βγαίνετε καμιά βόλτα για τέτοια?
1: Πώς να βγαίνουμε, μόνο, γι' αυτό τρελαίνεται αυτή να κάνει εδώ στην Αθήνα. Γιατί τους αρέσουν οι βόλτες, τι νομίζεις, η Μαρίνα είναι του έξω.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι, μη συζητάς τι γίνεται, βέβαια. Καλή του καθένα. Πότε θα έρθει σπίτι μου για καφέ? Έτσι και μη έλεγε στο τηλέφωνο μαζί τη. Θα σου λέει, πότε θα έρθει σπίτι μας για καφέ? Ναι. Πότε θα έρθει σπίτι μας να φάμε? Προχτές είχαμε εδώ τρεις φίλους, ας πούμε, και φάγανε μαζί μας, είχα φτιάξει φαΐ και είχα ένα καλό κρέας από το χωριό και έφτιαξα κρέας μακαρονάδο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και το ευχαριστήθηκε και η Μαρίνα, δηλαδή, που ήρθαν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Θέλει να βρίσκεται με κόσμο, με παρέα. Πάμε στο Φάρο Τυφλών κάθε Τετάρτη, πλέκουν εκεί οι κοπέλες. Και πλέκει και αυτή, την έμαθη μητέρα μου να πλέκει λίγο. Και πάει εκεί και ευχαριστιέται που είναι όλοι μαζί και πάει και κάνουν φασαρία. Και εγώ βέβαια να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ευχαριστιέμαι βέβαια, γιατί εντάξει, αισθάνομαι ότι τρώω το χρόνο μου, αλλά τι να κάνω για την χατήρι, το κάνω και αυτό, ας πούμε. Να την πάω εκεί, γιατί εγώ δεν μπλέκω, όχι επειδή δεν ξέρω, αλλά κάποιος στην πλάτη μου κάτι με ενοχλεί όταν πλέω, όταν κάνω την κίνηση αυτήν και τα έχω παρατήσει. Αλλιώς εγώ παλιά όταν έπλεκα και ζακέτες και μπλούρες και τέτοια και τώρα.
0: Ναι,
1: βέβαια, τώρα δεν ασχολούμαι.
0: Με το δίκιο μου που σε θαυμάζω δηλαδή.
1: Όχι, παιδάκι, δεν χρειάζεται να θαυμάζω.
0: Γιατί να μην σε θαυμάζω?
1: Εγώ στο δεν κάνω τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Πώς δεν κάνεις? Δηλαδή και μόνο που μιλάς με αυτόν τον τρόπο και απαλύνεις ανθρώπους που φοβούνται αυτό που τους έτυχε, είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι το μόνο. Αλλά για σκέψου, πόσοι άνθρωποι τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα μάτια τους και ακούνε την Αντζελίνα, εσένα, το Γιάννη, το Βασίλη να μιλάνε για τη ζωή με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες? Παίρνουν κουράγιο μεγάλο.
1: Κοίταξα, δεν ξέρω, μπορεί να παίρνουν, αλλά πάντως δεν είναι για να με θαυμάζεις όμως, εντάξει, θεωρώ ότι δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Πώς να σου πω, μια ιστορία λοιπόν που λες με τον φόβο, λοιπόν ήμουνα τώρα μετά από μια απεργία των, μάλλον στάση εργασίας ήταν αυτό, των λεωφορείων.
0: Ναι.
1: Ήμουνα στο ΦΙΞ, εκεί στο ΣΥΝΚΡΟΦΙΞ, είχα κατεβεί με το μετρό, είχα πάει με το μετρό από την Ομόνια, πήρα το μετρό και ήρθα, πήγα εκεί στο συγκρουφίξ για να πάρω το λεωφορείο 040 να το εδώ. Θάμασταν και μια τριανταριά άτομα τώρα εκεί που στεκόμασταν και περιμέναμε. Για να πρέπει και περνάνε πολλά λεωφορεία από εκεί. Και να είναι ένας τώρα και να λέει. Βέβαια, ο λαός θέλει και απεργίες. Θέλει και διαδηλώσεις. Και δεν ζει ο παππούς μου που τους, να τους κόβει τα λαρίγκια. Όσο τα έλεγε αυτό, έλεγε πολλά, έλεγε που δεν τα θυμάμαι κι όνας που.
0: Ναι.
1: Όσο τα έλεγε αυτό σε μένα, ανέβαινε η αδρεναλίνη μου, δεν φαντάζεσαι πόσο είχα κοκκινήσει τα μαγουλά μου. Είχα φτάσει, τι να σου πω, στο ζενή. Οπότε αφού δεν του μιλήγε κανένας, ξαφνικά του λέω, σταμάτα του λέω, αρκετά είπες, σταμάτα. Γιατί το βλέπεις, του λέει αυτό και του πήρε τον μπαστούνι. Αφού κανένας δεν είναι άντρας εδώ πέρα να σε βουτήσει, να σε στείλει, να σου δώσει μερικές να καταλάβεις, άμα το βλέπεις, του λέει αυτό, θα σε κάνω τόπι, του λέει στο ξύλο. Και από όταν εξαφανίστηκε και δεν μίλησε, γι' αυτό σου λέω, είναι θέμα πώς το αντιμετωπίζεις το απέναντί σου, έτσι και δείξε ότι φοβάσαι και όλα, δηλαδή, ω, καλά, δεν έβαψες.
0: Έτσι πάει.
1: Ναι. Ή που έρχεται μια μέρα, ήμουνα τώρα με μια φίλη και που περπατάγαμε το πρωί. Τώρα δεν περπατάμε με αυτήν δυστυχώς γιατί δεν μπορεί εύκολα, αλλά περπατούσαμε κάθε πρωί και αυτή κράτηκε με τα δόσα χέρια. Ήταν τώρα ένας ο οποίος ήταν μηχανάκι. Ερχότανε κοντά μας, ξαναερχότανε κάποια στιγμή. Μας ρωτάει ποια είναι η Σπάρτη, του εξηγούμε ποια είναι και μετά από λίγο ξανά μπροστά μας και μου λέτε λέει, γιατί όταν με βλέπετε, λέει στην κοπέλα, βάζετε τις άντρες από μέσα. Αυτή δεν είπε τίποτα, γιατί αυτή φοβάται, τον ίσιο της. Φοβάστε με σας κλέψω. Τι ιδέα σου του κάνω εγώ. Δεν μου λέει, φίλε, του λέω, κουμάντο θα κάνεις στην τσάντα τη δικιά μας, θα σου πει λογαριασμό, θα σου πει να την κάνουμε την τσάντα. Αλλά πολύ άγρια δεν την πλήξε. Και από ό,τι έφυγε, δε. ναι, πραγματικά δηλαδή. Είναι θέμα πώς θα τον αντιμετωπίσεις τον άλλον.
0: Ακριβώς.
1: Να έτσι και σου λέω, άμα δεν δείξεις ότι φοβάσαι, τελείωσες. Μπορεί και να σου φέρει και δύο σφαλιάρες, ας πούμε. Εγώ μην σημαίνει ο άνθρωπος, αλλά. Αλλά δεν δείχνω ποτέ φόβο και τέτοια, γιατί σου λέω.
0: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ εύκολο
1: ναι.
0: Να σε πάρει φαλάγγι κάποιος ναι, που καταλαβαίνει ότι φοβάσαι.
1: Ναι, τι βέβαια. Σαν εμένα που σου λέω μισή μερίδα. Ναι, αυτό πάνε. Αλλά δεν φοβάμαι. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρή, φοβόμουν, ρε παιδί μου. Φοβόμουν το σκοτάδι. Φοβόμουν, ξέρω. Αλλά τώρα δεν φοβάμαι τίποτα, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Δεν νιώθω. Θυμάμαι μια φορά μου λέει μία, είχα πάει. Γιατί τη Μαρίνα την είχα σε ένα ίδρυμα, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει. Και είχαν εκεί μία γυναίκα από τη Σαλαμίνα και ένα συγκεκριμένα που δεν έβλεπε κι αυτή και μου λέει είσαι παντρεμένη. Ναι λέω γιατί. Α είσαι εντάξει εσύ έχεις ασφάλεια. Τι ασφάλεια, ποιος έχει ασφάλεια γιατί σου πει κανείς ότι νιώθαν ασφάλεια. Εγώ προστατεύω τους λέω αυτό, όχι αυτός με προστατεύει εμένα. Αλλά δεν του άρεσε η προστασία η δική μου και έτσι τον έστειλε εγώ όπως το είχα υποσχεθεί. Εντάξει.
0: Στη μαμά του.
1: Ναι.
0: Έτσι πράγμα.
1: Τι να κάνω.
0: Να είσαι καλά Κωστούλα μου.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά σε φιλιά.
1: Και από μένα.
0: Γεια.

0: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας, 12 μεσάνυχτα με 5 ξημέρωμα. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ιωάννα μας από την Κεσαριανή.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο, τι
0: γεια
1: κάνετε?
0: Γεια σου Ιωάννα μου, καλά είμαι εσύ?
1: Καλά, καλά. Μπράβο. Μπορώ να πω κάτι για την Αγγελική?
0: Βεβαίως, για την Αντζελίνα.
1: Λοιπόν, εμείς στην πατρίδα μου τις λέμε Αγγιολίνες.
0: Α, που είπα εγώ τη Ζάκυνθο.
1: Εγώ είμαι Κεφαλονιά.
0: Κεφαλονιά, ναι, εντάξει.
1: Η Αγγιολίνα είναι η Αγγελική για τα Επτάνησα.
0: Κατάλαβα.
1: Και θέλω να τη πω.
0: Αλλά εκείνη είπε ότι ο παππούς ήταν Ιταλός. Τη...
1: Ναι, κοιτάξτε. Ναι. Και στην Κεφαλονιά οι περισσότεροι είναι Ιταλοί. Μην νομίζετε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Τεστ DNA έχουμε. Πολύ Ιταλικό αίμα μέσα μας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λόγω των ενετών και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ενετοκρατίας. Θέλω να της πω κάτι, να της πω Αγγιολίνα μου, και το ακατόρθωτο γίνεται κατόρθωτο, θα τα καταφέρεις, και ότι εμένα μου έβγαλε ένα πολύ φωτεινό πλάσμα η Αγγιολίνα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά έτσι χάρηκα που την άκουσα, που είναι τόσο δροσερή και στην ομιλία της και σε όλα, και να μου φιλήσει και το γιο της από μένα.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλω να πω ένα άλλο θέμα για το φόβο που λέγατε πριν. Mm-hmm. Έμενα στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Για 12 χρόνια. Ελευθερίου Βενιζέλου 8α.
0: Ναι.
1: Απέναντι από τη στάση Αιγαίου. Έφυγα πριν 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έχει το άλσος, ξέρετε.
0: Ναι, το γνωστό.
1: Της Νέας Σμύρνης.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί μένετε κι εσείς, γιατί σας είχα δει και στο σούπερ μάρκετ στο Σκλαβενίτη, σας γνώρισα από τη φωνή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα σκυλάκι μικρό, το Μίτσο. Ένα πολύ λιλιπούτιος ο Μίτσος.
0: Ναι.
1: Και τον βγάζαμε έξω. Ένα πρωινό λοιπόν θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ, τον βάζω έξω από το σούπερ μάρκετ, πάω μέσα, ψωνίζω, παίρνω το Μίτσο και λέω, δεν πάω απέναντι από το φούρνο και να περάσω το στενάκι μέσα. Περνάω από το αντίθετο πεζοδρόμιο. Mm. Και την ώρα που φτάνω για να στρίψω αριστερά να πάω προς Ελευθερίου Βενιζέλου, ακριβώς απέναντι, κύριε Μάνο, είναι ένας τύπος με ένα ροτβάιλερ. Mm. Το οποίο δεν το έχει δεμένο, δεν του έχει φούμωτρο. Mm. Το οποίο στέκεται μπροστά του, ένα τεράστιο πράγμα, και κοιτάζει. Αυτός είναι σε μια νοχελική στάση. Mm. Ξέρετε, ότι έχει την υπεροχή.
0: Mm.
1: Βλέπω το Μίτσο να μπερδεύεται η αλυσίδα του στο πόδι μου. Mm. Καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει και κοιτάζω και βλέπω αυτό. Ο σκύλος είχε εστιάσει στο μικρό το σκυλάκι που είχα εγώ. Εγώ, εμένα τα πόδια μου είχαν ριζώσει στην γη κάτω. Δεν μπορούσα να πάω ούτε μπροστά από το φόβο μου. Φοβήθηκα, ένιωσα φόβο. Να σκοίταζε και δεν μπορούσα να περάσω. Πάω να πάρω το Μίτσο, τον παίρνω αγκαλιά και εκείνη τη στιγμή, για καλή μας τύχη, παρκάρει ένα αμάξι και βγαίνει από μέσα ένας νεαρός και πίσω από το νεαρό στο σαμβάνι ήταν, παίρνει ένα λύκος.
0: Ναι.
1: Ένα τεράστιο πλάσμα. Με κοιτάζει, πρέπει να ήμουν ακάτασπρη.
0: Ναι.
1: Τι να ήμουν, πεθαμένη ήμουν. Μου λέει, είσαι καλά? Λέω, απέναντι. Του λέει, φίλε, συμβαίνει κάτι? Κάνει έτσι μια κίνηση του κεφαλιού ο... πώς τον λένε?
0: Ο Ροτβάιλερ.
1: Το Ροτβάιλερ.
0: Ναι.
1: Και του λέει, κάτσε καλά, γιατί αυτός είναι 10 Ροτβάιλερ. Κάτι τέτοια. Αυτή τη στιχομηθεία τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, πάλι καλά.
1: Θυμάμαι όμως τον νεαρό που μου λέει, πού μένετε? Λέω, εδώ, Ελευθερίου Βενιζέλου 8α. Μπορείτε να με πάτε παρακαλώ? Δεν μπορώ να κουνηθώ. Τέλος πάντων βγαίνουμε, πάμε προς το κομμωτήριο, εκεί μου λέει, στο μακριά, λέω, εδώ. Ακούστηκε λοιπόν τότε στην Νέα Σμύρνη ότι υπάρχει ένας τύπος, εσείς μένετε εκεί, πρέπει να το είχατε ακούσει. Εγώ ήρθα σε άμεση επαφή με αυτόν.
0: Μένει ένας τύπος που
1: επιτίθετο σε γυναίκες με μικρά σκυλάκια.
0: Ναι.
1: Και το, ναι, ναι, και το Ροτβάιλερ είχε κατασπαράξει ένα-δυο σκυλάκια. Ναι. Αυτό το ξέραμε εμείς και προσέχαμε. Τέλος πάντων με οδήγησε το παιδί εκεί και κάτω από το σπίτι μου ήταν, είναι ένα ξυλουργείο το οποίο το ήξερα και με ήξερε. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση και ευγενική μεταξύ του κυρίου Δημήτρη που είχε το ξυλουργείο. Μου λέει, κυρία Ιωάννα, τι έχετε? Λέω, το και το και το. Κατεβαίνω τα σκαλάκια, ήταν και ο γιος του εκεί, βγαίνει και αυτός εκεί, του λέει, μη φοβάστε. Έχω το λύκο, μη φοβάστε καθόλου, λέει. Αλλά να προσέχει η κυρία με το μικρό το σκυλάκι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Ανώμαλοι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ανώμαλοι, ναι.
1: Μπαίνω στο... Έχει μια κατηφορήσα για να πάω στην πόρτα μου. Με πάει ο Μιχάλης, ο γιος του ξυλουργού. Μου λέει, εντάξει κύριε Ιωάννα, εντάξει. Πατάω το ανσανσέρ να ανέβω πάνω και έτρεμε το χέρι μου.
0: Τα καταλαβαίνω, μάτια μου.
1: Και την ώρα που πήγα επάνω στο σπίτι, ένιωσα ότι καταραίω τελείως.
0: Ναι.
1: Ο δε Μίτσος να μην φεύγει από τα πόδια μου με τίποτα.
0: Είχε καταλάβει ότι η κερά του έχει θέμα.
1: Όχι, κατάλαβε και ο σκύλος, γιατί είδα το Μίτσο
0: αυτό
1: την
0: λέω.
1: Ώρα που είσαμε αντιμέτωποι, είχε σηκωθεί η τρίχα του.
0: Ναι.
1: Και έκανε ένα γύρο και μπερδεύτηκε η αλυσίδα του στο πόδι μου.
0: Ναι. Σου γράφει η Αντζελίνα, ευχαριστώ πολύ την κυρία Ιωάννα. Χρόνια φοβόμουν να πάρω τηλέφωνο και να μιλήσω, αλλά σήμερα νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενη. Απλώς τα πράγματα έχουν αγριέψει, γι' αυτό όλοι φοβόμαστε. Πιστεύω δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Είμαι πολύ συγκινημένη.
1: Λέει. Αχ, γλυκιά μου Αγγελίνα, να είσαι καλά. Την ευχαριστώ και εγώ θερμά. Και έκανα να το ξεπεράσω. Εν τω μεταξύ τη νύχτα έβγαινα στο μπαλκόνι, γιατί είχα την αίσθηση, βέβαια με ένα μετρήτο, είχα την αίσθηση ότι τον έβλεπα μπροστά μου.
0: Φαντάσου.
1: Και την κίνηση που έκανε το Ροτβάιλερ όταν του είπε ο νεαρός συμβαίνει κάτι, σας λέω δεν θυμάμαι γιατί είχα πάθει και ένα blackout εκείνη τη στιγμή, δεν θυμάμαι τη στιγμητία, όμως κάτι είπε, κάτι τέτοιο και έκανε προς τα μπροστά το Ροτβάιλερ.
0: Ναι.
1: Εκεί κατάλαβα λοιπόν κύριε Μάνο ότι πραγματικά και μερικά άλλα γεγονότα με ανθρώπους, όπως σας είχα πει στο μετρό με τους τρεις Πακιστανούς που επιτέθηκαν και βούτυξαν την κοπέλα από το στήθος.
0: Ναι.
1: Το θυμάστε που σας το είπα?
0: Θυμάμαι πολύ καλά, βέβαια.
1: Λοιπόν, εκεί πάλι ρίζωσαν τα πόδια μου. Μπροστά μου έγινε όλο αυτό. Κατάλαβα ότι δεν έχουμε πια την ελευθερία που είχαμε. Αυτό που λέει η Γιολίνα πριν 30 χρόνια, πετούσαμε στην Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Περπατούσαμε τη νύχτα, πηγαίναμε σε πιτσαρία και γυρνάγαμε παρέες.
0: Βεβαίως.
1: Τραγουδώντας εκείνη την Πατησίων, πια την είχα κάνει τα μαγαζιά τα ωραία που είχε. Δεν αισθάνεσαι ελεύθερος πια πουθενά.
0: Σωστά.
1: Γιατί ειδικά θα μου πείτε και οι άντρες, αλλά και η γυναίκα που είναι πιο αδύναμη εκ φύσεως από τον άντρα, αισθάνεται ότι όταν έρθει αντιμέτωπη με κάποιον που έχει την υπεροχή, τη μυϊκή αν μη τι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω αν έχει την πνευματική.
0: Πνευματική δεν θα την έχει σίγουρα.
1: Ακριβώς.
0: Homo ridiculus.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχετε, το έχετε ξαναπεί και γελάω.
0: Μ' αρέσει εμένα αυτό. Το
1: ναι, μ' αρέσει και εμένα η έκφραση.
0: Που είναι η
1: γενικά
0: εξέλιξη
1: μ' αρέσει όπως μιλάτε, κύριε
0: του Homo sapiens.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτή η παράφραση είναι πάρα πολύ καλή. Θα την υιοθετήσω κι εγώ.
0: Και μάλιστα να το λέμε και με προφορά, homo ridiculus.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και να ψάξει ο άλλος να δει τι είναι αυτό.
0: Ναι, όχι, το εξηγείς. Ρεντίκολο της κοινωνίας, του λες. Περίμενε
1: όταν
0: λίγο,
1: έρχεσαι,
0: Ιωάννα,
1: ναι,
0: περίμενε.
1: Περιμένω, περιμένω, περιμένω.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα... Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουστά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Έλα Ιωάννα μου καλή.
5: Αυτό ήθελα να πω και να πω ότι πραγματικά νιώθουμε πια ότι σε κάθε στενό που το περπατούσαμε ξέχνιαστα, ανέμελα, με την παρέα μας, μόνοι μας, το βράδυ γυρνάγαμε από μία πιτσαρία, από ένα θέατρο. Πηγαίναμε κάτω στην Πατησίων, πηγαίναμε στο Σύνταγμα, Ομόνια τότε με το Συντριβάνι.
3: Παντού, παιδί μου,
5: τα
3: παντού.
5: Ραντεβού που δίναμε στον Μπακάκου παλιά.
3: Ναι.
5: Ό,τι ώρα να είναι, έξω από τον Μπακάκου, 8 η ώρα το βράδυ, ένα ραντεβού, ας πούμε, με ένα γόρι που μας άρεσε.
3: Ναι.
5: Δεν υπήρχε φόβος, δεν υπήρχε τίποτα.
3: Δεν το σκεφτόσουν να καν.
5: Τίποτα.
3: Ναι.
5: Απλά εγώ πήγαινα, έπαιρνα το λεωφορείο και κατέβαινα στον Μπακάκου,
3: ναι,
5: 8 η ώρα το βράδυ για να δω το αγόρι που μου άρεσε.
3: Κατά.
5: Να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Χωρίς φόβο. Τώρα δυστυχώς και αυτό το πράγμα μας επηρεάζει και ψυχολογικά.
3: Σωστά, έχεις απόλυτα δίκιο.
5: Μας κάνει και νιώθουμε
3: το πεδίο του Άρεως το ξέρεις.
5: Ξέρετε, ναι, πήγαινα παλιά, αλλά
3: παιδί
5: από τότε
3: μου,
5: που...
3: Όχι, ναι, δεν μιλάμε για τώρα.
5: Α,
3: όταν
5: παλιά,
3: όταν
5: ναι,
3: εγώ
5: πήγαινα.
3: Ήμουν 15 χρονών, 16, 17, 18,
5: ναι,
3: ξενυχτούσαμε στο πάρκο.
5: Α, ναι, ναι, ναι, δεν αυτό
3: ποτέ,
5: σας λέω.
3: Υπήρχε ένας φύλακας, δύο μάλλον, οι οποίοι γυρνούσαν γύρω-γύρω και
5: ναι,
3: όταν ήμασταν μικρά παιδιά, 10, 11, ήξερε τα ονόματά μας. Έλεγε, ας πούμε, Μανολάκη, γρήγορα στη μάνα σου.
5: Ναι,
3: για να φύγουμε,
5: ναι,
3: από το πάρκο.
5: Ναι, ναι,
3: αλλά όταν,
5: ναι,
3: μεγαλώσαμε, δεν έτρεχε τίποτα. Δηλαδή, όλη νύχτα έμενα και απέναντι ακριβώς το σπίτι μας. Απέναντι. Η μάνα μου, απέναντι. Η μάνα μου μου είχε εμπιστοσύνη. Ήταν η παρέα, καθόμασταν στα παγκάκια, μιλάγαμε. Όλη νύχτα μιλάμε. Όλη νύχτα. Ξημερώναμε στο πάρκο. Μιλάμε, όχι όταν είχαμε σχολείο την άλλη μέρα. Τα Σάββατα, ξέρω εγώ, για παράδειγμα.
5: Ναι, ναι,
3: αλλά
5: ναι,
3: δεν μας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι κινδυνεύουμε. Δεν το σκεφτότανε κανείς.
5: Ξέρετε κάτι?
3: Από όταν πήγε ο Σαμαράς στην Αλβανία και είπε ελάτε γιατί δεν νομίζω τα σκυλιά με τα λουκάνικα, τότε άρχισε το σκηνικό το μεγάλο.
5: Βέβαια, βέβαια. Οι πρώτες επιθέσεις γίνανε από όλους του Μπερίσα, τους Έγκλειστους,
3: ναι,
5: εκεί που τους αμόλυσαν στην Ελλάδα.
3: Τους εγκληματίες, ναι.
5: Βεβαίως. Και
3: γιατί
5: ήταν
3: εγώ...
5: και δεχτείς οι εγκληματίες αυτοί. Είχαν κάνει δεχτεί εγκλήματα.
3: Εγώ έχω να λέω ότι οι Αλβανοί, οι καθημερινοί Αλβανοί, είναι οι τελευταίοι νοικοκυρέοι των Βαλκανίων. Είναι πραγματικά, εγώ ξέρω Αλβανούς που είναι εξαιρετικά όντα. Πραγματικά σου μιλάω. Δεν είναι όλοι δηλαδή σαν τον Μπερίσα τους Έγκλειστους. Όπως, όπως δεν είναι και οι Έλληνες σαν τους εγκληματίες που είναι στον Κορυδαλό. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες εγκληματίες. Δεν είναι
5: ας
3: όλοι
5: πάλι
3: οι Έλληνες βιαστές. Ναι.
5: Δεν το συζητώ. Όμως ξέρετε κάτι, επειδή πλέον, πώς να το πω, εγώ έχω και μία άλλη άποψη για τη ζωή. Κοντεύω τα 70.
3: Τι άποψη έχετε?
5: Και...
3: αυτό να πούμε και να σταματήσουμε την κουβέντα μετά.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πες μου αυτό.
5: Ναι.
3: Πες μου.
5: Εγώ έχω μία άποψη ότι από τότε που έγινε αυτό που είπατε, που ο Σαμαράς, ο καλός ο Σαμαράς άνοιξε τα σύνορα και μπήκαν όλα αυτά τα καθάρματα του Μπερίσα, άνοιξε τις φυλακές και μας τους έστειλε εδώ.
3: Ναι, ναι.
5: Από τότε άρχισαν να δημιουργούνται κλίκες. Με τα ναρκωτικά, οι μαφίες αυτές πως τις λένε, και από εκεί άρχισε η ελευθερία μας να περιορίζεται,
3: ναι,
5: και μετά γίναν όλα τα άλλα και έχει φτάσει πλέον σε υπερθετικό βαθμό όλο αυτό.
3: Σωστή.
5: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, κύριε Μάνο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Μην με λες κύριε Μάνο.
5: Χάρηκα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
5: Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
3: Σε περιμένουμε πάλι.
5: Και ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας.
3: Καλή δύναμη. Για χαρά.
5: Καλή νύχτα.

0: Όπως σας έχω πει, εκτελώ εντολές της Σταυρούλας. Της Σταυρούλας, η οποία μου λέει: πες πάλι για την κυρία Λιάννα από το Χαλάνδρι, ότι την καλώ και δεν το ακούει. Οκ, το είπα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80. Και έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. Εγώ το λέω βέβαια το email, αλλά προτιμώ να ακούω τις φωνές σας, έτσι. Μην το επαναλαμβάνω αυτό. Εντάξει, χρήσιμο είναι, γιατί μπορεί κάποιος εκ των συνθήκων που επικρατούν στο καλό του σπίτι να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά μπορεί να στείλει ένα γραπτό μήνυμα, ένα email. Κύριε Βασίλη από το Ρέθυμνο.
1: Ρέθυμνο.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σας. Καλό μήνα να έχουμε όλοι μας.
0: Αμήν.
1: Και τα λοιπά. Έχω δύο θέματα. Το ένα θέμα δηλαδή είναι, θα έλεγα, πολύ σοβαρό.
0: Σ' ακούω, για πες μου.
1: Απλά δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο μου θέμα είναι, είχα αναφέρει προκυρού που μιλάγαμε,
0: ναι,
1: για νεκροταφείο Ρωμά.
0: Ναι.
1: Ή τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Mm.
0: Θέλω να σου πω κάτι, Βασίλη. Θέλω να το προσπεράσουμε αυτό το θέμα. Το
1: ξέρω.
0: Δεν θέλω να ακούω φρικιαστικά πράγματα μες τη νύχτα και ούτε με νοιάζει τι γίνονται. Να σου πω την αλήθεια.
1: Οκ, εντάξει.
0: Το δεύτερο.
1: Θα πάμε σε άλλο θέμα.
0: Το οποίο δεν θα έχει βουρκόλακες μέσα.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Εντάξει, οκ. Έλα, πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, τα πατίνια που βλέπουμε στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα που πάνε γρήγορα, που στρίβουνε, που πετιούνται στο δρόμο μέσα. Είναι αφόρυβα τελείως, δεν παίρνεις χαμπάρι. Δηλαδή είναι, περπατάς από το δρόμο και ξαφνικά ένα τέτοιο όχημα σε προσπερνάει, σου κόβει το δρόμο. Mm. Δεν το ακούς καν.
0: Σύμφωνοι, τι είναι αυτό, ολοκλήρω, πες μου να καταλάβω τι λέμε.
1: Τα πατίνια. Εμείς εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε, να μην πω χιλιάδες πατίνια, έχουμε
0: και
1: πάρα πολλά πατίνια
0: έχουμε
1: στο δρόμο.
0: Το ξέρω.
1: Έχουμε καινούρια πεζοδρόμια, ωραία πεζοδρόμια.
0: Ωραία.
1: Και είναι αυτά τα πατίνια και βλέπεις δύο άτομα επάνω όρθια,
0: ναι,
1: να περπατάνε.
0: Και τι προτείνεις ότι μπορεί να γίνει, αφού το επέτρεψε το κράτος να γίνουν εταιρείες και, ναι, να νοικιάζουν αυτά, πώς θα τις κλείσεις τώρα τις εταιρείες αυτές.
1: Τα αγοράζουν κιόλας, δεν δικαιολόγω,
0: ναι,
1: θα το πάω και αγοράζω.
0: Το ξέρω, μη φωνάζεις Βασίλη.
1: Α, συγγνώμη. Δεν,
0: ναι, όχι, θα μίλωσε λίγο τον τόνο.
1: Ναι.
0: Μαζί μιλάμε, δεν είμαστε απέναντι. Okay.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν,
1: το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φοράνε κράνος. Μα... το περισσότερο είναι να βελτιωθούν αυτά τα οχήματα.
0: Πώς να βελτιωθούν δηλαδή?
1: Να αποκτήσουν φώτα, φλάς.
0: Δεν ξέρω, Βασίλη.
1: Όπως...
0: ποιος δηλαδή... θα τα κάνει ρε Βασίλη στην Ελλάδα όλα αυτά? Ποιος θα τα κάνει?
1: Να μην τα επιτρέψουν.
0: Μα εδώ πέρα περνάει ο άλλος, ας πούμε, στη Λεωφόρο Συγκρού και, ναι, γκρεμίζεται ο τόπος από το θόρυβο της εξάτμισής του. Και το κράτος δεν δίνει μια εντολή να βγάλει ένα νόμο που να λέει οι καταστηματάρχες που πουλάνε τους μεγεθυντές ήχου για τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα συλλαμβάνονται και πηγαίνουν φυλακή. Και κατάσχεται το εμπόρευμα. Απλά πράγματα.
1: Ναι. Εμείς εδώ πάντως είμαστε, δηλαδή έχουμε πολλούς φοιτητές. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Σχεδόν οι μισοί έχουν τέτοιο όχημα.
0: Μα να σου πω κάτι, άλλο... αν ήμουν 18 χρονών θα έπαιρνα κι εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι.
0: Μα
1: αυτό.
0: Μα μπορεί
1: το
0: να είναι, αλλά όταν οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους αθάνατους, ότι είναι θεοί του Ολύμπου και ότι δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα και ξαφνικά καταντάει ανάπηρος σε ένα καροτσάκι.
1: Όπου τι μου πες τώρα, μα τι πες τώρα άνθρωπε μου.
0: Άμα πέσεις κάτω και κοπανείς την καρκάλα σου στο ρύθρο του πεζοδρομίου, θα παραλύσεις, τέλος. Θα κατάκητος.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό...
0: δεν το καταλαβαίνουν όμως, αλλά να σου πω κάτι, φταίει και το κράτος, αυτό είναι που φταίει πρώτα απ' όλα, διότι επιτρέπει στα κανάλια να βγάζουν μια διαφήμιση που λέει πόσο χρονών είναι καθένας που βλέπει ένα, είδες, επιτρέπεται από 12, έχει σκηνές βίας, άντε όλη μέρα. Το έχουμε μάθει πια. Ενώ αν έλεγε διαφήμιση, έδειχνε τσαλακωμένα αυτοκίνητα και έλεγε προσέξτε, θα καταντήσετε έτσι. Ο κόσμος θα το εμπέδωνε. Η τηλεόραση είναι ο μεγαλύτερος δικτάτορας του κόσμου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Κατάλαβες, ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τάγκς, λέγανε.
1: Και να δεις, ρε Μάνο, να δεις, έχω δει Πατίνι, τύπος, και χωρίς κράνος, χωρίς κάτι προστατευτικό.
0: Ποιος φοράει κράνος?
1: Και μιλάει και στο κινητό ταυτόχρονα.
0: Και κρατάει και τον καφέ μαζί. Μη σου πω, με το άλλο χέρι κρατάει τον καφέ.
1: Ναι.
0: Λες και είναι η Θεά Κάλλη και έχει 7 χέρια, 8.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πάρε ένα τέτοιο να σηκωτώ και πήγαινε τον στον εισαγγελέα κατευθείαν. Αλλά.
1: Εγώ, δεν
0: όχι
1: μπορώ
0: εσύ, αγόρι μου, δεν είπα εσύ. Για το κράτος μιλάμε. Για το κράτος. Κάντο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πες ότι από αύριο. Δεν υποτίθεται ότι υπάρχει ένας νόμος. Γιατί φοράνε οι μοτοσυκλετιστές κράνος?
1: Τώρα πιστεύω ότι φοράνε.
0: Όχι, γιατί... σε πληροφορώ, επειδή εγώ κυκλοφορώ όλη μέρα στην Αθήνα, περπατάω, μπαίνω στα τραμ, στα λεωφορεία,
1: ναι,
0: και βλέπω από τα παράθυρα, ο ένας στους 20 φοράει κράνος.
1: Εδώ πέρα...
0: περνάνε μπροστά από τα μπλόκα και δεν τους λένε τίποτα οι αστυνομικοί. Ναι. Δεν τους σταματάνε, ναι.
1: Εγώ, τι να πω, βασικά είμαι 56 χρονών. Και από τα 12 μου είμαι μηχανόδιος.
0: Ναι.
1: Όταν ανακάλυψα στο μυαλό μου τι εστί κράνος, φοράω κράνος πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα κάθε 3-4 χρόνια το αλλάζω το κράνος.
0: Ναι. Είδες.
1: Από εκεί πέρα σώζει ζωές, σώζει...
0: Μην κρίνεις εξιδιών τα λότρια. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι συνετοί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι καραγκιόζηδες.
1: Φοράμε όλοι κράνος, δεν γίνεται αλλιώς. Γράφει ο τροχονόμος και πληρώνεις και δεν το ξανακάνεις.
0: Ναι, μα έτσι πρέπει.
1: Αλλά είναι όμως και κάποιοι πλούσιοι που δεν τους νοιάζουν οι κλήσεις.
0: Εντάξει, δεν είναι πολλοί αυτοί κάποιοι πλούσιοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολλοί. Μην το λέμε σαν επιχείρημα. Και δεν μας νοιάζει να κόψουν το λαιμό τους. Τι σε νοιάζει? Βάλε εσύ το κράνος και ας τον άλλον να πάει να φάει το κεφάλι του και να περάσει τη ζωή του καθιστός σε αμαξίδιο με ρόδες. Εσένα τι σε νοιάζει? Δικό του καπέλο είναι. Απάνω μας να μην πέσει. Στον τοίχο ας πέσει. Δηλαδή, κατάλαβες τι σου λέω. Σαν το άλλο το κάθαρμα που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήγε και έπεσε πάνω σε ένα παλικάρι και το σκότωσε, ενώ πριν από 5 χρόνια τον είχαν πιάσει με μια υπόθεση ναρκωτικών και είχε ξαναχτυπήσει άνθρωπο. Λοιπόν, όταν το κράτος έχει αυτή τη στάση απέναντι στους ανθρώπους, τότε μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει προπολού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σκοτώνει ένας με το αυτοκίνητο και τον πλημέλημα λέει. Βγάλτε τον έξω με...
1: με
0: αναστολή. Ποια εγγύηση? Με αναστολή. Ο πιο ηλίθιος νόμος του πιο ηλίθιου νομοθέτη. Του πιο ρεντικολιασμένου νομοθέτη.
1: Ναι.
0: Άσε με τώρα γιατί...
1: Ένας φίλος μου, άσχετο τώρα με αυτό, μου είπε να σου μεταφέρω, επειδή κάποιοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σου και θέλουν να τους πούν το τηλέφωνο σου αργά, να το προλαβαίνουν.
0: Ωραία,
1: να το
0: εγώ τώρα θα το κάνω. Μόλις κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Βασίλη, λοιπόν, τι δουλειά
1: αυτό
0: κάνεις?
1: Αυτό είναι το θέμα μου σήμερα.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Και να σκεφτείς, είδες, σου είπα προηγουμένως, οδηγάει ένα πατίνι με δύο ροδάκια τελικά κάποιος και μιλάει ταυτόχρονα και στο κινητό.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή, μη σε νοιάζει. Άστονα να πάει να σπάσει το κεφάλι του. Μη δίνει σημασία.
1: Θα σε μπλέξει.
0: Άμα να προσέχει. Όχι, πώς. Τι πράγμα,
1: Θα σε μπλέξει.
0: Πώς θα σε μπλέξει, δηλαδή?
1: Άμα σου πεταχτεί από ένα στενό ξαφνικά.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν ξέρω, έτσι.
0: Έχει κάμερες παντού,
1: πάρα
0: Βασίλη.
1: Πολλά και μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Βασίλη, έχει κάμερες παντού.
1: Ναι.
0: Οπουδήποτε. Ανά τετραγωνικό μέτρο έχει 10 κάμερες. Ναι. Θα δουν οι αρχές ποιος έφταιγε πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, πολύ σωστό, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Ναι. Άντε, θα πω το νούμερο. Τι δουλειά κάνεις, δεν μου είπες?
1: Βασικά είμαι συνταξιούχος.
0: Α, εντάξει.
1: Με μειωμένη σύνταξη. Απλά ήμουν τραπεζέρης κάποτε.
0: Μάλιστα.
1: Έφτιαχνα αυτοκίνητα, σκάφη, έπιπλα.
0: Καλύματα τα πετσαρίες ουρανή. Ουρανή των αυτοκινήτων εννοώ.
1: Ναι.
0: Άντε, φιλιά πολλά, γεια.
1: Γεια,
0: περίμενε λίγο, κύριε Σελιμά, να πω. Λοιπόν, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το λέω γρήγορα τον αριθμό. Εσείς οι φίλοι που θέλετε να πω αργά, σιγά σιγά τα νούμερα, πάρτε ένα στυλό και ένα κομματάκι χαρτί και γράψτε 2 11 10 80 8 8 0 2 11 10 80 8 8 0.

0: 2-11-10-80-880 για να δω, θα πάρει Βασίλη μου κανείς από το Ρέθυμνο τώρα που είπα, καλά πήρες εσύ, αλλά που λες ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν προλαβαίνουν να γράψουν τον αριθμό. Τώρα που τον είπα αργά-αργά, σγά-σγά, ελπίζω να πάρουν, να πληρωθεί το ρυθέν που λένε. Αγαπητέ Δημήτρη, που είσαι επαγγελματίας οδηγός, σε χαιρετώ.
1: Μάνο μου καλησπέρα, γελάω με το σγά-σγά. Είσαι ωραίος, είσαι τρομερός.
0: Τι γίνεται. Τι κάνουμε. Καλά ρε φίλε.
1: Τίποτε, παλεύω.
0: Πού, τώρα είσαι σταματημένος.
1: Ναι, ρε, πάντα μιλάω σταματημένος.
0: Καλά, γιατί άλλοι μιλούν με το Bluetooth, ναι, μπράβο.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, αν οδηγάω με το Bluetooth, αλλά κινητό στο χέρι είναι απαγορευτικό.
0: Όχι, ρε, κινητό στο χέρι, θα σε πιάσουν.
1: Όχι, δεν με κατάλαβες, το έχω κάνει και τον έχω πατήσει. Κοίτα, όλοι έχουμε κάνει λάθη.
0: Ναι, ρε, παιδί μου,
1: αρκεί από το λάθος, δηλαδή κάνει
0: να βγαίνει κάτι, ναι.
1: Δεύτερη φορά λάθος, οκ. Την τρίτη και μετά δεν είναι λάθος, είναι βλακεία.
0: Ναι, και σε περιπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και εγκληματική ενέργεια.
1: Πλάκα κάνεις, ναι, είτε, ναι, ναι. Αυτό που λες που σ' ακούω για το πανάρι ή για οτιδήποτε, γιατί εγώ καμιά φορά τους βλέπω στον δρόμο, δηλαδή δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, έτσι. Θα μου πεις τώρα εγώ είμαι καλύτερος που το λέω. Όχι, δεν είμαι, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ στον δρόμο να συμπεριφέρομαι σωστά. Δηλαδή δεν μου ανήκει ο δρόμος, δεν είναι το χωράφι του πατέρα μου.
0: Ούτε το πεζοδρόμιο.
1: Ούτε το πεζοδρόμιο, μπράβο, ήταν βασικό, ούτε το πεζοδρόμιο. Ρε φίλε, υπάρχει μια άτακτη συμπεριφορά. Επιθετική οδήγηση, γρήγορη και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά το κράνος, έτσι, εγώ έχω οδηγήσει και χωρίς κράνος και με κράνος. Είμαι της γενιάς του 80, φαντάσου, μηχανές, αλήθειες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τότε φοράγαμε, όσοι φοράγαμε κράνος, μας λέγανε φλόρους.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο άλλος μου λέγε, τι το θες, λέει, το σκάνθαρο, για σπουγγάρια θα πας.
0: Ναι. Βλάκας, παιδί μου. Ο κόσμος είναι βλάκας.
1: Πρόσεξε. Ναι, είχαμε ένα φίλο. Δεν φοράγε φίλο ποτέ κράνος. Ποτέ. Είχε ένα χιλιάρι, ένα Suzuki GS, τέλος πάντων.
0: Τι είπες, μίλα κοντά, παρακαλώ.
1: Ναι. Δεν φοράγε ποτέ κράνος. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Τώρα ζωγραφίζανε και τότε κλείσει πάνω στην κλίση για το κράνος, γιατί πάντα είσαι με τη μηχανή υποχρεωμένος να φοράς κράνος. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, έρχεται λέει στον Άγγελο, ρε εσύ δώσ' μου το κράνος, του λέει, να πούμε, με έχουν φορτώσει ένα σκασμό κλίσης. Και όπως το παίρνει, με το πάνω βάζει στο χέρι. Επειδή τον ενοχλούσε στην οδήγηση της μηχανής στο χέρι, κάνει μέσα και το φοράει. Έπεσε με τη μηχανή, φίλε. Μ' ακούς?
0: Ναι, βέβαια ακούω, εννοείται.
1: Έπεσε με τη μηχανή με το κράνος. Το κράνος έλειωσε και έφτασε στο φενιζόλ.
0: Και το κεφάλι του έμεινε ολόκληρο.
1: Ναι, αν έκτοτε αυτός ο άνθρωπος.
0: Έχει τρία κράνη. Εννοώ τρία στην συλλογή του, ναι.
1: Ναι, αλλά πρόσεχε. Πριν καβαλήσει μηχανάκι, πρώτα έβαζε το κράνος και μετά ανέβαινε στη μηχανή. Συνειδητοποίησε τι μπορούσε να πάθει. Δηλαδή τον έσαινε, το μάγκο στη μηχανή τον έσαινε και το κράνος έλειωσε στην κυριολεξία. Αν δεν είχε το κράνος, δεν θα είχε κεφάλι.
0: Ναι, σωστό.
1: Εγώ έχω πέσει, έχω φύγει από την πλατεία Κύπρου με ένα MBX το 125.
0: Πού είναι η πλατεία Κύπρου? Α, στην Καλυθέα, ναι.
1: Και έχω φύγει, πρόσεξε. Και έχω ένα MBX 125. Και έχω τότε την κοπέλα μου πίσω και τη δίνω το κράνος. Και εγώ δεν φοράω. Μου πετάγεται ένας από στόπ, όχι μου πετάχτηκε μετά τα κέτ στον δρόμο, έκανε σγούρες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τον αποφύγω, νιώθω ότι θα πέσω, πέφτω, η άλλη με αγκαλιάζει και έρχεται φίλε και πέφτει πάνω στο κεφάλι μου. Μέτρησα τα δόντια μου στην άσφαλτο. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, έσπασα την κάτω γνάθο. Είχα 2 μήνες που έτρωγα με καλαμάκι. Μου είχαν βάλει νάρθηκα στα δόντια όσα είχαν απομείνει δηλαδή. Είχα ένα ψαλιδάκι μόνιμα πάνω μου για να, αν σε περίπτωση γελάσω, να μην κάνω αναρρόφηση, γιατί μου ήταν δεμένο, δεν μπορούσα να μιλήσω και μου κάνανε και με πειράζανε εδώ, δεν κατάλαβες. Και είχα ένα ψαλιδάκι μόνιμα που το σώστα αν συμβηκατέρει για να κόψω να ανοίξει το στόμα.
0: Ναι.
1: Είχα σπάσει την κάτω γνάθο. Και αυτά επειδή δεν είχα κράνος. Αν είχα κράνος, φίλε μου, δεν θα πάσανε τίποτε. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή για μένα πια το κράνος είναι απαραίτητο αξεσουάρ της μοτοσυκλέτας. Είσαι υποχρεωμένος να το φοράς. Και δεν είναι θέμα τιμωρίας. Δηλαδή αν θα πας πρόστιμο ή... Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσει ο καθένας ότι πρέπει να φοράει κράνος και ζώνη.
0: Εννοείται.
1: Μία φίλη της κόρης μου τουμπάρισε μάνα το αυτοκίνητο. Μιλάμε, έκανε κολοτούμπες στα μάτια. Η κοπέλα γλίτωσε επειδή φόραγε ζώνη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν δεν φόραγε ζώνη, δεν υπήρχε περίπτωση. Τα μάξι άθροστο, έτσι, να την γλιτώσει.
0: Ναι.
1: Και μετά το αλκοόλ, φίλε.
0: Καλά, αυτό είναι μεγάλη πληγή.
1: Ναι, όλοι έχουμε οδηγεί συνεθισμένοι. Και εγώ που μιλάω, έτσι, γιατί δεν θέλω να κάνω το. Και εγώ έχω οδηγεί συνεθισμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι τι γίνεται. Δηλαδή, είμαι εκτός. Είμαι, υπερκτιμάω δυνατότητες, τις οποίες δεν τις έχω γίνει τη στιγμή. Και μπορεί δηλαδή τα, ενώ πρέπει να πάω με 80, να πάω με 160.
0: Ξέρεις πώς ονομάζεται αυτή η αντίδραση. Ξέρεις πώς ονομάζεται αυτή η αντίδραση. Άρση αναστολών. Καταργούνται οι αναστολές σου. Δηλαδή η νοημοσύνη σου σου λέει όταν είσαι ξεμέθιστος πήγαινε με 60.
1: Ναι.
0: Και εσύ λες ότι ο μεθυσμένος πάει με 180, ασφαλώς πάει με 180.
1: Ναι, και με 200 μπορεί να πάει. Και με 200 μπορεί να πάει.
0: Σαν αυτό το κάθαρμα που πήγε και θέρισε το παλικάρι που είχε έρθει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του.
1: Αυτός, φίλε, δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος, ήταν αλλού. Αφού φαντάσου, του είπε με τα στενοφόρο ο άλλος, σκότωσες άνθρωπο. Και του λέει πονάει, λέει τα αυτή μου, λέει μήπως να το δείτε.
0: Ναι.
1: Το διανοείς αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό και του πήραν επιτόπου αίμα, γιατί κάποιος είπε ότι η πρώτη εκπνοή που έκανε στο μηχάνημα δεν έδειξε να είναι πιωμένος. Ωραία, δεν έδειξε να είναι πιωμένος. Εάν έχει πάρει 40 μυτιές κοκαίνη πρωτύτερα ή έχει βαρέσει καμιά ένεση στον κόλο του με πρέζα, με συγχωρείς. Του πήραν αίμα όμως, του πήραν αίμα. Να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί οι τύποι τους δίνει το κράτος το δικαίωμα να λέει παίρνω προθεσμία, το έχουμε πει και άλλη φορά αλλά δεν θα βαρεθώ να το λέω. Παίρνει λέει προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, την επόμενη. Γιατί ρε μεγάλε. Γιατί πρέπει να τον δασκαλέψει. Γιατί πρέπει να τον δασκαλέψει ο δικηγορίσκος που θα προσλάβει.
1: Μα κοίτα, έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί ο καθένας. Δεν είναι εκεί στο θέμα.
0: Είναι δολοφόνος, αγόρι μου. Είναι δολοφόνος.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ο δολοφόνος δεν πρέπει να έχει δικαίωμα καμίας υπεράσπισης.
1: Δεν γίνεται αυτό. Πάμε σε άλλες κοινωνίες.
0: Να πάμε σε άλλες κοινωνίες, με συγχωρείς.
1: Ακόμα και ο δολοφόνος μέχρι. Είναι,
0: μα,
1: πρέπει να έχει.
0: Εδώ μιλάμε αποδεδειγμένα. Υπάρχει σε βίντεο.
1: Ναι, ωραία. Εκεί ας λειτουργήσει ο νόμος και δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα. Πέρασα εγώ το φανάρι με κόκκινο.
0: Δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για στέρηση ανθρώπινης ζωής. Δεν λένε,
1: ναι, συμφωνώ,
0: δεν λέει ο κώδικας ότι τώρα πια πας φυλακή.
1: Μα πρέπει να πάω φυλακή, ρε.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, άκου, όταν ξεκίνησε ο Γιώργος, πήρε ο μικρός του δίπλωμα και τα λοιπά. Το έκανα, δηλαδή, θυμάσαι που λέγαμε ότι το τιμόνι είναι πιστόλι.
0: Το δηλαδή, θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι.
1: Μπράβο, είτε εγώ έχω το 45 στη ζώνη μου και το βγάλω και αμολύσω μια σφαίρα, είτε το τιμόνι το πετάξω πάνω στο αβραζό σε ένα μηχανάκι ή σε ένα πατίνι που λέει ο λόγος, θα σκοτώσω. Με την ίδια λογική που θα σκοτώσω με το όπλο, το περίστροφο, θα σκοτώσω και με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή εγώ όταν παραβιάσω φανάρι είναι απόπειρα δολοφονίας.
0: Μα καλά λέει ο Ιαβέρης. Βεβαίως. Λέει...
1: Βέβαια κάτι... πολύ καλά λέει ο Ιαβέρης, φίλε. Και εγώ σου είχα πει και την άλλη φορά, μακάρι να υπήρχαν 100 Ιαβέριδες. 100 Ιαβέριδες. Ο Ιαβέρης κάνει πολύ καλή δουλειά, ο άνθρωπος και μπράβο του. 100 θα έπρεπε και ο κάθε οδηγός θα έπρεπε να περνάει σεμινάρια και για τον κώδικα και για τη συμπεριφορά και για τον πεζό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μάλλον να σταματάω σε διάβαση πεζών και να έρχεται όλος να με βρίζει γιατί σταματάω στη μέση του δρόμου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Τα ξέρω, τα βλέπω.
1: Τα βλέπεις.
0: Μπροστά στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω έχει γράμμωση ο δρόμος και πρέπει να σταματήσουν ας πούμε για να περάσουν οι πεζοί. Δεν σταματάει κανένας. Εάν άκουνα. Σταματήσω εγώ, με κοιτάνε περίεργα.
1: Ναι, λένε οι άνθρωποι, τι κάνει ο
0: βλάκας. Όχι, ναι. Όχι τι κάνει ο βλάκας. Οι άνθρωποι που σταματάω για να περάσουν, με κοιτάνε, λένε έχει γούστο να πάρει μπρος και να έρθει να πέσει επάνω μας.
1: Α, ναι.
0: Δεν έχουν εμπιστοσύνη πλέον, κανείς. Ενώ στο εξωτερικό, μόλις φτάσεις στο ρήθρο του πεζοδρομίου, σταματάνε όλα τα αυτοκίνητα.
1: Ναι,
0: αλλά έτσι έχεις μάθει από τον πατέρα σου, ο οποίος δεν ήταν ένα μπακούρι που βλαστήμαγε Παναγίες και Χριστούς την ώρα που οδηγούσε, κατάλαβες.
1: Άκου να σου πω ένα περιστατικό τώρα στην Αιγαία Αγίου. Κατεβαίνω με το ταξί τώρα από την Αιγαία Αγίου, μπαίνω εκεί στη Λαγκομιτζή πάνω από τη γέφυρα και στις εργατικές να βγω προς το εταιρικό την ένταση. Εκεί κάπου είχε λαϊκή. Εκεί που κάνουν στο φανάρι.
0: Ναι, ναι, ξέρω, έχω δει.
1: Μπράβο, είχε λαϊκή. Και κάποια στιγμή που σου πηγαίνω, πάπου μου πετάγεται ένας παππού στον δρόμο. Μαζεύω το αυτοκίνητο. Το κορνάρο του παππού, αλλά ξέρεις πιο πολύ για να το συνειδητοποιήσω ότι, γιατί τον είδα ότι είναι χαμένος.
0: Ναι.
1: Γυρνάει ο άνθρωπος και μου ζητάει, συγγνώμη μου λέει παλικάρι μου, λέει, δεν σε είδα, του λέω το κατάλαβα παππού, του λέω μη ζητάς από μένα συγγνώμη, του λέω, εντάξει, του λέω οκ. Okay. Ο άνθρωπος μια χαρά, ευγενέστατος και εγώ έχω ένα γαϊδούρι από πίσω, άντε ρε, μου λέει, του λέω ρε βλάκα, του λέω δεν βλέπεις, του λέω γέρος, του λέω μπροστά, δεν το βλέπεις, του λέω, δεν έχεις μάτια στο τιμόνι. Άντε ρε, μου λέει και εσύ και ο γέρος, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Έρε φίλε, να πούμε βγήκα έξω να σκοτωθούμε, δηλαδή ρε γαϊδούρι. Σε βάσου, δηλαδή.
0: Ναι. Ρε, εγώ φίλε, λέω να μην δίνεις σημασία. Γιατί
1: ρε,
0: δεν
1: φίλε,
0: ξέρεις,
1: δεν
0: βρε αγόρι μου, δεν ξέρεις τι φλίπα είναι ο άλλος. Και ότι μπορεί να κρατάει ένα μαχαίρι και να στοχώσει τα νεφρά.
1: Ναι, το έχω δει, φίλε. Το έχω,
0: λοιπόν,
1: το
0: γι' αυτό.
1: Άστος
0: να πας στο διάβολο, δηλαδή δεν τρέχει τίποτα. Σιγά τα αίματα.
1: Και εγώ είμαι προσεκτικός, μην νομίζεις.
0: Τι είσαι, δεν σε ακούω. Κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Και εγώ προσεκτικός είμαι, μάλλον μου. Ταξιδίσει με. Μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά που μου έχουν κάνει να διπλοκοιτάω τον άλλον. Να διπλοκοιτάω τον άλλον. Και μετά ο φόβος, ρε φίλε. Δηλαδή είναι ένα, αυτό που έλεγες, ένα από τα πιο δύσκολα και πολυπρόσωπα ανθρώπινα συναισθήματα. Μπορεί να λειτουργήσει θετικά και αρνητικά. Ναι. Εγώ έχω νιώσει φόβο, φίλε, επειδή δεν το λογάριαζα. Δηλαδή, φαντάζομαι κάποτε, γιατί μεγάλωσα στην επαρχία. Ναι. Πήγα ένα σπίτι και η μάνα μου ήταν στα καπνά, στα χωράφια. Και έφευγα τώρα από το σπίτι να κατέβω τη βουνοπλαγιά, να φτάσω στον κάμπο κάτω και έκανα 8 χιλιόμετρα με τα πόδια. Περιττώ να σου πω, δηλαδή. Αλλά κάποια στιγμή, όταν είχα πέσει τότε που σου λέω με τη μηχανή, είχα πάει στο. Αρχικά με πήγαν στο κάτω. Το κάτι μιλάμε η μαύρη ταλαιπωρία της ταλαιπωρίας. Περίμενα μέχρι τις 12 η ώρα στα εξωτερικά.
0: Ναι.
1: Τακώθηκα με τους γιατρούς, σηκώθηκα και έφυγα. Ευτυχώς που είχα, πήγα τότε σε ένα νοσοκομείο. Βρήκα ένα καλό γναφοκυρούργο, γιατί αν έμενα εκεί θα είχα άλλο πρόσωπο. Με χειρούργησε ο άνθρωπος. Απλά εγώ, επειδή ήμουν πάντα κατά των ναρκωτικών, ωστόσο να καταλάβεις πάντα, δηλαδή ακόμα και την Χούντα, εγώ τη θεωρώ ναρκωτικό. Ξεκάθαρα και όποιοι λένε ότι δεν είναι.
0: Μην κολλήσουμε σε αυτό, Δημήτρη, ναι, σε παρακαλώ. Ναι.
1: Δεν θα κολλήσουμε για να σου πάω το χρόνο.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ που περιμένουν.
1: Πρόσεξε, χειρουργούμε μέσα με τοπικές. Δεν ακούω το γιατρό, είναι και η αδερφή μου εκεί. Και δεν δέχομαι να κάνω μορφήνη ηρωίνη. Έχω φύγει δε από.
0: Ηρωίνη δεν κάνουν, μορφήνη κάνουν.
1: Μορφήνη, τέλος πάντων.
0: Όχι, ναι, δεν είναι τέλος πάντων, είναι διαφορμή, λες ηρωίνη. Μορφήνη
1: κάνουν. Ξέρω, μορφήνη, ναι, αυτό τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν δέχομαι. Και φίλε μου, ανεβάζω πίεση με λούζι κρύος υδρότας στη μέση του χειρουργείου από ανεπέσει το φόβο. Γιατί μου είχαν σκεπάσει με ένα πανί, ξέρει, στο πρόσωπο. Τρυπάγανε τα ούλα, περνάγανε και κάνανε τη δουλειά του.
0: Ναι, ναι, μην είσαι περιγραφικός, οκ. Okay.
1: Καταλαβαίνεις τι έπαθα, έτσι.
0: Απολύτως.
1: Και μετά, όχι, έκανα, ήμουν σταυρεγμένο γιατί και ζήταγα συγγνώμη από τον γιατρό και μου λέει, το είπα, μου λέει ο καημένος, ένα πολύ καλό παιδί, ένα λεβεντόπεδο μιλάμε τώρα, έτσι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, εκεί που δεν το λογάριασα το φόβο, τσακ, ήρθε και πήγε να με στείλει στον άλλο κόσμο. Κατάλαβες τι λέω. Ο φόβος μπορεί να είναι και σύμμαχος, αρκεί να το διαβάσεις σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί αν εγώ πω δεν φοβάμαι, εγώ με ντάεις, ξέρω εγώ, θα βγω πάνω στον πέμπτο, θα πετάξω. Παφ, κάτω, γεια σας.
0: Σας αφήσω, Δημήτρη μου, σιγά σιγά.
1: Φούλη μου, ναι, να είσαι καλά.
0: Πώς με είπες?
1: Φούλη.
0: Τι θα πει Φούλη?
1: Φούλη.
0: Γιατί εγώ ξέρω τη Φούλη Δημητρίου μόνο. Από την οποία πήρε το ψευδόνυμο ή το όνομα η Άντζελα Δημητρίου.
1: Όχι, εμείς το Φούλη το λέμε, πώς λένε τα πτυρίκια, μπρο, έλα μπρο και μπράβο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι, εμείς λέμε Φούλη πάντα. Εντάξει, και εγώ okay. Στη γενιά μου. Και στα μέρη μου λέγαμε Φούλη, από το αδερφούλη.
0: Οκ, okay, άντε φιλιά πολλά.
1: Γι' αυτό σε είπα Φούλη.
0: Να είσαι καλά, γεια.

0: χωρίς να θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση, διαβάζω στην εφημερίδα Το Βήμα ότι έγινε μάλλον στην ημέρα που αφήσαμε πίσω μας σύσκεψη στο Λευκό Οίκο μετά το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Μαδούρο. Έκτακτη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο για τη Βενεζουέλα συγκάλεσε χτες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το θερμόμετρο στην περιοχή εξαιτίας των αμερικανικών κινήσεων ανεβαίνει και ο Νικολάς Μαδούρο υποστηρίζει ότι επίκειται επίθεση. Δε κύριε Τραμπ, δεν πάει να κατσαρώσει το μαλλί σου λίγο, μην πω καμιά κουβέντα για το σόι σου. Γεια σου Γιώργο από το Χολαργό, καλώς τον.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Επίσης αγαπητέ μου.
1: Και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Αμήν.
1: Και καλό χειμώνα. Μου κάνανε τέτοια ευχή πριν μερικές ώρες και την επαναλαμβάνω.
0: Ελπίζω να αργήσει ο χειμώνας, δεν μ' αρέσει πολύ ο χειμώνας.
1: Ούτε εμένα.
0: Ούτε το καλοκαίρι μ' αρέσει πολύ. Η ζέστη δεν την αντέχω, ναι.
1: Μ' αρέσει και εγώ
0: μεσοβέζικη.
1: Είμαι και του φθινοπόρου, ναι.
0: Έτσι, μπράβο, αυτός. Mm-hmm. Είσαι δικός μου άνθρωπος.
1: Καλά, από την αρχή που άκουσα τη κυρία εκεί με το παιδάκι το ένα και με τη φωνή την καταπληκτική...
0: Την κυρία Αντζελίνα.
1: Αντζελίνα νομίζω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και έχει και το όνομα που είχε η μητέρα μου. Η μαμά λεγόταν Αγγελική.
0: Ναι, δηλαδή, και εκείνη, Αγγελική λέγεται.
1: Αγγελική.
0: Το είπε άλλωστε. Απλώς.
1: Ναι, το είπε. Και πού να μου κολλήσει ύπνος. Πού να μου κολλήσει.
0: Ναι. Ναι. Και δεν δουλεύει το πρωί, δηλαδή. Δουλεύει το πρωί.
1: Έχω, αλλά. Εντάξει. Λοιπόν. Την αγάπη μου, άμα μας ακούει, την αγάπη μου. Λοιπόν.
0: Μας ακούει μάλλον γιατί...
1: Καταπληκτική ύπαρξη.
0: Ναι, λοιπόν. μπράβο, ωραία λέξη.
1: Ύπαρξη, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Τώρα γιατί σας πήρα. Εντάξει, με αφορμή όσα ακούστηκαν και τα λοιπά. Ήθελα να μοιραστώ αυτό μαζί σας με όλο το ακροατήριο δηλαδή και με
0: ναι,
1: σας.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια...
0: Ναι.
1: Όλοι μας έχουμε γνωρίσει καλούς ανθρώπους στη ζωή μας, εντάξει,
0: ναι.
1: Όλοι μας, το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, αλλά ανάμεσα στους καλούς ανθρώπους που μου έχουν μείνει, ενώ έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια,
0: ναι.
1: Ήταν μια κυρία κάπου σε ένα χωριό έξω από τη Λαμία. Mm. Έχω πάρει το κτέλ από τη Θεσσαλονίκη, είμαι νεαρός τώρα εγώ σε ηλικία, πριν πάω στρατιώτης.
0: Ναι.
1: Έχω τελειώσει το σχολείο, το Λύκειο βέβαια. Α, εκεί 18. Και κατεβαίνω από Θεσσαλονίκη, έχω ξεμείνει από λεφτά. Και του λέω, βγάζω ένα εισιτήριο που με έφτανε μέχρι το νομό Βιωτίας. Δεν έφτανα μέχρι την Αθήνα. Λοιπόν,
0: δεν φτάναν τα λεφτά, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Δεν φτάναν τα χρήματά σας.
1: Ναι, δεν φτάνανε τα χρήματά μου που είχα.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Λέω, αλλά νέα παιδιά τώρα, ξέρετε. Λέω, δεν βαριέστε, θα δούμε μετά τι θα γίνει.
0: Μπράβο.
1: Ναι, λοιπόν, και έτσι και έγινε. Ο το stop και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, κάποια στιγμή κατεβαίνω σε ένα χωριό έξω από τη Λαμία, γιατί μέχρι εκεί είχα βγάλει.
0: Ναι.
1: Του είχα πει του εισπράκτορα του ΚΤΕΛ, μέχρι πού μπορώ να πάω, μου λέει μέχρι εκεί. Ωραία. Okay. Όταν φτάσουμε πείτε μου. Κατεβαίνω. Είναι ένα μικρό χωριουδάκι, ούτε που θυμάμαι τώρα πώς το λέγαν και αυτά.
0: Ναι.
1: Και είμαι με ένα κατοστάρι, με κατοστάρικο 100 δραχμές δηλαδή στην τσέπη.
0: Ναι.
1: Διψάω ξέρω εγώ, πεινάω. Έχω και την τσάντα μου στο νόμο.
0: Mm.
1: Φαίνεται ότι είμαι
0: διαπάτης
1: οδηπόρος, ας πούμε, ταξιδευτής φαίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπαίνω μέσα σε ένα πώς ήταν στα χωριά πάνω στη δημοσιά ας πούμε που περνάει το ΚΤΕΛ τα μαγαζιά τα μικρά τα μπακαλικάκια που ναι. Έχουν το κάτι της.
0: Ναι μπράβο.
1: Αλλά πριν 30 χρόνια αυτά τώρα 35-40.
0: Καλά έχω μια αντίληψη ναι πες μου.
1: Ναι
0: όχι έχω δει.
1: Για τα φρατές μας.
0: Ναι ναι μπράβο. Ναι λοιπόν.
1: Και είναι μια κυρία που εκείνη την ώρα είχε το μαγαζί. Λοιπόν, μπαίνω μέσα, της λέω, με συγχωρείτε, της λέω, θα ήθελα, αυτή κατάλαβε, καινούριο παιδί, σου λέει, άγνωστο, από το ΚΤΕΛ θα κατέβηκε. Κατάλαβε, ήταν πανέξι. Λοιπόν, εκτός το ότι είχε πολύ ήθος, όπως απεδείχθη, και
0: ότι είχε πολύ
1: ήθος και ευαισθησία. Και αναπολώ τις Ελληνίδες που περιγράφω τώρα σε εσάς, τις αναπολώ και μου λείπουνε. Λοιπόν, είναι μια αγρότησα λοιπόν που προφανώς το πρωί πήγαινε στα χωράφια και στα ζώα της και κάποια στιγμή, κάποιες ώρες της ημέρας άνοιγε και το μαγαζάκι της.
0: Κατάλαβα.
1: Με τον άντρα της, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και της λέω, με συγχωρείτε, της λέω, αυτή είχε πορτοκαλάδα φάντα σε μπουκάλι, είχε και σε κουτί.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζει σε κουτί? Μου λέει 85 δραχμές. Σε μπουκάλι 80. Δεν θυμάμαι τώρα, πήρα το πιο φτηνό πάντως που είχε 5 δραχμές διαφορά.
0: Ναι.
1: Το παίρνω, πληρώνω, ευχαριστώ, φεύγω. Και το κόβω με τα πόδια εγώ τώρα, κατεβαίνω τη δημοσιά πώς θα βρω το στόπ για Αθήνα.
0: Ναι.
1: Μετά από 200 μέτρα ακούω αυτή την κυρία να με φωνάζει και να τρέχει από πίσω.
0: Ναι.
1: Σταματάω και κάνω αναστροφή και περπατάω προς το μέρος της.
0: Ναι.
1: Ορίστε, της λέω. Στο χέρι έχω το αναψυκτικό, εγώ τώρα το πίνω. Εδώ μου λέει, αγόρι μου, ορίστε, της λέω. Βγάζει ένα 500, κύριε Μάνο, και μου το δίνει.
0: Συγκινητικό.
1: Το λέω και κλαίω ακόμα. Έχουν περάσει καμιά 35 χρόνια και θα μου πείτε και τώρα, ρε φίλε, γιατί σηκώθηκε να μας το πεις αυτό?
0: Γιατί ωραίο.
1: Αυτά που άκουσα στην εκπομπή απόψε.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τι θα πει γιατί σηκώθηκε?
1: Και μου δίνει ένα 500. Τη λέω, γιατί, κυρία? Δεν πειράζει, αγόρι μου, για να συνεχίσεις, μου λέει, το δρόμο σου.
0: Ναι, το μανέρι μου.
1: Δεν ήτανε. Αυτές ήτανε οι Ελληνίδες οι ωραίες.
0: Ναι, μα βέβαια.
1: Και τις αναπολώ. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνω
1: και άλλους ανθρώπους έχω γνωρίσει καλούς, αλλά αυτή ήταν χαρακτηριστική τώρα που σας περιέγραψα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήρα μετά, πάλι με πήγε κάποια χιλιόμετρα πάλι το ΚΤΕΛ, καταλάβατε. Λοιπόν, να είναι καλά η κυρία αυτή και όσες ήταν και είναι σαν κι αυτήν.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχουν ακόμα.
0: Υπάρχουν, μωρέ, υπάρχουν.
1: Είχε τέτοια λεπτότητα, τέτοια παιδεία η κυρία αυτή,
0: ναι,
1: η αγρότησα, που από την ερώτησή μου ποιο είναι πιο φτηνή, ας πούμε, σου λέει, αυτός είναι περαστικός, φαίνεται, δεν το ξέρουμε, και το παιδί αυτό προφανώς σου λέει κατέβηκε από το ΚΤΕΛ, με είδε μετά.
0: Ναι, το είπαμε πριν αυτό.
1: Είχε την παιδεία να καταλάβει όλη μου την εικόνα και τα 85, τις 80 δραχμές που τις έδωσα να μου δώσει πίσω άλλες 420.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Πολύ ωραία. Πάντως υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι. Απλώς αυτό που περιγράφεις,
1: ναι,
0: σου έτυχε εσένα,
1: ναι,
0: είναι μια, δηλαδή έπεσες απάνω στην περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και άλλοι που μας ακούνε έχουν τέτοιες εμπειρίες στη ζωή.
1: Ναι.
0: Απλά δεν είχαμε την ευκαιρία εμείς να μιλήσουμε μαζί τους για να τις ακούσουμε, κατάλαβες. Δεν πιστεύω δηλαδή.
1: Να πάρουν να τις πούνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. εγώ θα χαρώ ιδιαίτερος, δεν τίθεται ζήτημα, αλλά.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω,
1: και
0: δεν
1: σε άλλες εκπομπές. Και σε άλλες εκπομπές. Ναι.
0: Okay.
1: Να λέμε και τα θετικά, να λέμε έτσι και ωραία πράγματα τέτοια, ναι.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Και εσείς να είστε καλά. Φιλιά, και ευχαριστώ μουλά που με αφήσατε
0: σε
1: και το
0: μοιράστηκα. Περιμένω πάλι. Να είσαι καλά.
1: Σε άλλη ευκαιρία.
0: Α, ναι, ασφαλώς.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-0 και θα κλείσουμε την συγκεκριμένη ώρα που είναι η τέταρτη της εκπομπής με ένα ακόμα απόσπασμα από το εκτενές ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη. Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας. Ήξερες να δίνεσαι, αγάπη μου. Δινόσουνα ολάκερη και δεν κράταγες για τον εαυτό σου παρά μόνο την έγνοια αν έχεις ολάκερη δοθεί. Καθώς γδυνώσουν, θρόιζαν τα φύλλα ενός δάσους μακρινού. Ο ουρανός ξαστέρωνε μονομιάς, καθώς γδυνώσουνα. Σαν μια αγκαλιά άσπρα λουλούδια τα εσωρουχά σου πάνω στην καρέκλα. Κι ύστερα τίποτα άλλο παρά η αγάπη μας. Τίποτα άλλο παρά εγώ και εσύ. Τίποτα άλλο παρά οι δυο μας. Κι ούτε χτες ούτε αύριο. Τίποτα άλλο παρά μόνο τώρα. Τίποτα άλλο παρά εγώ και εσύ. Τώρα. Τώρα μαζί. Τώρα μαζί. Πάντα μαζί. Οι δυο μαζί. Σε σκέπαζα ύστερα με το Σεντόνι. Το παιδί μας θα ήθελα να σου μοιάζει, έλεγα. Όχι, έκανες εσύ. Το παιδί μας θα ήθελα να μοιάζει εσένα. Τότε σπάσαν την πόρτα μας. Έπρεπε να χωριστούμε. Να χωριστούμε για να μην ξαναχωρίζουν πια οι άνθρωποι. Ακούμπησα το χέρι μου στην κοιλιά σου να αποχαιρετήσω το παιδί μας. Αντίο. Αντίο. Το παιδί μας, αγάπη μου, θα πρέπει να μοιάζει με όλους τους ανθρώπους που δικαιώνουν τη ζωή. Τώρα θα πέφτει απότομα το βράδυ. Θα βιάζονται οι άνθρωποι στους δρόμους. Οι γυναίκες θα κλείνουν τρομαγμένες την πόρτα τους και θα αγκαλιάζουν τα παιδιά τους. Μα τα πεινασμένα πρόσωπα των παιδιών ρίχνουν στον τοίχο ένα νίσιο μαύρο, σαν το νίσιο ενός ψωμιού. Εσύ θα κάθεσαι στο ίδιο εκείνο χαμηλό σκαμνί μας. Η στέγη ολοένα θα στάζει από ένα παλιό σεντόνι, θα ράβεις τα ρουχαλάκια του παιδιού μας. Θα μπαλώνεις με την πίκρα σου το κενό του χωρισμού. Άραγε φέγγει ακόμα ο ουρανός που βλέπαμε από το παράθυρο. Ανθίζει πάντα στην αυλή η μικρή ροδακινιά. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
3: Αργείς.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
4: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
5: Να μην ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό θα έχω.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες.
1: Την άλλη εβδομάδα.

0: Φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4 και 2 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0 και είναι ο κύριος Μάριος από τη Λειψία της Γερμανίας. Γεια σου Μάριε.
1: Καλημέρα σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κύριε Μάριε.
1: Κάνετε.
0: Καλά. Εσύ.
1: Καλό μήνα και να πορευτούμε όλοι γεμάτοι υγεία προς τα Χριστούγεννα.
0: Να είσαι καλά, μακάρι.
1: Την ομορφότερη γιορτή πιστεύω της ανθρωπότητας.
0: Σωστά. Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, ακούω πολλά πράγματα έτσι. Έχω κάποιες ιδέες.
0: Για πες.
1: Ας πούμε για τον Οποκεπέ.
0: Ναι.
1: Αυτά τα μυαλά δεν πρέπει να χαθούν.
0: Ποια μυαλά?
1: Αυτά, αυτοί οι μάρτυρες, ας πούμε.
0: Τα λαμόγια που πήγανε και φάγανε.
1: Τα λαμόγια, ακριβώς, αυτά εδώ πέρα. Δεν πρέπει να χαθούν.
0: Αλλά τι
1: αυτή
0: να
1: είναι
0: τα
1: ταλέντα. Και ναι. Σκέφτηκα να ιδρύσουμε ένα πανεπιστήμιο λαμογιάς.
0: Ναι, να το
1: πολύ
0: ιδρύσουμε.
1: Απλά.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Μάθαν τον κόσμο πώς να έχουμε ζώα χωρίς να τα εκτρέφουμε, χωρίς να χρειάζεται γη, πορτάρι. Είναι επιστήμονες οι άνθρωποι. Να τους εκμεταλλευτούμε.
0: Δίκιο έχεις. Σε καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Πραγματικά σηκώνει την τρίχα όταν τα ακούς όλα αυτά εδώ πέρα, το τι γίνεται. Και νιώθω τυχερός πραγματικά που έφυγα. Είμαι τώρα κοντά στα 2,5 χρόνια εδώ στη Λειψία.
0: Ναι.
1: Μεγάλος έφυγα βέβαια. 50 και. Αλλά τι να κάνουμε. Θα ήθελα πολύ να κάνετε μια έτσι εκπομπή.
0: Ναι.
1: Σκεφτόμουν για την πατρίδα, για την έννοια της λέξης της πατρίδος.
0: Ναι.
1: Και πώς αισθάνονται οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αν νομίζουν ότι η πατρίδα τους νοιάζεται, τι γνώμη θα ήθελα να ακούσω των ανθρώπων γενικώς.
0: Όχι,
1: αν έχουμε πατρίδα.
0: Δεν τους νοιάζεται τους ανθρώπους. Πατρίδα έχουμε. Αλλά πατρίδα έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αλλά η πατρίδα, έτσι όπως την εννοείς, δεν τους νοιάζεται τους ανθρώπους.
1: Αλλά καθόν... η πατρίδα δεν θα πρέπει να νοιάζεται για μας.
0: Η πατρίδα λέξη όχι. Αγαπητέ μου, μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πατρίδα είναι οι λακκούβες, τα βουνά, οι λίμνες και τα λοιπά. Το κράτος έπρεπε να φροντίζει. Μην μπερδεύουμε την έννοια.
1: Ναι.
0: Μην λέμε πατρίδα την ανικανότητα των όντων που μας κυβερνούν. Δεν είναι αυτό πατρίδα. Πατρίδα
1: αυτό
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Η πατρίδα. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η άποψη έχουν και οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πατρίδα αυτό το πράγμα.
0: Όχι βέβαια.
1: Η πατρίδα σ' αγαπάει, σ' αγκαλιάζει, σε φροντίζει. Υπό αυτή την έννοια ας πούμε το εννοώ.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνει μια τέτοια εκπομπή.
0: Okay.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Είναι, πώς δεν είναι. Μια χαρά.
1: Μια ιδέα. Αλλά αυτό με το πανεπιστήμιο σκεφτείτε το.
0: Ναι. Να του, ναι, σωστό.
1: Και να γεννήσουμε ξένους φοιτητές, γιατί θα είναι το καλύτερο, έτσι.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι σαν τη μούρη μας οι Ευρωπαίοι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω καθόλου. Δηλαδή είναι άλλοι λαοί, πρώτα απ' όλα είναι προτεστάντες. Και ο προτεσταντισμός δεν αφήνει περιθώρια για τέτοια πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπρεπε να είμαστε κι εμείς προτεστάντες.
1: Πολλές φορές ας πούμε ακούω αρνητικά ας πούμε για τους Γερμανούς, για τους Γάλλους.
0: Ναι,
1: okay, εντάξει, έχουν κάνει οι Γερμανοί τα έσκατα έτσι.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό που θαυμάζω σε όλους αυτούς τους λαούς που έχω ταξιδέψει, γιατί 28 χρόνια ταξιδεύω, και τώρα μόνιμα ας πούμε εμένα, βλέπω ότι αγαπάνε πάρα πολύ την πατρίδα τους και τη μάνα. Αυτό είναι το σημαντικότερο, πραγματικά.
0: Και την τιμούνε κιόλας.
1: Και την τιμούνε. Σέβονται τους νόμους.
0: Τους διπλανούς τους.
1: Τους διπλανούς τους.
0: Μα βέβαια.
1: Αυτό παρατήρησα. Δηλαδή,
0: έχεις δει εσύ ποτέ Γερμανό να περνάει μια γιαγιούλα το δρόμο και να τις κορνάρει για να πάει πιο γρήγορα?
1: Κύριε Μάνο, να φανταστείτε, γιατί εδώ πέρα που ζω είναι 10 χιλιόμετρα έξω από τη Λειψία, ένα χωριό Σκόιντιτς.
0: Ναι.
1: Παροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρωί βλέπετε γονείς με παιδάκια τρίχρονα, με ποδηλατάκια, τα παιδάκια μπομπάς με τη μαμά, ξέρω εγώ, μπροστά με το μεγάλο του ποδήλατο, το πιτσιρίκι 3-4 χρονών από πίσω. Δεν φοβούνται, δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Και εγώ μετά από 35 χρόνια πήρα ποδήλατο. Ξανά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν φοβάσαι να κυκλοφορείς. Υπάρχει σεβασμός. Σέβεται ο οδηγός, σέβεται τον ποδηλάτη, τον πεζό. Δεν υπάρχει σύγκριση.
0: Δεν μου λες, αγαπητέ μου Μάριε, ένα χωριό που λέγεται Μπίτερφελντ.
1: Ναι, είναι κοντά σε μένα.
0: Εκεί έχω πάει εγώ.
1: Μου το έχετε πει στην πρώτη φορά που μιλήσαμε.
0: Ναι, okay. Εντάξει.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Άλλο, πες μου μια άλλη ιδιαίτερη κατάσταση που συμβαίνει στη Γερμανία.
1: Ας πούμε, να πούμε, γιατί σήμερα άκουγα σε μια άλλη εκπομπή για τα σκουπίδια στους ζωγράφους, ότι έχουν πρόβλημα εκεί πέρα οι άνθρωποι.
0: Ναι, έχουν, βέβαια.
1: Και εμείς, ναι. Λοιπόν, μένω σε ένα σπίτι, διαμέρισμα είναι, σε πολυκατοικία. Ναι. Όλα τα καινούρια σπίτια, αυτή τη στιγμή που φτιάχνονται εδώ στη Γερμανία,
0: ναι,
1: έχουν έναν χώρο ειδικό για τα σκουπίδια της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Με κάδους ανακύκλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Χώρους ξεχωριστούς με εξαερισμό. Δεν βγαίνουν τα σκουπίδια πλέον. Βγαίνουν μόνο για να πεταχτούν, για να τα συλλέξουν.
0: Ναι.
1: Στο συμβόλαιο του σπιτιού που έχω κάνει,
0: ναι,
1: αναγράφεται ρητά ότι αν, ας πούμε, δεν κάνω σωστή ανακύκλωση στα σκουπίδια μου, αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος να με διώξουν από το διαμέρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς λύνουν, ας πούμε, τέλειο, τα προβλήματα
0: τέλειο,
1: οι άνθρωποι.
0: Τέλειο.
1: Ένα
0: ο Θεός μαζί τους.
1: Πραγματικά είναι, άμα θες μην κάνεις.
0: Ναι, άμα νομίζεις ότι σε παίρνει, να κάνεις τα καραγκιοζηλίκια σου, κάντα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά θα πάρεις πόδι.
1: Θα πάρεις το πεζοδρόμιο μετά να μείνεις.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ δύσκολο να νοικιάσεις διαμέρισμα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Πάρα πολύ
0: εννοείς
1: δύσκολο.
0: Από άποψη κόστους ή...
1: Όχι από άποψη κόστους. Καταρχήν όταν ήρθα εδώ πέρα, με δήλωση το αφεντικό για τις Έλληνα δουλεύω,
0: ναι,
1: διεύθυνση τάδε. Για να νοικιάσω ένα σπίτι έπρεπε να δουλέψω 3 μήνες. Να έχω 3 μήνες αποδεικτικό πληρωμής από την εργασία μου.
0: Τέλειο.
1: Για να ξεκινήσω να νοικιάσω σπίτι. Μέχρι και ποινικό μητρό μου ζήτησαν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μεταφρασμένο βέβαια στα γερμανικά.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Μα είδες, αυτά είναι συστήματα, αγαπητέ.
1: Αυτά είναι συστήματα. Τι
0: όχι εδώ
1: πω,
0: πέρα ο καθένας.
1: Παίρνεις 250 ευρώ επίδομα παιδιού. Τι να σας πω, ότι παίρνω 250 ευρώ επίδομα για το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, ότι μου επιστρέψανε φέτος από την εφορία 2.600 ευρώ επιστροφή.
0: Ναι.
1: Τι να σας λέω. Αρχίζω και ζω μετά από πολλά χρόνια, γιατί στην Ελλάδα πραγματικά άρχισα να πεινάω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Παρόλο που και εγώ τους Γερμανούς δεν τους πήγαινα, βλέπω κάποια πράγματα που πάρα πολύ θετικά όμως.
0: Έτσι κι αλλιώς, αγαπητέ μου, έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που το ξεφτυλισμένο πλάσμα ο Χίτλερ ματοκύλησε,
1: ναι,
0: τον κόσμο. Δεν χρωστάνε τίποτα οι Γερμανοί, οι τωρινοί. Έτσι, όπως δεν χρωστάμε κι εμείς, επειδή κάποιοι από τους παππούδες ορισμένων ήταν ταγματασφαλίτες και συνεργάτες των Γερμανών. Δεν χρωστάμε τίποτα.
1: Νεολαία, σας πληροφορώ κύριε Μάνο, ότι άλλαξε. Νεολαία ειδικά, γιατί κάνω παρέα πλέον. Γιατί πηγαίνουμε και στην Εκκλησία Ευαγγελική, γιατί δεν έχουμε εδώ πέρα...
0: Μια χαρά είναι και οι Ευαγγελιστές.
1: Πηγαίνουμε στην Ευαγγελική κάθε Κυριακή και κάνουμε παρέα με τα αδέρφια εκεί πέρα. Και το έχουμε συζητήσει και αυτό το θέμα μεταξύ μας,
0: ναι,
1: για τον πόλεμο και αυτά. Σας πληροφορώ ότι πάρα πολλοί από αυτούς πηγαίνουν και στο Auschwitz, κλαίνε οι άνθρωποι, ντρέπονται για αυτά που κάνανε. Όχι αυτοί
0: οι ίδιοι, παππούδες
1: οι παππούδες
0: τους. Ναι.
1: Μπράβο. Με δάκρυα στα μάτια συγκεκριμένα ένας. Δηλαδή ντρέπομαι.
0: Βέβαια.
1: Είναι προς τη μήνη τους πλέον. Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Αυτά κύριε Μάνο ήθελα.
0: Ευχαριστώ Μάρια, μην με λες κύριε Μάνο, σκέτα Μάνο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, άντε.
1: Θα γνωριστούμε.
0: Θα τα πούμε πάλι, θα σε περιμένω, μην χαθούμε.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah.

0: παραπολιτικά. 90,1.
1: Ακόμα μια φίλη ακροάτρια που επικοινωνεί πρώτη φορά, μου λέει Σταυρούλα, η αγαπητή μας κυρία Σούλα από την Ανθούπολη. Γεια σου Σούλα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς την.
2: Τι κάνετε?
1: Εσείς πώς είστε, όλα καλά?
2: Καλά.
1: Ωραία, και εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
2: Επειδή το άνοιξα το ραδιόφωνο στις 1 η ώρα,
1: ναι.
2: Τι θέμα είσατε σήμερα?
1: Κοίτα, η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο. Αλλά το ερώτημα που βάζω, γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, είναι αν είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε μια απόφαση που είχατε πάρει κάποτε, ποια θα ήταν αυτή?
2: Που παντρεύτηκα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πήγε καλά, αυτό εννοείς?
2: Ναι.
1: Αυτό, ναι. Όταν κάτι σε ένα γάμο, ας πούμε, δεν πάει καλά, δεν φαίνεται από την αρχή, όχι, ε?
2: Φαίνεται.
1: Α.
2: Φαίνεται, αλλά δεν ξέρω γιατί έκατα.
1: Δεν ξέρεις γιατί συνέχισες τη σχέση, εννοείς?
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τι ήταν αυτό, καλή μου Σούλα, που φάνηκε στην αρχή, αν μπορείς να μου πεις, τι?
2: Δεν το ήξερα εγώ στην αρχή, αλλά έπαιζε χαρτιά.
1: Α.
2: Και έπινε και κρασί.
1: Μάλιστα.
2: Όμως...
1: αλλά εσύ δεν το... ιδέα δεν είχες?
2: Ναι, μετά το έμαθα, εκ των υστέρων.
1: Ναι. Πώς το έμαθες? Έκανε συμπεριφορές κακές απέναντί σου, ας
2: πούμε? Όχι, δεν έκανε.
1: Α.
2: Αλλά έχανε πολλά χρήματα.
1: Κατάλαβα, και μένατε στον Άσο εσείς, ας πούμε?
2: Όχι, δεν μπορώ να πω, και τα παιδιά όλα μας έδινε, αλλά θα μπορούσε να είχε κάνει και κάτι άλλο.
1: Ναι, κατάλαβα. Τι κρίμα ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, ο τζόγος δηλαδή είναι μεγάλη πληγή, πολύ μεγάλη πληγή.
2: Έπαιζε και μπαρμπούτι, όπως τα λένε.
1: Ναι, ζάρια αυτό.
2: Ναι.
1: Μπαρμπούτι, καλά το είπες.
2: Και τον έπαιρνα
1: πολλές από... Δεν σε άκουσα.
2: Πήγαινα και τον έπαιρνα πολλές από καφενεία, αλλά δεν μπορούσα.
1: Κατάλαβα.
2: Τελικά έφυγε.
1: Ναι. Εννοείς κάποια στιγμή έφυγε από το σπίτι?
2: Όχι, από τη ζωή.
1: Α, από τη ζωή, α.
2: Mm.
1: Όσο καιρό... δηλαδή εσύ έζησες μαζί του μέχρι το τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω, ε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: 40 χρόνια.
1: Και εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή, ας πούμε, ότι είναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή 40 χρόνια ανεχόσουν αυτό το πράγμα, ε.
2: Μετά αρρώστησε και δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτα.
1: Τι αρρώστια έπαθε?
2: Από το πολύ κρασί.
1: Ναι.
2: Έπαθε.
1: Ναι. Τι έπαθε?
2: Οι πνεύμονες.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Κατάλαβα, μάτια μου. Όπω. Έχεις περάσει δηλαδή πολύ δύσκολα από ό,τι αντιλαμβάνω. Στα παιδιά δεν υπήρχαν συνέπειες?
2: Όχι.
1: Ναι. Πάλι καλά.
2: Ναι, δεν μπορώ να πω. Αλλά ερχόταν το πρωί, 2 η ώρα, 8 η ώρα του κάπνισε. Εκεί που είναι τώρα και με ακούει.
1: Ναι, εντάξει, εκεί που είναι τώρα δεν σε ακούει.
2: Δεν ακούει.
1: Όχι. Απλώς μας αρέσει εμάς των ανθρώπων να ψάχνουμε να βρούμε μια δικαιολογία στο θάνατο. Αλλά εγώ πιστεύω απόλυτα ότι όταν έρχεται το σκοτάδι, έρχεται οριστικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να... κονομάνε
2: οι
1: ψαλτάδες, αυτό.
2: Το ξέρω.
1: Ναι. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα μετά. Είναι τζάμπα τους συζητάμε, όχι οι δυο μας. Γενικά οι άνθρωποι. Τίποτα, απολύτως.
2: Ναι, ο Θεός είναι μέσα μας.
1: Άλλο καπέλο αυτό. Ο Θεός είναι ο Θεός και είναι μέσα μας. Καλά το λες. αλλά...
2: κάτι καλό, να βοηθήσει έναν ανήμπορο όπως κάνω εγώ.
1: Ναι.
2: Βοηθάω τους πάντες εδώ στη γειτονιά. Έχω μια γειτόνισσα που φλώθηκε.
1: Ναι.
2: Και από το ζάχαρο.
1: Το ζάχαρο τυφλώνει βέβαια.
2: Ναι.
1: Όχι πάντα. Αν είσαι προσεκτικός δεν τυφλώνεσαι, αλλά αν δεν είσαι προσεκτικός και τα πόδια μπορεί να σκόψουν.
2: Το ξέρω, ναι. Και αυτή η κοπελίτσα ήταν με ένα βιβλίο στο χέρι, στα λεωφορεία, στο τρόλεϊ, διάβαζε πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς κλώτη. Αυτά.
1: Μάλιστα, Σούλα. Και η Ανθούπολη που στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης είναι...
2: Όχι, είναι ακριβώς στο τέρμα του μετρό.
1: Ναι, στο τέρμα του μετρό πού?
2: Ανθούπολη.
1: Ναι. Σε ποιο σημείο της Αττικής βρίσκεται, αυτό ρωτάω.
2: Περιστέρι.
1: Περιστέρι, α, οκ, okay. Εντάξει, Σούλα.
2: Είναι η κόκκινη γραμμή μου φαίνεται.
1: Τέλεια. Εύχομαι καλή δύναμη και να τα ξαναπούμε, μην χαθούμε τώρα πάλι.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Σούλα μου, για χαρά.
2: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι. Γεια σου Γιάννη μου από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Είστε καλά?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Και εγώ πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: μπράβο.
1: Τώρα να αρχίσουμε. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν και άνθρωποι δοτικοί που δίνουν και άνθρωποι που δεν σε δίνουν, πώς το λένε,
0: το αγγέλου τους νερό.
1: Τίποτα, τίποτα. Όπως και υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται και άνθρωποι που δεν φοβούνται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε τώρα για δοτικούς ανθρώπους, να πω και εγώ μια προσωπική. Αν και όλοι μας έχουμε, πώς το λένε, εμπειρίες που μας έχουν δώσει πάρα πολλές, εγώ πιστεύω. Όχι μόνο μία, αλλά επιτρέψτε μου να πω τώρα μία μόνο, το οποίο έχει και σχέση, ας πούμε, πηγαίνοντας για το χωριό μας, ας πούμε, έτσι, είναι το όρος Πάικο. Πριν να ανεβώ στο όρος Πάικο, είναι όλη η πλαγιά αυτή που βλέπει προς τη Θεσσαλονίκη και την Ημαρτία, υπάρχει δεντροκομεία και υπάρχουν αυτά τα βερίκοκα, τα μπεμπέκο που λένε.
0: Τι ωραία που είναι αυτά, Χριστέ μου.
1: Ναι, είναι φανταστικά.
0: Δεν τα ξαναβρίσκει. Εδώ στην Αθήνα δεν τα βρίσκω πουθενά.
1: Τι να σας πω, ολόκληρο βουνό, όλη η πλαγιά του Πάικου αυτή που λέμε, που βλέπει από τα Γιάννησά μετά όπως φεύγει και βλέπει προς την Ημαρτία, είναι όλοι βερίκοκα μπεμπέκο.
0: Θα έρθω μία μέρα να γεμίσω ένα φορτηγό.
1: Μία ανταλίκα.
0: Μία ανταλίκα, ναι. Μορτοπόρ μπαγκάζ μου φτάνει.
1: Ναι, ναι, είμαστε τέτοιοι άνθρωποι και αυτό που θα πω τώρα είναι κάτι συγκινητικό πολύ. Τέλος πάντων, πριν ανεβώ στην παγιά πριν από χρόνια, πρωινές ώρες για να πάω στο... ή μάλλον να το ξεκινήσω αλλιώς. Τώρα τελευταία όταν... Τώρα μιλάμε αυτές τις μέρες που πήγαινε, έρχομαι στο χωριό, είναι ένα κτήμα με αυτές τις βερίκοκες οι οποίες κόπηκαν και είναι ξάπμα μέσα στο χωράφι, ας πούμε, και με συγκινεί πάρα πολύ.
0: Ποιος τις έκοψε?
1: Έχω μια συγκίνηση, σίγουρα ο ιδιοκτήτης.
0: Γιατί τις έκοψε?
1: Για να βάλει κάτι άλλο, φαίνεται, γίνεται αυτό.
0: Παλούκια.
1: Ναι, γίνεται, ναι, για να βάλει άλλο, ξέρω,
0: αυτό,
1: να βάλει ποικιλία, να βάλει ροδάκι,
0: ναι,
1: να βάλει μήλα, να το κάνει αμπέι, δεν ξέρω τι πάντως.
0: Δεν είναι έχει ιδέα τι σπανιότητα έχουν αυτά τα μπεμπέκου, τα βερίκοκα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Θα μπορούσε να γίνει πλούσιος δηλαδή, αυτό λέω.
1: Ναι, και τα βλέπω, ας πούμε, τα δέντρα ξαπλωμένα και συγκινούμε πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Και πάρα πολύ, γιατί έχω μια ανάμνηση της ζωτικότητας εκείνου, να πούμε, του Πάτερ Φαμίλια, να πω έτσι. Γιατί ήταν πρώτες πρωινές ώρες που πήγαινα για το χωριό, μόλις άρχισα να ανηφορίζω, ήταν η εποχή που γίνεται η συγκομιδή. Ήταν 5-6 άτομα εκεί, άντρες, γυναίκες, μια οικογένεια. Σταματάω, ήτανα, μπαίνω μέσα στο χωράφι και απευθύνομαι στον μεγαλύτερο, όπως και εκείνος ήρθε προς το μέρος μου. Λέω, θέλω, λέω, λίγα βερίκοκα, λέω, θα τα πληρώσω. Γυρίζει και τώρα γιος του ήταν, γαμπρός του ήταν, και λέει σε έναν εκεί, πώς του λέει, μια κλούβα. Αυτές οι κλούβες, κύριε Μάνου, ζυγίζουν, επειδή ξέρω από αυτά, από 20 μέχρι 25 κιλά.
0: Εκεί μέσα.
1: Μου δίνει μια κλούβα, πάω να κάνω κίνηση να τον πληρώσω. Μου λέει, όχι, μου λέει, σε παρακαλώ, εγώ πάρτα, μου λέει. Τέλος πάντων, καλά, λέω, θα τα πάρω, αλλά περίμενε. Τα πήγα μετά, άφερε μάλιστα ο γιος του, γαμπρός του, τίτλων, τα άφερε στο αμάξι και είχα μέσα στο ντουλάπι ένα μαχαίρι, το οποίο μου το είχε κάνει δώρο εδώ ένας συνεργάτης, ας πούμε, εργοστασιάρχης μάλιστα, ο οποίος ήταν συλλέκτης μαχαιριών, σπατιών κτλ. Το γραφείο του ήταν γεμάτο με συλλογή.
0: Ναι.
1: Μου το είχε κάνει δώρο εκείνες τις μέρες, λέω, και εγώ, εντάξει, λέω, τα δέχομαι και εσύ θα πάρεις, λέω, αυτό το δώρο από μένα. Λένε ότι το δώρο δεν δωρίζεται, και όμως είναι παρά δωρίζεται, αν δωρίζεται, λέει.
0: Ναι.
1: Και το δώρησα και τέλος πάντων.
0: Του άρεσε?
1: το έδωσα και έφυγα. Πάντως ήταν πολύ ωραίο, ήταν από συλλέκτη με θήκη και τα λοιπά. Του λέω σε παρακαλώ θα το πάρεις αυτό, το πήρα. Δεν ξαναέτυχε, αν και περνάω συνέχεια από εκεί, να σταματήσω να μιλήσω με τον άνθρωπο και τα λοιπά. Αν και το έχω λίγο τύψει τελευταία πριν 2-3 μέρες που είμαι στο χωριό, λίγο πριν εκεί ήταν κάτι 4-5 άτομα, όλοι ήταν άνθρωποι, πια δεν υπάρχουν και καφενεία σχεδόν τα χωριά, και συζητούσανε. Τους έκανα ένα χαιρετισμό έτσι με νεύμα, με χαιρετήσαν οι άνθρωποι, αλλά φεύγοντας μετάνιωσα που δεν ρώτησα για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ρώτησα γιατί εκεί δίπλα ήταν και το κτήμα. Αυτό σαν μια από τις πολλές αναμνήσεις είπαμε που έχουμε, όχι μόνο εγώ, εγώ και εσύ Γερμάνο, αλλά όλοι μας έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν, να πάμε στο φόβο τώρα. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, που δεν φοβούνται και τα λοιπά. Αυτό έτσι ήταν πάντα. Τώρα, το τελευταίο καιρό, η αιτία που φοβάται, ας πούμε, κάποιος κόσμος που φοβάται και τα λοιπά, εγώ νομίζω ότι μεγάλο ρόλο παίζει, ας πούμε, η οθόνη, η τηλεόραση. Πλέον το κακό το βλέπουμε καθημερινά όλοι μας, προβάλλεται πολλές φορές, ίσως και να πουλάει και περισσότερο.
0: Πουλάει.
1: Πουλάει περισσότερο. Και αυτός είναι ο λόγος που έχει, η αιτία που έχει ανεβεί κανένα δυο επίπεδα ο φόβος, και μάλιστα μας έχει γίνει και και μονές. Δεν μας έχει εμένα, ειλικρινά σας μιλάω, μακριά από μένα. Δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Τι ήθελα να πω. Εδώ βλέπουμε πλέον είμαστε αυτόπτες μάρτυρες σε βομβαρδισμούς, σε δολοφονίες, σε φόνους, σε φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα φόβο στον κόσμο. Σίγουρα έχει και θα μου πεις, η προβολή αυτών έχει και τα θετικά του, δεν λέω, ας πούμε ποια είναι, δηλαδή να προσέχουμε κάποια πράγματα και τα λοιπά, έχει και τα θετικά, αλλά περισσότερο όμως το κακό είναι που πλέον έχει δημιουργηθεί και μια ανθρωποφοβία. Δηλαδή είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με τους ανθρώπους αναμεταξύ μας, δηλαδή δεν σπάνια, δηλαδή καλημερίζεις έναν άνθρωπο και σε κοιτάει παράξενα. Κάνει μέρα του, ειλικρινά τώρα μου λες, πήγε στο μυαλό μου και με κάνει εντύπωση καμιά φορά. Δεν θέλω αυτό που θα πω να είναι, πώς το λένε, δεν είναι κανένα υπονοούμενο για την ιεροσύνη, κάθε άλλο. Συναντιέμαι με ιερέα καμιά φορά, τον κοιτάζω για να χαιρετηθούμε και δεν κοιτάζει, ας πούμε. Τι να πω, υπάρχει μια ανθρωποφοβία που πρέπει να αποβληθεί. Τώρα πώς να πολεμηθεί αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι μια αιμονή, έχει γίνει μια αιμονή. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο, λίγο να το τελειώσω.
0: Ναι, όχι,
1: το
0: λέω πιο, και συμφωνώ, ναι.
1: Ναι, το πιο φυσικό, δηλαδή το πιο, ένα από τα φυσικά φαινόμενα που είναι η βροχή. Δηλαδή πλέον μας λένε ότι θα βρέξει και φοβόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τη βροχή, για όνομα του Θεού. Και μια και μιλήσαμε και για βροχή, γιατί ήθελα και να το πω αυτό καμιά φορά, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Πριν από χρόνια, θα έχει δεκαετία, δεν έχει δεκαετία, κύριε Μάνο, ξέρετε, η παραλία της Θεσσαλονίκης είναι πανέμορφη.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε πανέμορφη, πανέμορφη. Μια μέρα με την ομπρέλα την διέσχισα από το λιμάνι, και που είναι ο Ερυθρός Σταυρός που λέμε και τα λοιπά. Την διέσχισα μένω εγώ σχεδόν, να πω παραπάνω, από το Μακεδονία Παλάς κάνα 2 χιλιόμετρα ακόμα.
0: Ναι.
1: Την διέσχισα μέσα στη βροχή κρατώντας μία ομπρέλα. Μπροστά μου δεν έβλεπα κανέναν. Γύρισα και πίσω, ούτε κανένας. Ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος
0: πάνω στην παραλία.
1: Επάνω στην παραλία. Φυσικά για μένα ήταν απολαυστικό.
0: Φυσικά.
1: Και απολαυστικό και κρίμα, και που δεν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι και τα λοιπά. Φυσικά πρέπει να είσαι εξωπαιρνός με οπρέλα, με ανάλογο παπούσια και τα λοιπά. Αυτά, κύριε Μάνο, τώρα
0: είσαι καλά,
1: άλλο,
0: Γιάννη μου, όχι,
1: δεν μου
0: τίποτα.
1: Στο μυαλό,
0: δεν προλαβαίνουμε.
1: Θα πω κάτι άλλο, σας
0: δεν προλαβαίνουμε.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Σωτήρη από το Χατζηκυριάκιο.
2: Γεια σου κύριε Μάνο μας.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη, καλώς.
2: Γεια σου Μάνο. Πολλά χρόνια σας μιλάμε, πάρα πολλά χρόνια. 20 δεν ξέρω και παραπάνω. Σήμερα ήταν η εκπομπή σου Δροσοπηγή. Κάποια στιγμή ήταν εκπληκτική. Ειλικρινά να πούμε συγκλονίστηκα και με την κυρία Αντιγόνη, με το κορίτσι, με την κυρία, με το παιδί. Ήταν μια εκπληκτική εκπομπή σήμερα Μάνο. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ. Και να σου πω την αλήθεια, σε πήρα πάνω σε αυτό το πράγμα. Κατάλαβα και το τραγούδι του Παπάζογλου που λέγει ο Ανοιχτομάτης και ο Αυγουλωμάτης. Εγώ δεν ήρθα σαν Αυγουλωμάτης σήμερα. Σου μιλάω ειλικρινά, λέω τι έγινε. Έχω φτιάξει κάτι πίνακες και θέλω να σου στείλω. Θέλω τη γνώμη σου. Δεν είναι από αν, δηλαδή να ξεφύγω. Είμαι 80 χρονών μάλλον.
0: Δεν ακούγεσαι καθόλου πάντως, ε.
2: Ναι, δεν ακούγεται, αλλά σε καλή κατάσταση.
0: Μα ακούγεται η καλή κατάσταση.
2: Τις μπύρες μου, τα κρασιά μου, θα ψήσω, διαβάζω, ακούω μουσική, ζωγραφίζω.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Περπατάω, κάνω μπάνιο.
0: Μπράβο.
2: Τίποτα άλλο. Ακούω και μια εκπομπή που μου αρέσεις. Μ' αρέσεις όσες φορές μου αρέσεις. Και όσες φορές, μάλλον σου μιλάω ειλικρινά, σήμερα συγκλονίστηκα με την κυρία, με το παιδάκι. Τι ψυχική ηρεμία ήταν αυτή. Τι εκπληκτικό πράγμα πέρασε.
0: Η Αντζελίνα.
2: Η Αντζελίνα Δροσοπηγή ήταν. Δεν ήταν πια Αντζελίνα Δροσοπηγή, ήταν η φωνή της. Δροσιά μεγάλη στη ζωή μας. Μακάρι να την ακούω κάθε μέρα αυτό το παιδί και να προχωράει στη ζωή του έτσι. Και ειλικρινά σου μιλάω, με έκανε να σε πάρω τηλέφωνο σήμερα, επειδή ζωγραφίζω για να σπάσω την άνοια. Ξέρεις, η γεροντική ηλικία είναι μια ηλικία που κάπου χάνεσαι.
0: Μα εσύ δεν κινδυνεύεις από αυτό, σ' ακούω.
2: Δεν κινδυνεύω, μάμ. Και θέλω, γιατί θέλω να σου στείλω τις πίνακες. Να πάρω τη γνώμη σου. Okay. Και της κυρίας Σκηνά, ας πούμε, που την ακούω χρόνια.
0: Okay.
2: Έτσι, δεν ξέρω τίποτα από ζωγραφική, έτσι.
0: Okay,
2: δεν έχω ξέρω πια σπινέλα, ούτε ποχές, τίποτα. Είναι μια στιγμή δικιά μου, α πούμε, που λέω θα τα ξεδώσω με τον εαυτό μου πάνω στον πίνακα, σε έναν πίνακα. Θέλω να μιλήσω, θέλω να σου στείλω Μάνο, να μου δώσεις τη διεύθυνση. Δεν θέλω να μπλέξω με mail και τέτοια, να πάω στο ταχυδρομείο. Έχω
0: Συγκρού 188.
2: Να το γράψω, Συγκρού
0: 188 παραπολιτικά, FM.
2: Συγκρού, στο Μάνο Τσιλιμίδη θα γράψω.
0: Ναι, όχι, δεν θα γράψεις το Μάνο Τσιλιμίδη.
2: Α, έντε, Συγκρού γράψεις... 188 παραπολιτικά FM.
0: Θα γράψεις παραπολιτικά FM, Συγκρού 188 για το Μάνο Τσιλιμίδη.
2: Μπράβο, ρε Μάνο.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, δεν θα σου πω τίποτα άλλο, απλά μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή σου.
0: Να σε καλά, χάρηκα.
2: Να στα ξαναπώ, παραπολιτικά FM, Συγκρού 188 για τον Μάνο Τσιλιμίδη.
0: Να σε καλά.
2: Πάω στο ταχυδρομείο, τα στέλνω σήμερα σε ένα φάκελο, τα παίρνεις εσύ και από εκεί και πέρα θα σου γράψω και το τηλέφωνο, θα παίρνεις ένα τηλέφωνο όποτε θέλεις.
0: Εντάξει. Να μου πεις,
2: θέλω τη γνώμη σου.
0: Σύμφωνα.
2: Αν θα συνεχίσω αυτή την πλάκα στη ζωή μου, σαν γερόντιο.
0: Άντε, φιλιά πολλά, για χαρά.
2: Την αγάπη μου.
0: Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλώς τον. Βασίλη.
3: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Βασίλη μου, καλώς τον.
3: Λοιπόν, την Αντζελίνα πρέπει να της δώσεις δουλειά στο ράδιο, Μάνο.
0: Εγώ είμαι το αφεντικό του ραδιοφώνου για να της δώσω δουλειά.
3: Το αφεντικό, μπορεί να ρωτήσει το αφεντικό, νομίζω είναι.
0: Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ. Βασίλη, δεν ακούω καλά. Ναι, τώρα σε ακούω.
3: Τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα ναι, πριν όχι.
3: Ναι, ναι. Νομίζω αν το αφεντικό την άκουγε. Ότι πρέπει είναι για αυτή τη δουλειά.
0: Okay.
3: Λοιπόν, να έρθω στο θέμα που λέμε τι θα άλλαζε στη ζωή.
0: Όχι, μια είδος... απόφαση. Μια απόφαση που πήρες κάποτε και που αν είχες την ευκαιρία να την αλλάξεις, ποια θα ήταν.
3: Ναι, εντάξει. Η μεγάλη απόφαση ήταν που ήρθα εδώ.
0: Ναι.
3: Αλλά όμως πάντα το άγνωστο νομίζεις ότι είναι καλύτερο, αλλά δεν είναι πάντα. Γιατί και εδώ που ήρθα έχω τα θετικά, αλλά έχω και τα αρνητικά. Δηλαδή έχασα την Ελλάδα που η ζωή, η νοοτροπία μου είναι ελληνική, αν και έχω ζήσει τα πιο πολλά χρόνια εδώ, τα 2/3. Αλλά η πατρίδα σου είναι εκεί που μεγαλώνεις, όπως ξέρεις. Και εντάξει, η Ελλάδα είναι νομίζω έχασα κάτι, ας πούμε, που είμαι εδώ. Δηλαδή,
0: έτσι γίνεται στη ζωή, Βασίλη. Πάντα κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
3: Ναι,
0: δεν μπορεί να κερδίσεις.
3: Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Μου έκανε εντύπωση, Μάνο, γιατί μίλαγες για την εγκληματικότητα.
0: Ναι.
3: Και θυμάμαι που έμπαινα στο μετρό και αυτά και όλοι φοβόσαν για το κλέψιμο και αυτά. Και ήθελα να ξέρω, οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και ειδικά οι τυφλοί στην Αθήνα που βλέπω, ας πούμε, τα πεζοδρόμια όπως είναι αυτοκίνητα.
0: Ναι.
3: Και οι άνθρωποι, πολλοί που κλέβουν, δεν είναι άνθρωποι που να πει «Α, θα δω αυτόν επειδή είναι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες και δεν το κάνω». Πώς αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν γύρω, δηλαδή δεν υπάρχει φόβος.
0: Κοίτα να σου πω. Τι να κάνει δηλαδή, είναι που είναι το θέμα του να εγκλωβιστεί και μέσα στο σπίτι. Εγώ κάθε φορά σκέφτομαι, όταν επιστρέφει ένας άνθρωπος που δεν βλέπει σπίτι του, ναι, και βάζει το κλειδί στην εξώπορτα για να μπει, ποιος άλλος δαιμονισμένος μπορεί να μπει μαζί του.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αλλά δεν γίνεται να κλειστείς μέσα στο σπίτι σου. Δηλαδή είναι ανάγκη για όλους τους ανθρώπους το έξω. Για τους ανθρώπους και για τα σκυλιά. Για τους ανθρώπους και για τα σκυλιά. Μόλις πεις τη λέξη βόλτα, πετάγονται τα πετσιρίκια, πετάγονται και τα σκυλιά. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, ναι.
3: Έχεις δίκιο, αλλά το σκεφτόμουν αυτό. Δηλαδή όταν άκουγα την εκπομπή σου το σκεφτόμουν. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα όπως έχει γίνει. Γιατί εγώ έζησα στην Αθήνα, ζούσα στην Κυψέλη,
0: ναι,
3: παλιά, τη δεκαετία τέλη 70 με 80, αλλά ναι, τότε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Τι αστεία, δηλαδή,
3: θυμάμαι γινόσανε πάρτι και χτυπάγαμε το κουδούκι και μας ανοίγαν τις πόρτες. Νύχτα πέναγα από το πεδίο του Άρεος, γιατί εμένα ένας φίλος
0: και εγώ, Αλεξάνδρου, το έλεγα και πριν, ναι. Βέβαια.
3: Δηλαδή δεν φοβόμουν ποτέ, δεν με πήραζε.
0: Δεν σου πέρναγε από το νου ο φόβος.
3: Όχι, τίποτα, ναι, μα δεν υπήρχε φόβος.
0: Αυτό λέω, δεν σου πέρναγε από το νου.
3: Σκεφτόμουν, γιατί όταν ήρθα στην Αθήνα και στο μετρό που μπήκα έλεγε «Προσέξτε, μην σας κλέψουν» και αυτά.
0: Ναι.
3: Και έχεις τα μάτια σου 14 και πάλι σε κλέβουνε. Σκέψου αυτοί οι άνθρωποι, γιατί και αυτός θα κουβαλάει κάποιο πορτοφόλι, κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι πόσο είναι εκτεθειμένοι σε αυτό και το σκεφτόμουν, πόσο...
0: Ναι.
3: Πάντως τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους και μου έτυχε και μία περίπτωση εδώ στο πανεπιστήμιο που δουλεύω, έβαφα ένα γραφείο και ήταν κάποιος που του είχαν κόψει τα πόδια από τα γόνατα, του είχαν κοπεί τα πόδια, ναι, από ατύχημα δεν ξέρω από τι.
0: Ναι, και...
3: Πάνω από το γόνατο. Και είχε μία... Σαν σανίδα με ρόδες από κάτω και με τα χέρια κυκλοφορούσε. Έμπαινε στον ασανσέρ, αυτοκίνητο οδηγούσε με τα χέρια και μετέφερα κάτι πράγματα εγώ και μου λέει «Θέλεις να σε βοηθήσω» και του λέω «Όχι, είναι εντάξει» και χαμογέλαγε σαν να μην... Και σκέφτομαι και λέω μέσα μου, μετά σκέφτηκα και λέω «Εγώ αν έχω παράπονο ποτέ από τη ζωή μου ή ξέρω εγώ, θέλω κλωτσές».
0: Η Αντζελίνα έστειλε ένα μήνυμα για σένα και λέει «Εννοείται ότι φοβόμαστε». Κατάλαβες. Όσο για τη δουλειά λέει, όσο για τη δουλειά, τη χρειάζομαι όσο τίποτε άλλο γιατί είμαι και μονογονέας. Πραγματικά σήμερα δεν πιστεύω όλο αυτό που μου έχει συμβεί. Σας ακούω, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την επόμενη φορά θα τραγουδήσω και κάτι στον αέρα. Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ ντροπαλή, λέει.
3: Τι ντροπαλή, πολύ με τέτοιο ενθουσιασμό και με ένα αυτοπεποίθηση που μίλαει μου. Όχι εμένα και σε όλους βέβαια και σε σένα. Φοβερή η εντύπωση.
0: Μπράβο.
3: Φοβερή. Αυτά, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Βασιλάκη. Καλό δρόμο.
3: Λοιπόν.
0: Και καλημέρα. Γεια χαρά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Φωτεινή από το Πολύδροσο. Γεια σου.
4: Μέρα.
0: Καλώς την.
4: Προλαβαίνω.
0: Πώς δεν προλαβαίνεις. μέχρι και να τηγανίσουμε αυγά να φάμε προλαβαίνουμε.
4: Σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια. Παρατέταρτο είναι.
4: Να μην αγχώνεστε.
0: Παρατέταρτο. Δεν αγχώνομαι.
4: Παρατέταρτο.
0: Δεν έχω ποτέ μου άγχος. Αχ, δεν έχω. Δεν έχω ποτέ μου.
4: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Αλήθεια στο λέω. Κάποτε είχα, τώρα δεν έχω πια. Κάποτε πολύ βρήκα τον τρόπο.
4: Όχι, έχετε κατασταλάξει και το έχετε δουλέψει ίσως.
0: Αυτό, μέσα μου.
4: Ναι. Ναι, λοιπόν, τι ωραία πράγματα ακούσαμε, άλλα ευχάριστα, άλλα στενάχωρα. Λοιπόν, να τα πω στα γρήγορα. Εγώ θα ήθελα να έκανα περισσότερα λάθη, γιατί από νωρίς έγινα μαμά, έγινα τα πάντα. Λοιπόν, και δεν θα ήθελα να είμαι και τόσο έτσι άψογη στις δουλειές μου, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό το επιβάλλουν οι καταστάσεις στη δεδομένη στιγμή. Και όπως έγραψα και σε ένα σχολιάκι μάνα μου, δεν θα ήμουν τόσο συγκεντρωτική. Γιατί ο συγκεντρωτικός άνθρωπος πρέπει να μοιράζει και ευθύνες, όχι ευθύνες, δουλειές να το πω έτσι απλά, και σε άλλους. Βέβαια, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μοιράσεις, αναγκαστικά το παίρνεις πάνω σου με κάποιο πιο πολύ κούραση, πιο πολύ κόστος. Λοιπόν, όπως άκουσα και εσένα, που λες ότι αναθέτεται στην κυρία Γιαννούτσου να σας κάνει τις επαναλήψεις σας.
0: Ναι,
4: αυτό σημαίνει...
0: Μα ναι, αλλά τις έχω απόλυτα εμπιστοσύνη.
4: Ακριβώς,
0: αυτό
4: ακριβώς. Αυτό είναι ένα θείο δώρο για έναν συνεργάτη,
0: ναι,
4: που τον εμπιστεύεστε και δεν φοβόσαστε. Δεν φοβόσαστε... μην και...
0: Δεν τα κάνει, γιατί, θάλασσα.
4: Ναι, γιατί και στο εργασιακό περιβάλλον... συμβαίνουν, ας πούμε, ένας προϊστάμενος, ας πούμε, τα παίρνει πάνω του όλα και κοντεύει να σκάσει από το άγχος του. Αυτό είναι ευλογία.
0: Ας πρόσεχε, ναι.
4: Προσέχει για να έχει ο άνθρωπος, βέβαια.
0: Κοίτα, εξαρτάται τι ακριβώς είναι αυτό που θέλεις να έχεις. Εγώ θέλω να έχω την ησυχία μου.
4: Και την ησυχία, και όταν είναι κανείς και πιο νέος, πρέπει να έχει και, ναι, και την ησυχία, οπωσδήποτε πρώτο.
0: Μα είναι αν έχω την ησυχία μου, εννοώ την εσωτερική ησυχία.
4: Ναι, εννοώ, γαλήνη.
0: Ναι, δηλαδή δεν με νοιάζει άμα θορυβούν όλοι, είναι δικό τους πρόβλημα.
4: Ναι.
0: Εγώ θέλω να είναι ήσυχο το πνεύμα μου.
4: Ναι,
0: με αυτή την έννοια.
4: Ναι, και όταν το παίρνει κανείς έτσι το θέμα, είναι και πιο... και πιο δημιουργικός, ας πούμε. Και έπειτα πιάνομαι πάλι από αυτό που κάνετε εσείς, ότι είσαστε και γενναιόδωρος. Γιατί άλλοι, ναι μεν επενούν κάποιον, αλλά δεν το λένε, ας πούμε.
0: Μα γιατί να μην το πω, είναι, αφού...
4: ναι, πρέπει να είναι και γενναιόδωρος, ας πούμε, ναι. Η Φωτεινή μου κάνει, πες το, μπράβο, μην το τσιγκουνεύεσαι, ας πούμε.
0: Σωστό.
4: Μην τσιγκουνεύεται κανείς το μπράβο σε οποιαδήποτε περίσταση.
0: Έτσι. Το μπράβο και το σ' αγαπώ επίσης πολλοί άνθρωποι τσιγκουνεύονται.
4: Να μην πω ότι μεταξύ των δύο το δεύτερο το σ' αγαπώ. Μετά έρχεται το μπράβο. Όταν αγαπάς, ναι, μετά έρχονται όλα τα άλλα, γιατί επιβραβεύεις μέσω του ενδιαφέροντος.
0: Σωστό.
4: Άμα ενδιαφέρεσαι για κάποιον, μετά ακολουθούν και τα άλλα. Και τα μπράβο και οι επιβραβεύσεις και η αγάπη και όλα αυτά.
0: Να είσαι καλά, Φωτεινή.
4: Αυτά. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
4: Καλημέρα, γεια χαρά.

0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτα, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Όχι ότι υπάρχει άλλη γραμμή τώρα και δεν τη βγάζω. Απλά εδώ τελειώσαμε για απόψε, για σήμερα. Το ραντεβού είναι για τις 12 τα μεσάνυχτα. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου με τη γνωστή καλή διάθεσή της να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα θαυμαστά που άκουσα. Σας εύχομαι να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα. Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.